0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Επόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε κατάψυξη ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελήριο δικείο. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε πηγή. Εν τω μεταξύ, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε επίθεση που, σύμφωνα με το στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης στη συνοριακή περιοχή Νατζράν στη νότια Σαουδική Αραβία. Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του συνασπισμού ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, ανάμεσα τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, που υπέστησαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι ένας από την Ιεμένη, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος. Εν τω μεταξύ, ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε χθες πως η Σαουδική Αραβία αναμένει επικείμενες συντονισμένες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους Χούθη της Ιεμένης υπό την καθοδήγηση των φρουρών της Επανάστασης. Όπως αναφέρει, πληροφορίες των αρμόδιων υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών της περιοχής δείχνουν πως πιθανή στόχη των επιθέσεων είναι πολιτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ενεργειακές υποδομές, λιμάνια και αεροδρόμια. Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημένοντας ότι το Ριάντ εξακολουθεί να επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης και μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είμαστε εδώ, είστε εδώ για να αποτελέσουμε και να διαμορφώσουμε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική πρωινή παρέα στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Και 8 πρώτα λεπτά ακριβώς, συντονίζουμε και τα ρολόγια μας και ξεκινάμε την πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky. Εδώ λοιπόν, όπου κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, τα λέμε και συζητούμε και σας παρουσιάζουμε κάθε το οποίο έχουμε σε εξέλιξη από την προηγούμενη ημέρα, τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως με ό,τι έχουμε στο νέο πρωινό και φυσικά με τις εξελίξεις, τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Όλη η δημοσιογραφία, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την έναρξη του νέου σας πρωινού, είμαστε καθημερινά εδώ. Όπως είπαμε, για να σας ενημερώνουμε και να σας κρατάμε συντροφιά στην πρώτη πρωινή ώρα, στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky και βεβαίως και για εσάς την πρώτη ώρα της εννέας ημέρας, όπου σας βρίσκει είτε για δουλειά, είτε για ξεκούραση, αναλόγως αν αισθάνεται σε βραδινή βάρδια, είτε στις διακοπές σας, είτε στην καθημερινότητα έτσι όπως τη γνωρίζετε και όπως την έχετε διαμορφώσει. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό με τον Άντι Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό στο στούντιο, να φροντίζει και να επιμελείται την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχολεία, παρατηρήσεις, υποδείξεις, ζητήματα τα οποία αφορούν τώρα το τι γίνεται έξω στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους. Θα καταγράψει και θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174 ο Πέτρος Μωραϊτής. Και ό,τι χρειάζεστε, είμαστε εδώ να τα πούμε και στον αέρα. Παράλληλα, θα διαβάσουμε ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του δικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας, όπως κάνουμε καθημερινά, μέχρι και τις 6 που βρισκόμαστε εδώ, στο στούντιο του Sky. Επίσημο αίτημα λοιπόν έχουμε στην Κομισιόν που υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Κυριάκος Φιερακάκης για την επέκταση της εθνικής αυτής ρήτρας διαφυγής με πεδίο εφαρμογής στον τομέα της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Η ενεργοποίηση αυτής της ρήτρας επιτρέπει στην χώρα μας δημοσιονομική ευελιξία, καθώς εξαιρεί από τους περιορισμούς που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες δαπάνες άνω των 1 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2028. Οι πόροι που υπάγονται σε αυτή τη ρήτρα αφορούν παρεμβάσεις όπως έργα στάθμευσης ενέργειας από τις ΑΠΕΠ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης και ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων και κατοικιών. Ο δημοσιονομικός τώρα χώρος όπου δημιουργείται από αυτή τη ρήτρα διαφυγής λειτουργεί ξεχωριστά από τα μέτρα τα οποία προετοιμάζει ούτως ή άλλως η κυβέρνηση εν ώψη και της ΔΕΘ, εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, που φυσικά κάθε χρόνο, κάθε φορά ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός ανεβαίνει και φυσικά έχει κάτι να πει για όλους και για όλους και ιδίως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά της οικονομίας. Από την άλλη, τις εγκαταστάσεις της ΑΕΔΕ επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Εκεί ενημερώθηκε από τον διοικητή της Φορολογικής Αρχής, τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, για τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας πλατφόρμας, η οποία θα τρέχει πλέον την καταβολή όλων των ενισχύσεων, όλων των αποζημιώσεων και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας μας. Η ηλεκτρονική πλέον πλατφόρμα MyAgro αντλεί αυτομάτως τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΕΔΕ και του κτηματολογίου. Στόχος λοιπόν είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποτύπωση των δηλωθέντων στοιχείων για τους λόγους ευνόητους, μετά βεβαίως και την εμπειρία που είχαμε του πρόσφατου παρελθόντος, τα ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση όλων των δεδομένων αυτών και όλων των κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Των επενδύσεων αλλά και τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας διαμηνύει ότι οραματίζεται η κυβέρνηση μέσα σε ένα αναπτυξιακό άλμα στο οποίο φέρνει και θέλει να φέρει την ελληνική βιομηχανία. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας κυβερνητικής επιτροπής της Επιτροπής Βιομηχανίας που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό, τέθηκαν επιτάπητος ένα σχέδιο 7 σημείων. Η ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιτάχυνση 11 μεταρρυθμίσεων, όπως το νέο πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα, επίσης την υποστήριξη επενδύσεων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για νέες μονάδες, αλλά και την κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την μείωση του ενεργειακού κόστους.
φτάσει στην εσωτερική βεβαίως επικαιρότητα. Προσθέτουμε βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καταγραφή και την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, το τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και όχι μόνο εδώ στην Βιωτία και στην Κέντρη, αλλά γενικότερα οι πυρκαγιές μέχρι και αυτήν την στιγμή όπου μιλάμε. Έχουμε τα ζητήματα που θα τρέξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν οι αρμόδιοι, έτσι ώστε να υπάρξει η άμεση καταβολή όλων των επιδομάτων, όλων των ενισχύσεων στους κατοίκους αλλά και τους επιχειρηματίες και σε όλες τις μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουν να φροντίσουν τα αρμόδια υπουργεία. Όπως επίσης είχαμε και χθες το βράδυ την μεταφορά της πλέον, βρίσκεται πλέον στην αστυνομική διεύθυνση, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αθήνας, η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφή του 2010. Έφτασε από τη Βρετανία, βρίσκεται στην Γαδά και από εκεί θα μεταφερθεί τώρα το πρωί στον ανακριτή. Πούμε και βεβαίως πολλά να ακούσουμε και ιδίως και στα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των σημαντικότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών βρίσκεται από αργά χθες το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφή του 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία των αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμένει κρατουμένη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί το πρωί σήμερα στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και συνέχεια. Αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτη η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Η γυναίκα, να θυμίσουμε, ότι έχει συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick του Λονδίνου μετά και την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές. Των 18 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά και τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αλλαγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Ανέφερε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για τα θέματα κρατικής αλλαγής, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος. Στην Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπήγγλικη γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά σε βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Ένας 71 ετών συνελήφθη στην Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εγκλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυχταριά σε οικοπαιδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρδων. Στο συμφέροντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Να δούμε και τα στατιστικά. Από 1η Ιανουαρίου και 6 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 272 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες 242 είναι από αμέλεια και 29 από πρόθεση, και έχουν επιβληθεί συνολικά 675 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.035.253 ευρώ. Σε 44 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας, ένα υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός σε εκλογές του 27, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας MyAgro, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του εχθές στην Ιδρύση Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμή ανάπτυξη υψηλότερη από αυτούς που έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη σύγκληση με τόσο προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα πρόσθεσε ότι ο πλούτος ο οποίος δημιουργείται μπορεί να διαδέχεται, να διαχέεται με συγχωρείτε σε ολόκληρη τη χώρα. Σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από το μέσο όρο της, από το μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, με καλύτερους ρυθμούς και μισθούς, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα. Όπως ανέφερε, μεταξύ αυτών είναι η επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, ανάμεσα τους η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, η στρατηγική για τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα, το νέο ψηφιακό δελτίο επιχείρησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτά θα έχει την ευκαιρία να τα αναπτύξει ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος εδώ 9.30, που θα βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή με τον Σπύρο Μάλη. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον αέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια μέρα μετά και την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridian για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Συνολικά, 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του ΕΦΑΕΡ Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Αισιόδοξος για διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Νομίζω θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη, δήλωσε από το Φαλ γραφείο αναφερόμενος στο Ιράν. Ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος επίσης στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώς αν και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών και ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τον ανεφοδιασμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και σημείωσε ότι έχουν πολύ μεγάλο ανθρώπινο κόστος. Με θλίβει να βλέπω 25.000 νέους ανθρώπους να σκοτώνονται κάθε μήνα. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του λυκειωμένου του Θεομιστρά, τον οποίο κρατούσε στον καταψύκτη 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, θα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων και αυτές αναμένεται να βγουν και βεβαίως να φωτίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελιωδικείο. Προσωρινά κρατουμένος κρίθηκε 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε, να θυμίσουμε, νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος, που εισήλθε ως ασυνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα το 2016, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα σιωπής, καθώς σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και αναμένεται η συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία πριν δώσει εξήγηση. Η υπεράσπιση του επέβαλε αίτημα προς την δικαστική λειτουργό ώστε να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θέματος για να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.
πυρομαχικά τελικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος, δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωση, μεταξύ αυτών και η Süddeutsche Zeitung. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. 53χρονος ναυτικός τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης φορτηγού χυματογωγού πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε κάβος πρόσδεσης και χτύπησε τον ναυτικό στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας νοσηλεύεται 30χρονη μετά από πτώση από υψηλή γέφυρα στις Χαλκίδας το μεσημέρι χθες της Πέμπτης. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των αρχών που εντόπισαν 30χρονη σε βραχώδες σημείο και την αρέσκεια ανέχοντας τις αισθήσεις της. Προανάγκαση πάντως για τις συνθήκες του περιστατικού δημιουργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας. Μείωση του αριθμού νότιου των τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε η δημοσιότητα Eurostat με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Αν και το ποσό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καθημερινά καπνικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα ψηλό, στο 22,6% αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία του 2022, όταν αντίστοιχο μερίδιο ερχόταν στο 24,2%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πτώση αυτή αποδίδεται στο μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή ομάδα των Ελλήνων ηλικίας 35 με 49, καθώς το ποσό των καπνιστών μειώθηκε από το 35,5% στο 2022 σε 28,3% το 2025. Το κάπνισμα περιορίστηκε και στις ηλικίες μεταξύ 25 και 34 ετών, όπου όμως εξακολουθεί να καπνίζει πάνω από ένα στους τέσσερις. Τα μικρά διαμερίσματα είναι και τα περιζήτητα. Τα διαμερίσματα λοιπόν όπως 40-60 τετραγωνικά μέτρα καταγράφουν σταθερά υψηλέτερες αποδόσεις. Οι κατοικίες των όσιμων δωματίου αντιπροσωπεύουν αυξήσεις σχεδόν 8% σε αιτήσια βάση στις περιοχές των δυτικών αλλά και των νοτιών προαστίων. Περίπου 7% είναι η άνοδος της τιμής που καταγράφεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στο 5,5% διαμορφώνεται η αύξηση στη Θεσσαλονίκη. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται προφανώς στην υψηλότερη ζήτηση για τις μικρές κατοικίες. Πρώτον, διότι είναι πιο προσιτές μέσα στο τρέχον περιβάλλον του υψηλού αυτού κόστου στέγης. Δεύτερον, λόγω των μεταβαλλομένων ενδιαφερόμενων αγοραστών, ενδεικτικά είναι σχετική αναφορά σε έκθεση Τραπέζης Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία ο υψηλός βαθμός αστικοποίησης της χώρας και οι δημογραφικές μεταβολές εξηγούν ένα μέρος της αυξημένης αυτής ζήτησης για κατοικία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην πόλη Νότη, στην δεύτερη σου πατρίδα, στην Ιταλία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φετινό καλοκαίρι στη γειτονική χώρα είναι το θερμότερο του τελευταίου αιώνα. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα που πλήττει την χώρα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες και στην περιοχή της Αφραγκόλα της Νάπολης το θερμότερο άγγιξε το 48. Οι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας που τοποθετήθηκε σε μήνυ λεωφορείο των δημοσίων συγκοινωνιών στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με σκόρ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ρεβάν σε μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Αργεντίνος αμυντικός, θα συνεχίσει την καριέρα του στην River Plate. Την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγκος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης τώρα θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη βασίλισσα διάρκειας 6 ετών. Και πάμε σε ελληνικές επιτυχίες, τα χρώματα τα οποία ανεβαίνουν πολύ ψηλά στον Στίβο. Ο Χάρης Αλεβιζάτος έκανε το πρώτο βήμα προς την διάκριση καθώς με άλμα στα 2-14 προκρίθηκε στον τελικό του ύψους στο παγκόσμιο μετάθλημα κάτω των 20 που γίνεται στο Eugene του Portland και επίσης μια βολή στα 15 και 4 μέτρα η Μαρία Ραφαηλίδου εξασφάλισε όπως αναμενόταν την πρόκρισή της στον τελικό σφαιροβολίας της έναρξης της δεύτερης ημέρας του παγκοσμίου πρωταθλήματος κάτω των 20 επαναλαμβάνουμε που γίνεται στο Portland.

0: Πορτογερμενό επικρατεί απόλυτη ησυχία. Δεν βλέπει πουλιά, δεν ακούσει κελαϊδίσματα. Κάποιοι κάτοικοι στέκονται σαστισμένοι μπροστά στα καμένα σπίτια του. Δυσκολεύονται ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώ έχει γίνει και το μέγεθο τη καταστροφή. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει μείνει όρθιο. Ψελίζουν. Το ακού, συναντήσαμε πολλού στο ρεπορτάζ το οποίο επιβελήθηκε η Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Η μάχη για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων διαδέχεται πλέον εκείνη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Συνολικά υπολογίζεται ότι η πυρήνη λέλαπα επηρέασε 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Η εικόνα που κατέγραψε το drone του Sky είναι αποκαρδιωτική.
2: Η επαρχιακή οδός Ινόης Πόρτο Γερμενού, μια διαδρομή που πολλοί χαρακτηρίζαν ιδηλιακή, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα απόκοσμο μαύρο σκηνικό.
3: Τα δάση έχουν καεί τα πάντα. Σπίτια, δάση, γίνονταν χαμός εδώ πέρα. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή.
4: Ο Άγιο Βασίλη ήταν γύρω στις 12.000 ελαιόδεντρα και στο Καλαμάκι γύρω στις 5.000 και...
1: Ένα απόκοσμο σκηνικό από τον Κυθερώνα μέχρι και το Πόρτο Γερμενό.
2: 17 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2009, οι κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού έρχονται αντιμέτωποι για ακόμη μια φορά με την οικολογική καταστροφή της περιοχής τους.
1: Το στοίχημα για την πολιτεία είναι να θωρακιστούν εγκαίρως οι πληγήσεις περιοχές και το πράσινο να επιστρέψει.
5: Άμεση έναρξη υλοποίηση των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
1: Με στόχο την ταχύ αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το χρονοδιάγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου προβλέπει ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά και δασοτεχνικά έργα, ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων την επόμενη εβδομάδα και κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας εντός 30 ημερών. Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του δάσους που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά θα είναι άμεσες, δεσμεύτηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος τόνισε πως στόχος είναι πριν τις 15 Σεπτεμβρίου να έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που έγινε στάχτη ήταν πευκοδάσος επιβραδύνει τη φυσική αναγέννηση, η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί να απαιτήσει ακόμη και μία 15ετία. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι πολυεπίπεδες.
6: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το εργαλοπαίδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε, θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
1: Το αποτύπωμα των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν πλήξει την χώρα.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταγενή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάντα. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ο στόλος κατά ναυμαχή και διασκορπίζει τον στόλο των Αράβων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στον υπέρμαχο, στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αναφερόνται και ο κάθετος ύμνος. 1863 Νότι ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer που παρασκευάζει την ασπιρίνη. 1933 η Αγαλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Το 1864 η Τουρκία βομβαρδίζει θέση των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Το 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Το 2005 παραιτείται ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε ένδειξη μαρτυρίας για την συνεχιζόμενη αποδέσμευση της χώρας από την Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Εχούντ Όλμερτ στη θέση του. Το 1932 γεννιέται ο Αμπέμπε Μπικίλ, ηθελικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, Χρυσός Ολυμπιονίκης το 60 και το 64. Το 1934 γεννιέται ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής Θήβου του Ηρακλή, Θεσσαλονίκης, ενώ το 1966 γεννιέται ο Τζίμι Ουέλς, Αμερικανός ιδρυτής ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας της Wikipedia. Το 1957 πεθαίνει ο χοντρός λιγνός, ο χοντρός από το δίδυμα αυτό, ο Όλιβερ Χάρντι, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού Χοντρός Λιγνός. Το 1960 φεύγει ο Σαλβατόρε Φεραγκάμον, ορίστε νότιμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων και όχι βεβαίως πολύ πολύ γνωστός. Και σαν σήμερα το 1972 φεύγει από τη ζωή η Εσπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου I των Ελλήνων και σαν σήμερα.

Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου. Καλό πρωινό. Εδώ, καθώς κατέρχεσαι τον Κηφισό, αν παρατηρήσεις κάτι, μας ενημερώνεις. Καλημέρα, Γιάννη Κολογκυθά. Περαστικά στην κυρία Δώρα. Να είναι καλά και βεβαίως καλή συνέχεια. Και σε έναν τελευταία μέρα, νομίζω και ο Γιάννης εδώ. Οπότε ξεκούραση και φυσικά καλό καλοκαίρι. Τα καραπτολαγωνίσει, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Και από τον Αντώνη Βαρδί, σαν σήμερα επίσης, έχουμε Θεοδόση. Σας αρέσει, Ιάκου.

πρώτο τραγούδι του Elton John, το οποίο ανεβαίνει στο νούμερο 1 τόσο στην Βρετανία όσο και σαν σήμερα το 1976 στο νούμερο 1 των πίνακα επιτυχιών στις ΗΠΑ και έμεινε για 4 εβδομάδες.

0: Elton John. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά φυστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά και τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
1: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί.

0: ληφθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, Χριστίνα, με τους ελέγχους να κατανέμονται ανακατηγορία, δηλαδή κίτρινα χαρακτηρίστηκαν 119 κτίρια και κόκκινα 118. Στη Δυτική Αττική κίτρινα 65 και 64 κόκκινα. Τώρα όσον αφορά τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδιαίτερη δυναμική από ό,τι φαίνεται έχει αποκτήσει η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην αργοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Αρχικά στο έργο της κατάσβεσης ρίχθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 4 αεροσκάφη. Πολύ γρήγορα όμως, Χριστίνα, ενισχύθηκε η αεροπυρόσβεση με 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων έφτασαν ακτοπλοϊκός από το λιμάνι της Κύμης 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα της περιφέρειας Θεράς Ελλάδας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η φωτιά κινείται προς απόκριμνη παραλία χωρίς λουόμενους και εκεί πιθανόν θα σταματήσει, όπως αναφέρουν οι εκτιμήσεις. Οι επίγειες δυνάμεις θα επιχειρήσουν στην περίμετρο με διαβροχή για την τελική οριοθέτησή της. Ένα άλλο μέτωπο που απασχόλησε τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι αυτό που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φασάλων στις 4 το μεσημέρι. Εκεί ρίχθηκαν στις μάχη της πυρόσβεσης 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Μάλιστα, εκδόθηκε και 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Και για αυτή την πυρκαγιά η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και ενδεχομένως την επόμενη ώρα θα κλείσει ως συμβάν.
1: Το στάδιο τώρα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή λοιπόν που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινάει άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Αρμόδιες Θέματα Κρατικής Αρρωγής, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός. Αυτή είναι ότι είδανε, ότι βρήκανε οι αρμόδιοι των κλιμακίων. Σε επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης όμως παραμένει η διαχείριση αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών. Την ώρα που οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων προχωρούν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την πρόληψη, την ετοιμότητα αλλά και τις ευθύνες. Ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο σύντομη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών.
3: Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια. Η καταγραφή για το πρώτο γερμανό ξεκίνησε χθες λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε όλες τις άλλες πυρκαγιές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Και από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από το Δήμο, το οποίο αίτημα θα είναι ολοκληρωμένο και σωστά καταρτισμένο. Καταρτισμένο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο.
2: Το θέμα της πρόληψης αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης.
4: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
5: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης, τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
6: Απένταξη των καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση, ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
7: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
8: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
2: Ο Στέλιος Πέτσας από τη τηλεόραση του Sky επανέφερε την πρότασή του για υποχρεωτική καθολική ασφάλιση.
9: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
1: Τώρα τι προβλέπουν οι ενισχύσεις οι οποίες θα δοθούν για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κρατική αρρωγή χορηγείται χωρίς οδηματικά κριτήρια και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, προβλέπονται 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, 6.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ για την αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευή στην κύρια κατοικία, έως 3.000 ευρώ για τη δευτερεύουσα κατοικία ανάλογα με τις ζημιές και επίδομα που σωρινή στεγάση από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Τώρα, ενώπιον των ακριτής, στα δικαστήρια της Θήβας βρέθηκαν εχθές οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Η Μαρία Δουρουδία έχει το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις μέχρι και την ώρα χθες του δελτίου.
10: Μέχρι και αυτή την ώρα, Χριστίνα, απολογούνται οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αιωλικό πάρκο στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή. Την ώρα, μάλιστα, που έφτασαν στα δικαστήρια της Θήβας, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Φωνάζοντας τον Δήμαρχο, είμαστε μαζί σου. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι ο Δήμαρχος σε Δήμος Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας. Και ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά. Αύριο, Χριστίνα, Παρασκευή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη.
1: Στις κύριες ελήφθησης στο πλαίσιο της αυτόφωσης διαδικασίας, η μεδαπή γυναίκα 62 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη ευτυχώς εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την εξοδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Επίσης, ένας 71 ετών άνδρας συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αιγαία Ειρήνη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο και κάψε περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Τώρα, πάντως, σε αυτές τις πυρκαγιές και αυτόν τον χρόνο βρίσκονται και ξένοι. Ξένοι συνάδελφοι των Ελλήνων πυροσβεστών, των δασοκομάντων, των εθελοντών βρίσκονται στη χώρα μας και είναι εδώ να συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής. Πάντοτε βεβαίως με αυταπάρνηση και φυσικά με όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε και σε ρεπορτάζ τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
11: Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν φορούν το ίδιο εθνόσημο, όμως όταν η φωτιά πλησιάζει, όλοι μιλούν τη γλώσσα της ευθύνης. Στη Λούμπα Μεγάρων, εκεί όπου οι φλόγες δοκίμασαν για ακόμα μια φορά ανθρώπους και αντοχές, Έλληνες, Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες στάθηκαν δίπλα-δίπλα, με τις μάνικες στους ώμους μέσα στον καπνό, με κοινό στόχο να κρατήσουν την φωτιά μακριά από τα σπίτια και τις ζωές των ανθρώπων. Δεν υπήρχαν σημαίες στις γραμμές άμυνας. Υπήρχε μόνο συνεργασία. Το πρόγραμμα προεγκατάστασης των ευρωπαϊκών δυνάμεων αποδεικνύει στην πράξη ότι απέναντι στις μεγάλες καταστροφές, τα σύνορα σταματούν εκεί όπου αρχίζει η ανάγκη. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Πυροσβέστες που επιχειρούν δίπλα-δίπλα, που συντονίζονται με μια ματιά, που μπαίνουν μέσα στις φλόγες για να σώσουν ένα σπίτι, μια περιουσία, έναν τόπο. Και όταν η μεγάλη μάχη τελειώνει, η αποστολή δεν σταματά. Την επόμενη κιόλας ημέρα, οι Γάλλοι πυροσβέστες βρίσκονται ξανά στο πεδίο, αντιμετωπίζοντας τις επίμονες αναζωπυρώσεις. Στη μεγάλη μάχη με τις φλόγες, πολύτιμος ήταν και ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Οι μηχανήματα έργου άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες και ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος, τα στρατιωτικά μέσα συμμετείχαν αδιάκοπα στην επιχείρηση, συμβάλλοντας στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Και ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Κάλγκαρι του Καναδά, παίρνει σιγά σιγά μορφή μια μεγάλη ελπίδα για την αεροπυρόσβεση. Στη γραμμή παραγωγής της De Havilland, το πρώτο νέας γενιάς Canadair DHC-515 κατασκευάζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το κύτος, τα φτερά και το πιλωτήριο ολοκληρώνονται. Πάνω στο αεροσκάφος ξεχωρίζει ήδη η ελληνική σημαία, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα παραλάβει το νέο Canadair, ένα πολύτιμο όπλο για τις μάχες του αύριο.
1: Τάκαρ και πάλι καλημέρα από το Λαγονίση. Καλή δύναμη. Καλημέρα κύριε Μπούσδρα Θανάση. Καλό πρωινό. Αν θέλετε, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά στο καταγγελίες@sky.gr μας λέτε καταρχάς για τα ζητήματα τα οποία βλέπετε καθώς ζείτε και κυκλοφορείτε εδώ στο παραλιακό μέτωπο, αναφορικά μεταξύ Βάρκιζας και Παλαιάς Φώκιας. Εκεί λοιπόν όπου είστε μάρτυρας σχεδόν καθημερινά τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχώς πολλές φορές και δυστυχημάτων, θέλετε να μας πείτε διάφορα πράγματα, καταγγελίες@sky.gr. Εδώ μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε και φωτογραφίες και κάποιο άλλο βίντεο σίγουρα και φυσικά απευθείας και στα mail των τηλεοπτικών εκπομπών. Αν τα δείτε, αν παρακολουθήσετε λίγο, τα κάθε συνέχεια αναφέρονται από κάτω ή μπορείτε και μέσω του Πέτρου Μωρέτη να ζητήσετε τα mail των εκπομπών, να στείλετε το υλικό σας και βεβαίως την δική σας μαρτυρία. Να είστε καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε και έχουμε γίνει καθημερινή σας συνήθεια και ότι αυτό μας αξίζει. Να είστε καλά, κύριε Θανάση, καλό πρωινό. Μιχάλη Δανώδη, απαράστε καλημέρα, καλό πρωινό. Κάμω καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και εσένα. Ούτε και εγώ ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι θα το θέσω, θα κρατήσω το ερώτημά σου. Πώς μπορεί, ρωτάει ο Κάμος, να κρίνεται ότι πρέπει να καταδαυστεί ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος, ενώ το υπόγειο μπορεί να φτιαχτεί. Μου το εξηγεί κάποιος, πώς το κρίνουν έτσι. Υποθέτω, εάν το, επειδή είναι ψηλά η φωτιά, θα καίει τα πάνω, το κάτω και το υπόγειο μπορεί να μην έχει πειραχτεί και γι' αυτό να μπορεί να ανακατασκευαστεί ή εμπαστώσει να υπάρξουν κάποιες εργασίες. Δεν είμαι ούτε μηχανικός, ούτε κάτι άλλο, αλλά φαντάζομαι ότι θα ρωτηθεί, οπότε θα σου δώσουμε την απάντηση. Αλεχάνδρο και πάλι καλημέρα. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Μαρία Μαμά Χρήσλας από την περιοχή του Χαλανδρίου και όλα τα κορίτσια. Εκεί να είστε καλά, κυρίες μου, καλό πρωινό. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια μου, κυρία Αφροδίτη μου, να είστε καλά, καλή δύναμη, εδώ είμαστε πάντοτε, καλημέρες. Θα φύγουμε και εμείς την κυρία και κυρία Αφροδίτη μου, οπότε λοιπόν θα σας ξαναβρούμε εκεί 24 του μηνός. Και ο Γιώργος ο Ψάλτης και ο Άρης ο Πορτοσάλτη, εκεί όλοι έτσι, γιατί ανησυχεί η κυρία Αφροδίτη μας, εδώ είμαστε όλοι κυρία Αφροδίτη, να είστε καλά. Η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, ο Στέφανος από το Γέρακα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Οι Γιώργηδες, Γιώργος Εδρινός, Φωκίωνος Νέγρη, Γιώργος Κότσαρης, μόνο το επιτελείο του, σταρτοπία της Πνίκας, να είστε καλά κύριε Κότσαρη, καλή δύναμη σε όλους με αυτές τις ζέστες που έρχονται, λέει και κάτι σαραντάρια λένε ότι αυτή την εβδομάδα και με δυνατούς ανέμους θα το ξεπεράσουμε, που θα πάει. Καλημέρα ξέρω Γιώργο Σίσκα, Άγγελα από το Παγκράτη, καλημέρα, καλή ακρόαση πλέον, χωρίς την διαδικασία και την αγωνία και το τρέξιμο του καταστήματος, ξεκούραση τώρα, οπότε λοιπόν καλή απόλαυση αυτών των νέων ημερών που έρχονται μπροστά σου. Να είστε καλά. Πάμε τώρα σε αυτό το έργο το οποίο έχουμε της διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου με τον γαλλικό όμιλο Meridian, ο οποίος μπήκε. Η κυβέρνηση μιλάει για ψήφο εμπιστοσύνης με γεωστρατηγική σημασία, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει στα ερωτήματά της για την πορεία αλλά και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
12: Μετά το πολύμηνο βραχυκύκλωμα, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συνδέεται πλέον στη γαλλική πρίζα της Meridian, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κολοσσού, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αλλά και αναλυτές, δεν φέρνει μόνο νέα κεφάλαια. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία, ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα ότι το καλώδιο παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Ενώ για την Αθήνα η συμφωνία αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν τη βιωσιμότητα του έργου.
13: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούς, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
14: Ελλάς καλία συμμαχία.
12: Μέσα σε δύο μήνες έσπασε ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο, την παρουσία του επικεφαλής της Meridian, Thierry Do. Ακολούθησαν το Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού που έβαλαν το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI.
15: Υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
16: Απολύτως.
15: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.
17: Διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και συνιστά μια συμβολή σημαντική εικονική και τεχνική εξέλιξη, η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
12: Από την άλλη, είναι σύμφωνα με τους ειδικούς εμφανής η δημιουργία μιας ενεργειακής λεωφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία κεντρικός σταθμός είναι η Ελλάδα, τόσο με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, όσο και με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.
15: Εμείς στεκόμαστε στην ανάγκη η κυβέρνηση και υπό το φως των νέων εξελίξεων να μας δώσει ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
16: Τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στικά σωτή πόντιση του καλωδίου?
13: Όλο αυτόν τον καιρό έλεγε δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα βρίσκει κάτι άλλο. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη.
12: Η βασική εκτίμηση προσδιορίζει το ορόσημο επανέναρξη των ερευνών μέσα στον προσεχή Σεπτέμβριο.
1: Αυτά λοιπόν και με την διαδικασία με το καλώδιο. Έχουμε χθες πολλά ζητήματα, τα ζητήματα της βιομηχανίας. Θα ακούσετε και σε εκπομπές διάφορες συνεντεύξεις. Επίσης, να σας πω ότι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από εχθές το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία βεβαίως των αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμένει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια να αναμένεται να παραπευθεί στην ανακρίτρια, η οποία έχει αναλάβει και την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι η γυναίκα έχει συλληφθεί από τις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ του Λονδίνου μετά και την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
18: Συνοδεία αστυνομικών, ο 26χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος αποχωρεί από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Κατά την απολογία του, ο άντρας από το Αφγανιστάν τήρησε το δικαίωμα της σιωπής και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προφυλακιστέως. Μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζει να αρνείται όσα του καταλογίζουν, εμένοντας σε αυτά που είχε υποστηρίξει ενώπιον των αστυνομικών.
19: Όταν ανάψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λίσα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα 2-3 φορές, αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα, μου κόπηκαν τα πόδια.
18: Η οικογένεια της 38χρονης προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της.
12: Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη.
18: Στην κατάθεσή της στις αρχές, η σύζυγος του 26χρονου ανέφερε ότι τον υποπτευόταν από την πρώτη στιγμή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
2: Συνδυάζοντας ημερομηνίες, μηνύματα και τη συμπεριφορά του άνδρα μου, κάνω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να νιώθω άβολα.
18: Σε άλλο μέρος της κατάθεσης, η σύζυγος του 26χρονου αναφέρει ότι είχε στείλει μηνύματα στη Βρετανίδα για να διαπιστώσει αν είναι καλά. Οι απαντήσεις που δέχτηκε τις φάνηκαν ύποπτες.
2: Τα μηνύματα αυτά δεν ήταν στο στυλ της Λίσα, ούτε ως προς το επίπεδο των αγγλικών, ούτε ως προς τη χρήση emoji που ποτέ δεν χρησιμοποιούσε.
18: Όλα τα μεγάλα βρετανικά τηλεοπτικά δίκτυα συνεχίζουν την κάλυψη της σοκαριστικής υπόθεσης με καθημερινές ανταποκρίσεις από την Αθήνα. Ο συνήγορος του 26χρονου που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν αντιμετώπιζε θέματα υγείας.
1: Έχουμε πει ότι είστε οι καλύτεροι reporters. Ένας από αυτούς, χρόνια και για πολλά χρόνια τα ακροατές μας, ο Τάκης από το Λαγωνίζει. Τάκη, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχουμε μια φωτιά σε εγκατελειμμένο κτίριο εδώ στο Μοσχάτο, γι' αυτό και βλέπεις μαύρα σύννεφα καπνού πάνω εδώ, καθώς πέρασες από τον Sky. Αλλά μαζί σου δεν είσαι στην Ποσειδόνος για να δεις και να έχεις καλύτερη ρότητα. Έχουμε λοιπόν φωτιά σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο και γι' αυτό αυτά τα μαύρα σύννεφα που βλέπεις, Τάκη μου. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα απομακρύνεται το ενδεχόμενο επαγγελματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρέα, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Το γεγονός πάντως ότι η σωρό βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε βαθιά κατάψυξη δυσχεραίνει σημαντικά τα ευρήματα. Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία ή ο θάνατος του ηλικιωμένου ή ο χρόνος, με συγχωρείτε, του θανάτου. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μονολές πλημελιωδικείο. Και κλείνουμε με όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες, την παρουσίαση στον Πρωθυπουργό του νέου εργαλείου, το νέα πλατφόρμα My Agro για τις αγροτικές επιδοτήσεις στη νέα εποχή του παλαιού και αλλά ξεχασμένου όχι, διότι έχουμε έρευνες ζητημάτων του ΠΚΠ. My Agro πλέον όμως, έτσι λοιπόν απευθείας θα παίρνουν επιδοτήσεις, θα παίρνουν τα χρήματα τους οι αγρότες. Γιάννης Καντέλης.
20: Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή της επενδύσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Πρωθυπουργό.
21: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων. Πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
20: Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι 7 προτεραιότητες της επόμενης περίοδου, μεταξύ των οποίων επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, η υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και η κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
22: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα. Συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
20: Νωρίτερα τέθηκε σε εφαρμογή πλατφόρμα MyAgro της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας γεωργοί και κτηνοτρόφοι υποβάλλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026.
21: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν.
20: Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι για τους αγρότες που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31 Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες αιτήσεις έως την 30 Νοεμβρίου.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς. Η Αθήνα Μαράκη θα έρθει για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει. Θα φύγει για τις διακοπές της και εκείνη. Οπότε λοιπόν θα την χαιρετήσουμε. Αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρκλής για 2 ώρες. 8 ο Σπύρος Μάλης. 9.30 στο Σκάι ο κύριος Τάξης Δωρικάκος. Και 10 νότιμο θα μάθεις την ώρα της γραμμένης οξιάς. Την θερμοκρασία της γραμμένης οξιάς. Μην το ξεχάσεις. Και το Δολιανόν. Δεν έχει απέναντι τον Παπακαλούς.
23: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μένη Τσαλικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Για μα τα σβήσει τα τυμπορά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μοσκάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις πέφτουν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η πρόθεση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπηγή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον αέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα πριν μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μανουελές Πλημελιοδικείο. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στον Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων υπό τον όρο ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η πηγή. Εν τω μεταξύ, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε επίθεση που, σύμφωνα με το στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένη στη συνοριακή περιοχή Νατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία. Σε ανακοίνωση του, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, ανάμεσα τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, που υπέστησαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι ένας από την Ιεμένη, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος. Την ίδια ώρα, ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε χθες πως η Σαουδική Αραβία αναμένει επικείμενες, συντονισμένες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους Χούθη της Ιεμένης υπό την καθοδήγηση των φρουρών της Επανάστασης. Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημένοντας ότι το Ριάντ εξακολουθεί να επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης και μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Πέρασαν οι μέρες όμως, κύριε Παπαγιαννάκο, ε. Έτσι είναι, άμα δεν παίρνεις ανάσα, άμα δεν παίρνεις ανάσα, περνούν οι μέρες νεράκι, παιδιά. Αυτά έχει η ζωή. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Αυτός που ακούτε είναι ο ένας ο μοναδικός, ο Sting. Δεν πρέπει να έρθει και αυτός από τα μέρη μας να κάνει ένα πέρασμα από εδώ, τι λέτε? Every breath you take. Όλοι από εδώ θα την πάρουν τη σύνταξη, κύριε Παπαγιαννάκο. Εδώ θα κολλήσουν τα τελευταία του τα ένσημα. Νότης Παπαγιαννάκος, θα αντέξει πολύ κεφάτος μου. Έχει έρθει, χαίρομαι πολύ. Και εγώ, ναι, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό τώρα. Συναστρία, συναστρία με τον κύριο Παπαγιαννάκο. Δημήτρης Γιαννήρης, στην αρχή συνταξία και την γενική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, όπως άλλωστε και όλης της πρωινής της ζώνης, για λίγες ακόμη εμφανίσεις. Δεν ξέρω αν εμφανίζεται αύριο ο κύριος Γιαννήρης, και αύριο, μάλιστα. Και μετά, γεια σας, έφυγε. Και την Κυριακή. Τι κορόιδο είναι αυτός ο Γιαννήρης, λοιπόν? Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό το κέντρο. 210-48-0-170-4. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Σας υποδέχεται στο φάγε μας ο Πέτρος μας. Και γι' αυτό είναι η σημερινή, είναι μία από τις τελευταίες εμφάνισεις. Μετά μην τον είδατε. Εμείς ακόμη έχουμε μπροστά μας πολλές εμφανίσεις. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που βουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αυτό το πρωινό Παρασκευής είναι η 7η μέρα του Αυγούστου, παιδιά.

τον Sting τον αφήνει να τελειώσει. Δεν μιλά πάνω του. Δεν είμαστε τίποτα γατογάτα και ζωτή Παπαγιαννάκο τώρα. Έτσι, έχουμε μια εμπειρία χρόνων. Social media, Πέτρο Κυρκυλή στο Facebook, Πίκυρ Κυλή σε Instagram και έξι. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σα βεβαίω. Πέκυρ, παπακιτζιμπελ.com.

Είπαμε Παρασκευή σήμερα, το βλέπω παιδιά και δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι η 7η μέρα του Αυγούστου, είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026 αυτό που διανύουμε. Ανατολή του ήλιου στις 6 και 31 πρώτα λεπτά, Δύσης στις 8 και 29. Το νου σας όσοι κατεβαίνετε την Αθηνών Λαμίας εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, είχαν κλείσει το δρόμο, κάνουν αυτές τις εργασίες που έχουν να κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, με την έξοδο της Αττικής Οδού εκεί. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη, να έχουμε από μία λωρίδες δύο, και τέλος πάντων όποιος βγαίνει από την Αττική Οδό και πάει προς Λαμία να μην συμπίπτει με αυτόν που έρχεται από το άλλο ρεύμα. Λοιπόν, όποιον έρχεται από Ελευσίνα και γίνεται εκεί, το σώσε τώρα τις καθημερινές. Η υπηρεσία το κατέγραψε το πρόβλημα, έστω και με καθυστέρηση 20 και πλέον ετών. Πόσα χρόνια έχουμε την Αττική Οδό, 20. Εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες νομίζω ότι φτιάξαμε. Ναι, κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα όταν θα βγαίνεις από την Αττική Οδό να πηγαίνεις στην Αθηνών Λαμίας, να είσαι σε μία λωρίδα. Λοιπόν, φοβερή ιδέα, παιδιά. Δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε? Θεώρησε προφανώς ότι ο δρόμος αυτός θα είναι ένας δρόμος που δεν θα τον πολύ χρησιμοποιούν οι Αθηναίοι, την Αττική Οδό. Δηλαδή, δεν πάμε και πουθενά με τα αμάξια μας εμείς εδώ στην Αθήνα. Είμαστε ερωτευμένοι με τα μέσα μεταφοράς. Είναι γνωστό αυτό τη πάση. Τέλος πάντων, είχαν κλείσει την Εθνική Οδό για λίγα μέτρα, έτσι, γι' αυτό της το κομμάτι. Από λικόβριση μέχρι και μεταμόρφωση. Έβγαινε στην παράκαμψη, όπως βγήκα και εγώ δηλαδή, και κατευθείαν μετά κατέβαινε στη γέφυρα και έμπαινε και πάλι στην Αθηνών Λαμία, στον Κηφισό, τον αγαπημένο μας Κηφισό. Χρόνια πολλά στον Αστέριο και την Αστερία και την Αστέρο που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό εύχομαι, με υγεία. Χρόνια πολλά και στους μπυρόβιους αυτού εδώ του πλανήτη, Διεθνή ημέρα της Μπύρας. Σήμερα, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι η Διεθνή ημέρα της Μπύρας για να τις κατεβάσεις τις μπύρες, τη μία μετά την άλλη, ειδικά με τη ζέστη που έχει στην κεντρική Ευρώπη. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα έχουν επιλέξει να απαλύνουν τις πληγές τους οι φίλοι μου οι Ευρωπαίοι που την έχουν ακούσει φέτος, και όχι άδικα, με τις... με αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν. Στα δικά μας ως προς τον καιρό, πάντα σας ξεκινώ κάθε μέρα με τον καιρό να δούμε τι μας ξημερώνει και σήμερα. Αυτή την ώρα καταρχάς να δούμε τι δείχνει η υπηρεσία εδώ. Θα δείχνει 27-28, δεν θα δείχνει κύριε Παπαγιαννάκο. Έχει ζέστη τις τελευταίες ημέρες. 28 βαθμούς Κελσίου μάλιστα. Ηλιοφάνεια, ηλιόλουστος ήταν ο καιρός και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Μια χαρά, ευχάριστα όλα αυτά. Ως προς τις θερμοκρασίες, θα έχουμε τα 37 μας, τα 38 μας. Βεβαίως οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Έτσι δεν είναι? Νομίζω πως σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει και για το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο για θάλασσα θα είναι αυτό που ξεπροβάλλει μπροστά μας, καθώς αναμένουμε μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Με τα μελτέμια βεβαίως να επιμένουν να έχουμε πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, να πλέουν κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται ο καιρός και θα διαμορφώνεται τις επόμενες ημέρες. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κρατάτε εσείς, με το πρώτο αξιόλογο κύμα ζέστης του Αυγούστου να κορυφώνεται την Κυριακή και τη Δευτέρα. Αυτές τις δύο ημέρες θα κάνει την περισσότερη ζέστη, ή μπορεί να έχει σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλη τη χώρα, και 39 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε αν θα έχουμε και 40. Εδώ στην Αθήνα 40 ακόμη δεν έχουμε δει, έτσι. Δεν έχουμε δει. Οπότε παράπονο να μην έχουμε. Τι να πούν και εκεί στην Ευρώπη. Έβλεπα τα χαίρια τους. Και χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τα όσα μας μεταφέρουν και εμάς τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Και εμείς με τη σειρά μας αυτά να σας μεταδίδουμε. Χθες στην Ιταλία, στην Νάπολη, πόσο έφτασε ο υδράργυρος κύριε Παπαγιαννάκο, λέτε? 48. Εντάξει, φαντάζομαι για λίγα λεπτά. 48 βαθμούς Κελσίου όμως, πολύ ζέστη. Ένας καύσωνας ο οποίος συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη και έχει αφήσει απ' έξω τη χώρα μας. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουμε ζέστη φέτος. Έχουμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ήπιο. Πάρα πολύ ήπιο. Έχουμε μείνει ανεπηρεαστοί από όλο αυτό και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή κάποιο κοντινό καλοκαίρι να μην έχει κάνει 40. Σε αυτήν εδώ την πόλη είναι φοβερό. Πολωνία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και εκεί. Ουγγαρία 42 βαθμούς Κελσίου.
στη Βουδαπέστη. 42. Ναι. Στο μεταξύ, Ούγγροι και Ρουμάνοι έχουν ένα μεγάλο ενεργειακό ζήτημα να αντιμετωπίσουν. Τώρα, λόγω της ξηρασίας, έχει μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ακούτε, και αυτό όλοι εκτιμούν πως θα επηρεάσει η ξηρασία, δηλαδή και αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας θα επηρεάσει συνολικά τις τιμές της ενέργειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπεις τώρα πόσο απροετοίμαστη είναι η Ευρώπη να αντιμετωπίσει και αυτή την κρίση, την κλιματική κρίση. Πόσο απροετοίμαστη, ρε παιδί μου, και πώς αυτή η κρίση είναι πολυεπίπεδη και επηρεάζει προφανώς και τα ενεργειακά, τα επηρεάζει, και εδώ αποκαλύπτονται σοβαρές αδυναμίες και σε σχέση με τις υποδομές που υπάρχουν στην ανεπτυγμένη κεντρική Ευρώπη, υποτίθεται, στα συστήματα υγείας, στην παραγωγή ενέργειας, στα δίκτυα μεταφορών. Δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν στις κυβερνήσεις, ειδικά των μεγάλων χωρών της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, όταν επί της ουσίας ανέβαλαν τις όποιες αποφάσεις για το μέλλον. Ενώ εδώ είναι εμφανές πως τα προβλήματα σου χτυπούν την πόρτα και σου λένε, φίλε, αποφάσεις πρέπει να λάβεις τώρα για όλα αυτά. Πρέπει να λάβεις τώρα, για να μην πω χθες. Έπρεπε να έχουν ληφθεί αποφάσεις, τώρα πρέπει να ληφθούν σε πρώτο χρόνο. Αλλά να ήταν μόνο αυτή η κρίση την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς η Ευρώπη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά και στην πορεία της εκπομπής, διότι η επικαιρότητα είναι πλούσια, παιδιά, αυγουστιάτικα σήμερα. Και για την Ιταλία, επανέρχομαι στην αγαπημένη μας Ιταλία, πολλός Έλξης και πολλών Ελλήνων τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα συναγερμός και μια προειδοποίηση προς τον πληθυσμό της χώρας, που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της επικράτειας από την Τεργέστη στη στα βορειοανατολικά, κύριε Παπαγιαννάκο, μέχρι το Παλέρμο και τη Σικελία. Ότι υπάρχει δηλαδή ένα σοβαρός κίνδυνος για την υγεία γενικά του πληθυσμού και όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες, από αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μιλάμε για άνω των 40 βαθμών Κελσίου για πάρα πολλές ημέρες εκεί στην Ιταλία, που οδήγησε τις ιταλικές αρχές σε μια αναδιαμόρφωση και των ωραρίων δημοφιλών τουριστικών αξιοθέατων. Δεν μπορείς να πας μέρα μεσημέρι να επισκεφτείς εμβληματικά μνημεία όπως είναι το Κολοσσέο ή το Πάνθεον στη Ρώμη. Έχετε πάει εσείς, κύριε Παπαγιαννάκου, αυτά, 100 φορές έχει πάει ο άνθρωπος. Δηλαδή, και μπράβο του. Λογικό είναι. Μάλιστα, στο Κολοσσέο διαβάζω στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης πως στις εισόδους του Κολοσσέου τοποθέτησαν ανεμιστήρες με σύστημα νεφοποίησης. Λοιπόν, να σου πέφτει και λίγο νεράκι εκεί, να δροσίζεσαι, ενώ ενισχύθηκαν και οι υγειονομικοί σταθμοί πρώτων βοηθειών. Τι να κάνεις. Λοιπόν, ως προς την ενέργεια, η Ουγγαρία ανακοίνωσε για μία ακόμη μέρα πως μειώνει την παραγωγή ρευματός της. Αυτά λόγω της υποχώρησης της στάθμης του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ, που η υποχώρηση αυτής της στάθμης επηρεάζει σοβαρά τη δυνατότητα να λειτουργεί ο ένας και μοναδικός πυρηνικός σταθμός που διαθέτει η χώρα. Αυτά και σε όσους, ξέρετε, βλέπουν ως λύση στα ενεργειακά προβλήματά μας την πυρηνική ενέργεια το τελευταίο χρονικό διάστημα, να που η φύση έρχεται και δίνει, θα λέγα εγώ, μια ξεκάθαρη απάντηση. Μακάρι η λύση να ήταν με το να φτιάχνεις μόνο έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Η λύση δεν είναι εκεί. Για τη Γερμανία σας τα έχω πει, τα είδα άλλωστε η δισόμαση, τα είδα με τα μάτια μου, ότι έχουν στερεύσει εκεί τα ποτάμια, και γενικότερα, αν θέλετε, να σας μεταφέρω και εγώ αυτό που μου είπαν οι Γερμανοί, ότι υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία που δεν περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις ζωές των ανθρώπων, στην καθημερινότητά τους και στην οικονομία. Υπάρχει μια ανησυχία των Γερμανών πως τα δύσκολα σε επίπεδο οικονομίας είναι μπροστά τους. Ότι πάνε δηλαδή να ζήσουν κάτι σαν αυτό που ζήσαμε εμείς με τα μνημόνια και τη χρεοκοπία. Δεν είναι και πολύ αισιόδοξη ανάγνωση των πραγμάτων από τους ίδιους τους Γερμανούς, να ξέρετε. Λοιπόν, ανησυχούν πάρα πολύ για το μέλλον τους και βλέπουν και οι ίδιοι ότι αυτό το πολύ καλό βιωτικό επίπεδο το οποίο είχαν διασφαλίσει τις τελευταίες δεκαετίες θα είναι πολύ δύσκολο να το έχουν τα επόμενα χρόνια. Για να δούμε, εκτός και αν ληφθούν γενναίες αποφάσεις. Τώρα ο κύριος Μέρτς που να τις λάβει αυτές τις γενναίες αποφάσεις. Κομματάκι δύσκολο το βλέπω.
Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με το τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, που ο καύσωνας σπάει τα θερμοκρασιακά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, παιδιά, σε πάρα πολλές χώρες. Γίνεται ένας κακός χαμός.

0: τα δικά μας τώρα και στα των πυρκαγιών. Βεβαίως θα ακούσουμε και ηχητικά σε σχέση με την επόμενη μέρα και πόσο γρήγορα θέλει η κυβέρνηση να τρέξουν οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που έχασαν το βιός τους εκεί, στην Δυτική Αττική και τη Βιωτία και σε άλλες περιοχές της χώρας προφανώς. Χθες είχαμε να οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης ο ένας, δήμαρχος, ο οποίος βεβαίως συνελήφθη εξαιτίας της εμπλοκής του στην υπόθεση της πυρκαγιάς, επειδή είναι ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που εγκατέστησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μαζί του και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου έχουν ασκηθεί σε βάρος τους ποινικές διώξεις για πολύ σοβαρά κακουργήματα, να ξέρετε, συμπεριλαμβανομένου εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο και πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή, τι υποστήριξαν. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία, ξέρετε ποιο είναι, πως κατά την απολογία τους αποθεώθηκαν από κόσμο. Ήταν εκεί απ' έξω πολίτες και τους αποθέωναν. Αυτό, παιδιά, μόνο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, δήμαρχος και ένας μηχανικός, φαντάζομαι μηχανικός είναι ο άνθρωπος, αυτός ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, οι οποίοι φέρονται να είναι οι υπεύθυνοι, αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν μια τόσο μεγάλη φωτιά, η οποία κατέκαψε 110-120 χιλιάδες στρέμματα, δάσους, έκαψε καμιά 200 σπίτια, να αποθεώνονται από κόσμο. Να αποθεώνονται. Η βλακεία είναι ανίκητη, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τι να πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Με αυτά που βλέπω και με αυτές τις αντιδράσεις που βλέπω από συμπολίτες μας, προφανώς και η δικαιοσύνη θα έχει τον τελευταίο λόγο και θα κρίνει, αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία πολύ συγκεκριμένα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί και μέσα από το ρεπορτάζ του Sky όλες αυτές τις ημέρες, σας τα έχουμε παρουσιάσει. Δηλαδή, μην πηγαίνουμε τώρα με συνεχώς και στα άλλο άκρο, προφανώς θα αποφανθεί δικαιοσύνη, περιμένουμε. Εμείς εδώ δεν είμαστε να κάνουμε τον δικαστή Dredd, να καταδικάζουμε ανθρώπους, όμως όταν τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, άποψη δεν έχουμε για αυτά τα άτομα, προφανώς και έχουμε. Ότι είναι υπεύθυνα για αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που υπέστη η χώρα μας για ένα ακόμη καλοκαίρι. Όμως βλέπεις συμπολίτες μας να είναι έτοιμοι να σηκώσουν αυτόν τον δήμαρχο στους ώμους τους. Ναι. Και βεβαίως να τον επανεξελέξουν κιόλας με φοβερά ποσοστά, να πάρει 50, 60, 70%. Δεν είναι. Όλα πιθανά είναι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όλα πιθανά. Όλα πιθανά. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες να πληρωθούν οι άνθρωποι τουλάχιστον από πλευράς ελληνικής πολιτείας. Αυτό είναι μια υποχρέωσή της. Δεν κάνει χάρη στους ανθρώπους. Δεν κάνει χάρη. Θα πρέπει γρήγορα να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες. Θα σας πω τι έγινε και με τις αυτοψίες. Πράγματι, βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξαγγελθεί, κινούμαστε. Δηλαδή, χθες οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν και έχουμε και μία πρώτη εικόνα για το μέγεθος των ζημιών. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά, σε μία ακόμη εξέλιξη που είναι, θα λέγε κανείς, ιδιαίτερο σημαντική, χθες μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Θυμίζω πως εκκρεμούσε η εκδοσή της από τη Βρετανία. Είχε ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές, διότι έχει ανακοινήσει το όλο θέμα η ελληνική πολιτεία και πάλι μέσα από μια έρευνα την οποία έχει κάνει το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία. Και μένει να δούμε αν θα στοιχειοθετηθούν αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και μπλέκουν την 46χρονη και άλλα δύο άτομα, θυμίζω, με την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το μακρινό 2010. Να δούμε αν θα έχουμε την εξυκνίαση αυτής της υπόθεσης, έστω και μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Η γυναίκα αυτή θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπως διαβάζω, μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στη συνέχεια, για να έχετε πλήρη εικόνα της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις, θα παραπευθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει και την υπόθεση. Αυτά, διότι θέλω πάντα να σας ενημερώνω και για τα νεότερα που έχουμε και έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, διαφημίσεις θα έχουμε ευθύς αμέσως, όχι τίποτα, ζήφος. Δεν πουλάμε, κύριε Παπαγιαννάκο, αυγουστιάτικα, δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πω ότι θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30 ο Πάσχος Μανδραβέλης, καλός συνάδελφος, αστρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Και αυτός όπως και εμείς δεν διακοπάρει τέτοιες ημέρες. Με τις υγείες μας, παιδιά, όλοι όσοι εργαζόμαστε τέτοιες ημέρες, θα σχολιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας. Τι είδαμε, τι ακούσαμε, τι μας έκανε εντύπωση. Κινείται το πράγμα, παρότι το σενάριο για πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο έχει πάει ήδη στο κουβά. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει πάει ήδη στο κουβά. Προετοιμαστείτε για Απρίλιο-Μάιο. Ο κύβος ερήφθη. Λοιπόν, και τώρα θα πέσει και ο άλλος κύβος, κύριε Παπαγιαννάκο, με τους τίτλους των ειδήσεων της κυρίας Πασχαλίδη. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κατά τις 325 αυτοψίες κτηρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Στη Σκύρου συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες μια 75χρονη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα στο Περτορίκο, ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σα. Συνεχίζουμε μουσικός με Travis και Gaslight. Την καλημέρα μου στον λέω πολλά ψέματα. Να είσαι καλά. Ωραίο με το τραγούδι. Πολύ ωραίο, αλλά και εγώ είμαστε. Και εγώ είμαστε, αλλά τι να κάνουμε. Να μην το διασκεδάσουμε όσο μπορούμε και όσοι μπορούμε. Λέω πολλά ψέματα, ε. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Για τις διαδοχικές εκρήξεις χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Γραμμενίτσα Άρτας, η ΔΕΗ πήρε θέση, ποινικές ρήτρες δεν υπάρχουν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να υπάρχουν, έχεις δίκιο. Μεγάλο θέμα αυτό το οποίο επισημαίνει ο φίλος ακροατής, πράγματι για το οποίο μας ενημέρωσε χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας ο Χρήστος Στρατουλάκος, άνθρωπος μας, ό,τι θέμα προκύπτει στην Δυτική Ελλάδα. Είχαμε κυρίες και κύριοι, δεν το έχετε παρακολουθήσει. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας. Στον υποσταθμό της ΔΕΗ εκεί λοιπόν αυτές οι εκρήξεις, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται για να σπέβδει άμεσα. Έσπευσαν γρήγορα ισχυρές δυνάμεις, και αυτό γιατί η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό, οπότε πήγαν εκεί να σβήσουν την φωτιά. Υπήρξαν και πτώσεις ηλεκτροφόρων καλωδίων όπως μαθαίνουμε, και υπήρξε κίνδυνος να επεκταθεί σε πολλά χωριά του κάμπου της Άρτας η φωτιά αυτή. Επίσης πάρα πολλές περιοχές μαθαίνω πως έμειναν για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Ναι, τώρα βεβαίως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Αυτή είναι η νεότερη εικόνα που έχουμε. Και ανακύπτει για μία ακόμη φορά το θέμα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το δίκτυο του ΔΔΕ. Το δίκτυο του ΔΔΕ και γενικότερες υποδομές της ΔΕΗ, ένα πάρα πολύ παλιό δίκτυο. Οι όποιες προσπάθειες εξυγχρονισμού του γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω. Και μία δυσκολία που έχει ο ΔΔΕ, το συνδέω τώρα αυτό και με τις φωτιές, πολλές από τις οποίες σύμφωνα με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει κατά καιρούς το ανακριτικό της πυροσβεστικής, δεν τα λέει αυτά ο Κυρκύλης, η πυροσβεστική τα λέει, οι αρμόδιοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων για να καταλήξουν στα αίτια των πυρκαγιών. Πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου βλέπεις ότι είναι κάποιο στήλος της ΔΕΗ, κάποια καλώδια τα οποία, από τα οποία έχει ξεκινήσει η όποια φωτιά και εδώ στην Αττική και στην περιφέρεια. Όμως ο ΔΔΕ πάντα έχει μια δυναμία να αναλάβει την όποια ευθύνη. Φταίει ποτέ και πουθενά ο ΔΔΕ. Ποτέ και πουθενά. Τώρα εδώ δεν ξέρω λεπτομέρειες και αν μιλάμε ξεκάθαρα για αποσταθμό της ΔΕΗ και δεν αφορά τον ΔΔΕ σε ό,τι έχει να κάνει με την έκρηξη αυτή. Θα αναλάβει υπηρεσία να διερευνήσει, φαντάζομαι, και αυτή την υπόθεση, αλλά έχει δίκιο και ο φίλος που λέει για ποινικές ρήτρες όταν μιλάμε για ζημιές και σε καλλιέργειες και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον μας, το οποίο το έχουμε μαγαρίσει, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Γεια σου, Σωτήρη Τριφυλάρα. Καλημέρα, Λεβέντη. Ξέχασες τι έκαναν με τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα που σκότωσε 5 γυναίκες. Αλήθεια, με αυτούς έγινε κάτι. Με κρεμή. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, φίλε μου. Δεν έχουμε νεότερα. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Πιστέα Κροατή του Γιώργου Ψάλτη. Δεν είσαι δικός μου, του Γιώργη, του Γέροντα είσαι. Είναι στο Βόρειο Πόλο, αποκαλύπτει ο Κώστας Παπαδάκης. Σιγά μην έχει πάει και στο διάστημα και στη σελήνη με τον Έλον Μάσκ. Κόψε κάτι. Γεια σου, Ιάννη Κιμιονή. Να είσαι καλά την καλημέρα μου. Όχι μόνο δήμαρχο και μηχανικό, αλλά και τον απατεώνα ιδιοκτήτη της Βιολάντα μετά τον θάνατο τόσων γυναικών υπαλλήλων. Ζητοκράβγαζαν καλά πάντα.

Αμέ. Ναι, ως προς τους χαρακτηρισμούς, καλό θα ήταν να λείπουν. Αλλά γενικότερα, ναι, είδες και εκεί τι υποδοχή. Υποδοχή ήρωα είχαμε και τότε, ναι. Δεν έχεις άδικο. Ο Αλεχάνδρο, μιας και μιλάς για κοινή λογική, υπάρχει ένα λεωφορείο 052, ξεκινά από τα Κτέλ Κηφισού και κάνει μόνο μία στάση πριν φτάσει στο μετρό Ελαιώνα, όπου και αποβιβάζει, επιβιβάζει και επιστρέφει στα Κτέλ χωρίς ενδιάμεση στάση. Εξαιρετικά βολικό τακτικό και το χρησιμοποιούν όλοι, Έλληνες και τουρίστες, στη στάση τέρμα που κάνει στο μετρό Ελαιώνα, στην οδό Μαρκόνη, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο πεζοδρόμιο, δεν προνόησε κανείς να δημιουργηθεί μια εσοχή ώστε να σταματά χωρίς να ενοχλεί τη μία λωρίδα κυκλοφορίας της Μαρκόνη, που μετά γίνεται Αγία Άνης και είναι η χαρά του φορτηγού των Πούλμαν και των Κτέλ, που από εκεί φεύγουν για Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Καθημερινά κομφούζιο, κόρνες νεύρα, κάνεις ένα καλό με την κυκλική γραμμή και το κάνεις λάθος. Μάλιστα. Πολύ εύστοχη επισήμανση για ένα θέμα το οποίο δεν γνώριζα, Αλεχάνδρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Δήμα από την Καλυθέα. Την καλημέρα μου και σε σένα. Πάλι ακούσαμε για βαθύ κράτος που αν υπάρχει δεν νικήθηκε στα 7 χρόνια του Μητσοτάκη. Θα τα ακούσεις σε λίγο και από εμένα. Πήγε να κάνει εκεί τα εγκαίνια της ενσωμάτωσης του συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ο πρωθυπουργός μας. Και τα από όλα αυτά τα οποία, τουλάχιστον στα αυτιά τα δικά μου, ακούγονται κομικά για έναν πρωθυπουργό που μπαίνει στον 8ο χρόνο στον οποίο βρίσκεται στο τιμόνι αυτής εδώ της χώρας. Αλλά τέλος πάντων, γεια σου Δημήτρη μου, ο Δημήτρης Κυλάκος στην ακρόασή μας για ένα ακόμη πρωινό. Να είσαι καλά, καλή εργασία φίλε μου. Τελευταία μέρα στη δουλειά, από Δευτέρα άδεια μέχρι και 24 Αυγούστου. Να τη χαρείς την άδειά σου Δημήτρη μου, να τη χαρείς, να την απολαύσεις και εννοείται να ξεκουραστείς. Λοιπόν, έχουμε και μία φωτιά στο Μοσχάτο, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να ξέρετε, στην οδό Πειραιός. Το κτίριο αυτό έχει ήδη υποστεί πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές ζημιές. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν φαίνεται πως η φωτιά αυτή είναι κάτι το σοβαρό. Φαίνεται πως είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

0: Πάμε στα των πυρκαγιών. Οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν χτες στις πυροβλητές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, γρήγορα κινήθηκε αυτή η διαδικασία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ως προς το αποτύπωμα που αφήνουν πίσω τους αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική, νομίζω και από τα επίσημα στοιχεία είμαστε εκεί που αναμέναμε. Μιλάμε για αυτοψίες που έγιναν σε 325 κτίρια, έτσι, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κατανέμονται σε κατηγορίες ανάμεσα, ανάλογα με τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί τα κτίρια και ανά κατηγορία επικινδυνότητας, αν είναι να πέσει το κτίριο ή όχι. Δηλαδή, αν θα πρέπει να υπάρξει, αν θα χαρακτηριστεί κόκκινο το κτίριο, όπως έγινε σε αρκετές περιπτώσεις, θα πρέπει να γκρεμιστεί και να χτιστεί από την αρχή. Μιλάμε για 84 τέτοια κτίρια κόκκινης κατηγορίας, μεγάλους αριθμούς, 65 κίτρινης κατηγορίας και 57 πράσινης κατηγορίας στις δύο επόμενες κατηγορίες. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν χρειάζεται να τα γκρεμίσουν, δεν έχουν καταστραφεί όλος καιρός, έχουν υποστεί ζημιές από τις φωτιές. Δεν είναι τόσο σοβαρή κατάσταση όσο στα κόκκινα κτίρια. Συνολικά μιλάμε για 118 κτίρια, αν συνυπολογίσουμε και τις αυτοψίες που έκανε η υπηρεσία. Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών που βρέθηκαν και σε άλλες περιοχές. Διότι, ξαναλέω, δεν έχουμε πυρόπληκτες περιοχές, μπορώ εδώ στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, έτσι. Απλώς ο μεγαλύτερος όγκος των καταστροφών είναι εκεί. Έχουμε και Σαχαΐα και Σαργολίδα και στο Ρέθυμνο, που είχαμε και εκεί μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Και από Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία, έτσι, με την κατάκταση, με την κατάθεση ηλεκτρονικώς των φακέλων και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τους πληγέντες, με τους δήμους να αναλαμβάνουν το έργο της διεκπεραίωσης αυτής της διαδικασίας. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το περιβάλλον μας. Χθες έκανε κάποιες σχετικές ανακοινώσεις ο κύριος Παπασταύρο, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είπε πως μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά έργα. Κρίσιμο και αυτό, να μην έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Θυμάστε, προ αυτών των μεγάλων πυρκαγιών, και ενώ δεν είχαμε τέτοιες φωτιές, τι είχε γίνει στην Μάνδρα σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ας ελπίσουμε να είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι τον προσεχή χειμώνα. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε τον σχεδιασμό των δράσεων του Υπουργείου για την αποκατάσταση στις πυρόπληκτες περιοχές, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσής του και θα επιστρέψουμε εδώ για να τη σχολιάσουμε.
1: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
0: Ωραία όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Παπασταύρου, κύριε Υπουργέ. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και το οικοσύστημά μας, το οποίο κρίνει ο Υπουργός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, συγγνώμη, κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι να προστατεύσουμε, αφού τώρα τελείωσε το πράσινο στην Αττική? Τι έχει μείνει δηλαδή για να προστατεύσουμε? Στα σοβαρά εγώ το ρωτάω. Δεν κάνω καμία πλάκα. Έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε? Σήμερα που μιλάμε, δηλαδή, είμαστε στις 7 Αυγούστου, είναι το Σωτήριο Νέτος 2026. Τώρα είναι αργά, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Τώρα είναι πολύ αργά. Τώρα το οικοσύστημα κάηκε εκεί στη Δυτική Αττική, καταστράφηκε ο Κυθερώνας, το Όρος Πατέρας. Οι περιοχές εκεί, το Πόρτο Γερμενό και αυτές, έχουν υποστεί μια ολοκληρωτική περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν σώζεται η κατάσταση πια. Δεν σώζεται. Και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τα είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για τα δάση μας, τι έχουν υποστεί. Όταν σχεδόν το 60% των δασών σου στην Αττική έχει καταστραφεί τα τελευταία 10 χρόνια, τι να συζητήσουμε? Τι να προστατεύσουμε τώρα? Κάει και το πράσινο στην Αττική, τελείωσε τη μάχη, τη χάσαμε. Συγγνώμη που εμφανίζομαι τόσο απεσιόδοξος αυτό το πρωινό Παρασκευής. Εγώ ξέρετε ότι είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και πρέπει και η κυβέρνηση με ειλικρίνεια να παραδεχθεί πως αυτά τα 7 χρόνια που έχει διοικήσει τη χώρα δεν ήταν στις προτεραιότητες της η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ήταν. Τώρα να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα. Δεν ήταν στι προτεραιότητέ τη αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Θα κριθεί για ό,τι κάνει. Όμω αυτά τα 7 χρόνια, αν τα βάλουμε κάτω, δεν είδε να λαμβάνονται πρωτοβουλίε υπέρ τη προστασία του περιβάλλοντο. Γενναίε πρωτοβουλίε. Το αντίθετο θα έλεγα. Βλέπαμε σε πολλέ περιπτώσει να επικροτεί την αυθαιρεσία και στι παραλίε και στου αγιαλού και στα δάση μα. Να φέρνει νόμου με τους οποίους μπορούσε κάποιος να παρακάμψει την όποια διαδικασία και να καταστρέψει και άλλο το περιβάλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος Λευτέρης Σταματόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος, τον συμβουλευόμαστε όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ακούστε τι είπε για τις επιπτώσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι στην Αττική από εδώ και πέρα, μετά και αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή στη Δυτική Αττική.
2: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το εργαλοπαίδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουνε μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
0: Οπότε ξαναλέω, τι να προστατεύσουμε? Δεν έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε. Ας κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους αυτά που πρέπει να κάνει για να μην πλημμυρίσουν οι άνθρωποι, όσοι έχουν τα σπίτια τους και δεν έχουν καταστραφεί από τη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική τον προσεχή χειμώνα. Και ας αφήσουμε τα ωραία λογάκια για το οικοσύστημα, το οποίο είναι προτεραιότητα και θέλουμε να το προστατεύσουν. Πάει το οικοσύστημα. Αποδήμησε. Να ακούσουμε εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση πάνω στις τάχτες. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμη είναι. Έχουμε όμως δηλώσεις. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Σοφιανό από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τον κύριο Σαουλίδη, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε αυτά και επιστρέφουμε, κύριε Παπαγιαννάκου.
3: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
4: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης, τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
5: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
6: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση, ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
0: Δηλαδή το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω είναι τα εναέρια μέσα και τα Καναντέρ. Συγγνώμη, τα θέματα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών δεν είναι τα σημαντικότερα? Τι μπορώ να καταλάβω? Και ξέρετε, στέκομαι και μου προκαλεί αλγινή εντύπωση, διότι άκουγα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει τα ίδια και να βάζει και ένα θέμα μάλιστα που έχει να κάνει με τον συντονισμό των εναέριων μέσων τις ημέρες των φωτιών στη Δυτική Αττική. Ότι να μας πει η κυβέρνηση, η πυροσβεστική κυβέρνηση, τι να σου πει? Ας σου πει η πυροσβεστική αρμοδίωση, αν είναι να σου πει κάποιος, θα σου πει η πυροσβεστική, δεν θα σου πει η κυβέρνηση. Λοιπόν, για επιχειρησιακά θέματα δεν απολογείται η κυβέρνηση, απολογείται ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, όσοι συντόνιζαν την επιχείρηση. Αλλά αυτό είναι το θέμα? Γιατί δεν πέταξαν τα Καναντέρ? Σου λέει δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Λυσομανούσε εκεί, είχε 8 μποφορά, αλλά εσύ ως αντιπολίτευση, είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει αυτήν εδώ τη χώρα, θεωρείς πρωτευούση σημασία στο θέμα των εναέριων μέσων? Δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Ίσως εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι καλά, ίσως εγώ έχω λάθος άποψη για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά με τα εναέρια μέσα δεν το λύνεις το θέμα. Φέρτε άλλα 30 Καναντέρ, φέρτε τα καινούρια που μας φτιάχνουν οι Καναδοί, που δεν θα επιχειρούν τη νύχτα. Μην διακινείται και αυτός ο μύθος, τον οποίο τον κατέριψε εδώ προημερών ο κύριος Καραϊωσιφίδης, ο Φέδωνας. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν αυτά τη νύχτα. Έτσι. μπορούν να πετάξουν, να βοηθήσουν κάπως, να δουν κτλ. Δεν ξέρω αν και κάποια ρήψη μπορούν να πραγματοποιήσουν υπό όρους και προϋποθέσεις πολύ συγκεκριμένους. Δεν είναι αυτή η λύση στο πρόβλημά μας. Η λύση είναι η πρόληψη. Να γίνουμε μια κανονική χώρα που θα είναι τα οικόπεδα και τα δάση καθαρισμένα σε μια πολύ καλή κατάσταση. Που θα παραπέμπει σε χώρα του δυτικού κόσμου. Αυτή είναι η λύση. Και αυτά τα θέματα για μένα θα έπρεπε να έχει προτάξει αντιπολίτευση και να κάνει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Διότι, ξαναλέω, το περιβάλλον ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα ίδια θέματα.
7: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
0: Τη λύση την έχει ο Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι αυτή, κύριε Παπαγιαννάκο? Υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση για τους ιδιοκτήτες σπιτιών και επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές, όπως το Πόρτο Γερμενό. Σωστά τα λέτε, κύριε Πέτσα. Όταν γίνετε κυβέρνηση θα τα εφαρμόσετε αυτά, φαντάζομαι. Θα έχετε τη γενναιότητα να πάρετε τέτοια μέτρα και βεβαίως λογικό να προτείνει τέτοια μέτρα ο κύριος Πέτσας και ας τα προτείνει και η κυβέρνηση, αφού αποτυχάνει η κεντρική πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες της και βεβαίως στη συνέχεια να τους βοηθήσει να χτίσουν από την αρχή τα σπίτια τους. Ας πάμε στους ιδιώτες, παιδιά.
8: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Το έχει προτείνει, λέει ο κύριος Πέτσας, λες και δεν είναι στην κυβερνητική πλειοψηφία. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αυτά σε σχέση με τις φωτιές. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα πάμε στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Βρε, καλώς τα παιδιά. Ποια είναι τα παιδιά, κύριε Παπαγιαννάκο? Οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, οι Τούρκοι. Έχουμε μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά F-16 τις τελευταίες ημέρες του εναέριου χώρου της χώρας μας, της Ελλάδας. Και αυτό προφανώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει ως μια σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας των γειτόνων μας. Είχαμε καιρό να τα δούμε αυτά. Ενδεχομένως να το συνδέσει κανείς και με τις υπογραφές που έπεσαν σε αυτή τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τη γαλλική επενδυτική εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, την Meridiam, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μια κίνηση πολύ σημαντική από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να αποκτήσει αυτό το έργο και πάλι δυναμική, να ολοκληρωθεί. Ξαναλέω, τα λέγαμε και χθες, έργο πολύ σημαντικό και για μας από γεωπολιτική σκοπιά, αν το δεις. Πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτό το έργο, διότι δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια, λοιπόν, να είμαστε μόνο φρουφρού και αρώματα όταν μιλάμε για κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Πρέπει να βγαίνουμε και μπροστά και με τέτοιες κινήσεις και στις πράξεις να βλέπεις ότι γίνονται πράγματα, και όταν γίνονται τέτοια μεγάλα project θα πρέπει πάση θυσία να τα στηρίζουμε. Να μην περιμένουμε κάθε φορά από την Ευρώπη, η οποία είναι και απούσα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή Πόντιος Πιλάτος. Και εδώ γίνεται ένας έξυπνος ελιγμός, θα έλεγα εγώ, συμμαχία και με τους Γάλλους, προφανώς έχοντας συμφωνήσει σε πρώτο χρόνο με τον Εμμανουέλ Μακρόν να υπάρξει εμπλοκή και αυτής της μεγάλης γαλλικής εταιρείας, ώστε να ενισχυθεί το αποτύπωμα αυτής της συμφωνίας απέναντι στην Τουρκία, διότι περί αυτού πρόκειται, δεν είναι κάτι άλλο. Ακούμε τον κύριο Παπασταύρου τι είπε για αυτή τη συμφωνία χθες μιλώντας στην ΕΡΤ.
9: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούς, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
0: Και ο Κωνσταντίνος Φίλης ως προς την ανάλυση αυτής της συμφωνίας και την ευρύτερη συμμαχία που έχουμε, αν θέλετε. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
10: ότι υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
11: Απολύτως.
10: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.

0: Τώρα, χθες είχαμε την συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, είπε πράγματα που αφορούν και το πώς θα πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών, ποια είναι τα διακυβεύματα τα οποία θα βάλει. Φαίνεται εδώ πως θα υπάρξει ένα στόχος ο οποίος περιγράφηκε και χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, να κάνουμε τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, το οποίο θα αφορά τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Βέβαια, καλό θα ήταν και ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, να γίνουν λιγάκι πιο συγκεκριμένοι. Εδώ τώρα βλέπεις ότι μεγάλες βιομηχανίες της υπόλοιπης Ευρώπης καταραίουν. Δηλαδή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία καταραίει. Για άλλους λόγους τώρα που δεν είναι της ώρας να τους αναλύσουμε. Πώς εμείς θα έρθουμε να μπούμε σε αυτόν τον τομέα. Πώς θα ενισχύσουμε την εξαγωγική μας παρουσία. Δηλαδή έχω πολλές απορίες πώς αυτό θα γίνει και πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ότι χρειαζόμαστε περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις και να μην είμαστε μόνο μια χώρα του τουρισμού που θα λέει στον μέσο γερμανό συνταξιούχο «Leave your myth in Greece, έλα εδώ», είτε να αγοράσεις σπίτι για να μένεις εδώ τα καλοκαίρια και το χειμώνα, είτε έλα εδώ να κάνεις τις διακοπές σου. Ναι, αυτό το θέλουμε όλοι. Πώς θα γίνει όμως αυτό, δεν ξέρω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυση των επενδύσεων.
1: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Για το ίδιο θέμα, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος.
2: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτεροι μισθοί για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
0: 9.30 εδώ στο ΣΚΑ 100,3, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, θα ερωτηθεί και για όλα τα φλέγοντα θέματα, όπως για παράδειγμα τα θέματα της ακρίβειας, εννοείται, αλλά και για τις σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν χθες αναφορικά με τη στόχευση της κυβέρνησης για ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανίας. Φεύγουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, φεύγουμε για να επιστρέψουμε μετά και το πρωινό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3 στο Τιμόνι και σήμερα η Μελάνια Πασχαλίδη.
3: Ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Να περάσουμε στις πρόσφατες πυρκαγιές. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και τη θωράκιση των περιοχών παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον ίδιο εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε επίσης ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκησης. Να τον ακούσουμε.
1: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
0: Στο Sky μίλησε και δώσε ο λόγος περιβαλλοντολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος για τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές. Να τον ακούσουμε.
2: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το νεκαλοπέδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
0: Ολοκληρώθηκαν χθες συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα, τα περισσότερα και συγκεκριμένα 88 βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο ότι τα καναντέρ φέτος το καλοκαίρι δεν είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος για αυτό, διερωτήθηκε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Οικονόμου.
3: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
0: Στις κύρους συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Παράλληλα, ένας 79χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμα πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
4: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική με καλύτερους μισθούς, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα.
5: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή, και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και οι καλύτεροι μισθοί για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
0: Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια μέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη ενεχετίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στο μονομελές πλημελιωδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής των ηλικιωμένων, απομακρύνεται το ενδεχόμενο ωστόσο της εγκληματικής ενέργειας. Οριστικά συμπεράσματα πάντως αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα που χώρισε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή αρκετές μέρες μετά την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η 75χρονη εντοπίστηκε στις 24 Ιουλίου περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης έως ότου καταστεί δυνατή ταυτοποίησή της και ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του τμήματος, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς. Στις 3 Αυγούστου, μετά από ενημέρωση πολίτη, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου 5 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής. Μείωση του αριθμού τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Αν και το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καθημερινά καπνικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, στο 22,6%, αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία του 2022, όταν το αντίστοιχο μερίδιο ανερχόταν στο 24,2%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πτώση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή ομάδα των Ελλήνων, ηλικίες μεταξύ 35 και 49 ετών, καθώς το ποσοστό των καπνιστών μειώθηκε από 35,5% το 2022 σε 28,3% το 2025. Στις διεθνείς εξελίξεις, ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφώνεται στα $83,4 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $78 ανά το βαρέλι. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη, δήλωσε από το Βαλ γραφείο αναφερόμενο στο Ιράν. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώς αν και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αυσιπλοεία. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτόριο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υποσυζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξέλιξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η ίδια πηγή. 2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας. Το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο τα κρατικά μέσα της χώρας, αναφέρει ότι η βόμβα εξεράγησε ένα μικρό λεωφορείο. Σοβαρό ατύχημα με 2 τραμ σημειώθηκε χθες σε πόλη της Δυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευση σταμάτησε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μετέδωσαν χθες αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στον ντρόν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε αρκά το βράδυ της Τετάρτης ότι το περιστατικό με τον ντρόν συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήταν από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορντέκα, ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτη θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή. Sky 100.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Pet Shop Boys, Domino Dancing, αυτά είναι. Τι βρήκαν το φετινό καλοκαίρι το δρόμο για την Αθήνα? Ένα πολύ ωραίο συναυλιακό καλοκαίρι το οποίο οδεύει προς το τέλος του. Με πολύ ωραίες συναυλίες και πολύ κόσμο να δίνει το παρόν. Και του χρόνου μαθαίνω πως ετοιμάζονται πολύ ωραία πράγματα σε αυτήν εδώ την πόλη. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Νότης Παπαγιαννά, Κωνσταντέξ, Δημήτρης Γιαννής στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μποραίτης στο τηλεφωνικό κέντρο. 10-48-00-174 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε μήνυμα και σχόλιο διαδικτυακός. Βεβαίως με βρίσκεται και στα social τα media, τα λέμε και εκεί αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Κυρκυλής στο Instagram και X. Για πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να σας αφορά. Υπήρξε πριν από μερικές ημέρες μια ιστορική απόφαση, θα λέγε κανείς, από το πρωτοδικείο της Αθήνας αναφορικά με τα Airbnb. Ουσιαστικά η απόφαση αυτή του πρωτοδικείου προβλέπει πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα πρέπει να λογίζονται ως τουριστικά καταλήματα και όχι ως τόπος κατοικίας. Και μάλιστα σε μια ιδιοκτήτρια εταιρεία που είχε αλλάξει την χρήση σε κάποια διαμερίσματα και από κατοικίες θα είχε μετατρέψει σε τουριστικά καταλήμματα, σε Airbnb, επέβαλε διακοπή χρήσης και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση. Όλα αυτά βεβαίως θα ισχύουν εφόσον προβλέπονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, που σημαίνει τι? Ο κανονισμός της πολυκατοικίας θα είναι πλέον ένα ανάχωμα για όσους δεν θέλουν να δουν την πολυκατοικία τους να μετατρέπεται σε ένα άτυπο ξενοδοχείο. Ο κύριος Θέμης Μπάκας είχε την καλοσύνη να τα πούμε για αυτό το θέμα, διότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο της Αθήνας, ενδεχομένως αυτή η απόφαση να αλλάζει πολλά στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόντουσαν στις πολυκατοικίες το ζήτημα του Airbnb. Η συνύπαρξη, κύριε Μπάκα, ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Θυμίζω, ο Θέμης Μπάκας είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates και μας βοηθάει πάντα για να αναλύσουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, τι λέτε για αυτή την απόφαση του πρωτοδικείου και τι έχετε καταλάβει εσείς ότι αλλάζει, κύριε Μπάκα?
1: Λοιπόν, πάμε ως εξής. Το βασικό μήνυμα: η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν καταργεί τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα. Αφορά μια συγκεκριμένη πολυκατοικία και ένα συγκεκριμένο κανονισμό. Η βραχυχρόνια μίσθωση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι νόμιμη όταν τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, υπάρχει το μητρό βραχυχρόνια μίσθωση, έχουν πάρει αυτόν τον αριθμό από την ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων, είμαστε σωστοί στις προλογικές υποχρεώσεις και καθώς και συνισχύσαμε την νομοθεσία. Δηλαδή, η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό το πώς λειτουργεί. Παράλληλα, το βασικό μήνυμα που έχετε αποφάσει εδώ είναι ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας μπορεί υπό προϋποθέσεις να περιορίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Δηλαδή, κάθε υπόθεση εξετάζεται ξεχωριστά ανάλογα με τον κανονισμό, τα πραγματικά περιστατικά και τη δίκη του δικαστηρίου. Το αναφέρω αυτό γιατί ένα χρόνο πριν είχαμε μια αντίθετη απόφαση από ένα άλλο δικαστήριο στο Ναύπλιο. Δηλαδή, δεν αρκεί πλέον μια απόφαση μια γενική συνέλευση. Δηλαδή, η ένικη ή η γενική συνέλευση δεν μπορούν απλώς να αποφασίσουν ότι απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση. Απαιτείται να ισχύει ό,τι προβλέπει ο κανονισμός ή οι απαιτούμενες πλειοψηφίες πλέον που θα αλλάξουν καθεστολικά από Σεπτέμβριο μήνα και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και η νομοθεσία. Το να φέρω αυτό τον εξής λόγο. Σκεφτείτε κάτι. Οι πιο πολλοί κανονισμοί πολυκατοικιών στην Αθήνα και ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι δεκαετίες του 70. Ξέρετε, ουδέποτε ήταν λογικό το 70 να είχαν σωστά προβλέψει οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ότι ξέρετε κάτι, γιατί βάζουμε στον κανονισμό ότι θα παραγορευτεί η εκμετάλλευση τουριστική του ακινήτου.
0: Σίγουρα, αλλά εδώ είναι ευθύνη των κυβερνήσεων που δεν είχαν στις προτεραιότητές τους, θα έπρεπε να το είχαν. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Το όλο θεσμικό πλαίσιο, θέλω να πω, έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί. Δεν γίνεται τώρα να κινούμαστε με ένα πλαίσιο του 70, κύριε Μπάκα.
1: Συμφωνώ απόλυτα στο που λέτε. Γι' αυτό βλέπουμε το δικαστήριο, υπενθυμίζει το εξής δικαστήριο, αυτό το σημαντικότερο, ότι η ιδιοκτησία προστατεύεται, αλλά ασκείται με σεβασμό στα δικαιώματα των υπολείπων συνειδητητών. Τι σου λέω, ότι ναι, μπορείς ουσιαστικά να εκμεταλλεύεσαι ένα κινητό σου όπως εσύ επιθυμείς, αλλά πρέπει να σέβεσαι και τους υπόλοιπους συνειδιοκτήτες. Εδώ, ξέρετε κάτι, όσο θα περνάει ο καιρός και θα έχουμε και άλλες αποφάσεις από τα δικαστήρια, τότε θα υπάρξει και μια νέα νομολογία όσον αφορά τις βαϊκούλες μισθώσεις. Το βασικό κανόνας όμως είναι πλέον ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι αυτός που ορίζει πλέον τι μπορείς να κάνεις στο συγκεκριμένο ακίνητο διεκτησία που μπορείς να έχεις ή ενδεχομένως αν μπορεί να αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Διότι αυτή τη στιγμή κάποιος θα σκέφτεται από τη μεριά του. Μα το σπίτι είναι δικό μου. Μα το σπίτι το αγόρασα εγώ, η διεκτησία μου. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή πλαίσιο νομοθετικό που λειτουργούν τα εγχρόνιες μισθώσεις. Ποιος είναι αυτός που μου πει εμένα θα χάνω το σπίτι μου. Νομίμως το έχω. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και οι άλλοι συνειδιοκτήτες που σου λέει, ξέρεις κάτι, έχεις ένα σπίτι γεγραμμένο στο πρώτο βαϊκρόνιο μισθώσεων, αλλά κατεβαίνουν κάθε δεύτερη μέρα διαφορετικά ζευγάρια, σέρνουν τις βαλίτσες, μου χτυπάς όσα σερ, μου δημιουργείς μεγαλύτερη χρήση των κοινόξεων χώρων, άρα αύξηση των εξόδων και έχεις και τα μοιράζεις σε εμάς μετά.
0: Επηρεάζεται πάρα πολύ καθημερινότητα των ανθρώπων τώρα. Μη το συζητάμε αυτό καν τώρα. Δεν είναι κάτι το δεδομένο τώρα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί και κανείς αυτό.
1: Συμφωνώ από τα μαζί
0: σας. Απλώς εδώ ξέρετε τι γίνεται. Έρχονται τα δικαστήρια να δώσουν τη λύση σε ένα θέμα που θα έπρεπε, επανέρχομαι εγώ, η κυβέρνηση να έχει δώσει τη λύση.
1: Θέλουμε ένα πλαίσιο
0: νομοθετικό. Ναι, το πλαίσιο δεν είναι σαφές για τα Airbnb. Αυτό είναι.
1: Το πλαίσιο τι λέει. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσει αυτού του προλογικού συντελεστέ, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει πυρασφαλιστήριο, πυρασφάλεια, να έχει συγκεκριμένου σημάδε εξόδου.
0: Οκ, okay, αυτά κύριε Μπάκα μου, ωραία όλα αυτά. Ναι, να τα έχει όλα αυτά όποιο θέλει να κάνει το ακίνητο του Airbnb. Ποιο αποφασίζει όμω. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι αν οι περισσότεροι πούμε όχι, και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνει χρήση.
1: Βέβαια δεν είναι που θα γίνει χρήση, γιατί μπορεί να πει ένα δικαστήριο από το πρώτο, υπάρχει ένα άλλο δικαστήριο.
0: Ναι, θα πει ο άλλος είναι δικό μου το ακίνητο, γιατί μου λέτε, όχι θέλω να το κάνω, θα προσφύγω κατά τη απόφαση τη συνέλευση τη πολυκατοικία.
1: Ξέρετε, συγκρούνται ουσιαστικά δύο δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Το δικαίωμα αξιοποίηση τη ιδιοκτησία και το δικαίωμα των υπολείπων συνήθεια με κατοικία.
0: Mm.
1: Δηλαδή το δικαστήριο καλείται κάθε φορά να δει την ισορροπία μεταξύ αυτά δύο βασικά δικαιώματα.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
7: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Yes! Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
14: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Είναι η λύση στα προβλήματά μας, ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα μιας μεγάλης καταστροφής. Ας το φέρουν ως νομοσχέδιο την υποχρεωτική ασφάλιση των σπιτιών σε αυτές τις περιοχές. Να βρούμε και τι ψάρια θα πιάσει και την ΚΕΛ θα κάνει αυτή η πρόταση στον κόσμο. Τάκαρα από το Λαγονίσι, να είσαι καλά. Πετράν, λιμάνι, Ραφίνας, μία κόλαση. Τι γίνεται, χαμός? Για να δω τι κίνηση έχει έξω, παιδιά. Τώρα είναι και Παρασκευή, οπότε κάποιοι θα φεύγετε. Αν και επειδή για μία δουλειά που είχαμε με τα παιδιά χθες ανεβοκατεβήκαμε την Κηφισίας, κύριε Παπαγιαννάκο. Μία και δύο φορές, ναι, σε χρόνο ντετέ. Βρεθήκαμε και στο σπίτι μας στην Ερυθρέα και εκεί στα Βόρεια Πράσινα που είχαμε κάτι δουλειές. Δεν υπάρχει κίνηση πια πολύ εκεί έξω. Είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση και βλέπω και πως ομαλά εξελίσσεται η κυκλοφορία των οχημάτων γενικότερα στους οδικούς άξονες, στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου αυτή την ώρα και στην Κηφισίας. Μια χαρά είμαστε και στην Αττική Οδό και στην Αθηνολαμίας και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν βλέπω να υπάρχει κάπου πρόβλημα. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στην. Στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, όχι όμως κάτι το φοβερό. Η Μεσογείο επίσης δεν έχει κάποιο πρόβλημα αυτή την ώρα, αυτό το πρωινό. Η Συγκρού είναι μια χαρά και στα διαρρεύματά της. Ποσειδώνος κάνει ένα πρόβλημα, Βουλιαγμένης ομοίως. Κίνηση πολύ έχει στο λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Α, και βλέπω και στην Αθήνων Κορίνθου πολλή κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα προς Κόρινθο προφανώς έχει πολλή κίνηση. Ελευσίνα, Μέγαρα, μια χαρά είσαστε. Να ξέρετε, όσοι ξεκινήσατε τώρα και φεύγετε, εκεί δεν θα συναντήσετε κάποιο πρόβλημα. Αυτά και για να έχετε και μια εικόνα από τους δρόμους τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί έξω. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Η αντιπολίτευση θα ελέγξει την πυροσβεστική. Τι λέτε ρε Μπίπ, είστε καλά? Η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για τίποτα, είσαι χτύρ πρωί-πρωί. Για το τι γίνεται επιχειρησιακός, η πυροσβεστική ευθύνεται. Τώρα αν πέταξαν 5, 10, 20 καραντέρ, είναι υπόλογος ο Μητσοτάκης? Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή ο Μητσοτάκης αποφασίζει πόσα καναντέρ θα πάνε να ρίξουν νερό εκεί, αν μπορούν να επιχειρήσουν ή όχι. Έχει τις τεχνικές γνώσεις για να το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης. Να τον κατηγορήσουμε για ό,τι θέλετε. Επειδή δεν πέταξαν τα καναντέρ, φταίει ο Μητσοτάκης. Και τέλος πάντων, εδώ είδατε τι δυσκολίες προέκυψαν και πώς είχαμε και ένα δυστύχημα. Μην το παραβλέπουμε αυτό και μην το προσπερνάμε. Είχαμε ένα δυστύχημα. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα. Θέλαμε να, παρότι είχε 7 και 8 μποφόρ και δεν μπορούσαν καν να εφοδιαστούν με νερό, να τα σηκώσουμε. Να πάρουμε αυτό το ρίσκο, το θέλαμε. Μετά θα μιλούσες εσύ φίλε μου Γιάννη στους συγγενείς του όποιου πιλότου έπεφτε και έχανε τη ζωή του. Θα μιλούσατε εσείς όλοι από τον καναπέ σας. Λοιπόν, θα στέλνατε τα συλληπιτήριά σας.

0: τι να πω, εγώ λέω το πολύ απλό, το πολύ λογικό και αυτό το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει σε μια ανεπτυγμένη χώρα του δυτικού κόσμου. Αφήνουμε αυτά τα θέματα σε αυτούς που γνωρίζουν και ξέρουν. Ξέρει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός πότε πρέπει να σηκωθούν να πετάξουν τα καναντέρ. Τι να ξέρει, ρε παιδιά. Τι να πω. Νίκος, κύριε Κυρκυλή, έχετε πάει σε Δήμους να δείτε πώς δουλεύουν? Ναι, έχω πάει και δεν νομίζω ότι καν δουλεύουν οι περισσότερες υπηρεσίες ή πολυτουργούν. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό και υπάρχει και θέμα και με το υπαλληλικό προσωπικό εκεί. Οπότε ναι, έχω πάει και ξέρω. Γεια σου Στράτο μου, να είσαι καλά, την καλημέρα μου και σε σένα. Ο Πέτρος ο συνονόματος, Πέτρος Μαστοράκης, δεν είναι μόνο η Δυτική Αττική μου λέει. Θες πράσινο, πάρε μια μέρα την οικογένεια, να πάτε με τα ποδήλατά σας να κάνετε μια βόλτα στον τελευταίο πνεύμονα της Αθήνας και των Νοτίων, στον Άγιο Κωνσταντίνο Λαυριωτικής. Εκεί στο Λαύριο είναι πράγματι πολύ ωραία. Ο Σωτήρης θα μπορούσε μέρος του ένφια να αποτελεί ασφάλεια κινήτων. Μάλιστα. Εντάξει, πολλές προτάσεις μπορούν να κατατεθούν στο δημόσιο διάλογο, αλλά η κυβέρνηση δεν είναι εδώ να καταθέτει προτάσεις. Είναι για να νομοθετεί. Ας φέρει κανένα νομοσχέδιο, αν θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση στα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό λόγο. Λοιπόν, θα συναντήσουμε σε λίγο τον Πάσχο Μανδραβέλη για να κουβεντιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας. Τα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως θα βοηθήσουν για να κάνουμε τη συζήτησή μας. Θα δώσουν τροφή, νομίζω. Ξεκινώντας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε χθες στην ΑΔΕ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της. Έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro. Είναι η νέα πλατφόρμα μέσα από την οποία θα γίνεται η διαχείριση, με διαφάνεια θέλουμε να πιστεύουμε όλοι, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο, των αγροτικών επιδοτήσεων. Για δικαίωση μίλησε ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτή η απόφαση που έχει επικριθεί πάρα πολύ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ενσωματώσει η κυβέρνηση τις λειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ακούμε τον Πρωθυπουργό τι είπε για το βαθέως, για το βαθύ κράτος και το ρουσφέτη και τον παλαιοκομματισμό.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
0: Μπορεί να εκλάβει κανείς τα λόγια αυτά του Πρωθυπουργού ως μια γενναία αυτοκριτική. Που λέει για παλαιοκομματισμό, για ρουσφέτια και όλα αυτά, ε. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μπορέσει να ξεπεράσει τον εαυτό της η Νέα Δημοκρατία και κάποια στιγμή να δει κατάματα την αλήθεια και να απαλλαγεί και από αυτά τα βαρύδια που έχει στο κόμμα, που είναι και πολλά και που υπηρετούν ακριβώς αυτές τις αρχές του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Και ένα ακόμη ηχητικό θα ακούσουμε και μετά ο λόγος στον Πάσχο Μανδραβέλη. Μία τοποθέτηση που έχει κάνει στο τηλεοπτικό σταθμό Open χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια έντονη αντιπαράθεση και έναν χαρτοπόλεμο, θα έλεγε κανείς, ανακοινώσεων μεταξύ Πασόκ και Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες ημέρες για αυτή την υπόθεση, αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ουσιαστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε επαναφέρει το θέμα λέγοντας ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο επί της ουσίας, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το υπέρογκο κόστος απόκτησής τους. Λέει ότι τελικά δεν ίσχυε αυτό το οποίο λέγαμε όλοι, ότι 40 εκατομμύρια ευρώ κόστιζαν αυτά και τα αγόρασαν τελικά τα αγόρασε η πολιτεία μας, η ελληνική πολιτεία, έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ. Κάποιο τέτοιο ποσό δαπανήθηκε. Μάλλον όχι, λάθος θα πατά νούμερα, 40.000 ευρώ και 300.000 ευρώ ήταν το κόστος της κάθε μονάδας. Και 40 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό κόστος απόκτησης αυτών των μονάδων που τελικά δεν λειτουργούν πια, διότι στο μεταξύ έκλεισε και η εταιρεία που τα διαχειριζόταν. Εγώ έλεγα χθες, κάποιοι ακροατές είχαν διαφορετική άποψη, ότι δεν τα χρησιμοποιούσε και ποτέ ο κόσμος βασικά αυτά τα πράσινα σπιτάκια. Και οπότε είχε τύχει να μπω και εγώ σε μια διαδικασία να τα χρησιμοποιήσω. Ήταν δύσκολες στη χρήση αυτές οι μονάδες. Είχαν και βλάβες πολλές, δεν ξέρω και τι συντήρηση γινόταν από τα άτομα τα οποία είχαν προσλάβει να τρέξουν αυτή τη διαδικασία με τα πράσινα σπιτάκια. Τέλος πάντων, μια αποτυχημένη προσπάθεια ήταν αυτή, την οποία την πληρώσαμε, έτσι, 40 εκατομμυριάκια. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς και δεν απολογείται από την κυβέρνηση. Αυτό για μένα είναι το θλιβερό. ότι ξοδέψαμε 40 εκατομμύρια ευρώ για μονάδες που δεν υπάρχουν πια. Και η ανακύκλωση είναι εκεί. Έχει καταβαραθρωθεί. Είναι στο 18% στη χώρα μας, ενώ στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο ευρωπαϊκό κόσμο είναι στο 60%. Ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είπε, έχει στρέψει τα βέλη του κατά του Πασόκ.
2: Φεύγω να αναδείξω τη γελιότητα του Πασόκ. Το οποίο έβαλε τον αρχηγό του να κάνει βίντεο για ένα σκάνδαλο, για το οποίο παραλαμβάνω. Οι γραμματεύς θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ έχει δώσει γραπτή γνωμοδότηση ότι όσα λέει η ΕΔΕΛ για την διαδικασία και τη λάθος τιμή είναι ψέματα.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Πάμε στον Πάσχο Μανδραβέλη. Γεια σου Πάσχο μου, καλημέρα. Τι κάνεις,
3: καλημέρα,
0: καλά.
3: Καλημέρα.
0: Τι να πρωτοσχολιάσουμε,
3: Τι πρωτοσχολιάσουμε, είναι Αύγουστος, έπου υπάρχουν ειδήσεις.
0: Έχει θεματάκια.
3: Η δραστηριότητα δεν σταματάει τώρα στην εποχή, ειδικά των κοινωνικών δικτύων,
0: ναι,
3: και των βίντεο και των...
0: Όντως. Αυτή την κόντρα θα την έχεις παρακολουθήσει σίγουρα. Εσύ όλα τα παρακολουθείς, όλα τα καταγράφεις, όλα τα σχολιάζεις, για όλα έχεις άποψη, τα πολιτικά, ναι, τα εκτελόμενα στη χώρα. Πώς την έχεις δει αυτή την κόντρα?
3: Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω... Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
3: Σίγουρα από τη στιγμή που το μυρίσει και η δικαιοσύνη, αυτός ο καπνός θα ρίχνει κάποια φωτιά, αλλά επειδή το δημόσιο κινείται με περίεργους τρόπους και δεν ξέρω ποτέ αν αγοράζει κάτι όπως στην τιμή που πρέπει, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, και αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης γινόταν καιρός συζήτηση, για το όλη η αγορά ήξερε ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Απλώς περιμένουμε τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία και ψάχνει και αυτό το θέμα. Και θα μάθουμε το τι έγινε.
0: Υπάρχει ήδη, να πούμε, το πόρισμα της ΕΔΕΛ, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει εντοπίσει ήδη σοβαρές παρατυπίες. Και αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης να ισχύει. Καλή την πίστη, εγώ να δεχθώ ότι ισχύει. Ότι δηλαδή τελικά δεν φαίνεται ότι υπήρχε αντίστοιχη μονάδα την οποία να μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει σε τόσο μικρότερο κόστος. Αυτό λέει ο κ. Γεωργιάδης επί της ουσίας. Ότι αυτά που λέγαμε ότι αντί για 300.000 ευρώ μπορούσες να πάρεις μια αντίστοιχη μονάδα να κάνει την ίδια δουλειά, να είναι σε εξωτερικό χώρο και να ανακυκλώνει εκεί απευθείας, να συμπιέζει όλα αυτά τα οποία έβαζες, συσκευασίες, μπουκάλια, γυάλινα, πλαστικά κτλ. Και να τα κάνει αυτά με 60.000 ευρώ, δεν γινόταν. Δεν υπάρχει τέτοια συσκευή στο εξωτερικό. Και αυτό να ισχύει, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές παρατυπίες σε αυτή τη διαδικασία και το διαγωνισμό, ο οποίος κατέληξε να αναθέσει αυτό το έργο σε αυτή την εταιρεία να φτιάξει αυτά τα σπιτάκια.
3: Σημαντικό όμως είναι αυτό που είπες εσύ, ναι, ότι δώσαμε έστω χωρίς υπερτιμολόγηση τόσα λεφτά για κάτι που δεν λειτουργήσε. Και δεν είναι το μόνο πράγμα στο ελληνικό κράτος.
0: Στον κουβά τα λεφτά αυτά, πάσχομαι στον κουβά. Στον
3: κασμό λεφτά χωρίς να πιάνω τόπο και θυμόμαστε και προ-κρίσης.
0: Και πρόσεξε τώρα, χθες εσείς το γράφατε στην Καθημερινή, η Περιφέρεια Αττικής λέει θα πατήσει το reset στην ανακύκλωση. Άρα και άλλα λεφτά πάλι θα δώσουμε για την ανακύκλωση. Εγώ δεν λέω να δώσουμε, μην χαλάσω τα σχέδια του κυρίου Χαρδαλιά. Αν θέλει να κάνει μεγαλεπίβολα σχέδια και αυτός για την ανακύκλωση, θα λειτουργήσει κάτι στο τέλος της ημέρας?
3: Έλατε. Το βασικό είναι αυτό, ότι περάσαμε μια κρίση. Ο ελληνικός λαός έμαθε πολλά από αυτήν. Αλλά το πολιτικό σύστημα ξαναγυρνάει στις προηγούμενες ρυθμίσεις του. Ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή αδιαφάνεια, μεγαλεπίβολες στόχους που δεν πηγούν με λεφτά στον κουβά κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και το πολιτικό σύστημα να θυμηθεί που δεν έχουν περάσει.
0: Σίγουρα. Την παρουσία του Πρωθυπουργού τώρα τις τελευταίες ημέρες, πώς την κρίνεις με όλα αυτά που έχει να διαχειριστεί? Χθες τον είδαμε στην ΑΔΕ να μιλάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ρουσφέτια, τη ρεμούλα, τα κυκλώματα. Και σε ένα πλαίσιο οι παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού με το σενάριο των πρώην εκλογών να έχει φύγει πια από το τραπέζι.
3: Σε αυτό που είπε ισχύει η ευαγγελική ρίση, η ευαγγελική λέξη, αμήν. Ότι ήθελε να πραγματοποιηθούν όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Τα οποία τα ακούμε 7 χρόνια. Δεν είναι εύκολα. Αλλά σε κάποια ζητήματα η κυβέρνηση πήγε μπροστά τα πράγματα, δηλαδή η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών σίγουρα μειώνει τη διαφορά, αλλά βλέπουμε και πολλά άλλα πράγματα στα οποία μας πήγε όχι πίσω, αλλά τέλος πάντων σημειωτών.
0: Ναι. Δηλαδή
3: υπάρχουν πολλά ράματα για τη γούνα της, ασχέτως από τις προσπάθειες που έγιναν μετά για να εξοραϊστούν.
0: Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, συνήθως όταν θες να πεις στον κόσμο, τους πολίτες, ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν, δεν ξεκινάς από το σπίτι σου, από το κόμμα σου δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ξεκινάς από τον κόμμα σου, ξεκινάς από τους... δηλαδή, εδώ ζήσαμε το εξής εκπληκτικό. Να μπερδεύεται το τεκμήριο αθωότητας το οποίο υπάρχει στην ποινική δικονομία για όλους τους πολίτες με το τεκμήριο πολιτικής αθωότητας και να δημιουργείται μια καινούργια σύγχυση. Μιλάω για αυτά που είπα για τους βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται, οι οποίοι μπορεί και να αθωωθούν στο τέλος βεβαίως, αλλά προς το παρόν κατηγορούνται επισήμως για την συμμετοχή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Θυμάμαι το 2004, το ΠΑΣΟΚ είχε μπλεχτεί σε κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για να υπογράψει μια τροπολογία στη Βουλή, να περάσει η Βουλή, η οποία τελικώς δεν πέρασε, δεν έγινε. Και παρόλο που δεν υπήρξε παρέμβαση δικαιοσύνης, επειδή θεωρήθηκε σκάνδαλο τις εκλογές του 2004, αυτοί κόπηκαν από τα ψηφοδέλτια. Χωρίς παρέμβαση δικαιοσύνης. Δεν υπήρξε ποτέ παρέμβαση δικαιοσύνης, διότι δεν πέρασε η τροπολογία. Υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται πολιτική ηθική. Και αυτή η πολιτική ηθική λέει για τους πολιτικούς, άδικο, αλλά λέει για τους πολιτικούς ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεσή σου στη δικαιοσύνη, δεν μπορείς να μετέχεις την πολιτική. Μετά. Δεν πειράζει, υπάρχει χρόνος. Αναφοβείς. Δύσκολο, κακό. Η δουλειά των πολιτικών όμως δεν είναι εύκολη. Όπως και οι απολαυές δεν είναι λίγες.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι πάει. It goes with the job, Πάσχο μου. Ναι. Είναι στο job description. Τι να κάνουμε.
3: Τι να κάνουμε.
0: Μαρία Καρισιανού, για την οποία αρθρογράφησες χθες στην Καθημερινή και το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Καλά, αυτό το οποίο ζούμε με το κόμμα αυτό ενδεχομένως να είναι και πρωτοφανές, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα, πραγματικά πολύ σύντομο, μέσα στο οποίο ένα κόμμα το οποίο μας συστήθηκε πριν από μερικούς μήνες διαλύεται στα εξών συνετέθη με πάρα πολλές αποχωρήσεις σε καθημερινή βάση. Χθες αποχώρησαν δύο ακόμη στελέχη του κόμματος και ακούω αριστερά-δεξιά εκτιμήσεις, αναλύσεις, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σου, πολλών, ότι μπορεί ο βίος τελικά αυτού του κόμματος να είναι και συντομότερος από ό,τι πιστεύαμε.
3: Πιθανότατα, ή να το δούμε. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να φτιάξεις κόμμα πάνω σε ένα αίτημα, το οποίο είτε είναι δίκαιο είτε είναι άδικο, έτσι, στο αίτημα της δικαιοσύνης. Το αίτημα της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης που εκφράστηκε από το μαζικό κίνημα των Ντεμπών, είναι σεβαστό, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να στήσεις ολόκληρο πολιτικό κίνημα πάνω μόνο σε ένα αίτημα. Χρειάζεται κάτι περισσότερο, χρειάζεται κάποια επεξεργασία, χρειάζεται κάποια εμπειρία, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα κίνημα συνολικής αλλαγής. Εδώ έχουμε μία μάνα η οποία έζησε την προσωπική της τραγωδία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Η οποία ως πρόεδρος του κινήματος του Σωματείου των Συγγενών του Ντεμπών ίσως να κάνει καλή δουλειά, γιατί είδαμε οι κινητοποιήσεις για τα Τέμπη ήταν μεγάλες. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ναι.
0: Και ο κόσμος την έβλεπε με πολύ μεγάλη συμπάθεια από την αρχή. Λογικό. Ναι.
3: Αλλά δεν φτάνει αυτό. Και δεν είναι ανάγκη όλοι οι οποίοι πετυχαίνουν κάτι στα κοινά να θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι η κυρία Καρισιανού χαράμισε μια προσφορά που είχε στον τόπο, γιατί πέρα από τις υπερβολές που υπήρξαν για το ζήτημα του Ντεμπών, υπάρχει ένα αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για τον τρόπο που αποδίδεται η δικαιοσύνη σε πολιτικούς κτλ. Το οποίο μπορούσε να προωθηθεί μέσα από αυτό το κίνημα του Ντεμπών. Το χαράμισε αυτό για μια πολιτική καριέρα η οποία. Έτσι κι αλλιώς φάνηκε ότι δεν είναι και μεγάλη.
0: Πάντως, όταν μέσα σε λίγους μήνες έχουν αποχωρήσει πάνω από 20 άτομα από το κόμμα, φαίνεται πως και στην επιλογή των προσώπων που θα στελέχουν το κόμμα δεν έγινε μάλλον καλή δουλειά. Με μια προχειρότητα κινήθηκαν και ως προς αυτό.
3: Ναι, διότι δεν ήταν ασαφές το τι θέλει αυτό το κόμμα.
0: Ναι. Δηλαδή, ούτε από... τώρα είναι, δηλαδή ούτε ιδεολογικά που τοποθετείται αυτό το κόμμα κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν γνωρίζει, ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι.
3: Ακριβώς. Είναι ασαφές. Επομένως, αυτό, αυτό το κόμμα δεν έχει...
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορουμένη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία είχε αναλάβει την υπόθεση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολλαιόρες απολογίες τους χθες το βράδυ οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία που στη συνέχεια επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής και τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, στο οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιώς και Πολυκράτου στο ύψος του Μοσχάτου. Η φωτιά οριοθετήθηκε, ωστόσο η δύναμη της προσβεστικής που βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιεί έλεγχο στο εσωτερικό του κτιρίου προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά εκδηλώθηκε σε απορρίμματα που βρίσκονταν στον εσωτερικό χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα τόσο στο κτίριο όσο και σε ξεραχόρτα που υπήρξαν στο περιβάλλοντο χώρο προκαλώντας ζημιές. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Δήλωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στις κύριες συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας 63χρονη για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση κουζίνας. Παράλληλα, ένας 71χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρηνή. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στο εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στο μονομελές πλημελιωδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής, τον ηλικιωμένο απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 78 δολάρια ανά βαρέλι. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Έφηβος άνοιξε πύρ μέσα σε λύκειο βόρεια από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Ένας από τους νεκρούς ήταν καθηγητής, ο δράστης, μαθητής, φέρεται έναν νεκρό σύμφωνα με πληροφορίες άλλων μέσων ενημέρωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα υπηρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

καλή καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά, θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλέφωνο μας. Πολλά θα πούμε και σήμερα, θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Έχουμε και σήμερα δελτίο υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είχαμε τη σύλληψη 2 στελεχών του ΔΔΕ στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή. Μονοδρομείται μέρος της Παναγή Τσαλδάρη. Ανακαινίστηκε το τμήμα επικών των περιστατικών του νοσοκομείου μας. Τέλος έβαλε στη ζωή του ένας 60χρονος στο κανάλι. Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες. Ετοιμαζόμαστε για διακοπές.

Παρασκευή σήμερα, 7 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Δομέτιο, τον Όσιο Μάρτυρα, ο οποίος εγκατέλειψε την Περσία και την παλιά του πίστη για να ακολουθήσει τον Χριστό, φτάνοντας μέχρι το μαρτύριο. Ξεχωριστή θέση στο εορτολόγιο έχει ο Όσιος Νικάνορο, θαυματουργός, ιδρυτής της ιστορικής μονής Ζάβουρδα στα Γραβενά, καθώς και ο Όσιος Θεοδόσιος ο Νέος, ο Ιαματικός και προστάτης της Αργολίδας.

Η 7η Αυγούστου βρίσκεται στην καρδιά της νηστείας της Παναγίας, η οποία έχει αρχίσει την 1η Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14. Κατά την περίοδο αυτή οι πιστοί προετοιμάζονται για τη μεγάλη ορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου με νηστεία, προσευχή και παρακλήσεις προς την Παναγία. Επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, τηρείται αυστηρή νηστεία σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Αστέριο και στην Αστερία και στον Ικανό.

χωρίς αξιόλογες μεταβολές στη χώρα ο καιρός σήμερα Παρασκευή. Θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφόσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην ευρύτερη περιοχή, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά με τοπικές βροχές ή όμβρου στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου. Δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ θα πνέουν οι άνεμοι. Θερμοκρασία από 21 έως 36 και στα υπηρετικά τοπικά 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και αύριο Σάββατο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Γενικά έτριος ο καιρός και την Κυριακή, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή. Έτσι θα ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα. Μεσημέρι, απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 31 βαθμοί. Αυξημένη υγρασία. Έχουμε συνηθίσει όλα αυτά. 26 βαθμούς η θερμοκρασία στη Λευκάδα, αναμένεται ηλιοφάνεια. Every pure intention ends when the good times. 24 στο Λούρο, 23 στο Θεσπρωτικό, 24 σε Φιλιππιάδα και Πάργα και 25 στο Κανάλια.

Όσο ακόμη, λοιπόν, πόσες φορές δεν το έχουμε πει αυτό. Εγώ να σας πω τώρα ότι και για σήμερα έχουμε έκτακτο δελτίο υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Πρέβεζα. Οπότε εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι επιτρέπεται, που δεν κυκλοφορούμε στο μονολίθι, στην Αγία Τριάδα, στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, στους Αγίους Αποστόλους, στο Λεκατσά, στο Βαρνάβα, στη Λούτσα, στο Αλωνάκι, στην Κερέντζα, στο Θέμελο, στο Νεκρομαντίο, στις περιαστικές δασικές περιοχές για τα δάση, μιλώ, και τα αλσίλια, στο δάσος του Ζηρού στην Πεδόπολη, στη Φιλιππιάδα στο Θεσπρωτικό, στην Κερασούντα. Δεν καίμε σκουπίδια, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές, δεν χρησιμοποιούμε φωτιά για ψυσταριές, βεγγαλικά πυροτεχνήματα και όλα τα σχετικά. Αποφεύγουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σεβόμαστε τα απογορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των αστυνομικών του τμήματος τροχέας. Είχαμε μία σύλληψη, μια σημειδαπής για καύση πολυμάτων καλλιεργειών εκεί στο Δήμο Ζηρού, πρόστιμο 2.255 ευρώ.

0: Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στην Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Με εντολή της εισαγγελίας κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία σε βάρος τριών στελεχών του ΔΔΕ και συγκεκριμένα του Διευθυντή της Υπηρεσίας Άρτας, του Τεχνικού Ασφαλείας, του Υποσταθμού και του Υπευθύνου Συντήρησης. Η ισχυρή έκρηξη στο μετασχηματιστή προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας, ενώ ακολούθησαν δύο μικρές εστίες πυρκαγιά στον χώρο του κέντρου υπερυψηλής τάσης. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 2-10-61-61-3.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον, λέμε.
5: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Λευκάδα. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραντ, Μπακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
10: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13 Πρέβεζα.

0: κέντρο προστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova.
2: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου. Εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2-30-20-27. Με σεβασμό και γνώση.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

43 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Λαογραφικό μουσείο Καβάλου. Στις 6 Αυγούστου θυμήθηκε ο Δήμος ότι χρειάζεται φύλακα. Ηλίας Κούρτης, αιχμές κατά του βουλευτή για το δρόμο προς τον προφήτη Ηλία.

Λευκάδα δέσμευσε για αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου μετά την παρέμβαση του νέου Προέδρου του Τηλικράτη. Βεργίνης δεν είναι στόχος μας να χρηματοδοτούμε τον πολιτισμό από τα ειστήρια. Ξεκινά η απομάκρυνση 3.145 τόνων ογκωδών απορριμμάτων. 3.145 τόνων ογκωδών απορριμμάτων. Θερμός ζήτησε στοιχεία για το κόστος λειτουργίας του βιολογικού ελωμένου και καλύτερο συντονισμό στις διακοπές ρεύματος. Κλειστό γυμναστήριο Βαρδανίων λόγω εργασιών στο παρκέ. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του www.prevezatoday.gr. Μην χάσετε τη μεγάλη έρευνα που ανοίγει για μια μεγάλη συζήτηση και φωτίζει τη σιωπηλή κρίση των ανηλίκων στην Πρέβεζα. Παύλος Φραγκούλης, άμεσες λύσεις για το χάος που επικρατεί στα Διόδια. Πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή η μονοδρόμηση του τμήματος της Παναγή Τσαλδάρη. Νίκος Γεωργάκος στο Πρέβεζα Report. Δεν ιδιωτικοποιούμε τις ιαματικές πηγές. Απαντήσεις για Κιάνι Ακτή, μουσικό σχολείο και ποδηλατόδρομο. Κωνσταντίνος Τσούτσης για Κιάνι Ακτή καλά. Μια αντικατάστατος πνεύμονας πρασίνου. Η διαδικασία έγινε κρυπτό. Πυρετώδης προετοιμασίες στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εικόνες μέσα από το ανακαιρισμένο ΤΕΠ λίγο πριν τη μετακόμιση. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Μια βραδιά συγκίνηση στη Μαρίνα Πρέβεζας για τον Μπάμπι Τσόκα και το ντοκιμαντέρ που μιλά στην ψυχή της πόλης. Σε κατηγορία κινδύνου 3 για τις πυρκαγιές, η Πρέβεζα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

0: Τραγωδία, κυρίες και κύριοι, στο κανάλι. Ένας άντρας 60 χρονών έβαλε τέλος στη ζωή του. Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι που έμενε από τη σύζυγό του. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο έγινε η διακομιδή στο νοσοκομείο της Πρεβέζας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τα στοιχεία τα οποία έχουν στη διάθεση τους μέχρι τώρα οι αστυνομικοί και που βρεθήκαν και στο χώρο που κάνανε και την αυτοψία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με όλα να δείχνουν ότι ο 60χρονος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του. Για τα ακριβή αιτία του συμβάντος γίνεται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα. Διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός ή μη γλυκός, γλυκός. Αφρόδης ή μη αφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800, και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33, και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.
15: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
16: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
17: Όχι, στορκίζομαι.
16: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
17: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
18: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
19: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
18: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
20: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται έρχεται η είδηση.
0: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
21: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
20: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε lefkadatoday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
22: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
23: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
24: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
25: Στην Κιβωτό.
24: Και πού είναι αυτό?
25: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
26: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
27: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
26: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
27: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
26: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
20: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
28: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
29: Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορουμένη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος, σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολλές ώρες απολογίας τους χθες το βράδυ οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στην Βιωτία που στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής και τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά εδαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά εδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, δήλωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον αέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε χθες η Τουρκία μια μέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridian για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Συνολικά, 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού αερίου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FAR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Σοκ προκάλεσε χθες το απόγευμα ένα τραγικό περιστατικό στο κέντρο του Αιγαίου όταν ο οδηγός αστικού λεωφορείου κατέρευσε ενώ βρισκόταν εν κινήσει. Το όχημα συνέχισε ανεξέλεγκτα την πορεία του για λίγα μέτρα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα πριν να κινητοποιηθεί. Άμεσα στο σημείο έσπευσε στενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ο οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο μονομελές πλημμυλοδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος των Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής των ηλικιωμένων απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, οριστικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνές τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στο στενό του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται στα 83,8 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό σε 78,2. Ο παγκόσμιος τεχνολογικός κολοσσός Meta υποχρεώθηκε να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια, καθώς δικαστήριο της πολιτείας του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ έκρινε ότι δεν προειδοποίησε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες για τα παιδιά. Πρόκειται για την αυστηρότερη μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση σε βάρος του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ζητήματα προστασίας ανηλίκων. Ο δικαστής χαρακτήρισε την Meta δημόσια όχληση, παρομοιάζοντας την με τη ρήπανση της ατμόσφαιρας. Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και θα ασκήσει έφεση. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: νησιές ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι ακόμη περισσότερο. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο στη Λεωφορείο Ιωαννίνων 165 στην GS Πίγκαρ Τζονίκας. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης, συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα, είναι στο χώρο 30 χρόνια, κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Αν θέλετε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GS Πίγκαρ Τζονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: το ζελί.
1: 13 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου. Παράσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου της Πρέβεζας. Είχε πρόταση από το Τμήμα Τροχέας. Εγκρίθηκε προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Παναγία Τσανδάρη με απαγόρευση της καθόδου των αυτοκινήτων από τη συμβολή της με την οδό 21 Οκτωβρίου έως τα δικαστήρια. Θα μπει η σήμανση, η συγκεκριμένη παρέμβαση θα έχει ισχύ έως το Σεπτέμβριο του 2026, έως το Σεπτέμβριο δηλαδή. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο www.prevezatoday.gr. Εκεί λοιπόν στην Πιτσαλδάρη έχουμε και άνοδο και κάθοδο. Πήγαιναν τα αυτοκίνητα και στην 21η Οκτωβρίου που κατεβαίνανε είτε ανεβαίνανε στην Παναγία Τσαλδάρη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έτσι ένα πρόβλημα. Αυτό διαπιστώθηκε και στην αυτοψία που έγινε, ιδιαίτερα στο ύψος της εισόδου προς την Τάφρο. Περιορίζεται ο δρόμος και η ταυτόχρονη διέλευση των αυτοκινήτων, δηλαδή και πάνω και κάτω, ήταν δύσκολη και προκαλούσε συχνά κυκλοφοριακές εμπλοκές, καθυστερήσεις και αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Οπότε να ξέρετε, όσοι αναβαίνετε την 21η Οκτωβρίου και θέλετε να πάτε προς τα δικαστήρια, δεν θα κάνετε το δρόμο που κάνατε συνήθως. Δεν θα μπορείτε να στρίψετε ευθεία κάτω στα δικαστήρια. Θα μπείτε στην 21η Οκτωβρίου και θα συνεχίσετε το δρόμο σας περιμετρικά. Θα ανεβαίνει μόνο σε αυτό το κομμάτι και αυτό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

θα το πω άλλη μια φορά, το λέω σχεδόν κάθε μέρα. Οι τηλεφωνικές απάτες είναι σε έξαρση. Υπάρχουν νέα κόλπα, βρίσκουν ή επειδή κάθε φορά βρίσκουν και κάτι διαφορετικό για να σας ξεγελάσουν. Είχαμε μια απόπειρα, πολλές απόπειρες απάτες στο ελληνικό των Βόρειων Τζουμέρκων. Ένα νέο τέχνασμα στην Άρτα που ζητούσαν να δηλωθούν τα μετρητά του σπιτιού. Η αστυνομία συστήνει στους πολίτες να μην εμπιστεύονται τέτοιου είδους επικοινωνίες, να μην δίνουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να ενημερώνουν άμεσα τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς τους. Σε περίπτωση που δεχθούν κάποιο τηλεφώνημα, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με την αστυνομία μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 100. Ο Δήμος Παγωνίου εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες για ύποπτα τηλεφωνήματα, στα οποία οι δράστες επικαλούνται δίθεν τροχιά και ατυχήματα συγγενικών προσώπων, επιστροφές φόρων, επιδόματα, τεχνικές βλάβες. Ο Δήμος Βορειών Τζουμέρκων και αυτός εξέδωσε προειδοποίηση μετά τις αλλεπάλληλες απόπειρες που καταγράφηκαν στην περιοχή. Όπως σημειώνεται, οι επιτίδιοι συχνά παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι υπηρεσιών, τραπεζών ή άλλων φορέων, προσπαθώντας να δημιουργήσουν αίσθημα πίεσης ή φόβου. Και η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πύρου εξέδωσε επίκουσα προειδοποίηση για τον τρόπο δράσης που καταγράφεται στην Άρτα. Άτομα τηλεφωνούν σε πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές και τους ζητούν να καταγράψουν τα μετρητά που φυλάσσονται στο σπίτι, υποστηρίζοντας, ψέματα βέβαια, ότι σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Πρόκειται για ένα ακόμη παραπλανητικό τέχνασμα, καθώς καμία δημόσια υπηρεσία, καμία τράπεζα ή λογιστής δεν ζητά την καταγραφή χρημάτων που υπάρχουν στις κατοικίες, ούτε κωδικούς, ούτε στοιχεία πρόσβασης. Προσοχή λοιπόν.

πάμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Είναι Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου. Έτσι, τα μεγάλα γράμματα θα δούμε. Είναι αυτοεμπορική 7 επιταχυντές για το νέο παραγωγικό μοντέλο. Απογευματινή συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του δυτικού Νείλου. Τα νέα εμβόλια νέας γενιάς. Η καθημερινή τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Δημοκρατία, business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Ριζοσπάστες, οι λαοί έχουν τη δύναμη, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Ελεύθερος τύπος αέρας, πάνω από 1 δις ευρώ για επενδύσεις. Κόντρα επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών, φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες. Η εστία, υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά και παραβιάσεις, άρχισε ξανά η Τουρκία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.

0: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
1: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα.

στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Η σχέση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και η σωστή σχέση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σχέσης για κάθε χώρο στη λεωφορείο Ιωαννίνων 165 στην GSP Καρσονίκας. Τι θα βρείτε? Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σχέσης που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Βρίσκονται στον χώρο περισσότερο από 30 χρόνια. Κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών, συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας στην GSP Καρτζονίκας, στην Πέφεση.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου. Είναι η τελευταία, να πω, εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές μας έτσι διακοπές. Θα επιστρέψουμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Είχαμε ανακοίνωση από τη διοικήτρια του νοσοκομείου της Πρέβεζας, την κυρία Νικολάου, η οποία λέει ότι 10, 11 και 12 Αυγούστου θα γίνει μετεγκατάσταση στο νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Λέει ότι κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών η λειτουργία του νοσοκομείου θα συνεχιστεί κανονικά, ωστόσο ζητά την κατανόηση των πολιτών που θα προσέλθουν για, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Και στο prevezatoday.gr διαβάζω νέα εποχή για το νοσοκομείο της Πρέβεζας από 10 έως 12 Αυγούστου με την κατάσταση στα νέα ΤΕΠ. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες, μας λέει το ρεπορτάζ. Μπορείτε να μπείτε στο prevezatoday.gr να δείτε και φωτογραφίες. Οι εργασίες έχουν μπει στην τελική ευθεία με τις

είναι στα καλά νέα της στις ημέρα. Τα ακόμη καλύτερα νέα της ημέρας θα ήταν να μην υπάρχουν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

με αφορμή, κυρίες και κύριοι, το λαό αγράφονται έτσι με σπρέι σε διάφορα σημεία της πόλης. Το τελευταίο σημείο είναι εκεί στον ποδηλατόδρομο. Ο ποδηλατόδρομος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφωνίες, επιχειρήματα και προβληματισμοί. Αυτό είναι απολύτως θεμητό και αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Δεν είναι όμως δημοκρατία να μετατρέπονται οι δρόμοι, οι δημόσιοι χώροι και οι γειτονιές σε καμβά υβριστικών συνθημάτων. Οι εικόνες με τις προσβλητικές εκφράσεις που γράφτηκαν πάνω στα προστατευτικά του δρόμου δεν προσφέρουν καμία λύση, δεν ενισχύουν το διάλογο, δεν πείθουν κανέναν και δεν βοηθούν έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αντίθετα, προσθέτουν ακόμη περισσότερο ένταση σε μια κοινωνία που ήδη έχει κουραστεί από τις συνεχείς αντιπαραθέσεις και τις αντικρουόμενες πληροφορίες. Για ένα έργο που έχει διχάσει την τοπική κοινωνία, αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία, τεκμηρίωση και καθαρές απαντήσεις. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα και να σχηματίζουν άποψη μέσα από επιχειρήματα και όχι μέσα από ύβρις γραμμένες με σπρέι. Και οι περισσότεροι αναρωτιούνται, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις, ποιος δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να γεμίζει μια ολόκληρη περιοχή, μια πόλη με προσβλητικά συνθήματα, επειδή διαφωνεί με μια απόφαση. Η διαφωνία είναι δικαίωμα, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Ο βανδαλισμός όμως είναι προσβολή του δημόσιου χώρου και δεν είναι τρόπος έκφρασης. Η πόλη ανήκει σε όλους και ο δημόσιος διάλογος αξίζει περισσότερο, πολύ περισσότερο από λίγες λέξεις γραμμένες πάνω σε τσιμέντο.

Είναι Παρασκευή, 7 Αυγούστου. Η εκπομπή ενημέρωση στο πρίσμα θα κάνει μια μικρή καλοκαιρινή παύση. Θα ανανεώνουμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με ακόμη περισσότερη ενημέρωση, ρεπορτάζ και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Μέχρι τότε θα συνεχίσετε να ενημερώνεστε καθημερινά για όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του prevratoday.gr. Χρειαζόμαστε και εμείς λίγες ημέρες ξεκούρασης για να επιστρέψουμε με νέα διάθεση και ακόμη περισσότερη ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι εμείς που ζούμε στην Πρέβεζα είμαστε πραγματικά τυχεροί. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να νιώσουμε ότι κάνουμε διακοπές. Έχουμε δίπλα μας πανέμορφες παραλίες, όμορφες γειτονιές για βόλτα, μικρές εξορμήσεις σε μοναδικά μέρη και καθημερινές αφορμές για να περάσουμε όμορφα. Πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, γιορτές, καλοκαιρινές βραδιές, γεμάτες ζωή, μας θυμίζουν πόσο ξεχωριστός είναι ο τόπος μας. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Εμείς πρέπει να απολαύσουμε όσα μας προσφέρει η Πρέβεζα, να στηρίξουμε τις τοπικές εκδηλώσεις και να ζήσουμε το καλοκαίρι στον τόπο που αγαπάμε. Γιατί πολλά έχουμε να κάνουμε τις επόμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα σταθώ στο σήμερα. Θα πω ότι ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Συνόπης Ελπής με το Δημό της Πρέβεζας ανοίγει ένα νέο πολιτιστικό κεφάλαιο με τη διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Παράθυρο στην παράδοση, ο τίτλος της εκδήλωσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Νέα Συνόπη, εκεί στο Δημοτικό Σχολείο, στις 9 η ώρα το βράδυ. Στη σκηνή θα συναντηθούν ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Συνόπης Ελπής, το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πρέβεζα, το χορευτικό της Λιγιάς και το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Λούρου. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς θα τα πούμε πάλι τέλος την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George, πρώην Πανόραμα, στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
5: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
6: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
6: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
5: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
6: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
5: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
6: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
5: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
7: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
8: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμος, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μια 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παρεπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολλήωρες απολογίες τους χθες το βράδυ. Τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία, που συνέχεια επεκτέθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής και τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την άμυνα, συμβάλλουμε στην εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας, τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στην ενίσχυση των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία. Το καθεστώς, σύμφωνα με τον κύριο Θοδωρικάκο, αφορά επενδύσεις διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς και στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς των όπλων, των πυρομαχικών, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των αεροσκαφών και των στρατιωτικών οχημάτων μάχης. Έκανε γνωστό ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ μέσω υπεραποσβέσεων. Επίσης, τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν φορολογική υπερέκπτωση δαπανών ενώ υποβολή των προτάσεων διαρκεί από τις 31 Αυγούστου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Σοκ προκάλεσε χθες το απόγευμα ένα τραγικό περιστατικό στο κέντρο του Αιγαίου, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου κατέρευσε ενώ βρισκόταν εν κινήσει. Το όχημα συνέχισε ανεξέλεγκτα την πορεία του για λίγα μέτρα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα πριν να κινητοποιηθεί. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ο οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραγική κατάληξη είχε ασυνήθιστη ιστορία του Λευκού Κουταβιού που για περίπου 40 ημέρες ζούσε μαζί με αγέλη υλικών σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το μικρό ασαρνικό σκυλί που είχε γίνει δεκτό από την αγέλη και ακολουθούσε τους λύκους της καθημερινές μετακινήσεις τους, βρέθηκε νεκρό λίγες μόλις ημέρες αφού του είχε καταγραφεί να παίζει και να κινείται φυσιολογικά μαζί με τα λυκόπουλα. Την πορεία του κουταβιού παρακολουθούσε από απόσταση από την πρώτη στιγμή ο διδάκτορας ζωολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Κομινός, ο οποίος είχε καταγράψει με ντρόν την ύπαρξή του με τους λύκους. Απαντώντας σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί δεν έγινε προσπάθεια διάσωσης του κουταβιού όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν άρρωστο, ο κ. Κομινός εξηγεί ότι ως ερευνητής άγριας ζωής οφείλει να διατρέει επιστημονική απόσταση και να μην παρεμβαίνει στη φυσική εξέλιξη των γεγονότων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιανός ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10. Sky 100,3. Είναι πρωινό. Πρέπει να καθαρίσεις λίγο και το λαιμό όταν ξεκινάς να μιλάς. Και μετά από 4 ώρες τηλεόρασης έρχεται και το 2ωρο το ραδιοφωνικό. Οπότε καθαρίζουμε λαιμό, πίνουμε νεράκι και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 10. Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ στο Sky 100,3. Είναι πρωινό Παρασκευής 7 Αυγούστου. Μας χωρίζει μία εβδομάδα από το 15 Αύγουστο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι η μέρα εξόδου. Όπου φύγει με αεροπλάνα, με βαπόρια, οδικός, με τρένο, δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο, φεύγετε από τα αστικά κέντρα και πάρα πολύ καλά κάνετε και κατευθύνεστε στον αγαπημένο σας προορισμό, προκειμένου να περάσετε λίγες ημέρες διακοπών όσο μπορεί, όσο αντέχει η τσέπη του καθενός. Μία εβδομάδα, 10 μέρες, 2 εβδομάδες, γιατί όχι, αναλόγως. Υπάρχουν τα πάντα εκεί έξω, οπότε να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ καλά εκεί που έχετε επιλέξει. Εμείς είμαστε εδώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα και θα παραμείνουμε μέχρι τις 21 Αυγούστου στην τηλεόραση του Sky, στα πρωινά μας ραντεβού από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι και τις 10 παρά 10, και επίσης για όποιος ενδιαφέρει, για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε και το καθημερινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού 10 με 11 αντί για 10 με 12 που είχαμε αυτές τις 2 εβδομάδες, θα έχουμε 10 με 11 για τις 2 που ακολουθούν. Απέναντι μου έχω θαυμάσια συντροφιά εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είναι και δροσερά, είναι ωραία έτσι σε σχέση με έξω, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα ανέβει τις επόμενες 2 ημέρες. Μετά θα έχει μελτεμάκι, οπότε θα έχουμε δροσούλα, αλλά θα έχουμε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Δεν υπάρχει σωτηρία, είτε από το ένα είτε από το άλλο, από κάπου θα ταλαιπωρήσει. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχουν προβλήματα μεγάλα με τις φωτιές, να μην έχουμε ζωές που θα μπαίνουν σε κίνδυνο, να μην έχουμε εκτάσεις που καταστρέφονται, και γιατί όλα αυτά προκαλούν εννοείται πόνο και καταστροφή και δεν θέλουμε να τα ζούμε. Διανύουμε, να σας πω και τα δεδομένα αυτά, διανύουμε την 219η ημέρα του έτους, παρακαλώ, να πούμε και χρόνια πολλά στον Αστέριο, την Αστερία, όπως και στον Νικάνορ που έχει σήμερα την ονομαστική εορτή. Διαβάζω επίσης ότι είναι Διεθνής ημέρα μπύρας. Όσοι ενδιαφέρεστε και σας αρέσει η μπύρα, είναι ακόμα μία αφορμή σήμερα να την απολαύσετε. Εννοείται όχι από τώρα, από το πρωί, αλλά κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, κατά προτίμηση αν οδηγείτε, χωρίς αλκοόλ εννοείται, έτσι ώστε να έχουμε και να φτάνουμε και στον προορισμό μας. Επίσης είναι Εθνική ημέρα φράουλα με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα διαβάζω αυτά γιατί τα είχα ετοιμάσει νωρίτερα για την τηλεόραση και λέω άντε να τα μοιραστώ και με τους φίλους στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, από όποιον μας ακούτε. Εκτός από τον Νότι Παπαγιαννάκο εδώ στο στούντιο, ο οποίος στέλνει μαχητική καλημέρα στα άνοδο Λιανά Αρκαδίας, είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης στην επιμέλεια της παραγωγής, σταθερά, σταθερότατα, ο οποίος θα μας εγκαταλείψει από την επόμενη εβδομάδα, κύριε Γιαννήρη. Μάλιστα, φεύγει και ο κύριος Γιαννήρης. Θα έχουμε άλλη σύνθεση ομάδας από την άλλη εβδομάδα. Να περάσει καλά και ο Δημήτρης, να ξεκουραστεί, καθότι είναι από πολύ πολύ πολύ νωρίς όλο το χρόνο εδώ στο πόστο του, στο πρώτο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky. Στις 5 ακριβώς ανοίγουν τα ρολά της ενημέρωσης και είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης που σας δίνει την πρώτη εικόνα για το τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία. Και από εκεί και πέρα εννοείται έρχεται Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορδο Σάλτε και όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3. Στον Πέτρο Μωραΐτη επίσης λέω καλημέρα, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως και 4, όπου καλώντας τον Πέτρο μπορείς να μάθεις για τα νέα στη Ζαχάρο, τι τρέχει στην Ηλία γενικά, θα σε ενημερώσει για όλα, ποιο μαγαζί άνοιξε, ποιο έκλεισε, πού θα πας για μπάνιο, ποιος παντρεύτηκε, ποιος βαφτίζει, θα στα πει όλα ο Πέτρος Μωραΐτης, και παράλληλα θα καταγράψει και το δικό σας μήνυμα, το οποίο αν επιλέξετε μπορείτε να το στείλετε και διαδικτυακά skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, μπορείτε και εκεί να μου γράψετε, πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Αν θέλετε ακόμα ένα τρόπο επικοινωνίας, πολύ απλά με βρίσκετε στα κοινωνικά δίκτυα, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, για να έχουμε επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο. Σαν της επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, βασική είδηση, μία από τις βασικές ειδήσεις είναι ότι επί ελληνικού εδάφους βρίσκεται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, 16 χρόνια πριν, ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα. Έφτασε αργά χθες το βράδυ, συνοδευόμενη από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, και σήμερα θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του αντάλματος σύλληψης, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση και, όπως συνηθίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Αυτή είναι η μία είδηση. Η άλλη έχει να κάνει με την απόφαση να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις πολύερες απολογίες τους χθες βράδυ τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αεολικό πάρκο που συνέδεε, τέλος πάντων, το αεολικό πάρκο με το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ. Επίσης, κρατούμενος και ο τεχνικός υπεύθυνος κατασκευής, όπως και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από που φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Επίσης, σε σχέση με τις πυρκαγιές, έχουμε και τον απολογισμό, έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε χθες, των αυτοψιών. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα, μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, και μιλάμε ευρύτερα στην περιοχή, στις καμένες έτσι εκτάσεις, στις πρόσφατες πυρκαγιές σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα. Επίσης να σας πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ότι φαίνεται να έχουμε άμεση δρομολόγηση έργων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος χθες αναφέρθηκε στο εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές, αλλά και στις δράσεις που δρομολογούνται για την αποκατάσταση αυτών των καμένων εκτάσεων. Σύμφωνα πάντως με μια πρώτη αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Αργότερα, μετά τις 10.30, θα έχουμε και σύνδεση με το WWF Ελλάς, να δούμε λίγο τι λέει και η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση σε σχέση με όσα, με όσα έγιναν και τον απολογισμό των πυρκαγιών αυτών. Επίσης, κρατώ και την εξέλιξη που έχει να κάνει με τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, καθότι έχει υποβληθεί και αναμένουμε την έκβαση για το αίτημα προς την Κομισιόν που κατέθεσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, και αυτό μέσα από τη ρήτρα διαφυγής. Η ρήτρα διαφυγής ουσιαστικά επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προχωρούν σε δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στον αποκαλούμενο δημοσιονομικό κόφτη. Και όταν μιλάς για ενεργειακή ανθεκτικότητα, εννοείται ότι μιλάμε για έργα αποθήκευσης ενέργειας, π.χ. οι μπαταρίες, έτσι, προκειμένου η ενέργεια που παράγεται στο δίκτυο να αποθηκεύεται, να μην πηγαίνει χαμένη. Αντιστοίχως, για μας τους πολίτες, οι αντλίες θερμότητες είναι ένα ωραίο παράδειγμα, οι ηλιακοί θερμοσύφωνες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε καυστήρες πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, όπως μαθαίνουμε, είναι και τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, είτε μιλάμε για δημόσια κτίρια είτε για ιδιωτικά, αλλά και για έργα υποδομών ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Όλα αυτά εννοείται με έναν ορίζοντα, όπως μαθαίνουμε, έως το 2028. Αυτά ως προς τα έτσι βασικά θέματα της ειδησιογραφίας. Εννοείται ότι στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε ακόμα κάποια συμφωνία, θα σας το είχαμε πει, θα ήταν πρώτο θέμα για τα στενά του Ορμούζ, αλλά σήμερα έτσι επέλεξα να βάλουμε και ένα άλλο θέμα στην κουβέντα, εκτός από αυτήν την στενή ειδησιογραφία και τις εξελίξεις που προκύπτουν γύρω από τα θέματα που είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, διότι είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, θα έλεγα, και είναι το επίπεδο της δημόσιας εκπαίδευσης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που κάθε προσπάθεια, νομίζω, προς αυτή την κατεύθυνση ανεβάζει γενικά το πύχη, και ο λόγος για την ανώτατη εκπαίδευση και την διεθνοποίησή της, διότι Γιατί το λέω αυτό, θα μου πεις, μου μιλάς για τη δική μου εκπαίδευση των παιδιών μου μέσω του παραδείγματος της διεθνοποίησης. Είναι λοιπόν η διεθνοποίηση που ανεβάζει το επίπεδο συνολικά και όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια μπολιάζονται και με φοιτητές που έρχονται από άλλες χώρες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια προστιθέμενη αξία αυτή η συνύπαρξη και στο ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και ευρύτερα έχει ωφέλη αυτή η συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο κύριος Μπούρας, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και είχατε μια συνεργασία με την Υπουργό Παιδείας, κύριε Μπούρα, κύριε Πρίτανη, την κυρία Ζαχαράκη, αναφορικά με το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής στην Πάτρα, αλλά και συνολικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε πολλά επίπεδα και υποδομών αλλά και εκπαίδευσης που έχουν δρομολογηθεί και εκτελούνται. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, συναντηθήκαμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Την ενημερώσαμε ότι στις 28 Σεπτεμβρίου, και την προσκαλέσαμε αν το επιθυμεί και μας είπε ότι θα είναι μαζί μας, ξεκινάνε τα μαθήματα του ξενόγλωσσου προγράμματος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρχε μια πληθώρα αιτήσεων από όλο τον κόσμο, Κύπροι, Τούρκοι, από την Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από αρκετές χώρες της Αφρικής. Φτάσαμε περίπου 170 αιτήσεις και θα πάρουμε 55 άτομα. Ήταν εντυπωσιακά ο αριθμός και τα ποιοτικά και τα ποσοτικά στοιχεία. Γι' αυτό φυσικά οφείλεται στο ισχυρό brand name που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικά το ιατρικό τμήμα που προσέλεξε ένα αυξημένο ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την διαπίστωση που έκανα νωρίτερα ότι αυτές οι προσπάθειες, η εξωστρέφεια του ελληνικού πανεπιστημίου έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνει το επίπεδο και αυτό είναι προς όφελος όλων ακριβώς των φοιτητών, έτσι δεν είναι, κύριε Μπούρα?
1: Ακριβώς. Εμείς εδώ και χρόνια διαπιστώσαμε ότι η χώρα θα βρεθεί σύντομα σε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό. Άρα έχουμε στραφεί στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και θα σας πω τι ακριβώς κάνουμε για αυτό το θέμα. Και προσπαθήσαμε μέσω του ισχυρού brand name που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εδώ θέλω να πω ότι είναι ένα από τα 8 πανεπιστήμια της χώρας σε σύνολο 25 που είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου. Σχεδιάσαμε μία πολιτική προσέλκυσης ξένων φοιτητών, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η κορύφωσή της με το ιατρικό τμήμα, αλλά έχει ξεκινήσει με μια μεγάλη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που έχουμε πάρα πολλά μεταπτυχιακά μαζί του. Συνεχίσαμε με πανεπιστήμια της Κίνας και ελληνικά πανεπιστήμια και έχουμε ένα πολύ μεγάλο μεταπτυχιακό που έρχονται Κινέζοι φοιτητές εδώ στον ελληνοκινέζικο πολιτισμό. Λειτουργούμε ήδη στην Κίνα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά μιας και μιλάτε για Κίνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος, έτσι.
1: Κύριε Αντρίτσο,
0: και την εμβέλεια μιας τέτοιας συνεργασίας.
1: Εκτός από τον κινέζικο πολιτισμό, οι Κινέζοι αποδέχονται και παραδέχονται μόνο τον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εμείς είμαστε στην Κίνα. Ήδη λειτουργεί για 3 έτη τμήμα χημικής μηχανικής. Φέτος ξεκίνησε τμήμα ηλεκτρολόγων και πληροφορικής το τρίτο.
0: Του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κίνα.
1: Βεβαίως, σε συνεργασία με Κινέζικα πανεπιστήμια.
0: Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, κύριε Μπούρα.
1: Και το Σεπτέμβριο θα ανοίξουμε άλλα 2 τμήματα, πάντα σε συνεργασία με τους Κινέζους. Ήδη δουλεύουμε στην Αίγυπτο με τον Αραβικό Σύνδεσμο, με την Αλεξάνδρεια και με το Πανεπιστήμιο του Port Said. Και πρόσφατα στη μεγάλη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης πήραμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά προγράμματα, ένα με το περίφημο La Sapienza Πανεπιστήμιο της Ρώμης, ένα με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και το τρίτο με το Πανεπιστήμιο του Delaware στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς βλέπουμε τη διεθνοποίηση και την προσέλκυση ξένων φοιτητών ως στοιχείο επιβίωσης των ελληνικών πανεπιστημίων και δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
0: Ναι, Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή και επίκαιρη αυτή η προσέγγιση της εξωστρέφειας και είναι κάτι στο οποίο διαπιστώναμε και υστέρημα κατά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έρχονται προσπάθειες, η μία προστίθενται στην άλλη και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που πραγματικά μου έκανε εντύπωση που μου είπατε είναι ότι έχετε συνεργασία με πανεπιστήμια στην Κίνα και έχετε κοινά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μάλιστα,
1: ένα παραπολιτικό.
0: Παρακαλώ.
1: Το πανεπιστήμιο με το οποίο τελευταία συνεργαζόμαστε, που είναι το Fujian Technology Institute, είναι το πανεπιστήμιο από το οποίο ο πρόεδρος Σι ξεκίνησε ως πρίτανης. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο σημαντικό είναι. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ελλάδος. Έχουμε διεθνή παρουσία και έχουμε τμήματα τα οποία είναι στα 200 καλύτερα του κόσμου. Δηλαδή το τμήμα πολιτικών μηχανικών και το τμήμα χημικών μηχανικών μας είναι στα 200 καλύτερα του κόσμου. Έχουμε χτίσει ένα ισχυρό brand name με διάφορες πολιτικές και θα το συνεχίσουμε. Και βέβαια υποδεχόμαστε κάθε χρόνο 4.500 με 4.700 φοιτήτρες και φοιτητές, οι οποίοι θα απολαμβάνουν ένα υψηλού επίπεδου πανεπιστήμιο στην εκπαίδευση, στη φοιτητική μέρημνα και φυσικά και στην έρευνα.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο σκέλος των υποδομών διαβάζω ότι είναι το κονδύλι είναι σημαντικό, έτσι. Έχω δεν είναι λίγα. 14 εκατομμύρια ευρώ για την διετία 2025-2026.
1: Είναι ένα σημαντικό ποσό. Γίνεται ένας μεγάλος οργασμός έργων. Χτίζουμε ένα καινούριο φοιτητικό εστιατόριο που θα είναι από το πιο βιοκλιματικό και το πιο σύγχρονο στη χώρα, με δυνατότητα να συντρίζονται ταυτόχρονα 700 φοιτητές. Έχουμε ανακαινήσει 40 δωμάτια με χρηματοδότηση της περιφέρειας στην Πανεπιστημίουπολη στο Μεσολόγγι. Παραδώσαμε τα πρώτα 102 πλήρως ανακαινισμένα με ζεστό νερό και κλιματισμό, καινούριο ξενοδοχειακό εξοπλισμό στην Πάτρα. Και μέσα στη χρονιά θα παραδώσουμε άλλα 102 και του χρόνου τέτοιο καιρό θα παραδώσουμε και το φοιτητικό εστιατόριο και ταυτόχρονα έργα που έχουν να κάνουν με υγρομονώσεις, ανθρακώσεις, ανακαινήσεις. Γίνονται πάρα πολλά έργα και θεωρώ ότι θα εξασφαλίσουμε και άλλες χρηματοδοτήσεις και για τις εστίες μας και για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και εργαστηριακό του Πανεπιστημίου μας.
0: Είναι πολύ σημαντικά.
1: Επίσης, επειδή μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι πρόσφατα, και θέλω να το πω δημόσια, ένας ευπατρίδης πατρινός, ο Θανάσης Στεφανόπλος, έδωσε μια χορηγία 200.000 ευρώ, ζει και μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχουμε την πρώτη επώνυμη έδρα στη χώρα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Σύντομα ένας Έλληνας διαπρεπής επιστήμονας του εξωτερικού θα είναι μαζί μας για 3 χρόνια έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη μεγάλη ανάπτυξη που έχουμε σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης με την παρουσία του.
0: Κύριε Μπούρα, θα ρωτήσει κάποιος καλά όλα αυτά. Η πανεπιστημιακή κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα εκεί στην Πάτρα αγκαλιάζει αυτή την πρωτοβουλία, αυτές τις δράσεις που έχετε αναπτύξει εσείς.
1: Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν αν οι συναδέλφισές μου και οι συνάδελφοί μου, το διοικητικό προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό και οι φοιτήτρες και οι φοιτητές δεν ήταν δίπλα μας. Είναι μια ομαδική δουλειά την οποία είναι αδική να τη χρεωθεί ένα πρόσωπο μόνο.
0: Ναι, είναι θέμα ομάδας, αυτό μας λέτε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Και συνέχειας.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, στη χώρα δεν πατάμε στα επιτεύγματα των προηγούμενων. Εμείς ως διοίκηση αξιοποιούμε οτιδήποτε έχουν κάνει οι προηγούμενες διοικήσεις για να τα πάμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, επειδή υπάρχει και μια καχυποψία και εγώ θέλω, ξέρετε, να βάζουμε όλα τα θέματα στις συζητήσεις μας, βλέπω εδώ ένα μήνυμα. Ένας φίλος, Νίκος Γαβαλάς, υπογράφει στο sky.gr και ρωτάει μήπως αυτά τα αγγλόφωνα τμήματα, λέει, είναι παραθυράκι για να μπουν εκείνοι που κανονικά δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω από την ιατρική.
1: Μα δεν εισάγονται Έλληνες φοιτητές.
0: Δεν εισάγονται Έλληνες φοιτητές.
1: Θέλω να ενημερώσω ότι που εισάγονται είναι ξένοι φοιτητές, δεν είναι Έλληνες φοιτητές και τα κριτήρια επιλογής τους είναι πάρα πολύ σκληρά.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει
1: δεν ανοίγουμε
0: ένα παράθυρο. Καλά κάνει και το διευκρινίζεται.
1: Είναι ξεκάθαρο, όλα τα αγγλόφωνα που λειτουργούμε αποκλείουν εξ ορισμού τους φοιτητές της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα φέρνουν και έσοδο στο πανεπιστήμιο, έτσι, γιατί μιλάμε.
1: Ναι. Χωρίς τα έσοδα από όλες τις δράσεις που σας περιέγραψα, δεν θα μπορούσαμε να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς χρηματοδοτούμε την έρευνα, δίνουμε υποτροφίες. Και μάλιστα να πω εδώ ότι έχουμε ένα ίδρυμα μιας μεγάλης οικογένειας της Πάτρας, της οικογένειας Μεντζελόπλου, που έχουμε εξασφαλίσει εδώ και 15 χρόνια σταθερά πάνω από 500 με 600 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για υποτροφίες.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς τα έσοδά μας, τους ιδίους πόρους, τους χορηγούς μας, τα χρήματα που παίρνουμε από την πολιτεία είναι πάρα πολύ ελάχιστα, κύριε Ανδρέτσο.
0: Ναι, ναι. Αλλά έχετε βρει αυτούς τους τρόπους, έχετε ξεκλειδώσει ακριβώς.
1: Όπως κάνουν όλα τα δημόσια πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε τίποτα. Και επίσης θα ήθελα να σας προσκαλέσω αρχάς Οκτωβρίου που κάνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ καλωσορίσματος των πρωτοετών. 5 μέρες όλη η περιοχή, τις 4 πανεπιστημιακές πόλεις που έχουμε, 2 στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, με εκδηλώσεις, μουσικές συναυλίες, συνέδρια και άλλα δρόμενα, θα υποδεχτούμε 4.500 νέους φοιτητές και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι θα έχουμε μία παγκόσμια πρώτη της ΕΚΑΒΗΣ του Εθνικού Θεάτρου με τον κύριο Λιβαθινό που θα ξεκινήσει από την Πάτρα. Θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Ροζ Ντέιλι και ο κύριος Μαραγδής θα μας τιμήσει με μία δωρεάν προβολή στο μεγάλο συνεδριακό μας κέντρο της ταινίας για τον Καποδίστρια και άλλες εκδηλώσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα χαρά μου να είστε μαζί μας.
0: Να είστε καλά, θα το επιδιώξω. Να σας πω την αλήθεια
1: πολύ.
0: Και συγχαρητήρια για όσα κάνετε. Πραγματικά
1: καλά.
0: Ακούγονται εντυπωσιακά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
2: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα τα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ όμικρον εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655. Κόψε και μοίρασε. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Λευκάδα. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραντ, Βακαρά, Κάρμα, Σμόλ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. 3η-1η Σεπτεμβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενε Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
10: Κάτσενε Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25.

0: Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
3: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Είναι ένα πράγμα το να έχεις όμως και αυτήν την ωραία παρέα γύρω σου και όλοι μαζί να το περνάμε μαζί όλο αυτό το καλοκαίρι με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα του εκεί, έτσι, και για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και να σας ακούω και να σας διαβάζω. Λοιπόν, τώρα πάμε, σας το είχα προαναγγείλει, σας είχα προαναγγείλει τη συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Τζιρίτη εκ μέρους της ΒΒΕΦ. Να δω τις σημειώσεις μου τώρα, να πω και την ακριβή ιδιότητα. Μάλλον θα με βοηθήσετε εσείς, κύριε Τζιρίτη, γιατί έχω χάσει το χαρτί. Α, όχι, έλα, το βρήκα. Είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές, ο κύριος Τζιρίτης, που είναι στη γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας.
5: Τι κάνετε?
6: Μια χαρά.
5: Τρέχετε, θα μου πείτε, τρέχετε. Για να καταγράψετε.
6: Πέρα από τις καταγραφές που κάνουμε ως ΒΒΕΦ Ελλάς, εγώ προσωπικά είμαι και εθελοντής ως προσβέστη στο σύστημα προστασίας.
5: Μάλιστα.
6: Επομένως, είμαι και στην πρώτη γραμμή. Η καλοκαιρινή περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε γενικότερα στρες και ως εθελοντές.
5: Μπράβο σας, κύριε Τζιρίτη, για αυτό που κάνετε, γιατί οι εθελοντές που είστε ένας από εμάς, αλλά που δίνει από το χρόνο του και για να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε, για το κοινωνικό σύνολο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο εθελοντισμός και δει την περίοδο που διανύουμε αναφορικά με τα ζητήματα των πυρκαγιών. Σε ποια περιοχή είσαστε εσείς?
6: Εγώ διαστοποιούμαι στην Πάρνηθα.
5: Στην Πάρνηθα, μάλιστα, μάλιστα. Στην πολύπαθη Πάρνηθα, έτσι. Ευτυχώς, βέβαια, δεν έχουμε κάποιο συμβάν προς τα εκεί, αλλά είχαμε τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία, και σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, διαβάζω, που κάνατε από τα τέλη Ιουλίου έως και αρχές αυτής της εβδομάδας, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα.
6: Ναι, με τις νεότερες εκτιμήσεις είμαστε πάνω από 200.000 στρέμματα, γιατί ξέρετε τα χαρτογραφικά υλικά ανανεώνονται διαρκώς. Και εδώ πέρα θα πρέπει να εστιάσουμε και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των πυρκαγιών, όπου έχουμε αρκετές εκτάσεις διπλοκαμμένες και τριπλοκαμμένες από πρόσφατες πυρκαγιές, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα στην αναγέννηση των δασών, ειδικά στην Δυτική Αττική.

0: συγκεκριμένη φωτιά εδώ στο Πόρτο Γερμενό επηρεάστηκαν τουλάχιστον 30.000 στρέμματα τα οποία είναι διπλοκαμένα από πελώτες πυρκαγιές, πρόσφατες πυρκαγιές, συν τα 3.000 στρέμματα περίπου του ελατοδάσους, υπολογίζεται γύρω στο 18% του ελατοδάσους της Κιθερώνα. Ένα είδος ελάτη η οποία δεν αναγεννάται με τα δεξιές πυρκαγιές, δεν έχει φυσικό μηχανισμό αναγέννησης. Επομένως πρέπει να δούμε λίγο αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών, γιατί βλέπουμε πάντα τα ποσοτικά, αλλά τελικά αυτό που κρίνει την αναγέννηση των βασικών υποστημάτων και το πώς θα εξελιχθεί η μεταπυρική κατάσταση είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών.
1: Ναι. Τώρα, να σας κάνω μία ερώτηση πριν αναφερθούμε σε αυτό. Ίσως να σχετίζεται και άμεσα με τα ποιοτικά, αλλά αναρωτιέμαι, επειδή δείχνουμε τους χάρτες και εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες βράδυ η Χριστίνα Βίδου, αλλά και σήμερα το πρωί στην τηλεοπτική εκπομπή, δείχναμε τις πυρκαγιές που έχουν κάψει εκτάσεις δάση την τελευταία δεκαετία. Στο ενδιάμεσο, δηλαδή έχει επισυμβεί μια πυρκαγιά, λέμε τώρα πριν 4-5 χρόνια. Η φύση καταφέρνει να αναγεννηθεί και σε ποιο βαθμό, εκεί που ήταν στην προτέρα κατάσταση ή πάντοτε διαπιστώνεται και μια απώλεια που με τη συσσόρευση πυρκαγιών στο τέλος δεν θα έχουμε καθόλου δάση.
0: Η φύση στα μεσογειακά οικοσυστήματα ανακάμπτει μετά από μια δασική πυρκαγιά. Διότι η δασική πυρκαγιά είναι μέσα στο βιολογικό κύκλο ενός μεσογειακού οικοσυστήματος. Επομένως, τα πευκοδάση, τα αδριοδάση γνωρίζουν τη μεγάλη φυσική αναγέννηση μετά την μια δασική πυρκαγιά, εφόσον αυτά είναι όρημα δάση, τα οποία έχουν να κάνουν για πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, τα Τόη και η Βόρεια Εύβοια είχαν να κάνουν από το 1977. Εάν πάτε σε αυτές τις περιοχές τώρα, θα δείτε μια απίστευτη αναγέννηση των δασών σε αυτή την περιοχή και εκεί θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Δηλαδή σε περιοχές οι οποίες έχουν καεί πρόσφατα και θα πρέπει να τους δώσουμε το χρόνο. Πολλές φορές και οι πολιτικοί αλλά και οι πολίτες εστιάζουν στο υψηλό δάσος, αυτό που είναι πράσινο, που είναι εντυπωσιακό, και δεν κοιτάμε αυτές τις περιοχές τις διπλοκαμένες, οι οποίες βρίσκονται σε φυσική αναγέννηση και αυτές χρήζουν πραγματικά της μελλοντικής προστασίας. Όπως για παράδειγμα η πυρκαγιά που επηρέασε την Ανατολική Αττική, πήγε ξανακαεί το 2009. Και δεν θα έπρεπε να ξανακαεί, γιατί όλη αυτή η περιοχή ήταν σε κατάσταση φυσικής αναγέννησης. Επομένως, για αυτή η δουλειά που κάνουμε εμείς στο ΒΒΕΦ Ελλάς είναι μετά την πυρκαγιά χαρτογραφούμε με μια ειδική μεθοδολογία μια περιοχή και θέτουμε προτεραιότητες. Το πού θα πρέπει κάποιος να εστιάσει, είτε αναβασώσεις, είτε τεχνικά έργα, είτε ότι αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της και δεν ασχολούμαστε καθόλου με κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία θεωρούμε με βάση την εμπειρία αλλά και την επιστήμη ότι θα αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο. Ναι. Το ζήτημα λοιπόν είναι να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές στο μέλλον. Άρα, αν κάποιος πει ότι εντάξει, κάει και αυτό το πράγμα, ας μην το ξαναφυλάξουμε, είναι απόλυτα λάθος. Αυτό θα πρέπει να φυλαχτεί τώρα κατά απόλυτη προτεραιότητα.
1: Και διαβάζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία για τις περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών. Για ποιο λόγο?
0: Διότι ένα μεσογειακό οικοσύστημα χρειάζεται, μάλλον ένα πευκοδάσος για παράδειγμα, χρειάζεται τουλάχιστον 20 έτη για να μπορέσει να αράξει ξανά σπόρους και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια νέα πυρκαγιά. Εάν αυτό συμβεί κάτω από το διάστημα των 20 ετών ή 18 ετών ανάλογα με την περιοχή, τότε επηρεάζεται η φυσική αναγέννηση στην περιοχή αυτή.
1: Και παράλληλα, κύριε Τζιρίτη, εσείς στη ΒΒΕΦ βάζετε στο επίκεντρο και τη λεγόμενη ανθεκτικότητα, έτσι, που έρχεται και επανέρχεται και έχει να κάνει και με τη διαχείριση της καύσιμης ύλης και με την συντήρηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και με την ενίσχυση της επιστημονικής παρακολούθησης και με όλα όσα συνθέτουν το τοπίο, θα λέγαμε, και τα χαρακτηριστικά που έχουμε.
0: Η ανθεκτικότητα θα έρθει μέσα από μια συνολική προσέγγιση του προβλήματος. Δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε μια ενέργεια, όπως για παράδειγμα το αντινέρο, ή έχουμε αυστηρότερα πρόστιμα, ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες ενέργειες συνδυαστικά. Να δούμε τα αίτια. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για κάποια συγκεκριμένα αίτια τα οποία έχουν καταστροφικότητα. Όπως για παράδειγμα το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ρεύματος. Να δούμε τι κάνουμε με την ενημέρωση των πολιτών, με την προετοιμασία των οικισμών. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε την προτεραιότητα του σώματος και να κάνουμε τους οικισμούς πιο ανθεκτικούς, προκειμένου να γίνουν και τα δάση πιο ανθεκτικά. Γιατί αν έχουμε πιο ανθεκτικούς οικισμούς, τότε θα δώσουμε προτεραιότητα στην βασική πυρκαγιά μέσα στα ίδια τα δάση. Να δούμε συνολικά θέματα δασική διαχείριση τη εφαρμογή τη νομοθεσία τη Αργή Μάχη του Φεβρουαρίου του 2026 με την προηγουμένη κάψη, με τη βόσκηση ω μεθόδου πρόληψη βασικών πυρκαγιών, με την αξιολόγηση μεγάλων βασικών πυρκαγιών. Πρέπει να το δούμε λίγο συνολικά. Κάνουμε σωστές ενέργειες πολλές φορές και εστιάζουμε σε αυτές και επενδύουμε σε αυτές, αλλά εάν γίνονται μεμονωμένα, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που προβλέπονται. Και επίσης αυτά θέλουν και υπομονή και επιμονή. Mm-hmm. Ξέρετε, στην Καταλωνία, για παράδειγμα, που εφαρμόζεται η προδιαμένη κάψη τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει 15-20 χρόνια προκειμένου να δουν τα ωφέλη της εφαρμογής τη μεθόδου εκεί. Πολλοί κόσμοι είναι ανυπόμονος και θεωρεί ότι ένα μέτρο πρόληψης το κάνουμε φέτος και λειτουργεί του χρόνου. Δυστυχώς αυτό θέλει χρόνο και να ζυμωθεί και μέσα στην κοινωνία όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός. Δεν έχουμε πλέον χρόνο. Ναι. Είμαστε τουλάχιστον 20-25 χρόνια πίσω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα θέματα πρόληψης και θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το συνολικό σχεδιασμό. Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα: έχουμε εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης βασικών πυρκαγιών. Το προβλέπει και ο προηγούμενος νόμος του 2020, το προβλέπει και ο νόμος του 2026.
1: Πού κολλάει αυτό, κύριε Τζιρίτη? Γιατί δεν έχει προχωρήσει? Ποιο είναι το βασικό εμπόδιο, εσείς έτσι όπως το βλέπετε?
0: Έχει να κάνει με την κουλτούρα του μηχανισμού. Πρέπει ο μηχανισμός να δουλέψει σε πολλά επίπεδα. Και να ξεφύγουμε από το κομμάτι της επικοινωνιακής διαχείρισης και να πάμε στο τι χρειάζεται πραγματικά να γίνει. Και ενέργειες οι οποίες δεν είναι και πολύ επικοινωνιακά εμφανίσιμες. Ξέρετε, η πρόληψη πολλές φορές δεν είναι εύκολο να την παρουσιάσεις και να την εμφανίσεις. Ενώ ένα ελικόπτερο ή ένα καναντέρ ή οτιδήποτε άλλο είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις. Ναι. Έχει να κάνει με την κουλτούρα και δεν είναι μόνο από δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε Ισπανούς, Γάλλους, συναδέλφους, θα σας πούν παρόμοια πράγματα.
1: Επίσης, μιας και το λέτε αυτό, είναι αλήθεια ότι εστιάζουμε περισσότερο στις φωτιές που εκδηλώνονται, αλλά από την άλλη δεν δίνουμε και τη σημασία που πρέπει στις φωτιές που δεν εκδηλώνονται. Δεν εκδηλώθηκαν ποτέ γιατί υπήρξε κάποια πρόνοια, υπήρξε κάποιο σχέδιο, κάποια πρόληψη στο συγκεκριμένο σημείο και βλέπουμε να μην εκδηλώνονται φωτιές. Οπότε νομίζω πρέπει να το αναδείξουμε και αυτό, έτσι ώστε να του δώσουμε την πρέπουσα σημασία για να γίνει και αυτή η καλή πρακτική, να γίνει κτήμα και σε άλλες περιοχές.
0: Φυσικά. Να πούμε και τα καλά. Έχουμε 10.000 περίπου περιστατικά ενάξεων δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας κάθε χρόνο. Από αυτά, περίπου τα 20 με 50 περιστατικά είναι τα μεγάλα περιστατικά που λέμε πάνω από 5.000 τρέματα ή 10.000 τρέματα. Επομένως, βλέπουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ενάξεων προκαλεί το στριπτικό ποσοστό των καμένων περιοχών. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε τα μεγάλα περιστατικά και το μεγάλο στίχημα δεν είναι ο έγκυρος τουρισμός. Επενδύουμε σε μικροδορυφόρους, σε αεροπλάνα, σε συστήματα drones κλπ. Και καλά κάνουμε, αλλά σε αυτό είμαστε ήδη πολύ καλοί και οι χρόνια απόκρισης του σώματος έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Πρέπει να εστιάσουμε, γιατί φαίνεται το πρόβλημα τα στατιστικά, στο πώς διαχειριζόμαστε τα μεγάλα περιστατικά, τύπου Πόρτο Γερμενού, τύπου Ρεθινού, και το πώς κάνουμε τις πολιτικές ενέργειες προκειμένου να μειώσουμε την ένταση δύο περιστατικών, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των δασικών οικοσυστημάτων και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του μηχανισμού. Βλέπετε ότι σε μεγάλα περιστατικά ο μηχανισμός ορίζεται και φτάνει στα όρια του. Πώς πρέπει να μειώσουμε την ένταση των δασικών πυρκαγιών προκειμένου να μην οδηγούμε το μηχανισμό στα όρια του και να μπορέσει να δουλέψει πολύ πιο άνετα αυτά τα μεγάλα περιστατικά. Μάλιστα. Αυτό το έχουμε αναλύσει και στον Εύρο αρκετά, γιατί η περίπτωση του Εύρου ήταν μια τέτοια περίπτωση. Έχει γίνει συγκεκριμένη μελέτη του ΒΕΦΕΛΑΣ και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων για το τι έγινε στον Εύρο και το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το σύστημα δασοπυρόσβεσης, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο τα μεγάλα περιστατικά.
1: Μάλιστα. Έχουν πάντοτε ενδιαφέρον οι έρευνες που κάνετε στο ΒΒΦΕΛΑΣ. Το ζήτημα είναι όλα αυτά να έχουν και ένα αντίκρισμα, θα λέγαμε, στη βελτίωση του μηχανισμού γενικότερα και το εθνικό σχέδιο που μας περιγράψατε πριν από λίγο, που μακάρι να το δούμε σύντομα, να φτάσουμε, δηλαδή να κατακτήσουμε και αυτό το στάδιο για να πάμε παρακάτω ίσως σε μια καλύτερη ημέρα.
0: Ναι. Το εθνικό σχέδιο θέλει μετρήσιμους στόχους. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε 10.000 ανάρξεις, πρέπει να κάνουμε 5.000. Έχουμε πόρους τώρα που πάνε 80% στην καταστολή, 20% στην πρόληψη. Χωρίς να μειώσουμε τους πόρους στην καταστολή, να πάμε τους πόρους στην πρόληψη στο 60% και 40% στην καταστολή, αλλά χωρίς να μειώσουμε τους πόρους στην καταστολή. Δηλαδή να τεθούν στρατηγικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο που θα επηρεάσουν από κάτω όλο το σύστημα. Για παράδειγμα, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των πρεσβεστών. Ένας πρεσβεστής μπαίνει στην Ακαδημία και κάνει δύο μαθήματα βασικό πυρκαγιών στα 4 χρόνια. Αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα για τη γνώση αυτών των ανθρώπων που βγαίνουν στο πεδίο για να αντιμετωπίζουν βασικές πυρκαγιές.
1: Καλά κάνετε και το λέτε και αυτό. Και τουλάχιστον για να κλείσουμε, σαν χώρα, επειδή γενικά έχουμε ένα πρόβλημα με τα δεδομένα, δηλαδή να συλλέξεις τα δεδομένα, να κάνεις την ανάλυση για να κάνεις σχεδιασμό στη συνέχεια, φαίνεται ότι κάτι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή συλλέγουμε πλέον δεδομένα, υπάρχει αναλυτική έτσι, εξέταση των πυρκαγιών προς την εκδήλωσή τους, τους λόγους και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι, όπως είπαμε και πριν από λίγο, όλα αυτά να καταγραφούν και επιτέλους να υπάρξει και ένα εθνικό σχέδιο τέτοιου τύπου, προκειμένου να αποτελεί και μπούσουλα, να αποτελεί το εγχειρίδιο για όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των συμβάντων. Κύριε Τζιρίτη, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και κυρίες και κύριοι, πάμε και στην επόμενη μας σύνδεση αμέσως, χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Τζιρίτη, αλλά εξίσου ενδιαφέροντα πράγματα έχει να μας πει και ο κύριος Λιακάκος, ο οποίος είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου. Καλημέρα σας, ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Και θα ήθελα να αναφερθούμε στο θέμα αυτό που αναδεικνύει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο, μία εμπλοκή και 17 παραβιάσεις σε μία ημέρα. Και δεν μιλάμε για μία τυχαία μέρα, διότι ήταν την επαύριο των υπογραφών που έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμμετοχή της Μεριντιάμ, του Γαλλικού αυτού κολοσσού, στο έργο του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου, κύριε Λιακάκου. Τυχαίο συμβάν, το συνδέεται άμεσα? Πείτε μου την άποψή σας.
2: Για τους Τούρκους σίγουρα θα ήταν τυχαίο, αλλά για μένα και για εμάς φυσικά καθόλου, διότι η Τουρκία συνιστά μια αναθεωρητική δύναμη, ποτέ δεν της άρεσαν τα σύνορά της, πάντα θα επιδιώκει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε τις αναθεωρητικές της τάσεις εις βάρος της χώρας μας. Γι' αυτό το είδαμε εμφανέστατα με τα γεγονότα της Κάσου, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, όπου σε μια οριοθετημένη ΑΟΣ, έστω και μερική ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, είδαμε ότι η Τουρκία ήθελε να λάβει το ρόλο του σερίφη και να θέλει να την ερωτάμε για το οποιαδήποτε πράξη κάνουμε. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου διαφαίνεται να αποκτά ξανά δυναμική, αλλά χρειάζεται προσοχή να μην βαφτίσουμε ακόμα την επανεκκίνηση με ολοκλήρωση, διότι όντως είναι πολύ σημαντική η είσοδος της γαλλικής Μεριντιάμ ως βασικού επενδυτή μαζί με τη συμμετοχή της Nexans στην κατασκευή του καλωδίου, καθώς ενισχύεται αποφασιστικά η χρηματοδότηση, η τεχνική αξιοπιστία και κυρίως το ευρωπαϊκό πολιτικό βάρος του έργου. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα έργο PSI, Project of Common Interest, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανίσει ήδη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε πλέον στην τουρκική αμφισβήτηση δεν βρίσκεται μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος και ο ΑΔΜΙΕ, αλλά και γαλλικά κεφάλαια, γαλλική τεχνολογία και αυτό το έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κάτι που αποτελεί βέβαια πολύ σοβαρή αναβάθμιση. Από εκεί και πέρα το πραγματικό τεστ θα φανεί στη Γάσο. Διότι εκεί έχουμε δει ότι η Τουρκία έχει στην πράξη έχει προσπαθήσει να επιβάλλει ότι οποιαδήποτε έρευνα έξω από τα χωρικά ελληνικά ύδατα χρειάζεται τη δική της έγκριση. Και από εκεί και πέρα τώρα επιστρέφει το ζήτημα και θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός έχει κυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1998, οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί νομική υπόσταση και της ίδιας της Ευρώπης και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισμού. Τι μας λέει? Ότι η πόντιση καλωδίων είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων των κρατών και στην ανοιχτή θάλασσα και στη υφαλοκρηπίδα άλλου άλλου παράκτιου κράτους. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ μιλάμε για ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά ακόμα και αν ήταν τουρκική υφαλοκρηπίδα σε κάποιο άλλο σημείο, η Τουρκία δεν θα έπρεπε να κάνει κατάχρηση κανενός δικαιώματος και να κάνει το σερίφι. Και περιμένω πραγματικά, όπως όλοι πιστεύω οι Έλληνες πολίτες, με μεγάλη αγωνία να δούμε αυτό το έργο να προχωρά, το οποίο θα αναβαθμίσει και την Κύπρο, θα της δώσει μια ενεργειακή ανεξαρτησία και θα υπάρξει έτσι μια περαιτέρω συνεργασία και με το Ισραήλ, καθώς ο τρίτος σταθμός θα είναι η διασύνδεση με το Ισραήλ.
1: Άρα μιλάμε για μια ενεργειακή πύλη της Ευρώπης που περνά μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα, μια ενεργειακή πύλη από τη Μέση Ανατολή, έτσι, με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Υπάρχει ήδη η πύλη από τη Βόρεια Αφρική και αναφέρομαι στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ακόμα ένα σημείο εισόδου όπου η χώρα μας θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πάντως, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις παραδείγματα έτσι, για το εναέριο σκέλος στη θάλασσα, είχαμε και συνομιλία νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky για το θέμα αυτό με τον κύριο Τζούμι. Στη θάλασσα τα πράγματα είναι καλά, δεν έχουμε συμβάντα, δεν έχουμε κάτι που να ταράζει τα ήρεμα νερά.
2: Προς το παρόν βλέπουμε ότι επέστρεψαν οι Τούρκοι στις παραβιάσεις. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η τρέχουσα αεροπορία της Τουρκίας δεν συγκρίνεται με την ελληνική αεροπορία. Είναι πολύ πιο αναβαθισμένα τα δικά μας τα F-16 πλέον Viper, συν και όλα στα Rafale. Οπότε οι αναχαιτήσεις είναι πολύ εύκολες. Ήταν συμβολικού χαρακτήρα πιο πολύ. Δεν θα μπορούσαν να εμπλακούν σε πραγματικό dogfight οι Τούρκοι, κατά την άποψή μου.
1: Έφτασε πάντως στο επίπεδο της εικονικής αερομαχίας, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Σε μία περίπτωση, ναι.
2: Αυτό που πρέπει να σας πω, εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι η γαλάζια πατρίδα. Είδαμε ότι η Τουρκία ανέβαλε την ψήφιση της γαλάζιας πατρίδας.
1: Έχει μπει στο ψυγείο, κύριε Λιακάκο.
2: Τον Ιούλιο. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση τακτική. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι η τουρκική διπλωματία είναι αρκετά ανεπτυγμένη και σκεφτήκανε, κατά την άποψή μου, να πάρουν κάποια ωφέλη από τον Τραμπ. Είδαμε βέβαια ότι τα F-35 είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα πάρουν. Υπάρχουν πάρα πολλά λουκέτα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είναι μια σοβαρή δημοκρατία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μόνο ότι θέλει ο Τραμπ, υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν οι δύο επιτροπές του Κογκρέσου, υπάρχουν θεσμοθετημένοι νόμοι, ο νόμος Κάτσα, ο νόμος επίσης περί προϋπολογισμού, περί αμυντικού προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει το θεσμικό πλεονέκτημα του Ισραήλ επίσης που έχει θεσμοθετηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε είναι λίγο δύσκολο.
1: Ωστόσο, και αναδεικνύεται τελικά ότι η προμήθεια των S-400 ήταν το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος του Ερντογάν, έτσι. Παρά το γεγονός ότι εξυπηρετούσε τότε τη σχέση με τη Μόσχα, βλέπουμε μακροπρόθεσμα το τίμημα που πλήρωσε η Τουρκία από εκείνη την απόφαση.
2: Και κόμπαζε ο Σουλτάνος ότι πήρε τους S-400 και δεν θα του υποδείξει κανείς τι θα τους κάνει.
1: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, αυτή τη στιγμή,
1: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Λιακάκο, ναι.
2: Βεβαίως. Η Ρωσία, η Τουρκία εξαρτάται από τη Ρωσία. Έχει δύο αγωγούς, τον Blue Stream και τον Turkey Stream, που είναι υποθαλάσσιοι που βοηθάνε στην ενεργειακή αυτονομία της Τουρκίας. Επίσης η Ρωσία χτίζει στον Ακούγιο, στη Ρωσία, στην Τουρκία, με συγχωρείτε, ένα πυρηνικό σταθμό με το μοντέλο Build Own Operate. Δηλαδή η Ρωσία τον χτίζει, τον χειρίζεται.
1: Μάλιστα.
2: Και με το στελεχειακό δυναμικό, καθώς επίσης και η οικονομία της Τουρκίας εξαρτάται από τη Ρωσία και η εισαγωγή σιτηρών. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για την Τουρκία να διώξει τους S-400.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε άλλωστε. Για την ώρα να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky 100.3. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Θα έρθει αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και αμέσως μετά 11 και 10 και πάλι εδώ.
3: Εκεί. Δώρο στροφό της Novibet.
4: Δώρο τροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δώρο τροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την σχετική υπόθεση. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην οδό Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μία 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Συνελήφθη 31 ετών στην Γερμανία σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων ελαφραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές περιφέρειας και η οποία έχει εξαρθρωθεί το Μάρτιο του 2025. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσης του στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία ημεδαπού 14 Ιανουαρίου του 2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς. Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 31 ετών έχει απασχολήσει το παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στην χώρα. Περισσότερο από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις ολόκληρη την χώρα στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αιγιαλών αλλά και των παραλίων και τη διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Στο νέο σύστημα ελέγχων αξιοποιούνται πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία ενισχύουν τις επιτόπιες αυτοψίες των κτηματικών υπηρεσιών και επιτρέπουν στον άμεσο εντοπισμό παραβάσεων. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Ενεκτικά στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή, σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, εκ των οποίων 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγαίο και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημοσίου κτήματος. Με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την άμυνα, συμβάλλουμε στην εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας. Τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην ενίσχυση των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία. Το καθεστώς, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, αφορά επενδύσεις διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς και στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς των όπλων, των πυρομαχικών, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των αεροσκαφών και των στρατιωτικών οχημάτων μάχης. Έκανε γνωστό ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 105 εκατομμύρια ευρώ μέσω των υπεραποσβέσεων, ενώ η υποβολή των προτάσεων διαρκεί στις 31 Αυγούστου του 2026 έως στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Ακόμη ένα περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης καταγράφηκε στην Πάτρα με θύμα μια 63χρονη γυναίκα η οποία εξαπατήθηκε μέσω παραπλανητικού ηλεκτρονικού μηνύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έλαβε email που φαινόταν να αφορά την επικαιροποίηση των στοιχείων της κάρτας υγείας της. Θεωρώντας πως το μήνυμα είναι γνήσιο, ακολούθησε τις οδηγίες και καταχώρησε τα προσωπικά της και τραπεζικά της στοιχεία. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι από τον τραπεζικό της λογαριασμό είχαν αφαιρεθεί 9.000 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές. Την υπόθεση ερευνάει η τοπική ελληνική αστυνομία. Ένας έφηβος οπλισμένος σκότωσε 8 ανθρώπους, τους 6 από τους οποίους σε λύκειο κοντά στην Μπαγκόκ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της Ταϊλάνδης. Ο ένοπλος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε τους παππούδες τους στο σπίτι τους, προτού αρχίσει να πυροβολεί κατά καθηγητών και μαθητών. Οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο σχολείο ανέρχονται στους 6 και τραυματίζουν στους 15. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι Sky 100,3. Μπήκαμε σε αυτήν την δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Απέναντί μου είναι Νότης Παπαγιαννάκος. Στον ήχο είναι Δημήτρης Γιαννίρης. Στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής. Και είναι η Αργυρό Γεμελιάρη με τον Πέτρο Μωραϊτη στο 210-48-00-170 έως και 4. Για τα δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Επίσης, μέσω skyradio.gr μπορείτε επίσης να θέσετε τη δική σας άποψη, να μεταφέρετε τη δική σας άποψη, αλλά να θέσετε και κάποιο ερώτημα που έχετε, διότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπως είναι πάντοτε οι συνομιλίες, με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον πρώην υπουργό και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λοβέρδος, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδρίσιο, να είστε καλά. Τον Ανδρέα Λοβέρδο. Γιατί υπάρχει και ο Γιάννης και μας μπερδεύουν πολλές φορές.
0: Τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Ακριβώς, ακριβώς. Καλά κάνετε και το. Ξέρετε, στιγμή αναρωτήθηκα ποιο λάθος έκανα. Γιατί, όχι, ναι, είπα τον κύριο Λοβέρδο. Ναι, ναι.
1: Όχι, να κάνω, ναι, το πήγατε. Ναι. Αλλά
0: τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, λοιπόν. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Γίνονται μπερδέματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Λοβέρδο. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή και όλα όσα συνέβησαν με τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε τη Βιωτία, εξελίχθηκε στη Δυτική Αττική, προκάλεσε μια μεγάλη καταστροφή. Είχαμε και δύο νεκρούς στην Ψάθα, στο πλήρωμα του ελικοπτέρου που επιχειρούσε εκεί. Και βλέπω την αντιπολίτευση, αν και τα πρώτα 24 ώρα η τόνη ήταν πολύ χαμηλή, αλλά στη συνέχεια είδα να ενισχύεται η κριτική, και ιδιαίτερα ως προς το σκέλος των έργων που είχαν ενταχθεί αρχικά στον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης για χρηματοδότηση, λοιπόν, από αυτά τα κονδύλια, αλλά στη συνέχεια απεντάχθησαν, κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδε. Θα ήθελα την απάντησή σας πάνω σε αυτό.
1: Ναι, για να δώσω την απάντηση, ενημερώθηκα από τον Υπουργό, τον αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κύριο Παπαθανάση, ναι, και φυσικά από τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, που είναι και επιχειρησιακός ως προς το θέμα, και από ό,τι θυμάμαι όταν διορίστηκε στρατιωτικός.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε.
0: Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Για τα Καναντέρ. Για τα Καναντέρ. Τι μάθατε.
1: Είναι τρία θέματα.
0: Ναι.
1: Για το Καναντέρ σας τα είπε και ο κύριος Στοχάρης. Είναι η καθυστέρηση της εταιρείας και όχι της Ελλάδας. Και τα Καναντέρ, όταν η εταιρεία τα ετοιμάσει που έχει καθυστερήσει, θα παραδοθούν στη χώρα και θα παραλυφθούν και θα χρηματοδοτηθούν από άλλο πρόγραμμα. Όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε στο δεύτερο. Είπανε και για τα Diamond, τα τρία,
0: ναι,
1: αεροσκάφη τα οποία αγοράστηκαν και παρελήφθησαν από την Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο του 2025.
0: Μας το είπε αυτό ο κύριος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ασκώντας κριτική στη Νέα Δημοκρατία.
1: Άκουσα, ναι, και είπε, ναι, ότι αυτά τα τρία, σας άκουγα χθες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είπε ότι αυτά τα, είπε καταρχάς ότι ό,τι σας λέει συμπεριλαμβάνεται σε ερώτημα του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό. Άρα, ως προς τα Diamond, η αλήθεια είχε ως εξής. Αυτά παρελήφθησαν πέρσι. Το ποσό της αγοράς τους προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν απεντάχθη τίποτα. Και έκτοτε εκπαιδεύονται οι πιλότοι και οι μηχανικοί τους. Μου είπε δε ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, ότι στα Ραφάλ που πήραμε η εκπαίδευση των πιλότων και των μηχανικών κράτησε 1,5 χρόνο. Δεν εκπαιδεύονται, δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν εκπαιδεύονται σε μία μέρα οι πιλότοι. Τα αεροσκάφη λοιπόν που παρελήφθησαν τον Νοέμβριο του 25 έχουν πιλότους, έχουν μηχανικούς, οι οποίοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους τον Νοέμβριο του 26, σε 3 μήνες δηλαδή. Και τρίτον, τα λεγόμενα περιφερειακά κέντρα που απεντάχθησαν πράγματι, μου είπε ο κύριος Παπαθανάσης ότι απεντάχθησαν τα κτίρια. Δεν απεντάχθη έργο, λειτουργία, προληπτική ή κατασταλτική. Τα κτίρια.
0: Α, οπότε μιλάμε μόνο για την υποδομή, γιατί ως προς αυτό, για παράδειγμα, από το ΠΑΣΟΚ η κυρία Λιακούλη, σε μια παρέμβαση που έκανε μάλιστα από τη Λάρισα, και θα την έχω και αργότερα μετά τις 11.30, μας είχε πει ακριβώς αυτό, ότι αντί να προτιμήσετε να έχετε περιφερειακά κέντρα που να εδρεύουν στις περιφέρειες, να έχουν άμεση γνώση των πραγμάτων, εσείς για ακόμα μια φορά πάτε σε επιτελικά μοντέλα τα οποία είναι συνώνυμα της αποτυχίας, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ.
1: Καλά, καλά, καλά. Εντάξει. Δεν απαντώ σε τίποτα και σε κανέναν. Εγώ λέω ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αφορά τα περιφερειακές οικοδομές, τα κτίρια της στέγασής τους. Ιδρύθηκαν, μου είπε ο κύριος Τουρνάς, τα περιφερειακά κέντρα δασικής προστασίας, λειτουργούν τώρα που μιλάμε, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στις περιφέρειες. Τώρα και αυτό μπορεί να μην συμβαίνει στην Αφέ, στην Πίτρα και να έχουν εγκατασταθεί κάπου αλλού. Αλλά δεν είναι στον δρόμο οι άνθρωποι. Προείσθεται των υπηρεσιών αυτών πυροσβέστης και όχι υπάλληλος με γενικές αρμοδιότητες. Και για κάθε συγκεκριμένο θέμα και περιοχή καλούνται οι ειδικοί ως προς το θέμα από την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τις μονάδες αυτές.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να παρελήφθει και να αφορά την καταστολή μιας πυρκαγιάς ή την πρόληψή της. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την σιγή κάθε αντιπολιτευόμενου ομιλητή για το πρόγραμμα Αντινέρωτε, το είπαμε αυτό που στα λατινικά και σας είπα, κύριε Αντίσο, ούτε εσείς το ξέρατε, ούτε εγώ το ήξερα. Είναι διπλή η φύση του. Είναι προληπτική, αλλά και κατασταλτική με τις αντιπυρικές ζώνες όταν μια πυρκαγιά ξεσπάει. Τώρα, δεν θέλω να επεκταθώ για την ποιότητα της αντιπολιτευτικής κριτικής, αλλά επειδή και στην εκπομπή σας την τηλεόραση προχθές σας είπα ότι ο κύριος Τσίπρας, την ώρα που μου είπατε ότι είναι συγκαταβατική και γενικά μετριοπαθής η παρέμβασή του,
0: ήταν σε πολύ χαμηλούς τόνους, έτσι. Το διαπιστώνουμε όλοι, ναι.
1: Είπε αυτό το αμίμητο ότι είναι ώρα περισυλλογής.
0: Ναι.
1: Ενώ την ώρα που το είπε δινόταν η μάχη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι λόγια. Αλλά τι να πει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Ανδρίτσο, που έχει στην πλάτη του το μάτι με την περίφημη σύσκεψη με τους νεκρούς που κάναν ότι δεν ξέρουν τι τους έχει συμβεί.
0: Mm-hmm.
1: Και ο κύριος Τσίπρας που επισκέφθηκε τα καμένα στο μάτι, ήταν από κάτω μία μαυροφόρα και του μίλαγε και του έλεγε, κύριε Πρωθυπουργέ, και την έκανε υφυπουργό. Ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που είχε μεταμφιεστεί σε μαυροφόρα. Τι να πει ένας τέτοιος πολιτικός με αυτό το παρελθόν ως προς τις πυρκαγιές. Κατά ανάγκη μιλάει μετριοπαθώς.
0: Τώρα, 7 χρόνια μετά, από το 2019, άκουγα χθες τον κύριο Παπαστάβρου.
1: Και δεν είπα, και δεν σας είπα λέξη για την κλιματική αλλαγή, γιατί ο ακροατής το θεωρεί ότι το λέμε ως άλλο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν σας είπα λέξη για τα σωστικά μέτρα που έχουν αγοραστεί ή που έχουν αυξηθεί. Τα έχει πει η κυβέρνηση γενικότερα αυτά.
0: Πάντως,
1: ότι και σε εσάς και ποτέ σας τα έχουν πει δεκάδες φορές.
0: Πάντως, ακούγα χθες τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος αναφέρθηκε και στα έργα που πρόκειται να δρομολογηθούν άμεσα και πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, όπως είπε, για την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που μιλάμε. Ο κύριος Παπασταύρου, και μου άρεσε που το άκουσα αυτό, δέχτηκε το γεγονός ότι θα πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, οπότε θα πρέπει να υπάρξει και ενίσχυση της τελέχωσης των δασαρχείων όσον αφορά την διαχείριση των δασών.
1: Είναι μέλος της κυβέρνησης και ξέρει περισσότερα και αυτά που λέει τα λέει με τα λόγου γνώσεως προφανώς. Ωστόσο, το στατιστικό στοιχείο, το οποίο είναι ξερό και αποτυπώνεται σε ένα κομμάτι χαρτί, και εγώ οφείλω να το έχω υπόψη μου και να το πω, είναι ότι ακόμα και οι δασικοί υπάλληλοι έχουν αυξηθεί. Και μάλιστα τους αριθμούς τους δίνει κεντρικά η κυβέρνηση και έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Άρα λοιπόν πάντα υπάρχει περιθώριο για κάτι καλύτερο και χαίρομαι που ένας υπουργός τη δίνει αυτή την προοπτική, αλλά σε σχέση με τα πεπραγμένα, γιατί πάντα κοιτάς τι κάνω και τι μου λέει αυτός που είναι απέναντι μου και με αντιπολιτεύεται. Πρέπει να το κοιτάξεις τα μάτια και να του πεις τι μου παρέδωσες. Ναι, μου παρέδωσες αυτά. Εγώ δεν στέκομαι στην δική μας αντιπαράθεση τι ήσουν, τι είμαι. Στέκομαι στο ότι εγώ έκανα πράγματα και τώρα για την κριτική που μου κάνεις έχω απαντήσεις. Και έχω απαντήσει σε περιστατωμένες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λόγια του αέρα του κοπανιστού, έτσι, δεν νομίζω ότι είναι καλός σύμβουλος. Ναι. Για έναν πολιτικό που θέλει να λέγεται σοβαρός.
0: Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Και αναφέρομαι στο αίτημα που υπέβαλε η χώρα μας προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εθνικής ρήτρας διαφυγής, έτσι ώστε να μπουν μέσα και δαπάνες που αφορούν την ενεργειακή ανθεκτικότητα, δαπάνες οι οποίες θα είναι εκτός των κονδυλίων αυτών όπου μπαίνει ο δημοσιονομικός κόφτης, όποτε ξεπεραστεί τέλος πάντων το όριο των δαπανών. Οπότε βλέπουμε να υπάρχει ένα περαιτέρω περιθώριο, ένας νέος δημοσιονομικός χώρος που έρχεται να προσθεθεί και στο τέλος όλα αυτά να τα περιμένουμε για τη ΔΕΘ, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν το ξέρω αν θα αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και το συγκεκριμένο. Εγώ διάβασα αυτά που είπε ο κύριος Πιερακάκης εχθές και αντιδρώ με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα ότι αυτό το μαξιλάρι, το δημοσιονομικό, μια δαπάνη δηλαδή που θα επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να την κάνουν, το διάβασα ότι είναι ένα δις, διορθώστε με.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί υπολογίζεται. Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Σωστά μιλά.
0: Για δαπάνες που έχουν να κάνουν, για έργα που έχουν να κάνουν με την αποθήκευση, π.χ. μπαταρίες ενέργειας, το άλλο έχει να κάνει με αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αυτό για τα νοικοκυριά κυρίως, αλλά από εκεί και πέρα και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ιδιωτικών και μη. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι, αντιδρώ τώρα λοιπόν, καταρχάς πολιτικά σας είπα ότι ο κ. Σβερακάκης διάβασα και το θεωρώ θετικό.
0: Ναι.
1: Τώρα αντιδρώ ως πολίτης. Μεταφέρω μια εμπειρία και μια προσωπική επιλογή. Η εμπειρία είναι ότι κάποτε που είχα επισκεφτεί πρώτον ένα εργοστάσιο που έκανε, είχε φωτοβολταϊκό, και τους είπα γιατί δεν αποθηκεύεται ενέργεια για να τη χρησιμοποιείτε το βράδυ, και μου είπα γιατί απαγορεύω την μπαταρίες. Έρχομαι στα λόγια σας. Και δεύτερον, η ατομική στο σπίτι, το δικό σας, το δικό μου, το φωτοβολταϊκό, αν μας επιτραπεί στο πλαίσιο αυτό, αν μας επιτραπεί αυτή η χρήση, θα είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν μιλάω μέσα στα λόγια σας.
0: Όχι,
1: κάνω
0: έτσι
1: κάτι παράπλευρο.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Μα αυτό ουσιαστικά ισχύει. Τα έργα που εξαιρούνται από το συγκεκριμένο, από τις πρόνοιες τέλος πάντων μιας τέτοιας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, είναι το fuel pass που δεν θα μπορείς να δώσεις σαν κυβέρνηση, λέμε τώρα, ένα fuel pass από τα συγκεκριμένα χρήματα, και επίσης δεν θα μπορείς να δώσεις ένα επίδομα θέρμανσης. Πρέπει δηλαδή να είναι επενδύσεις οι οποίες να αφορούν την ανθεκτικότητα συνολικά, επειδή, και όχι την πρόσκαιρη ανακούφιση.
1: Επειδή την ανθεκτικότητα, όταν διάβασα τον κύριο Πιερακάκη, εγώ την κατάλαβα με από δύο πλευρές. Την κατάλαβα ανθεκτικότητα σε όσο αφορά την εθνική οικονομία, αλλά την κατάλαβα και ως ανθεκτικότητα όσο αφορά την οικονομία του πολίτη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και,
0: και τους λογαριασμούς, βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: μπορώ
0: ναι,
1: να έχω ενέργεια δική μου. Έτσι θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Θα το κάνω. Και θα το κάνουν πολλοί πολίτες, δεν το κάνω μόνο εγώ. Αλλά σας το λέω τώρα, δεν το ξέρω το πρόγραμμα. Χτες διαβάσαμε στα site και ενημερωθήκαμε. Mm-hmm. Συνεπώς κατάλαβα ότι αφορά και την οικονομία του πολίτη, δεν αφορά μόνο την οικονομία του κράτους.
0: Mm-hmm.
1: Εάν είναι έτσι, θα το δούμε το πρόγραμμα πώς εξειδικεύεται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πάρα πολύ καλό χρηματοδοτικό εντός εισαγωγικών εργαλείο για κάθε οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η ενέργεια είναι ακριβή.
0: Ακριβώς.
1: Και η ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ ακριβή.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Ανδρέα Λοβέρδο, αναφορικά με την πλατφόρμα που παρουσιάστηκε χθες στην ΑΔΕ. Εκεί είχε πάει και ο Πρωθυπουργός μαζί με τον διοικητή της αρχής, τον κύριο Πιτσιλή. Παρουσίασαν μάλλον το My Agro. Ουσιαστικά είναι αυτή η νέα πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγες ημέρες η Κομισιόν είχε επιβεβαιώσει την επαναφορά της διαπίστευσης του Οργανισμού Πληρωμών της ΑΔΕ, οπότε μπαίνει τέλος στα έργα και τις ημέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια υπόθεση για την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει τίμημα, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, όταν μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα, εγώ είχα υποστηρίξει τη μεταφορά. Θυμάμαι ότι η αντιπολίτευση δεν την ψήφισε, δεν την ενέκρινε.
0: Mm-hmm.
1: Την είδε πολύ αρνητικά. Παράλληλα όμως με τη δική μου...
0: Άργησε, συγγνώμη για τη διακοπή, άργησε να γίνει αυτή η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, κύριε Λοβέρδο?
1: Άργησε, αλλά έγινε.
0: Να.
1: Όταν σχεδιαζόταν, εγώ μιλώντας με τον κύριο Πιτσιλή μια μέρα, του είπα ότι αυτό που σου έρχεται είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά πάρα πολύ βαρύ. Και δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις με τις υπηρεσίες σου. Θεωρείς ότι κάνεις καλούς ελέγχους, αλλά μπορείς να κάνεις και καλές πληρωμές και γρήγορες. Γιατί αν παραχθούν καθυστερήσεις και το καλοκαίρι του 2026, όταν είναι φρέσκες στη μνήμη μας πολιτικά εκείνες του 2025 που πήγαν οι απεργίες των αγροτών και τα προβλήματα και οι κινητοποιήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα, θα έχουμε πάλι προβλήματα, και η επανάληψη των προβλημάτων δεν είναι καλό πράγμα. Θα είναι πολύ κακό για τη χώρα και για την κυβέρνηση. Όταν θα το παλέψω, το κατάφερε. Αυτό δηλαδή ότι που παρουσίασε με τον κύριο Σκηνά προ λίγων εβδομάδων την καταβολή των χρημάτων μέσα στο το τότε Μάιο-Ιούνιο, και που αυτό τώρα συνεχίζει, και από ό,τι μαθαίνω οι καταβολές γίνονται γρήγορα και γίνονται και σε αγρότες που παίρνουν περισσότερα, γιατί πια δεν παίρνουν οι τσαπατζίδες.
0: Υπάρχει καθυστέρηση βέβαια, έτσι. Λόγω ακριβώς αυτής της μετάβασης υπάρχει καθυστέρηση.
1: Ναι, αλλά οι καθυστερήσεις δεν είναι όπως οι περσινές και τα χρονοδιαγράμματα δεν χάθηκαν όπως χάθηκαν πέρσι. Σας θυμίζω ότι το βασικό αίτιο της περσινής κινητοποίησης ήταν τα λανθασμένα χρονοδιαγράμματα που προκαλούσαν τρομακτικό εκνευρισμό στους αγρότες. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι αυτή η μεταρρύθμιση πέτυχε. Στις επιφυλάξεις, αν μπορεί η ΑΔΕ, συμμετείχα και εγώ, γιατί έλεγα θα προλαβαίνει να δίνει γρήγορα στους ανθρώπους ή θα καθυστερεί χάρη ελέγχων. Και να ελέγχω και να καταβάλω, είναι τιτάνιο το έργο για μια γραφειοκρατική δομή ελληνική. Φαίνεται ότι τα καταφέρνει. Και θα πρέπει η αντιπολίτευση που αρνήθηκε την μεταρρύθμιση, έτσι, φυσικά να υπογραμμίζει αν υπάρχουν καθυστερήσεις όπου υπάρχουν, αλλά και να παραδεχθεί το λάθος της. Να μην ενισχύσει μια μεταρρύθμιση που η χώρα την είχε ανάγκη.
0: Ναι. Καλά, από την αντιπολίτευση αυτό που σας λένε, που λένε στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι πρόκειται για την απόλυτη υποκρισία. Ότι ουσιαστικά ένα κύκλωμα γαλάζιων στελεχών έκανε ό,τι έκανε, έσκασε η ιστορία στα χέρια σας και τώρα θέλετε να κάνετε φυγή προς τα εμπρός με μια πλατφόρμα. Τι λέτε?
1: Κάνουμε μεταρρύθμιση και σε ό,τι αφορά τη διαφορά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και το ρόλο που έπαιξαν και κάποιοι δικαστικοί λειτουργοί και το ρόλο που έπαιξαν κατά κύριο λόγο που οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης, έτσι έχει πέσει, πώς να πω, από το 100 στο 1 ή στο 0. Δεν ακούτε πια τη λέξη που πρόκειται. Όταν με την παραδοχή της ίδιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρχιοθετήκαν πολύ περισσότερες υποθέσεις. Όταν υπήρχε το πόρισμα της Γεροπούλου, η πραγματογνωσμή της Γεροπούλου, που έλεγε ότι υπήρχε ζημία στο ύψος εκείνο παρά μόνο σε ένα μικρό ύψος και ότι περισσότεροι, πολύ περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία και δυσφημίστηκαν είναι αθώοι, έτσι, και αρχιοθετήθηκαν υποθέσεις τους.
0: Ναι, αλλά υπήρξαν και στελέχη για τα οποία δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, όπου ούτε τεκμηριώθηκε η συμμετοχή τους.
1: Όχι.
0: Και εννοείται ότι δεν μιλώ μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γιατί είχαμε και τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, εγώ αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν αποφεύγω τη συζήτηση. Και λέω ότι ακόμα και για τις τέσσερις περιπτώσεις που ελέγχονται και για να δούμε πού θα καταλήξει ο έλεγχος. Εγώ πιστεύω ότι και αυτοί όλοι θα δοθούν. Και έλεγα μάλιστα ότι και για τους 11 ή 13 περιπτώσεις, ήταν και τα δύο μέλη της κυβέρνησης, οι δικηγόροι που τους έχουν αναλάβει θα δοξαστούν γιατί όλοι θα θωθούν. Ήδη έχουν φύγει οι πολύ περισσότεροι, έχουν μείνει 4 περιπτώσεις και που εδώ θα δούμε πρώτον ζημιά. Η ζημιά είναι πολύ μικρή και είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, αν υπάρχει. Θα δείτε ότι επειδή πάντα στα νομικά και ειδικά στις υποθέσεις που πηγαίνουν στα δικαστήρια για ζημιά του δημοσίου, ο προσδιορισμός της ζημίας είναι το μείζον. Έτσι, το μείζον των μειζώνων. Και συνήθως οι δικηγόροι που έχουμε τέτοιες υποθέσεις, έτσι, δεν εμπιστευόμαστε τα πρώτα πορίσματα εδώ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή Οικονομικής Υπηρεσίας, Οικονομικής Αστυνομίας. Προσπαθούμε να κάνουμε πολύ διεισδυτική δουλειά και να φτάσουμε στο συγκεκριμένο ποσό. Ως δικηγόρος μιλώντας σας λέω ότι και αυτές οι 4 περιπτώσεις, έτσι όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν δει το φως
0: της δημοσιότητας.
1: Άρα,
0: πρέπει να κλείσουμε, κύριε Λαβρίτσο.
1: Θα μας μείνει, κύριε Λαβρίτσο, ο φανατισμός κάποιων στελεχών της αντιπολίτευσης που μιλάγανε για κυβέρνηση υπονίκων και που έχουν μια γλώσσα από εδώ μέχρι απέναντι και δεν κοιτάνε και καθόλου στον κατέξι.
0: Κύριε Ανδρέα Λοβέρδο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Και κυρίες και κύριοι, εμείς πριν πάμε στις διαφημίσεις μας, θα σας πω εκ μέρους της Big Win, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Γιώργο, τρως. Και ψεύεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Η νέα εποχή έφτασε
12: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
12: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
12: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
12: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 20.

0: αξιοπιστία. Υποδήματα STEM. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Και για πόσες ώρες. Επαναφορά του ρεύματος, 15 λεπτά μετά, στις 8 και 20, μήνυμα από ΔΔΕ, 8 και 22 για λύση βλάβης. Προοδεύουμε τελικά. Α, έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιατί λέμε για το ΔΔΕ, για τα δίκτυα, τους μετασχηματιστές και όλα όσα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο υποδομών, αλλά έχουμε και αυτό το μήνυμα, υπάρχει και αυτή η περίπτωση, όπως μας τη μεταφέρει ο Δημήτρης και τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε χωρίς καθυστέρηση, η κυρία Λιακούλη είναι μαζί μας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, στο νομό της Λάρισας και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Λιακούλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Φρέσκους πολύ σας ακούω, άρα το θέρος δεν σας έχει προκαλέσει κόπωση, ίσα-ίσα.
2: Η κόπωση υπάρχει, κυρία Λιακούλη, γιατί τα ξυπνήματα αυτό το διάστημα είναι 3.30 το πρωί, να σας πω. Γιατί έχουμε την εκπομπή στις 6 στην τηλεόραση.
3: Εντάξει. Όταν σηκώνομαι τέτοια ώρα, να σας πω, όταν ξυπνώ τέτοια ώρα, γιατί πρέπει να ετοιμαστώ, να διαβάσω. Πολλές φορές έχουμε κανάλια, έχουμε αυτά.
2: Είστε πάντα διαβασμένοι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Διαβασμένοι, ποτέ δεν είσαι διαβασμένος. Εν είδα ούτε ουδέν είδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Το λέω, ξέρω τι λέω εγώ. Ξέρω τι λέω.
3: Έχω ανακαλύψει τελευταία και την ομορφιά αυτή τη ώρα. Δηλαδή έχει και θετικά πράγματα. Το ότι ξυπνά, ότι είσαι μέσα στο καλοκαίρι. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο θετικά στη ζωή γενικώ. Αυτό είναι το μήνυμα τη μέρα.
2: Ακριβώ. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Κυρία Λιακούλη, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα από αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αντιδράσατε εσείς χθες για τις αγροτικές ενισχύσεις, αυτό το νέο πλαίσιο που ήρθε να αντικαταστήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, και να τον διαδεχτεί η ΑΔΕ για την κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων. Εσείς από το ΠΑΣΟ κάνατε λόγο για υποκρισία στο ζήτημα αυτό.
3: Ακούστε τώρα, είπαμε να τα βλέπουμε θετικά τα πράγματα, προσπαθούμε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε είναι θέλεις και δεν σ' αφήνει αυτό. Τώρα να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης σαν τιμωρός του βαθέως κράτους, εντάξει σε ξεπερνά, όσο καλοπροαίρετος και να είσαι, όσο και να πεις βάζω και πάλι πλάτη. Να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, σύγχρονο, καλό κλπ. Θες να αγιάσεις που λέει και ο λαός μας και δεν θα αφήνει να αγιάσεις. Διότι, κοιτάξτε τώρα, ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά τη χώρα και εργαλειοποίησε το κράτος με τις ανεξάρτητες αρχές, με πάρα πολλά πρακτικοποίηματα μικρά και μεγάλα μέσα στο κοινοβούλιο, τα ζήσαμε όλοι. Τα μεγάλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των τεμπών, των υποκλοπών που ακόμη δεν έχει δώσει απαντήσεις, γιατί βλέπετε υπήρχε κάποιος που έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό, όπως ο ίδιος δήλωσε. Εν πάση περιπτώσει, μετά από όλα αυτά όμως όσα έχουν γίνει, αντί να ζητήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας μια μεγάλη και ειλικρινή, ανυπόκριτη συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, εμφανίζεται σαν αυτός που θα τελειώσει, λέει, το βαθύ κράτος και ούτω καθεξής. Αυτό, αν έρθετε στην περιοχή μου, είναι από τις

0: Γαλλία και το ξέρετε, η εκλογική μου περιφέρεια είναι ο νομός της Κλάρισσας. Η οικογένειά μου είναι αγροτική, γνωρίζω καλά τους ανθρώπους που ανακατεύουν τον υδρότα με το χώμα. Και τους είτε κάτι τέτοιο σήμερα. Θα σου μιλώ ειλικρινά ότι όχι δεν θα μπορέσουν να ακούσουν τη φράση να ολοκληρώνεται. Ο Πρωθυπουργός τι έκανε. Πέταξε πάλι την μπάλα στην κερκίδα με ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που ήταν η φιέστα την οποία διοργάνωσε στην ΑΔΕ χθες, πηγαίνοντας και βλέποντας δήθεν τη νέα πλατφόρμα η οποία θα υποδεχθεί τις αιτήσεις ΟΣΔΕ και το καθεξής.
1: Η οποία όμως έλαβε τη διαπίστευση από την Κομισιόν.
0: Ακούστε λίγο. Ξεχνάει κανείς ότι ο κύριος Σχοινάς είπε ότι πράγματι καθυστερήσαμε μήνες ολόκληρους. Ξέρετε, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, αλλά να είστε σίγουροι ότι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου αυτό θα το έχουμε έτοιμο. Είναι ήδη μέσα σχεδόν Αυγούστου 1. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σε αυτόν τον προγραμματισμό και πάλι στο καθίδι το κεφάλι κάνουν τα πειράματα και τα τεχνάσματα στο αγρότη το κεφάλι. Τους βάζουν τους ανθρώπους τα δύο πόδια μέσα σε ένα παπούτσι, μέσα σε ελάχιστες μέρες, να καταθέσουν την πλατφόρμα, να διορθώσουν τα λάθη που τυχόν υπάρχουν και τελικά να πληρώσουν το μάρμαρο ο αγροτικός κόσμος τη στιγμή που...
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον θα μας πει κάποιος, κυρία Γιακούλη, αλλά τουλάχιστον μέσα από αυτόν τον μηχανισμό θα παίρνουν τα χρήματα αυτοί που τα δικαιούνται και όχι εκείνοι που έχοντας προσβάσεις, γιατί όλοι πλέον έχετε παραδεχθεί... Συγγνώμη, μόνο να ολοκληρώσω. Όλοι πλέον έχετε παραδεχθεί ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαζε από παντού. Ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια ιστορία που ακόμα και απ' έξω να περνούσες λερωνόσουν, έτσι.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω, όταν περνώντας την ΑΔΕ αυτές οι αρμοδιότητες δεν υπάρχουν και περαιτέρω εχέγγυα ότι θα παίρνουν εκείνοι που τα δικαιούνται και όχι εκείνοι που με τεχνάσματα δεν ξέρω με τι έμπαιναν και αυτοί και βούταγαν στο μέλι.
0: Ακούστε λίγο. Ποτέ καταρχήν εμείς δεν είπαμε αυτό που η κυβέρνηση προσπάθησε για να δώσει ασυλία στους δύο υπουργούς της. Η κυβέρνηση έκανε ένα κοινοβουλευτικό πρακτικόπημα για να μην πάνε σε ειδικό δικαστήριο δύο υπουργοί της κυβέρνησης που αναφέρονταν μέσα στις συνομιλίες, μέσα στο φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ούτω καθεξής. Έγινε αυτό το πογκρόμ διώξεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλπ. Εγώ δεν θα μείνω σε όλα αυτά. Θα μείνω όμως σε κάτι σημαντικό. Το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αναπτυξιακό αγροτικό οργανισμό που ήταν ο ΠΚΠ να μεταφέρεται στην ΑΔΕ άρον-άρον σε έναν καθαρά φοροεισπρακτικό δημοσιονομικό οργανισμό χωρίς να μπορεί να εκπονήσει κανένα σχέδιο για την αγροτική παραγωγή, χωρίς καμία γνώση για την αγροτική ανασυγκρότηση.
1: Συγγνώμη, ένα ερώτηση. Ερώτηση. Δεν είναι το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης, τέλος πάντων.
0: Πουθενά εσείς να υπάρχει
1: που πρέπει να εκπονεί αυτή την πολιτική, γιατί πρέπει να είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να πω, βλέποντας έργα και ημέρες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν είναι και μια καινούργια ιστορία εδώ που τα λένε, ξέρουμε δηλαδή τις παρεμβάσεις που υπήρχαν σε τοπικές κοινωνίες, όλες τις διευθετήσεις που γίνονταν κάποιες φορές κάτω από το τραπέζι, αλλά όλα αυτά κάποια στιγμή έσκασαν επειδή έχουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επειδή είναι ευρωπαϊκά λεφτά και κάποια στιγμή ξεσκεπάστηκε η ιστορία.
0: Να διαχωρίσουμε δύο πράγματα για την δικαιοσύνη της συζήτησής μας.
1: Παρακαλώ.
0: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας προβληματικός οργανισμός με πολλές αβαλτηρίες και πολλά προβλήματα, είναι μία διαπίστωση. Τελεία. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι διαχρονικό. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τα Υπουργεία μέχρι τα καφενεία και η διανομή των κονδυλίων, μιλώ τώρα ως μέλος, θα μου επιτρέψετε, της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αυτά που είδαν τα μάτια μου και άκουσαν τα αυτιά μου μετά από 30 χρόνια συναπτής δικηγορίας μαχόμενης ποινικού δικαίου στην πρώτη γραμμή, ας μου επιτρέψετε να πω ότι δεν τα είχα ξαναδεί και δεν τα είχα ξανακούσει.
1: Αυτά ξεκίνησαν, κυρία Γιακούλη, το 2019, θα μου πείτε. Πρώτου 19 όλα ήταν άψογα και κρυστάλλινα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν υπήρχαν ζητήματα.
0: Μήπως έχετε σκάνδαλο πριν το 19.
1: Μα δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ είναι το ζήτημα. Η κομβική το σημείο μηδέν για όλη αυτή την υπόθεση είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι ότι πλέον όταν έχεις ευρωπαϊκό χρήμα.
0: Άρα έκανε καλά τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν την έκανε. Τι έκανε ακριβώς, έκανε καλά ή δεν έκανε. Τι θέλουμε ή δεν τη θέλουμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό. Και συγγνώμη. Αυτό το ερώτημα, μάλλον. θα σας το απαντήσει κάποιος πολιτικός, τι θέλουμε, δεν τι θέλουμε. Εγώ σαν δημοσιογράφος και σαν πολίτης, ναι, τι θέλω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί όταν υπάρχουν χρήματα ευρωπαϊκά και υπάρχει κάποιος αρμόδιος, έχει αυτή την αρμοδιότητα.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, πρώτος στη τάξη υπουργός στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, τι θέλει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Κοιτάξτε τώρα, επειδή είσαστε έμπειροι στη συζήτηση, ενώ σας ρωτούσα αν πρώτου 19 ήταν όλα καλώς καμωμένα, τώρα καταλήξαμε στον Άδωνη και αν θέλει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας.
0: Απάντησα, αλλά ανταπαντάτε με περισσότερο. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Βάζετε ενώ περισσότερα θέματα από αυτά που με ρωτάτε. Θέλω όμως να τα απαντήσω όλα.
1: Επειδή είσαστε πάντοτε ετοιμολογοί, γι' αυτό μου αρέσει να ανοίγω την ατζέντα μου.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Αν δίνετε το χρόνο μαζί σας μέχρι το βράδυ.
1: Παρακαλώ. Μέχρι το βράδυ δεν έχουμε. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά.
0: Είδατε. Ο κύριος Γιαννίδης θα αρχίσει να φωνάζει τώρα.
1: Λοιπόν,
0: θα σας κουνάει το ακουστικό.
1: Ετοιμάζεται.
0: Και εγώ έτσι το νιώθω τώρα. Ακούστε λίγο όμως πώς έχουν τα πράγματα. Εγώ θα είμαι από τους τελευταίους που θα μηδενίσω ή θα καταραστώ το σκοτάδι του ΟΠΕΚΕΠΕ που γεννήθηκε το 2019. Όχι. Δεν θα ήμουν έντιμη απέναντι σε μένα όμως. Θα πούμε ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε, συντάραξε το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ήρθε στο κοινοβούλιο και δεν αντιμετωπίστηκε όπως οι θεσμοί και οι νόμοι επιτάσσουν, δηλαδή να ελεγχθούν και οι υπουργοί της πρώτης φάσης αλλά και τα δεύτερα θέματα τα οποία προέκυψαν, δεν έγινε. Το συμφωνούμε αυτό. Εάν η Εισαγγελία Ευρωπαϊκή προχωρήσει την έρευνά της και πριν το 19, το 17, το 15, το 11, το 9, το 10, όποτε κρίνει και μπορεί, εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Το δεύτερο που πρέπει να πω, δεν πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις θεσμικές μας υποχρεώσεις με τον αγροτικό κόσμο και τι περιμένει από την κυβέρνηση η οποία τους έχει αυτή τη στιγμή απλήρωτους, είναι πλημμυρισμένοι, χαλαζόπληκτοι, πολλοί είναι και τα τρία μαζί, δηλαδή πλημμυρισμένοι και χαλαζόπληκτοι και σεισμόπληκτοι, μένουν στα κοντέινερ. Προχθές ήμουνα στην περιοχή του Τυρνάβου να σας πω, που ήταν και σε κοντέινερ και τους πήρε τα μπέλια και τους χάλασε το φυτικό κεφάλαιο. Περιμένει λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία θα βοηθήσει να ανασυγκροτηθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Το ότι πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και χαμογέλασε και βγήκε σέλφι με τους ανθρώπους της ΑΔΕ, του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, για να δώσει ελπίδα στον αγροτικό κόσμο, σας διαβεβαιώνω ότι ο αγροτικός κόσμος δεν έχει καμία ελπίδα. Αν δεν υπάρξει εθνικός σχεδιασμός που θα φέρει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο δίπλα, τα κοπάδια. Ασχοληθείτε, παρακαλώ, προκαλώ και παρακαλώ. Ασχοληθείτε με τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε ψωμί, διότι δεν έχουν ένα πρόβατο, δεν έχουν ένα στρέμμα, δεν έχουν ένα δέντρο. Αυτά μιλάω.
1: Ναι, κυρία Λιακούλη, ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω. Επειδή είχαμε δει διάφορες πληροφορίες να έρχονται στο φως, όπως για παράδειγμα ότι πήγαινα εγώ, για παράδειγμα, δεν είχα καμία επαφή με καλλιέργεια ή οτιδήποτε ανάλογο, πήγαινα, έκανα ένα έψιλον, μάλλον ούτε καν έψιλον 9, δήλωνα με υπεύθυνη δήλωση, κάναμε μία εδώ με τον Κώστα Σπανό, το φίλο μου απέναντι τον Ιχολύπτη, κάναμε μεταξύ μας ένα εικονικό συμφωνητικό ότι εγώ νοικιάζω μία έκταση, αυτό το συμφωνητικό το πήγαινα στο ΚΙΔ, στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων.
0: Ο Σπανός το ήξερε.
1: Μισό λεπτό, ε.
0: Ο Σπανός το ήξερε.
1: Ανεξαρτήτως αν το ήξερε ο Σπανός, αλλού
0: γιατί
1: θέλω να καταλήξω.
0: Θέλω να σας πω αν το ήξερε.
1: Μισό λεπτό, αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Τι έκανε.
1: Μισό λεπτό, αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Για πείτε μου.
1: Μισό λεπτό. Οπότε αυτό το συμφωνητικό το πήγαινα εγώ φέτος στην ΑΔΕ, μη έχοντας καμία σχέση το συγκεκριμένο που δήλωνα ότι νίκιαζα με το ε9 το δικό μου και ούτω καθεξής, και πήγαινα μετά και έπαιρνα χρήμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν η αρμοδιότητα είναι στην ΑΔΕ, όπου ξέρουμε ότι είναι φύλο και φτερό η κατάσταση, το προφίλ του Χίψη Ανδρίτσου, ποια είναι η περιουσία του, τι έχει, τι νοικιάζει και τι δεν νοικιάζει, αυτό δεν είναι ένα εχέγγυο για το μέλλον? Γιατί το πολεμάτε τόσο πολύ? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου είναι κάτι το οποίο φαίνεται να τα βάζει τα πράγματα σε μια σειρά που δεν είχαμε, και αδικούνταν κόσμος και έπαιρναν άνθρωποι χωρίς να το δικαιούνται από εκείνους οι οποίοι ειλικρινά ήταν εκεί στο μόχθο, ό,τι μου λέγατε και νωρίτερα, ανθρώπους που ποτίζουν τη γη με τον υδρότα τους.
0: Ωραία. να καταγράψω λίγο σε δευτερόλεπτα την εικόνα στα μάτια τα δικά μου.
1: Παρακαλώ.
0: Η ΑΔΕ υπήρχε και πριν. Ήταν ναι ή όχι ο ελεγκτικός μηχανισμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ναι. Ήταν αυτή η οποία μπορούσε, έπρεπε, όφιλε να ελέγχει και να διασταυρώνει τα στοιχεία των φορολογούμενων μαζί με όλα τα στοιχεία τα περιουσιακά. Ναι ή όχι? Ναι. Άρα λοιπόν, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προκειμένου να στηθεί το παραμύθι των διαχρονικών ευθυνών, η κυβέρνηση τι έκανε? Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα. Το απλό και σύνηθες. Δηλαδή πήρε και λέει, εγώ με μεγαλοστομία παίρνω το θέμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πάω στην ΑΔΕ, όπου ο έλεγχος όλων των στοιχείων, των οικονομικών, των φορολογικών και των περιουσιακών έτσι κι αλλιώς ήταν. Άρα το ερώτημα το πρώτο που προκύπτει είναι, γιατί δεν έκανες τη δουλειά σου μέχρι τώρα και δεν διασταύρωνες ότι ο Σπανός ήξερε ή δεν ήξερε και εσείς δίνατε ή δεν δίνατε ενώ γνωρίζατε κλπ. Κλπ. Δεύτερο, ακούστε εμείς τι λέμε.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Λιακούνη, γιατί περνάει και η ώρα.
0: Πρέπει να υπάρχει σφιχτός οικονομικός έλεγχος και διασταύρωση όλων των στοιχείων όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Το πρόβλημά μας είναι ότι το αναπτυξιακό κομμάτι της αγροτικής ανασυγκρότησης αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έναν μηχανισμό, φορέα, την ΑΔΕ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό και παραγωγικό τομέα. Και αυτή τη δουλειά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να την κάνει ούτε το Υπουργείο, το οποίο μεταξύ μας και δημοσίως άφαντο είναι. Άρα λοιπόν το πρόβλημα διαστέλλεται όταν τα σκεφτείς όλα αυτά συνδυαστικά. Πάντως να ξέρετε ότι είτε ο Σπανός είτε εσείς δεν ήταν κανένας άμυρος ευθύνης. Πολύ λίγοι την πάτησαν. Οι άλλοι είχαν τηλεφώνημα από τα γραφεία του κυρίου Μελά. Ο οποίος καταδικάστηκε, ο ευρωβουλευτής, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, λέω. Έτσι, έχει καταδικαστεί δύο φορές και έχει και άλλες δικογραφίες.
1: Να τα λέμε όμως και όλα και να κλείσουμε με αυτό, να τα λέμε και όλα αυτά. Ότι ο Σπανός απέναντί μου μπορεί να είναι Πασόκ και εγώ να είμαι δεξιός ή οτιδήποτε, ή ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω τι ψηφίζει ο καθένας. Αλλά παρόλα αυτά να έχουμε βρει την άκρη και να κάνουμε τη δουλειά.
0: Πάντοτε οι της προσκολήσεως, ξέρετε, βγαίνουν ωφελημένοι. Οι της προσκολήσεως είναι είδος σαν τα σαλιγκάρια. Δεν εξαφανίζεται ποτέ.
1: Μάλιστα, καλά. Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε κέφι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, χαιρετισμούς στη Λάρισα, στην κυρία Ευαγγελία Λιακούλη που ήταν μαζί μας. Προκάλεσε το ενδιαφέρον σας αυτή η συζήτηση. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολλά μηνύματα εδώ μπροστά μου. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να βάζουμε όλα τα θέματα στη συζήτηση. Πριν κλείσουμε, είναι η ώρα να κάνουμε το ταξίδι μας. Πάμε μία βόλτα εδώ, κοντά σε έναν προορισμό. Ωραίο. Εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια, να σας πω την αλήθεια, δεν γίνεται να μην πάω έστω για 2-3 μέρες, 4. Σίγουρα θα μπει με κάποιο τρόπο στο πρόγραμμα. Είναι κοντά. Άμα δεν τα πας και πολύ καλά με τη θάλασσα στα ταξίδια και αυτά, είναι και μία μισή ώρα. Οπότε για μένα είναι ωραία, είναι στο όριο. Είναι για την Κύθνο λοιπόν. Επόμενος προορισμός, ο κύριος Κώστας Φιλιππέος είναι στη γραμμή να μας πει για το νησί, να μας πει για πληρότητες και γενικότερα για αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή στο πανέμορφο νησί σας. Γεια σας, κύριε Φιλιππέ.
2: Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή είμαι με τον φίλο του νησιού, τον Νίκο τον Ανδρίτσο, έναν άνθρωπο πραγματικά εξαιρετικό δημοσιογράφο, αλλά πάνω απ' όλα φίλο της Κύθνου.
1: Φίλος της Κύθνου. Τα άλλα θα παραλείψουμε. Φίλος της Κύθνου, αυτό είναι σίγουρο.
2: Χαιρόμαστε πολύ.
1: Γιατί είσαστε ωραίοι άνθρωποι, γιατί έχετε ένα πολύ ωραίο νησί και έχετε καταφέρει, παρά το γεγονός ότι έχει ανέβει κορυφαία, κατακόρυφα η επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά το διατηρείτε σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Να ξέρετε ότι και ο κόσμος που έρχεται στο νησί και πολλαπλασιάζεται κάθε χρόνο, αυτό δεν αλλοιώνει σε τίποτα την προσωπικότητα του Θερμιώτη. Ο Θερμιώτης, ο Κυφνιώτης, δεν βλέπει σε καμία περίπτωση τον επισκέπτη σαν κάποιον που έρχεται εδώ να του ταρπάξει, να μου επιτραπεί και η λέξη, και να φύγει. Εμείς πάνω απ' όλα δίνουμε τα πάντα στους επισκέπτες του νησιού μας να αισθανθούν οικεία στο νησί μας, να αγαπήσουν το νησί μας, να αγαπήσουν τις ομορφιές του νησιού μας και να γίνουν φίλοι του νησιού μας, να επισκέπτονται συνέχεια και συνέχεια, γιατί θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος πόλος έλξης είναι από στόμα σε στόμα. Αν κάποιο έτσι είναι ευτυχισμένο, πάλι θα το μεταφέρει στον φίλο, στον γείτονα, στον γνωστό και έτσι θα έρχεται ο ένα μετά τον άλλον.
1: Ναι, η καλύτερη διαφήμιση για έναν τόπο είναι ακριβώς αυτό, η εμπειρία που έχει ένας επισκέπτης και το λέει μετά στον επόμενο. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
2: Είμαι μαζί σας. Η Κύθνος είναι ένας κοντινός προορισμός, όπως είπατε και εσείς πριν λίγο. Είναι ένας προορισμός όπου δεν θα σε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ταξίδι. Είναι μόνο μία μισή ώρα από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή την περίοδο έχουμε το ταχύπλο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι 13 Σεπτέμβρη. Μετά θα δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα έχουμε το λιμάνι του Πειραιά μία ώρα και 10 λεπτά το ταχύπλο. 2 ώρες παρά 10 λεπτά με το επιβατικό πλοίο. Η σύνδεσή μας είναι καθημερινή και μπορώ να πω γύρω στις 7-8 φορές καθημερινά η σύνδεσή μας με Αττική και από Πειραιά και από Λαύριο. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή στο νησί. Είμαστε στην full τη σεζόν του νησιού μας. Κάτι που το βλέπουμε στους δρόμους, το βλέπουμε στα καταλήμματα στις κρατήσεις, το βλέπουμε το βράδυ που κυκλοφορούμε στα καταστήματα.
1: Οι υποδομές αντέχουν, κύριε Φιλιππέ. Αυτό τον κόσμο το λέω γιατί μιλούσαμε πριν για την εμπειρία που έχει ένας επισκέπτης. Αν οι υποδομές δεν αντέχουν τόσο κόσμο, μετά ξέρετε και η εμπειρία γίνεται κάπως κουραστική και σου λέει ο άλλος.
2: Όπως κάθε χρόνο και φέτος όλα είναι οριακά.
1: Ναι, ναι.
2: Οριακά. Από το θέμα νερό, από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Βασικό.
2: Πιστεύουμε να αντέξουμε και στο. Γιατί αυτή ακόμη τη στιγμή είμαστε στην αρχή τη full season, έτσι.
1: Περάσαμε
2: ένα δύσκολο Ιούνιο, ένα δύσκολο Ιούλιο. Που στην ουσία το νησί μας φέτος έγινε το νησί του Παρασκευού Σαββατοκύριακο και καθημερινές είχαμε μια τεράστια πτώση. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχουμε τη full season, όπως σας είπα πριν, που είναι από αρχές Αυγούστου και ελπίζουμε να κρατήσει και το Σεπτέμβριο για να γνωρίσει και ο κόσμος και είναι και οι τιμές ακόμα καλύτερες το Σεπτέμβριο, πιο οικονομικές και οι προσφορές κλπ. Να δει τις ομορφιές του νησιού μας.
1: Ιδανική εποχή και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό.
2: Ναι, έτσι, ναι, έτσι. Για μένα το είναι θεωρώ καλύτερη εποχή για διακοπές. Είναι γιατί και τα νερά μας είναι πεντακάθαρα, κύριε Ανδρίτσο, στο νησί. Οπότε βοηθάει ο άνθρωπος να σταυρεί λίγο το νερό, να κάνει μπάνιο και να είναι πιο ζεστά λίγο το νερό το Σεπτέμβριο. Έχουμε πάρα πολλές παραλίες.
1: Μιλάμε για νησί Δαντέλα, έτσι. 99 παραλίες έχετε γύρω-γύρω.
2: Τόσες παραλίες έχουμε, όπως σας είπατε, 99 παραλίες. Ακόμη και το 15 Αύγουστο, ο επισκέπτης μπορεί να βρει ερημική παραλία στο νησί, να περπατήσει λίγο μέσα από κάποιο μονοπατάκι και να είναι μόνος του σε μια παραλία, κάτι που σπάνια του συναντά σε άλλα νησιά. Έχουμε οργανωμένες παραλίες. Έχουμε τα μαγαζάκια, τα παραδοσιακά που είναι πάνω στις παραλίες, στα ταβερνάκια που ακόμα το βρίσκεις, την παραδοσιακή κουζίνα με την ντομάτα που ξέρεις, θα βάζεις τι είναι από τον παραγωγό τον ίδιο, το κρέας, το κατσίκι, την ελεύθερη βοσκή. Έχουμε τα χωριά μας, τα πανέμορφα, τη χώρα και την Τριοπίδα. Και αυτό που μια που πλησιάζει 15 Αύγουστο, που ξεχωρίζει το νησί μας και το έχετε ζήσει και εσείς λίγο ελάχιστα, είναι η παράδοση στο νησί μας, που είναι μια μοναδική παράδοση, ο χορός, ο θερμιώτικος μπάλος, τα ζευγάρια, τα αντικριστά που χορεύουν. Οι υπόλοιποι που συμμετέχουν στο χορό σέβονται αυτόν που πρέπει να κάνει τις βούρες, τις φούρλες, τις λεγόμενες μέσα στη μέση και σταματάνε γύρω. Κάτι που εντυπωσιάζει και τους επισκέπτες αλλά και τους που γνωρίζουν από παράδοση.
1: Και εννοείται 15 Αύγουστος στην Κανάλα, μεγάλη χάρη της, έτσι.
2: Παναγία την Κανάλα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Παναγία την Κανάλα γνωστή, που ανήμερα γίνεται και η αναπαράσταση της έβρεσης της εικόνας της Παναγίας. Και είναι ένα γεγονός μοναδικό γιατί ο Θερμιώτης αγαπάει και λατρεύει την Παναγία της Κανάλα.
1: Κύριε Φιλιππέ, ραντεβού στην Κύθνο λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Ραντεβού τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Στις 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Από το χάος, τη γέα και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου.
6: Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, για το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Το φορτηγό αυτοκίνητο διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μία 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Συνελήφθη 31χρονος στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται να είναι μέλος στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία με δαπού τον Ιανουάριο του 2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, έλαβε από τον ανακριτή η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Τούρκος υπήκος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρέα Αγγελία Αναζητήσεων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 31χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αιγιαλών και των παραλίων και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Στο νέο σύστημα ελέγχου αξιοποιούνται πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως η εφαρμογή MyCost, μέσω της οποίας υποβάλλεται το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών που εξετάζονται, τα οποία ενισχύουν τις επιτόπιες αυτοψίες των κτηματικών υπηρεσιών και επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό παραβάσεων. Το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησια και η Καβάλα. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων είναι μια από τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου που εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ένας έφηβος οπλισμένος σκότωσε 7 ανθρώπους, τους 5 από τους οποίους σε λύκειο κοντά στην Μπανκόκ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές και την αστυνομία της Ταϊλάνδης. Ο ένοπλος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε τους παππούδες του στο σπίτι τους, προτού άρχισε να πυροβολεί κατά καθηγητών και μαθητών στο σχολείο. Οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο σχολείο έρχονται στους 5 και οι τραυματίες στους 23. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ΣΥΤΑ από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό Απότελο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιταλής ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιος Τζούνιορ, ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασιλίσσα διάρκειας 6 ετών.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ η Λιάννα Κουτσούπη.
5: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
6: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαστε και πάλι μαζί. Και μαζί και χώρια με τον Γιώργο Μουρούτη. Θα τον έχετε μαζί σας και πάλι από τη Δευτέρα. Κάνουμε αλλαγής κυτελοδρομίας. Το μαζί και χώρια θα γυρίσει από τη Δευτέρα με τον Γιώργο Μουρούτη στην κανονική του ώρα 11 με 12 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα είναι η τελευταία θερινή εκδοχή της κυτελοδρομίας που κάναμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να κρατήσουμε και την εκπομπή και το πρόγραμμα του φιλόξενου ραδιοφωνικού σταθμού του Sky 100,3. Επαναλαμβάνω, είναι χωρίς διέξοδο αν δεν έχεις καλή ομάδα. Η καλή ομάδα ξεχωρίζει. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας, όπως πολλές φορές, ο Κώστας ο Σπανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και άλλα πολλά δεν τα αποκαλύπτουμε ακόμα άλλο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως πάντα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο οι καλοί συνάδελφοι, ο Πέτρος Μωραΐτης με την Αργυρό Γεμελιάρη, στο 210-48-00-170-174, που μπορείτε να επικοινωνείτε για τα σχόλιά σας. Και φυσικά υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας, ο ηλεκτρονικός μέσω ίντερνετ, στη διεύθυνση www.skyradio.gr, όπου στο ειδικό πλαίσιο που λέει πάνω δεξιά «Πες την άποψή σου», μπορείτε να μας γράψετε τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας, τις απορίες σας και τις πολεμικές σας, τέλος πάντων. Νομίζω ότι μια τέτοια σημερινή μέρα μάλλον θα χρειαζόμασταν κάποια ασπιρίνη, δεν ξέρω αν θα μας έλυνε και το ζήτημα με αυτά που μαθαίνουμε και ακούμε συνεχώς, όπως αυτή η φρικιαστική πολλαπλή δολοφονία που έγινε λίγο μακριά βέβαια, αλλά είπαμε, ο κόσμος σήμερα είναι μικρός και είναι δίπλα μας και όλα συμβαίνουν σε διάφορες δόσεις, και αναφέρομαι σε αυτόν τον μικρό μαθητή, το 14χρονο, που όπως ακούσατε πριν και στο δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα σκότωσε τον παππού του και τη γιαγιά του στο σπίτι, πήγε στο σχολείο με σκοπό να σκοτώσει τους καθηγητές. Από ό,τι φαίνεται κατάφερε να σκοτώσει μάλλον 5 καθηγητές, τραυμάτισε πάνω από 15 συμμαθητές του και ο ίδιος ή σκοτώθηκε ή αυτό τραυματίστηκε θανάσιμα, θα δούμε. Αλλά το αναφέρω ως γεγονός γιατί από ό,τι λένε και οι πρώτες πληροφορίες, βλέπουμε τι σημασία έχουν αυτές οι περιβόητες σε ένα βαθμό, ενώ δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τίποτα, οι πλατφόρμες, γιατί όπως λένε οι πρώτες μαρτυρίες φίλων του, γνωστών του και από το σχολείο συμμαθητών, ήταν σχεδόν μονομανείς με την καλλιέργεια αυτή, όπως λέμε, των πλατφορμών και των διαφόρων άλλων παιγνίων που βλέπουμε ακόμα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, νεότερους και μεγαλύτερους να είναι απορροφημένοι και να μην βλέπουν γύρω τους αλλά μόνο την ηλεκτρονική εικόνα. Και το λέω αυτό γιατί την ίδια στιγμή έχει αρχίσει να μεγαλώνει διεθνώς και στην Μητρόπολη των πλατφορμών, ενώ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ζήτημα της αντιμετώπισης των ακροτήτων σε σχέση με το πώς εθίζουν τους χρήστες και σε τι βαθμό προχωρούν σε αυτές τις αντιμετωπίσεις χωρίς να νοιάζονται για τις συνέπειες. Νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση ότι άλλο ένα δικαστήριο στο Νέο Μεξικό καταδίκασε σε βαρύτατο πρόστιμο την πλατφόρμα που ελέγχει την ιστορία του Facebook και τα λοιπά, αρθριστικά με την προηγούμενη καταδίκη που έχουν πρωτόδικες βέβαια καταδίκες, φτάνει σχεδόν στο ένα δισεκατομμύριο πρόστιμο για την παραβίαση της ιδιωτικότητας και της προσωπικής ελευθερίας των χρηστών, θεωρώντας ότι φτάνει σε υπερβολικούς εθισμούς. Το αναφέρω αυτό γιατί σας θυμίζω ότι μία από τις μεγάλες αναμετρήσεις και αξιακού χαρακτήρα αλλά και πολύ πιο ομού οικονομικού χαρακτήρα, για να μην πάω στα ζητήματα τα θεσμικά και των δικαιωμάτων, είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στις αμερικάνικες τεράστιες αυτές εταιρείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έστω βραδυπορούσα προσπαθεί να βάζει πλαίσια θεσμικά, ρυθμιστικά, με καθυστέρηση ίσως, αλλά τέλος πάντων προσπαθώντας να συντηρήσει ένα βασικό πλαίσιο δικαιωμάτων και ρητρών ρυθμίσεων, ενώ από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η Αμερική έχει μια τελείως, ενώ θεσμικά τουλάχιστον, θα δούμε δικαστικά που θα τελειώσουν όλες αυτές οι ιστορίες, μια, ας το πούμε, αχαλιναγώγητη ταχύτητα στη διαμόρφωση νέων δεδομένων της, ας την πούμε, επικοινωνίας της ανθρώπινης αλλά και της αξιοποίησης των διαφόρων, πώς να το πούμε, βάσεων δεδομένων, και γενικότερα στην αντίληψη αυτή που στο όνομα της ταχύτητας, όχι απλά της πληροφόρησης αλλά της του κυνηγητού και των τεραστίων υπερκερδών, όπως λέμε οι big ΤΕΚ, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Νομίζω απλά να τα αναφέρουμε αυτά, γιατί στην πραγματικότητα μας θυμίζουν ότι χρειάζονται ρυθμιστικές αντιμετωπίσεις σε όλα τα ζητήματα και ελπίζουμε η προσπάθεια και οι καταστατικοί χάρτες της Ευρώπης να δυναμώσουν και να κρατήσουν τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα τον δρόμο που έχουν κρατήσει μέχρι σήμερα. Αυτά και άλλα οικονομικά, αλλά επειδή βλέπουμε και την κατάσταση να είναι διαρκώς, όπως λέμε, μια σχηνοβασία επικίνδυνη και στα οικονομικά διεθνώς, και δεν μιλάω τώρα λόγω των εξελίξεων ή μη εξελίξεων, όπως θέλετε πέστε το, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και για πολλά άλλα δικά μας, θελήσαμε να μιλήσουμε με έναν πολύ έμπειρο στα οικονομικά, εξαιρετικό καθηγητή στα οικονομικά χρόνια τώρα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών και πάρα πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, Γενικό Διευθυντή στο ΙΟΒΕ. Μιλάω για τον γνωστό σας, τον έχετε ακούσει και άλλες φορές και στην εκπομπή μας και στο ραδιόφωνο του Sky, τον κύριο Νίκο Βέτα, τον οποίο νομίζω τον έχουμε στη γραμμή. Σας καλημερίζουμε, κύριε Βέτα. Ελπίζω να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε μαζί σας μερικά από τα βασικά δεδομένα, βλέποντας και την αβεβαιότητα αυτή που παρατείνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη, κυρίως τα ενεργειακά, για να το δέσουμε και με τα τελευταία των χειρισμών της ελληνικής κυβέρνησης. Σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ. Πράγματι ένα μείγμα αστάθειας ευκαιριών και προκλήσεων στην οικονομία και την ελληνική και όλο το τριγύρο μας. Αλλά δεν ξέρω αν από πού θέλετε να το πιάσουμε.
0: Ας ξεκινήσουμε με αυτή τη μεγάλη αβεβαιότητα την ενεργειακή. Ακούμε πολλά για τις συμφωνίες, μη συμφωνίες, μάλλον συμφωνίες για τα στενά του Ορμούζ και τις συνέπειες. Βλέπουμε κάτι τσιμπηματάκια τώρα στο πετρέλαιο. Δεν θέλω να είμαι και βιαστικός, αλλά καταλαβαίνετε, αυτή η αβεβαιότητα παρατείνεται. Και βλέπουμε από τη μια να λέει ο κύριος Τραμπ ότι κοντεύουμε, αλλά βλέπουμε να περνάνε οι μέρες και μάλλον να παρατείνεται και η αβεβαιότητα του τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να πιάσουμε λίγο αυτό το οποίο είναι, κατά μία έννοια, μετά από κάποια χρόνια που παρακολουθούμε κρίσεις, το πιο εντυπωσιακό, ότι έχουν πια μαζευτεί πάρα πολλά και ο κάθε πολίτης τα έχει ζήσει, αν δεν είναι μικρής ηλικίας, και εσείς και εγώ, ο καθένας τα παρακολουθεί, από την κρίση χρέους, το COVID, το Brexit, τους δασμούς του Τραμπ που είπε ότι δεν θέλω εμπόριο παρά μόνο αν κερδίζω μονομερός. Τώρα φυσικά την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, τώρα έναν πόλεμο στο Ιράν που ούτε αρχή ούτε μέση ούτε τέλος φαίνεται να έχει.
0: Σωστά.
1: Παρόλα αυτά αναφερθήκατε στην αγορά ενέργειας. Η αγορά ενέργειας έδειξε προφανώς μια πίεση, και γιατί άμεσα από τα στενά δεν υπάρχει η ροή που υπήρχε και γιατί κανείς βλέπει την αβεβαιότητα, αλλά έμεινε εντός ορίων. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε και δάγκωσε την παγκόσμια οικονομία.
0: Μπόρεσε να κρατηθεί σε ένα όριο, σωστά, ναι. Αλλά
1: βεβαίως,
0: πιεστικό βέβαια, βέβαια όριο, πιεστικό.
1: Πιεστικό, αλλά για όσους θέλουν να κάνουν όχι ιστορία αλλά προϊστορία και θυμούνται τις ενεργειακές κρίσεις
0: της δεκαετίας του 70 και λοιπά, σωστά.
1: Να σας πω δύο τιμές έτσι, που μπορεί να εντυπωσιάσουν και τους ακροατές μας. Το ένα βαρέλι αργό πετρέλαιο τότε έκανε περίπου ένα δολάριο, είναι και πληθωρισμός βέβαια από το 70, και λόγω της κρίσης πήγε στα 4, δηλαδή πήγε 4 φορές πάνω, σε μια οικονομία που ήταν πλήρως εξαρτημένη από το πετρέλαιο. Τώρα δεν είχαμε μια τέτοια μεταβολή, είχαμε μια μεταβολή η οποία ήταν της τάξης του 20%, 30% ανάλογα με το τι κοιτάς. Δεν προσπαθώ να πω ότι δεν υπήρξε ζημιά. Αντίθετα, με ανησυχεί ότι μαζεύονται πολλά πράγματα και στην αγορά ενέργειας αλλά κυρίως χρηματοοικονομικά, γιατί όλες αυτές τις κρίσεις έρχεται και τις καλύπτουν οι κεντρικές τράπεζες, οι κυβερνήσεις χρηματοδοτώντας. Αλλά αν η πραγματική οικονομία, η παραγωγικότητα, οι δουλειές που παράγουμε, οι αξίες δεν ακολουθούν και έχουν λόγο να μην ακολουθούν μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα, όλοι είναι λίγο πιο μαγκωμένοι, εγώ έχω λόγους να ανησυχώ για το τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα να κατά μία έννοια απορώ με το πόσο ανθεκτική είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Με τόσες εκρηκτικές μεταβλητές. Σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει ακόμα ένα πεδίο κάποιας έστω και καθυστερημένης, ας την πούμε έτσι, ρεαλιστικής ζυγοστάθμισης, για να καταλάβουμε αυτό που μας λέτε και σωστά το εξηγείτε. Αλλά θα ήθελα τη γνώμη σας σε σχέση με το γεγονός, για να το συνδυάσουμε και με τις ανακοινώσεις και της ελληνικής κυβέρνησης αυτών των ημερών, για την περιβόητη αξιοποίηση, πρόταση, μεθόδευση, αξιοποίηση της ρήτρας της ενεργειακής εξαίρεσης, όπως λέμε, που είχε αρχίσει μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετούς μήνες, που άνοιξε αυτή τη δυνατότητα, αλλά τώρα είδαμε και την συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, που πιστεύω θα χρειαστεί πολλή συζήτηση, γιατί ανοίγει ένα δρόμο, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, σε πολύ αρδρές γραμμές, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη είναι ότι υπάρχει μια δημοσιονομική πειθαρχία, ακόμη και αν έχεις έκτακτα έσοδα ως κράτος, δεν μπορείς αυτά να έρθεις και να τα ξοδέψεις χωρίς κάποιο σκεπτικό. Και υπάρχουν συγκεκριμένες, όπως τις είπατε, ρήτρες διαφυγής. Η μεγαλύτερη είχε δημιουργηθεί για λόγους άμυνας.
0: Σωστά, πολλά καλύτερα και το υπενθυμίζετε, ναι.
1: Και τώρα φαίνεται ότι δημιουργείται μία στον τομέα της ενέργειας. Στον τομέα της ενέργειας, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να κρυφτούμε ότι δεν τα έχουμε πάει και τόσο περίφημα ως Ευρώπη. Από πού να το πιάσεις και από πού να τα αρχίσεις.
0: Όχι, πιάστε το, γιατί έχει ενδιαφέρον για όλους όσους μας ακούνε και σήμερα.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχουν ζητήματα στα οποία φαίνεται να υπάρχει, για να το πω έτσι με μια λόγια έκφραση, αμφιθυμία. Πιο απλά, πολλές φορές δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Για παράδειγμα, είμαστε η Γερμανία, η μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα. Για λόγους πράσινους, τους οποίους απολύτως τους σέβομαι και τους βάζω πάνω-πάνω, λέμε δεν θέλουμε πλέον πυρηνική ενέργεια, κλείνουμε τα εργοστάσια μας.
0: Εδώ και 20 χρόνια, σωστά.
1: Μετά το δυστύχημα στην Ιαπωνία ως αντίδραση. Αλλά την ίδια ώρα είμαστε σε ένα δίκτυο, αποκινούμε τη Γαλλία και παίρνουμε ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο παράγεται από πυρηνικά εργοστάσια. Βάλαμε όλα τα αυγά μας, ως Γερμανία λέω τώρα, στο καλάθι της Ρωσίας και στο φυσικό αέριο.
0: Έκανε τη μονοκαλλιέργεια κατά αποκλειστικότητα σχεδόν, ναι.
1: Και τα δίκτυα δεν έχουν στρώσει καλά και σπρώξαμε τις ανανεώσιμες σε όλη την Ευρώπη πριν σπρώξουμε εξίσου γρήγορα τα συστήματα αποθήκευσης.
0: Πολύ σωστά.
1: Σπρώχναμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι που κάποια στιγμή και η αυτοκινητοβιομηχανία και πάλι κυρίως της Γερμανίας είπε, παιδιά τι κάνουμε, καταστρεφόμαστε, μήπως να το πάρουμε πιο αργά. Και ο βασικός, ένα πρόβλημα που δημιουργείται από όλο αυτό της τελευταίας 15 ετίας τουλάχιστον, είναι ότι ο μέσος πολίτης βλέπει ότι ούτε στην πράσινη μετάβαση τα έχουμε πάει τόσο περίφημα, αλλά κυρίως ότι πληρώνει πάρα πολύ για ενέργεια. Πολύ περισσότερο από ό,τι πληρώνουν αντίστοιχα στην Αμερική.
0: Άρα ο τελικός χρήστης δεν είδε κάποια ουσιαστική ανακούφιση, να το πούμε έτσι.
1: Και αυτό το έχουμε δει και στη χώρα μας, όπου καλά κάναμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι προχωρήσαμε. Είμαστε από τους πιο μπροστά στο ρυθμό με τον οποίο βάλαμε ανανεώσιμες πηγές στο ηλεκτρικό σύστημα.
0: Και ξεπερνάμε τώρα στην παραγωγή, εσείς τα ξέρετε, πάνω από το 50%, τα συζητάγαμε και χτες και προχτές με άλλους συνομιλητές μας, από την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά μας λείπουν οι αποθηκευτικές δυνατότητες, που τώρα σκέφτεται η κυβέρνηση, λέει, έτσι δεν είναι?
1: Και οι αποθηκευτικές δυνατότητες και η προσαρμογή της υπόλοιπης οικονομίας γύρω από αυτό. Δεν είναι ότι αλλάζω μία πηγή ενέργειας και μετά όλα πάνε καλά. Άρα είμαστε στα μισά του δρόμου ως προς αυτό και ελπίζει κανείς ότι σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια η χώρα μας, από μια χώρα η οποία συστηματικά επί δεκαετίες ήταν ένας καθαρός και μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας, δηλαδή υπήρχε μια αιμορραγία προς το εξωτερικό στο θέμα της ενέργειας, δεν θα είναι πλέον, αλλά αντίθετα μπορεί και να εξάγει. Αλλά αυτό εξαρτάται και από το τι άλλα πράγματα θα κάνουμε στην οικονομία μας. Τι τουρισμό θα έχουμε, αν θα είναι επικεντρωμένος ο τουρισμός στα νησιά και το καλοκαίρι, αν θα έχουμε βιομηχανία, όλο το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που ο περισσότερος κόσμος δεν καταλαβαίνει ίσως τι είναι, αλλά εκτός από το κομμάτι το πιο, ας το πούμε, μαλακό που έχει να κάνει με τα μαθηματικά από πίσω, με τη στατιστική, με τα δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη και θέλει και δύο άλλα πράγματα. Έχει τεράστιες ανάγκες, δημιουργεί τεράστιες ανάγκες σε ενέργεια και σε νερό για την ψήξη των συστημάτων. Οπότε έχουμε έναν κόσμο μπροστά μας που τρέχει και εμείς τρέχουμε πρώτα να τον καταλάβουμε, μετά να προσαρμοστούμε, νομίζω.
0: Είμαστε λίγο βραδιποριακοί και το λέω συνολικά και για την Ευρώπη, αλλά επειδή το βγάσατε αυτό, δεν είναι και ένα από τα ζητήματα που έχει μπροστά της η Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται από τα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, σε σχέση με το ότι είναι χαμηλά αυτή τη στιγμή, ας το πούμε έτσι, τα αποθηκεύματα που έχει σε φυσικό αέριο, άρα μέσα στο φθινόπωρο θα χρειαστεί να κάνει μαζικές αγορές. Τι θα γίνει, θα το αγοράζει ο καθένας μόνος του, θα υπάρξει κάποιος κοινός σχεδιασμός, μπας και υπάρξει κάπως καλύτερα η τιμή? Τι περιμένετε?
1: Μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν θα έβαζα τόσο ψηλά στη συζήτηση ότι τελικά δεν θα έχουμε αέριο. Είναι ένα από τα ενδεχόμενα. Μην πηγαίνουμε όμως κοιτώντας μόνο κάθε φορά το πιο μικρό. Στην Ευρώπη πρέπει λίγο να δούμε τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία φτιάχνουμε, παράγουμε, να είναι υψηλότερης αξίας, ότι θα πρέπει να τα παράγουμε με λιγότερο κόσμο, γιατί δημογραφικά θα είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, οι νέοι θα είναι λιγότεροι. Το βασικό πρόβλημα που έχει η Ευρώπη και υστερεί σημαντικά σε σχέση με την Αμερική και την Ασία είναι ότι δεν ενσωματώνουμε, δεν παράγουμε πρώτον και δεν ενσωματώνουμε δεύτερον νέες τεχνολογίες στην παραγωγή τόσο γρήγορα. Είτε αυτό αφορά, αναφέραμε, τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς τη ρομποτική, όλο το κομμάτι των επιστημών υγείας, είμαστε πιο πίσω. Δεν παίρνουμε ρίσκα στην επιχειρηματικότητά μας όσο παίρνουν κάποιοι άλλοι. Έχουμε χίλια καλά στην Ευρώπη, μην καθίσουμε τώρα να χτυπάμε ένα τον άλλο στην πλάτη και να λέμε για θέματα ελευθερίας, δημοκρατίας, δικαιωμάτων, όλα όσα έχουν γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής, αλλά θα πρέπει να παράγουμε και περισσότερη αξία.
0: Και βλέπουμε ότι και στα ζητήματα της προχωρημένης τεχνολογίας, το αναφέρατε ήδη, μπορεί να βάζουμε ρυθμιστικά, όπως έλεγα πριν, για άλλα σχόλια που έλεγα προηγουμένως στην εκπομπή μας, αλλά είμαστε πίσω στο να είναι αρκετά πιο γρήγορες και ανεβασμένες, πιο ισχυρές οι τεχνολογικές ευρωπαϊκές εταιρείες, κυρίως της Γαλλίας, της Αγγλίας και πάει λέγοντας. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλές πρωτοβουλίες και στη χώρα μας, ίσως λιγότερες από όσες θα θέλαμε. Αυτό δεν λέτε? Και από όσες έχουμε ανάγκη?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα το κομμάτι τεχνολογία αφενός και το κομμάτι μεταποιητική βιομηχανία αφετέρου έχει υστερήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Όλη τη μεταπολίτευση. Για διάφορους λόγους. Έχει να κάνει με το ότι η χώρα έσπρωξε άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ίσως όπως ο τουρισμός. Έχει να κάνει με το ότι δεν ήμασταν τόσο κοντά στα κέντρα, τα βιομηχανικά ή στα οικονομικά κέντρα. Αλλά για να μην πάμε πίσω, σημασία έχει επόμενη μέρα. Έχοντας βγει και από την τεράστια κρίση χρέους και από τις μετέπειτα μικρότερες αλλά σημαντικές κρίσεις COVID ενέργειας, το μεγάλο έλλειμμα στη χώρα είναι οι επενδύσεις, όχι γιατί είναι ένας αριθμός ο οποίος πρέπει να προστίθεται στο ΑΕΠ, αλλά επένδυση σημαίνει προετοιμασία της επόμενης μέρας. Ξοδεύω πόρους σήμερα έτσι ώστε να μπορώ να κάνω πράγματα αύριο.
0: Και να έχω αποτελέσματα. Κύριε Βέτα, θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε το δελτίο ειδήσεων τώρα από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και θα συνεχίσουμε με 1-2 ερωτήσεις αν μπορείτε. Μπορούμε να συνεχίσουμε αμέσως μετά να σας πάρουμε?
1: Ναι, πώς το θέλετε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορίες.

0: ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου. Πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
11: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
12: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η Αμερική τρέχει παρά τον Τραμπ, παρά τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί με τους δασμούς, με τα πανεπιστήμια, με τις αβεβαιότητες, τρέχει όσον αφορά το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, τρέχει όσον αφορά εφαρμογές υγείας που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες. Αλλά επειδή η Αμερική είναι μακριά, μήπως να το πάμε, μπορεί να μας επηρεάσει, όπως είπαμε, γι' αυτό τη συζητάμε και επηρεάζει, αλλά να το πάμε στο τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μαζί με αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει, που είναι όσα προκύπτουν από τη φυσική μας θέση, ιστορία, πολιτισμό, ήλιο και θάλασσα και όλα αυτά τα καλά, πρέπει να διασυνδεθεί μέσα από τα πανεπιστήμια και μέσα από την παραγωγή νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά κυρίως μεταποιητική βιομηχανία, με νέες τεχνολογίες. Στην τεχνολογία είμαστε πίσω. Και όταν είσαι πίσω, είναι σαν να έχεις τα όπλα της εποχής του Χαλκού και οι άλλοι να είναι με σίδερο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν είναι δεσμευμένοι να ζήσουν όλη τους τη ζωή σε ένα μέρος, αντί να προσελκύουμε ανθρώπους, χάνουμε ανθρώπους. Άρα τεχνολογία, τεχνολογία, τεχνολογία, και ό,τι χρειάζεται γύρω από αυτό. Θεσμικό πλαίσιο, πανεπιστήμια, τεχνικές σχολές, επενδύσεις, αποτελεσματικότητα του δημοσίου.
2: Ήδη βάζετε μια σειρά κατευθύνσεις και άξονες. Απλά μια κουβέντα παραπάνω, επειδή για όσους μας ακούνε, πιστεύω το ερώτημα έρχεται λίγο ή περισσότερο αυθόρμητα. Έρχεται η διεθνής έκθεση. Πιστεύετε ότι σε αυτούς τους άξονες θα κινηθεί η κυβέρνηση ή θα προσθέσει κάτι πιο ειδικό σε σχέση με τους μεσαίους και μικρομεσαίους, κάτι άλλο? Τι θα βλέπατε εσείς ή τι περιμένετε?
1: Κοιτάξτε, εθιμικά η ΔΕΘ έχει συνδεθεί με τη λέξη καλάθι, ότι ο κάθε πρωθυπουργός κοιτάει τριγύρω στο γραφείο του και κοιτάει τι υπάρχει στο καλάθι για να το δώσει. Έχει και αυτό τη σημειολογία του, ότι όταν μια οικονομία δεν πηγαίνει άσχημα, πρέπει να μοιράζεις και να προσέχεις. Αλλά το κύριο το οποίο νομίζω εγώ θα ήθελα να ακούσω από την κυβέρνηση είναι με σχετικά απλά λόγια πώς θα προχωρήσουμε σε αυτό που σας έλεγα. Δεν αλλάζει μια οικονομία από τη μία μέρα στην άλλη,
2: αλλά θέλει ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό στιβαρό.
1: Πώς η οικονομία μας ακριβώς θα δώσει την ευκαιρία στον κάθε εργαζόμενο να παράγει υψηλότερη αξία.
2: Το γεγονός ότι είμαστε στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, πιστεύετε ότι θα το αντέξει η σημερινή κυβέρνηση μέσα και από την πίεση των, ας το πούμε, των γενικότερων συνθημάτων, ή θα αρχίσει να αντιμετωπίζει ζητήματα? Λέω τώρα, δεν θέλω να το συνδυάσω με τις πυρκαγιές, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Νομίζω ότι και οι ζημιές από τις πυρκαγιές και η αντιμετώπιση τους είναι ένα επιπρόσθετο βάρος στο σχεδιασμό της επόμενης περίοδου.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημά σας έχει βάθος προφανώς. Ουσιαστικά λέτε πολλές φορές θέλεις να κάνεις κάποια πλάνα, αλλά η πραγματικότητα σε εγγυώνει.
2: Σου βάζει εμπόδιο τέλος πάντων, όπως ξέρετε.
1: Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ νομίζω ότι η ελληνική οικονομία το χρειάζεται και η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη μετά από χρόνια, γιατί η πίεση την οποία δεχόμαστε είναι από το 2008 πρακτικά. Πάμε να κλείσουμε 20 χρόνια.
2: Σχεδόν.
1: Μετά από τόσα χρόνια νομίζω υπάρχει μεγάλη ωριμότητα στο να δεχτεί, να υποστηρίξει κανείς και να αγκαλιάσει αλλαγές, οι οποίες με ένα ρεαλιστικό τρόπο όμως, είτε αυτό είναι στο δημόσιο, είτε είναι στον τόπο δουλειάς, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μας βάλουν σε μια υψηλότερη τροχιά. Νομίζω υποτιμάμε το πόσο έτοιμοι είμαστε και πόσο χρειάζονται τέτοιες αλλαγές.
2: Και μια γρήγορη ερώτηση, σχόλιο για σας. Το να αποτιμηθούν τα λεγόμενα οικονομικά προγράμματα, καλά πέρα από τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης και των εξαγγελιών της και των άλλων δυνάμεων, πιστεύετε θα βοηθήσει στη συζήτηση ή θα γίνει και αυτό ένα πεδίο, ας το πούμε, μόνο πολιτικών αντεγκλήσεων? Θα υπάρξει καθόλου προχώρημα σε πιο σοβαρές συγκριτικές συζητήσεις? Θα βοηθήσει αυτό?
1: Κοιτάξτε, τώρα μπαίνετε σε μια περιοχή που τυχαίνει, λόγω Ιωβένα την ξέρω καλά, γιατί ένα θέμα με το οποίο

0: ασχολούμαστε συστηματικά για πάρα πολλά χρόνια είναι να εκτιμά κανείς ποια είναι η αναμενόμενη επίδραση κάποιων μέτρων.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, όσον αφορά τα προεκλογικά όμως, εγώ θα ήλπιζα ότι τα ίδια τα κόμματα με όποιους μηχανισμούς έχουν θα κάνανε και αυτοί τουλάχιστον τους απλούς λογαριασμούς τους. Όσοι μηχανισμοί υπάρχουν που να δίνουν διαφάνεια με αξιοπιστία, βοηθούν τον δημόσιο διάλογο. Ξέρετε, ακόμη και κάτι το οποίο είναι δημοσιονομικό έχει όμως ένα βάθος από πίσω στο πώς εκτιμάς την επίδραση. Εάν για παράδειγμα εγώ μειώσω ένα συντελεστή φόρου σε κάτι που αγοράζετε, εσείς μπορείτε να το αγοράσετε περισσότερο, άρα τα φορολογικά έσοδα να μην μειωθούν τόσο πολύ.
1: Να γίνουν από τη διεύρυνση της κατανάλωσης, μάλιστα.
0: Και θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια τι θα κάνει αυτό σε άλλες αγορές, στην ευρύτερη οικονομία. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Αλλά πράγματι συμφωνώ και υπογράφω με τα δύο χέρια αυτό που είπατε. Πρέπει η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση, τα προγράμματα των όλων των κομμάτων να είναι στη βάση σχεδίων που να έχουν μία αρχή, μέση και τέλος.
1: Ας ελπίσουμε ότι πράγματι θα κινηθούν λίγο πιο υπεύθυνα και σοβαρά τα πράγματα και συγκρατώ από την κουβέντα μας, κύριε Βέτα, αν δεν σας παρερμηνεύω, ότι είστε συγκρατημένα ρεαλιστικά αισιόδοξος για τη συνέχεια, μια και είμαστε λίγο πιο όρημοι μετά από όλα αυτά που περάσαμε. Συμφωνούμε?
0: Κύριε Στουβό, όσοι δεν είμαστε αισιόδοξοι, διαβατήριο έχουμε, να σηκωθούμε να φύγουμε. η αισιοδοξία στην πράξη, δηλαδή να προσπαθείς να βελτιώσεις τα πράγματα, είναι ό,τι και να κάνεις, όποια και να είναι η θέση σου, είναι κάτι το οποίο το θεωρώ αυτονόητο. Από την άλλη, δεν θα με παρασύρετε σε μια κουβέντα η οποία θα λέει ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Οι προκλήσεις που έχει μπροστά η χώρα, αλλά αντίστοιχα και οι ευκαιρίες αν κάνουμε τα πράγματα, είναι μεγάλες.
1: Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας συμβολή, για τη συζήτηση μπροστά στους ακροατές μας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και είναι προφανές ότι αρχές φθινοπόρου τουλάχιστον θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βέτα.
0: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σας.
1: Να είστε καλά, καλές προσπάθειες. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Βέτας, καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πολλά χρόνια, νομίζω πάνω από 12-13, αν δεν κάνω λάθος, γενικός διευθυντής στο ΙΟΒΕ.

μετά τη συζήτηση για τα οικονομικά, απλά θα ήθελα να προσθέσω λίγο ατάκτο σε ρημένα μια σειρά γεγονότα και ειδήσεις που πρέπει να τις κρατάμε και να μας προβληματίζουν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να θυμίσω ότι η ιστορία με τους δύο θύλακες εκεί στην Βόρεια Αφρική, στη Θέουτα και στη Μελγία, δεν έχει αλλάξει ολοκληρωτικά η υπόθεση, γιατί η προσπάθεια που κάνουν οι οργανισμοί οι διεθνείς και οι ισπανικοί να κάνουν την καταγραφή για τα ασυνόδευτα ανήλικα ήδη έχουν αποτυπώσει πάνω από 1.300 άτομα, νέα παιδιά, μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας, που αυτά χρήζουν βοήθειας και αντιμετώπισης των γνωστών ακραίων δεδομένων. Και απ' την άλλη υπάρχουν ήδη κάποιες διαδόσεις και πληροφορίες ότι διάφοροι, ας το πούμε, σκοτεινοί φορείς ετοιμάζουν κάποια εκδοχή μιας νέας παλήρειας εισόδου, το οποίο δεν το θεωρώ εύκολο. Ας κρατήσουμε το ανθρώπινο πρόβλημα που πρέπει να μας θυμίζει ότι δεν τελειώνει τίποτα απλά με τις εξάρσεις ή με τις κορώνες, και ότι το πάγιο πρόβλημα αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προσφυγικού θα παραταθεί. Τώρα, πέρα από αυτό που θα έχουμε χρόνο και στη συνέχεια σε επόμενες ευκαιρίες, θα ήθελα να σταθώ σε μερικά πράγματα που πρέπει να μας σημαδεύουν ούτως ή άλλως ανθρώπινα και απλά. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση η ανευθυνότητα που επεδείχθη από το αστυνομικό τμήμα που είχε προσέλθει η μακαρίτσα πλέον συμπολίτησά μας, στα Χανιά μιλάω, που είχε άνοια από ό,τι μαθαίνουμε, και ενώ ήταν υπό την προστασία της αστυνομίας, δεν είχε γίνει ακόμα η προσέλευση μελών της οικογένειας της, διέφυγε της προσοχής τους και αναζητήθηκε για μέρες, τελικά βρέθηκε νεκρή. Τώρα, πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα βασικό αστυνομικό τμήμα να προσέρχεται ένας με άνοια, που είναι προφανές ότι έχει πρόβλημα, να ανατίθεται στο στούμπο να τον προσέξει και να μην κρατάει αυτή την επάρκεια της προσοχής ευρύτερα, δείχνει, ευτυχώς δεν είχαμε άλλα ζητήματα που είχαμε στο παρελθόν, απλά το αναφέρω ως γεγονός. Ένα άλλο γεγονός που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε είναι η αποδεδειγμένη έκρηξη αυτού του υποσταθμού του ΔΕΔΙΕ, που δείχνει ότι εκτός από τους επαναλαμβανόμενα πυρομανείς που έχουμε πολλές ευθύνες, πολλοί συνανθρωποί μας, από ό,τι έχει αποδειχθεί και από τις στατιστικές αποτυπώσεις, πόσοι έχουν βρεθεί ότι έχουν βάλει δολίως φωτιά ή από αμέλεια, πολλές φορές καθόλου από αμέλεια, παρά τις οδηγίες και τις προσκλήσεις. Αυτό όχι για να μειώσει τις κεντρικές ευθύνες, ούτε το έπιασα αυτό το θέμα, νομίζω θα έχουμε αρκετό χρόνο στη συνέχεια, ακόμα έχουμε την εξέλιξη των δεδομένων των πύρινων λιγότερο ή περισσότερο κάθε μέρα, αλλά το αναφέρω γιατί και σε άλλες χώρες διάβαζα προηγουμένως ότι και στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στη ΣΥΠΑ, που είναι βορειοδυτικά μία από τις μεγάλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ο άνθρωπος που έχουν συλλάβει ως υπεύθυνο για μία τεράστια πυρκαγιά που οδήγησε στην μετακίνηση πάνω από 200.000 πολίτες της πολιτείας για να σωθούν από την τεράστια πυρκαγιά, γιατί είχε επιλέξει το χρόνο και τις ημέρες για να κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά, τουλάχιστον δεν είχαν ανθρώπινα θύματα μετά τις προσπάθειες που κάνανε, γιατί είναι και από τις πιο προχωρημένες με όλες τις έννοιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, παντού συμβαίνουν τέτοια ζητήματα και στη γειτονιά μας, όπως φάνηκε και στη Γαλλία και στην Ισπανία, τι ευθύνες υπήρχαν. Αλλά πέρα από αυτό παραμένει το ζήτημα ότι χρειάζονται συνολικά μέτρα από την Ευρώπη και από τις χώρες για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Τώρα, για να πάμε σε λίγο ελαφρύτερα ζητήματα, γιατί σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε προσωρινά για τις δύο εβδομάδες που θα κάνουμε μία μικρή αφαίρεση και εμείς ως εργαζόμενοι, και είπαμε ότι από τη Δευτέρα θα είναι μαζί σας και πάλι ο συνάδελφος και συνέτερος ο Γιώργος Ομουρούτης, με πολλές δυνάμεις και πολλές ιδέες για να σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα ήθελα να θυμίσω ότι σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα της Μπύρας, μια και είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είμαστε βέβαια οι Γερμανοί που έχουν το ρεκόρ κατανάλωσης, αλλά νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι μια δροσερή μπύρα την πίνουμε πολύ. Ελπίζω χωρίς υπερβολές, άλλωστε τώρα έχουμε και τις μη αλκοολούχες μπύρες και διάφορες εκδοχές, άρα είναι μια δροσιά που μπορεί να δώσει στον καθέναν. Και να θυμίσω και μια άλλη φάση που νομίζω την περνάμε ακόμα και σήμερα, μιλάω για τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, που ακριβώς σαν σήμερα το 2004, ήδη έχουν περάσει 22 χρόνια, έδωσε μια τεράστια όθηση στην κυκλοφορία για την Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και όχι μόνο, την Πελοπόννησο, γιατί στην πραγματικότητα όλη αυτή
η διαμόρφωση που είναι και η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα, νομίζω έδειξε κάποια βήματα που γίνανε και στη χώρα μας και έπαιξε το ρόλο της και σε εκείνη την περίοδο, ακόμα και τώρα. Και τώρα θα ήθελα να τελειώσω λίγο με τα πολιτικο-δικαστικά που γίνονται σε διάφορες χώρες και έχουν τη σημασία τους. Ο κύριος Τραμπ, επειδή δεν ξεχνάει τις ανοησίες που έκανε στην πανδημία, έχει βάλει τους εκπροσώπους του στη Γερουσία και όχι μόνο στο Κογκρέσο να κυνηγήσουν τον γνωστό Φάουτσι, αν τον θυμάστε, που ήταν ο επικεφαλής στην αντιμετώπιση της πανδημίας τότε από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα προχωράνε και στη δίωξή του, επειδή στην κατάθεσή του στην Επιτροπή του Κογκρέσου έκανε χρήση του δικαιώματός του να σιωπήσει σε μια σειρά ζητήματα. Δεν μπαίνω τώρα στα επιμέρους, αλλά είναι γεγονός ότι συνεχίζεται η επίθεση στο θέμα της πανδημίας. Ξέρουμε και ποιος είναι ο Υπουργός Υγείας που λέει διάφορα εκεί, ο απόγονος Κένετι τέλος πάντων. Και να περάσουμε στη γειτονική μας Ιταλία που έχουμε κάτι ανάλογο. Η κυρία Μελώνη σε μια προσπάθεια παρατεταμένης προεκλογικής ανασυγκρότησης εν ώψη των εκλογών της επόμενης χρονιάς έχει ξεκινήσει μια, ας την πούμε, κοινοβουλευτική έρευνα για τον τότε πρωθυπουργό για ένα κομμάτι της πανδημίας, τον κύριο Κόντε, που ξεκίνησε η κατάθεσή του χτες, και η γραμμή είναι ότι έχει μια τεράστια ευθύνη για ζητήματα αν αποδειχτούν οικονομικά. Αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτό που φαίνεται είναι μια πολιτική αντιμετώπιση του τότε πρωθυπουργού, που σήμερα συμμετέχει στο μπλοκ της ευρύτερης, όπως λέμε στην Ελλάδα, κέντρο αριστεράς, που κυνηγάει, όπως λέμε, το να αντιμετωπίσει στην πολιτική αντιπαράθεση τη σημερινή κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ένα άλλο ιστορικό που θα ήθελα να θυμίσω για όσους μας ακούνε, θα πάω λίγο πιο πίσω, θα το συνδυάσω με την απώλεια ενός μεγάλου μουσικού στη γειτονική Ιταλία, που μας άφησε χτες σε, εντάξει, σχεδόν πλήρης ημερών, ο Φραντσέσκο Γκουτσίνι. Πιστεύω θα υπάρχουν κάποιοι ακροατές που σπούδασαν, δούλεψαν ή ακούνε λίγο ιταλική μουσική. Ήταν από τους μεγάλους μαέστρους, όπως λέμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα βασικά έντυπα στην Ιταλία, τα πρωτοσέλιδά τους είναι αφιερωμένα σε αυτόν. Έγραψε τη δική του ιστορία και τη δική του διαδρομή. Ένα από τα κομμάτια του, λοιπόν, αναφερόταν, όσο και αν σας φανεί περίεργο, και στο Βυζάντιο, γιατί θεωρούσε ότι ήταν καθοριστική η συνεισφορά, η πολιτισμική και η ιστορική του Βυζαντίου, όπως και της Βενετίας και λοιπά άλλων πόλεων, που γιατί ήταν, όπως λέμε, από την περιοχή της Μπολόνιας, και ένα κομμάτι του που είχε γράψει αναφερόταν σε αυτά. Και το συνδυάζω αυτό μαζί με την επέτειο, κατά κάποιο τρόπο, τότε που αντιμετώπισαν τους Αβάρους στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι η επέτειος του ακάθιστου ύμνου. Να το θυμίσουμε και αυτό στους ακροατές μας. Και σιγά σιγά, επειδή μαζεύει ο χρόνος, όπως μου λέει εδώ ο εκλεκτός συνεργάτης μας ο Κώστας ο Σπανός, θα ήθελα να θυμίσω, εν ώψη διακοπών προσωπικών, και όσοι κάνετε έστω και μικρές διακοπές, να ευχηθώ καλή αφαίρεση και καλή προσπάθεια να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Άλλωστε είναι της μόδας η ορολογία, είπαμε, έχουμε πρόβλημα για με την ενέργεια και την προσωπική και την οικογενειακή. Να είστε όλοι καλά. Και θα θυμίσω αναγκαστικά και λίγο πολιτικό ιστορικά ότι οι πρώτες πληρωμένες διακοπές γίνανε ακριβώς πριν 90 χρόνια από το Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία, με επικεφαλής τότε τον Λέοντα Μπλουμ. Νομίζω πρέπει να το θυμίσουμε αυτό, γιατί τότε για πρώτη φορά και στη Γαλλία και στην Ευρώπη έγινε μαζική έξοδος προς τη θάλασσα και γενικότερα στα βουνά, γιατί ήταν πληρωμένες διακοπές και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και μια και οι διακοπές δίνουν και μια ευκαιρία για εσωτερική αναζήτηση, ας ταξιδέψουμε λίγο περισσότερο και ευρύτερα και με τις παρέες μας και με τις οικογένειές μας, αλλά και στον εαυτό μας, προσπαθώντας να βρούμε μια καλύτερη ανασυγκρότηση για τη συνέχεια. Γι' αυτό μαζί με τον Κώστα τον Σπανό έχουμε διαλέξει ένα κομμάτι εδώ που είναι λίγο ταξιδιάρικο και ευχάριστο. Με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε, θα τα ξαναπούμε όλοι μαζί, ελπίζω όχι χώρια, μετά από περίπου 2 εβδομάδες. Εν τω μεταξύ την παρέα σας κρατάει ο Γιώργος Ομουρούτης από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή κάθε μέρα 11 με 12. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνου.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, γιόταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Το φορτηγό αυτοκίνητο διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Μία 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκινήσει η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάξη των υπευθύνων, καθώς και μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Χθες μετέβη στην εισαγγελία Θήβας ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ο οποίος παρέλαβε δύο διατάξεις. Μία φορά στον έλεγχο και του υπόλοιπου εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αιωλικό πάρκο στον υποσταθμό του ΔΔΕ. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνηση συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, καθώς και σε μαργαρίνες και φυτικά ελαιά. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αιγιαλών και των παραλίων και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Στο νέο σύστημα ελέγχου αξιοποιούνται πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως η εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας υποβάλλεται το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών που εξετάζονται. Το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκε πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγής φράγησης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ. Συνελήφθη 39χρονος στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται ένα μέλος των εκτελεστικών βραχίων της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία με δαπού τον Ιανουάριο του 24 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής οφορνιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής Καλάσνικοφ. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του καγκελαρίου Μέρτς με θέμα το περιστατικό με τον ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας που αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφορών φορτίων. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας έχει αναλάβει την έρευνα με τις αρχές να χαρακτηρίζουν τον συμβάν ως σοβαρή επίθεση κατά των κρίσιμων υποδομών της Γερμανίας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Χριστίνα Βιδού.

Επίσης πάρα πολύ ωραίο τραγούδι καλοκαιρινό και να είσαι όμως σε μια παραλία και να είναι και ηλιοβασίλεμα. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει πολύ περισσότερο. Καλώς σας βρήκαμε, κλείνει η εβδομάδα, είναι 7 Αυγούστου και σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται ότι είναι Αύγουστος. Το πρωί στη γειτονιά, μου αρέσουν πολύ τα μαγαζιά της γειτονιάς, πρέπει να σας πω. Ο ψαράς μου ήταν κλειστός. Κλειστό το ψαράδικο, κατεβασμένα τα μπλε τα ρολά. Πάω πιο κάτω γιατί μου ήρθε τέτοια ώρα, τέτοια μέρα και τέτοια εποχή. Λέω κάτσε να πάω στο τζαγκάρι μου να μου κάνει κάτι κάτω σε κάτι σόλες που έχω σε κάτι παπούτσια. Κλειστός και ο τσαγκάρης. Λέω Χριστινάκη, έλα πάμε τώρα σιγά σιγά. Κούτσου κούτσου και πάμε και εμείς στη δουλειά μας. Γιατί έτσι είναι και έτσι πρέπει. Όσοι λοιπόν τώρα ταξιδεύετε, προφανώς θα είστε κάποιοι που ταξιδεύετε και φεύγετε και πάτε να κάνετε και εσείς διακοπές σας. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας. Να οδηγείτε με ασφάλεια. Το λέω γιατί σήμερα είχαμε πάρα πολλά τροχαία τραγωδίες. Για να είμαι ειλικρινής, το ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων. Να προσέχετε. Δεν χρειάζεται εδώ να τρέχουμε, να φοράμε τις ζώνες ασφαλείας. Γιατί και να τρέξεις θα κάνεις, θα εξασφαλίσεις πόσα. 5 λεπτά, 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Αλήθεια, όχι παραπάνω. Γιατί ή άμα είσαι σε μια άδεια λεωφόρο και το πατήσεις, απλά θα φτάσεις πιο γρήγορα στο κόκκινο φανάρι. Το επόμενο κόκκινο φανάρι. Είναι τόσο απλά, τόσο κοινικά τα πράγματα. Θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε αυτή την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα και μέχρι και τις 21 του μηνός, εδώ μαζί, στο 1-2. Είπαμε είναι καλοκαίρι και αυτό που. Όπως σε όλα τα μαγαζιά, επιχειρήσεις, καταστήματα, παίρνουν κάποια άδεια και άλλοι πίσω μένουν για να πάρουν και εκείνοι μετά τη δική τους την άδεια για να ξεκουραστούν. Λοιπόν, είναι ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, είναι Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές, είμαι η Χριστίνα Βίδου, είπαμε, μαζί έως τις 2.

0: Λοιπόν, σαν Supergirl θα πάμε. Νομίζω ότι την ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά και δεν, ελπίζω να μην παρεξηγήθηκε που τη έκανε αυτή την εισαγωγή. Είναι κυρίες και κύριοι πρόεδρος Ένωσης Μπενζίνων Πολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Μπενζίνων Πολών. Είναι η κυρία Μαρία Ζάγκα, που όπως λέμε και στο χωριό μου, long time no see, κυρία Ζάγκα. Τι κάνετε?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και θα κάνουμε μια όμορφη, πιστεύω, και δημιουργική συζήτηση.
0: Κυρίως...
1: Θα μάθει ο κόσμος ορισμένα πράγματα σημαντικά.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα έλεγα, ξεκινώντας την εκπομπή, κάποιοι φεύγουν, πάνε να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Ναι,
0: καλό δρόμο. Έχουν επιλέξει νησιά ή άλλους προορισμούς να περάσουν υπέροχα. Η τιμή της βενζίνης ή η βενζίνη, το καύσιμο, τους απασχολεί για δύο λόγους. Για την τιμή και για το αν τελικά βρουν στο νησί όπου πάνε. Το νησί, δεν στοχοποιώ τα νησιά μας.
1: Ναι, όχι.
0: Θα είναι καθαρό τουλάχιστον το καύσιμο, για να μην υπάρχουν προβλήματα μετά στα οχήματά τους. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, εννοείται, πώς διαμορφώνεται και τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Αν πρέπει να περιμένουμε έστω και μία αποκλιμάκωση ή πάμε σε νέες αυξήσεις, τι κρίνετε εσείς?
1: Ναι, ακούστε με. Αυτή τη στιγμή η βενζίνη απλή έχει 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση και 15 το απλό πετρέλαιο. Έτσι λοιπόν, και με μία ανακοχή σχετικά στο εξωτερικό, έχουμε την ευχάριστη κατάσταση να έχουμε τιμές κάτω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή, σήμερα που παρέλαβα, σημερινές τιμές, και συγκεκριμένα ήταν με ένα κανάλι και είδε και το βιτίο που έγινε η παραλαβή όλη, και αυτόματα κατέβηκαν μετά οι τιμές γιατί είναι ψηφιακό το μαγαζί, αμόλυβδη. 1,91,9.
0: Να, 1,91,9, μάλιστα.
1: 1,91,9, δηλαδή 1,92
0: χοντρά, ναι, ναι, ναι,
1: το πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πετρέλαιο απλό. 1,89,9. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έστω και για λίγο, το αφήσαμε λίγο πίσω το πετρέλαιο. Ήταν τελευταία μπροστά και με φόρος και μετά η αμόλυβδη. Όταν βλέπουμε ότι έχει φύγει το πετρέλαιο, κατάλαβαμε ότι έχει φύγει εκτός ελέγχου η κατάσταση. Γιατί είναι κάτι που δεν το ξέραμε, το μάθαμε για πρώτη φορά με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Εκεί το είδαμε για πρώτη φορά το πετρέλαιο να τρέχει μπροστά. Και πάθαμε όλοι ένα πανικό, και πρατηριούς και καταναλωτές. Και απογοήτευσε ο κόσμος που έχει πετρελοκίνητα και είναι αυτοκίνητα. Έτσι λέγω, τώρα τι έπαθα. Ναι. Εμένα με παρότρινε να το πάρω για οικονομικό και τώρα βγαίνει πιο ακριβά από τη βενζίνη.
0: Ναι, σωστό.
1: Και τώρα το ξαναπεράσαμε πριν 1,5 μήνα, τώρα ξαναβγήκε. Ήταν μεγάλο σοκ. Όχι, μου έπαθα την πλάκα τη ζωή μου. Όταν ήταν κιόλας και τα 5 λεπτά, θυμάστε, πρώτα έδωσε η κυβέρνηση 5 και μετά έδωσε και τα άλλα 10 στο πετρέλαιο. Τα 5 λεπτά δεν τα πήραμε ήδη. Να σας πω, να καταλάβετε την κατάσταση, μόλις πήρα το τιμολόγιο, λέω στο γιο μου, το έχουν πει τα 5 λεπτά. Εγώ δεν τα βλέπω, μα και εγώ δεν τα βλέπω, μου λέει. Κάτσε, λέω, να πάρω τα δηληστήρια. Ρωτάω, δηλαδή αυτό είναι ανέκδοτο, και όμως είναι πραγματικότητα. Ρωτάω τα δηληστήρια, για ψάξανε παιδιά. Μπήκανε τα 5 λεπτά. Δεν τα βλέπουμε. Άθυλο, θέλει ανάλυση. Γιατί είχαν χαθεί από τις αυξήσεις. Από τις αυξήσεις που είχαν έρθει, τα 5 λεπτά είχαν χαθεί και πήγε το πετρέλαιο 2019.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω. Θέλω να καταλάβω, το έχετε απαντήσει πολλές φορές, έχουμε ρωτήσει εμείς άλλες τόσες, τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την τιμή στην Αδλία. Και πόσο τελικά επηρεάζει η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, αυτό που ξέρετε κάτι, εγώ τώρα το δρόμο και τη διαδρομή πολλές φορές δεν μπορώ να τη συγκρατήσω, που εγώ και ο απλός πολίτης τώρα ακροατής μας ακούει, πόσο τελικά ανεβαίνει και φτάνει στην τσέπη μου όλη αυτή η ιστορία.
1: Ακούστε, όταν γίνεται ένα γεγονός έξω, και αυτό το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, που εκεί ξέφυγε η κατάσταση και είδαμε ότι η τιμή του καυσίμου χτύπησε κόκκινο. Όταν λοιπόν το χρηματιστήριο του πετρελαίου, του μαύρου κουτσού, βρίσκει στον δρόμο του εξωτερικά γεγονότα όπως πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία, πόλεμος Αμερική-Ιράν και τώρα και η Χούθη που είναι το κερασάκι στην τούρτα, δεν θέλει πολύ να τρέξει με ένα τρελό ρυθμό, με αποτέλεσμα, προσέξτε, ελάχιστοι να βγάλουν δισεκατομμύρια και όλοι οι άλλοι να ταλαιπωρούμεθα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχει δίκιο ο κόσμος, και εσείς οι δημοσιογράφοι που αναρωτιέστε, τι γίνεται ρε παιδιά, ανεβαίνει η τιμή Brent στο βαρέλι, Οπ, ταβάνι,
0: περνάει αμέσως. Περνάει αμέσως.
1: Κατεβαίνει,
0: καθυστερεί.
1: Δεν παίρνει είδηση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και το έχω πει και θα το ξαναπώ και δεν κουράζομαι να το λέω. Ότι το βαρέλι, η τιμή που βλέπουμε είναι το ακατέργαστο πετρέλαιο. Το αργό. Εμείς αυτό που αγοράζουμε σαν μαγαζί, όλα τα μαγαζιά, από τις εταιρείες μας. Οι εταιρείες μας από ένα από τα δύο δηληστήρια, γιατί δύο είναι, δεν 102, είναι το δηλισμένο προϊόν. Το οποίο το δηλισμένο προϊόν κατέληξε να είναι πανάκριβο, ναι, μετά από το πρώτο πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται, με βλέπετε και διαμαρτύρομαι και γίνομαι δυσάρεστη πολλές φορές σε κάποιους ισχυρούς, γιατί λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος τώρα, η Αμερική με το Ιράν, κλείσαμε τέσσερις, πάμε πέντε μήνες. Την πρώτη μέρα που μάθαμε Σάββατο ότι ξεκίνησε το κακό, ήμουν σε κανάλι. Και είπα, παρέλαβα το πρωί και έχει πάρει επάνω. Από εκείνη την ημέρα, προσέξτε, για ένα μήνα συνεχώς, κάθε μέρα τα τιμολόγια, όχι σταθερά, να την πάνε όλο επάνω. Μα έλεγα, μα είναι δυνατό ρε παιδιά, κάθε μέρα αυτοί ψωνίζουν. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μα έχει δικαιολογία αυτό. Γι' αυτό σήμερα που μίλησα σε ένα κανάλι και είπα, ψάχνετε τους ενέχους, τα δύο δηληστήρια. Εκεί να έρθω κι εγώ μαζί σας, ναι, με δημοσιογράφους, με μία κάμερα, να μας εξηγήσουν γιατί γίνεται αυτό. Γιατί φτάσαμε κι εμείς στο αμήν, τώρα τελευταία, αυτόν τον καιρό, και πριν 20 μέρες, 25, μαζευτήκαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, όλοι μαζί, γύρω στα 8 άτομα, 7 άντρες και μία εγώ, 8 κυρία, και πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης. Και του είπαμε, έλα εδώ, πάρε τα τιμολόγια χοντρικής πώλησης και δες πόσο ακριβό είναι το δηλισμένο προϊόν. Τι θα κάνουμε, γιατί να τρώμε εμείς το ξύλο. Τα είδε, τα μελέτη, έχετε δίκιο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα πάω στη Βουλή. Τα είδε ο Πρωθυπουργός και έτσι ξεκίνησε η επιδότηση τα 10 και 5 στο πετρέλαιο που ήταν το τίποτα. Έπρεπε να μπει από την αρχή, ήταν πιο μεγάλο πακέτο.
0: Μάλιστα.
1: Και μπήκαν και τα 10.
0: Πάμε.
1: Άρα λοιπόν αυτός που είναι ο υπεύθυνος, ο ένοχος εισαγωγικά, είναι τα δύο δηληστήρια. Να μας εξηγήσουν γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ούτε ο κλάδος, ούτε κι εσείς. Και δεν είναι κακή πρόθεση, θα καταλάβουν. Αν μας πούνε, ελάτε και πείτε.
0: Πάμε στην Οθεία να δούμε τι γίνεται.
1: Α, εδώ να σας πω. Με πήρε πριν από τη Δευτέρα ένας καταναλωτής, πολύ θυμωμένος, πολύ στεναχωρημένος. Μου λέει, κυρία Ζάκα, που σας ακούω και σας παρακολουθώ πάρα πολύ, θα σας καταγγείλω το εξής γεγονός. Πήγα σε ένα νησί, έφτασα εκεί κανένα δύο μέρες, δεν είχε και πολλά πρατήρια. Έβαλα στο αυτοκίνητό μου βενζίνη, δεν είχα πρόβλημα. Βάζω μετά από δύο ή τρεις μέρες τη βάρκα. Παίρνω τη βάρκα, ανοίγω με, μου λέει, μέσα έχω τέσσερα παιδιά ανήλικα μέσα. Έτυχος, μου λέει, δεν πήρα μόνο τη γυναίκα μου, πήρα και ένα ζευγάρι. Έμεινε η βάρκα. Από Νοθεία. Μεσοπέλαγα. Ξέρετε, μου λέει, τι σοκ πέρασα εγώ. Τι να τον κάνω αυτόν. Και απ' την άλλη, μου λέει, θα σας πω, και όπως θέλετε το κρίνετε, φοβάμαι να πάω να του το πω κατά πρόσωπο. Γιατί μένω εκεί στο νησί και δεν ξέρω τη συνέπεια. Ακούτε.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ είναι θυμωμένος, ο φόβος του κλείνει το στόμα και παίρνει εμένα και μου λέει, Μαρία, βοήθησέ με. Και εγώ αυτό που κάνω είναι καταγγελία. Είναι ανήθικο. Είναι ανήθικο. Έχεις πειραγμένη την αδειλία, τον κλέβεις. Του βάζεις και Νοθεία, Χριστιανέ μου. Ο άνθρωπος μπορεί να σκοτωθεί. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα.
0: Πόσο.
1: Άρα λοιπόν, μεγάλο θέμα.
0: Μπορεί κάποιος να καταλάβει πριν πάθει τη ζημιά ότι το καύσιμο είναι νοθευμένο, υπάρχουν κάποια σημάδια πριν φτάσουμε στο στάδιο που μόλις μας περιγράψατε?
1: Ακούστε,
0: και τι γίνεται και με τους ελέγχους, εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτημα,
1: ναι,
0: επίσης.
1: Βεβαίως, ένα μεγάλο θέμα. Ακούστε, επειδή ο περισσότερος κόσμος από τα μνημόνια, από το 2010 και μετά, που άρχισαν με όλες τις κυβερνήσεις, όχι κάθε κυβέρνηση με τον τρόπο της, να αυξάνει το ειδικό φόρο, και έχουμε και το παράλογο φόρο στο φόρο, δηλαδή έχουμε και το ΦΠΑ, που έφτασε 24% ταβάνι και αυτό, και πήγε 70% το βενζίνη και έγινε απλησίαστη, έγινε το έλα να δεις. Οπότε όλοι έχουμε πλέξει και δεν βρίσκουμε άκρη. Και λένε τώρα οι κυβερνήσεις, πώς θα κάνουμε ένα μάζεμα, έχουμε βάλει τα συστήματα ζωρών και κρών. Ναι, εμείς τα βάλαμε τα συστήματα ζωρών και κρών. Τα δηληστήρια τα βάλαν, η πηγή διακίνησης, όχι. Γιατί λοιπόν τρώμε εμείς συνέχεια ξύλο? Γιατί δεν τρώνε λίγο και τα δηληστήρια? Γιατί είναι μεγάλα συμφέροντα από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σημασία αν ανήκεις σε ένα κόμμα και λες. Δηλαδή δεν πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να λες την αλήθεια για να βοηθάς να έρθει η αλήθεια στο φως. Θέλετε να βοηθήσετε, βάλτε το σύστημα ζωών και κρών και εκεί πέρα. Τώρα, το λαθρεμπόριο συνεχίζεται. Γιατί είναι ακριβό. Είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. στην Ελλάδα. Και τι γίνεται, είναι κάποιοι που θέλουν να ξεπλύνουν τα χρήματά του, που υπάρχουν άνθρωποι μέσα στι φυλακέ που έχουν πάρα πολλά μαγαζιά. Ξεπλένουν τα χρήματα, λένε ελάτε εδώ, φτηνό καφέ. Πάει ο άλλο που λέει, να ρε παιδιά, τι σκοτωνόμαστε, φτηνό. Πάει και τρώει τα μούτρα. Άρα λοιπόν, να το έχουμε στο κεφάλι μα, με ειδικό φόρο 70% στη βενζίνη. Είμαστε η τέταρτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στη βενζίνη, λόγω ειδικού φόρου. Δεν πρόκειται να δούμε φθηνό. Τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε το δικό μας κρατήριο. Το λέω συνέχεια.
0: Να αναπτύξουμε και σχέσεις, σωστό. Όπως έχουμε τον κρεοπόλη μας, όπως έχουμε τον ψαρά μας.
1: Όταν έρχεται το αυτοκίνητο, πού θα πάει, τι θα βάλει, έχει χωρίσει, δηλαδή έρχεται σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά πολύ, όχι θα χαιρετήσει, θα μιλήσει, θα πει τον πόνο του. Γι' αυτό λέμε σταθμοί. Ο σταθμός είναι κάνει στάση. Ναι, ναι. Βάζεις βενζίνη αλλά και μιλάς και γνωρίζεσαι. Και λες, θα βάλω 5 ευρώ στη Μαρία. Αλλά θα βάλω και 5 ευρώ στο Βασίλη και 5 ευρώ στο Γιάννη. Για να δω από όλους αυτούς τους τρεις, με ποιον βγάζω περισσότερα χιλιόμετρα. Με αυτόν που βγάζω περισσότερα χιλιόμετρα είναι το πιο φθηνό καύσιμο. Και το μεγάλο κομμάτι. Το αυτοκίνητο είναι πολύ μαρτυριάρικο. Ένα αυτοκίνητο που ξέρει καλό καύσιμο, μόλις το πας στο παραμύθι, διαμαρτύρεται. Δεν ρολάρει, που κλωτσάει. Όταν έχεις ένα καλό μαγαζί και ξαφνικά πας κάπου αλλού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρεις στον αέρα. Λες, όπ, τι φέρανε τώρα εδώ. Ένας που πάει σήμερα εδώ και αύριο εκεί και αύριο εκεί, προκοπή δεν θα κάνει και θα χτυπιέται. Βρείτε ένα μαγαζί, αφού το έχετε τσεκάρει και σας πάει, και μείνετε εκεί. Αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι αναβαθμίσει 100 να μας βάλουν. Πάντα θα βρίσκουν αυτοί οι τύποι και θα μπαίνουν από την πίσω πόρτα. Γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν μαγαζιά που ενώ τα κλείσανε στην ουσία και πειρακμένες αντιλίες έχουν ανοίξει ενώ πρέπει 2 χρόνια να είναι τα άκρα του τάφου σιωπή. Αν δεν μένουνε,
0: με άλλο αφημί και πάνε μπράβο, μπράβο. Ανοίγουν και τώρα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι, ακριβώς.
1: Και θα σας πω και κάτι άλλο. Είσαι πρατηριούχος στη λεωφόρο που είμαι. Που λέει, κυρία Ζάκα, φεύγω, θέλω να σας αποχαιρετήσω, ξέρω ότι κάνετε αγώνα, θα φύγω μακριά, αλλά πάλι θα έχουμε επικοινωνία. Μου ζήτησε ο ιδιοκτήτης από 2.000-5.000 ενίκιο. Πού να τον βρω, μου λέει, ένα μικρό μαγαζί έχω. Θα αρχίσω να κλέβω για να βγάλω. Ακούτε.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγω, μου λέει, και βρήκα ένα άλλο μαγαζί πολύ μακριά. Αυτός που θα έρθει τώρα δεν θα το πληρώσει κάτω από 5.000 το ενίκιο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν, το λέω πολλές φορές και στους ιδιοκτήτες, μείνετε και σε έναν ενοικιαστή σωστό. Γιατί όταν πάτε με έναν που λέει πόσα παίρνεις, 8, 15 εγώ, θα σου μυρίσει κάτι, δεν πάει καλά. Δεν βγαίνουν τα λεφτά. Θα στο λέει ένας άνθρωπος που με χρόνια σε αυτή τη δουλειά, που χτυπιέμαι και προκοπή δεν κάνω. Γιατί δεν κάνω, γιατί απλούστατα δεν κλέβω και δεν οθεύω. Θα στο λέω ξεκάθαρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτή η δουλειά είναι στέλνη. Και είμαστε φοροσπράκτρες του κράτους.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ
0: όπως
1: για το
0: είπατε,
1: χρόνο που μας δώσατε.
0: Χρήσιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Γεια σας, κυρία Ζάγκα. Επίσης. Και ελπίζω πραγματικά να ξεκουραστείτε και εσείς, η κυρία Μαρία Ζάγκα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes. Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
12: www.ktismabathandroom.gr.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ισχυρή επιστημονική βάση, ερευνητικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επαγγελματικές διαδρομές στην υγεία, την εκπαίδευση, τους οργανισμούς, την κοινωνική φροντίδα και την έρευνα. Το πτυχίο ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει την επιλογή γλώσσας, διδασκαλίας, ελληνικά δηλαδή αγγλικά, και προσφέρεται τόσο διαζώσεις όσο και εξ αποστάσεως. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το έτος 26-27, το ακαδημαϊκό έτος, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Περισσότερα στο euc.ac.cy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Πραγματικά είναι πάρα πολλά και πολύ συγκινητικό, κυρίως για τα πρατήρια, κυρίως για τις τιμές της βενζίνης, κυρίως με δικά σας παραδείγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι πολύ για μένα μεγάλο κομπλιμέντο το ότι μου λες ότι ακολουθώ το παράδειγμα του Άρη Πορτοσάλτ. Ο επαγγελματικός μου πατέρας διανθίζει, λέει, την εκπομπή σου με υπέροχα μουσικά κομμάτια. Η Κωνσταντίνα μας είναι πίσω από αυτό, να λέμε και τα σχετικά. Η Ράνια, και με αυτό κλείνω. Μύκονος χθες, απλή αμόλυβδη 2,21. Μόλις αντιλήφθηκα πως μου έδωσαν απόδειξη μόνο για την πιστωτική κάρτα και όχι για τη λιανική. Τα φιλιά μου, γεια σου Ράνια μου, και πόσα άλλα. Ο Χρήστος, τελική εβδομάδα πριν τις διακοπές στην Ελλάδα μας. Ευχαριστούμε. Χρήστος από Βρυξέλλες. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Χριστινάρα, όχι λέει Χριστινάκη. Εμείς που δουλεύουμε, σε έχουμε παρέα όμως. Καλή μας ακρόαση. Γεια σου Γεράσιμο μου, να είσαι καλά. Γεια σου Χάρη από τις Βρυξέλλες. Εδώ ελπίζω καλή ψυχοθεραπεία να είμαστε όλοι. Και ο κύριος Τσίγκας μαζί μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Τι κάνετε κύριε Τσίγκα?
15: Καλησπέρα σας. Καλά είμαστε αυτή τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Ευελπιστούμε να είναι τα τελευταία γεγονότα αυτά που
14: βιώσαμε
15: και που βιώσαμε στην πατρίδα μας τις τελευταίες μέρες.
14: Θέλω να δούμε, κύριε Τσίγκα, καταρχήν την εικόνα σήμερα. Τι έχουμε?
15: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το

0: και πυρκαγιά αυτή επεκτάθηκε από την Βιωτία και μετακινήθηκε στην περιοχή της Αττικής.
1: Τα έχουμε πει, τα έχετε πει, δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό, θέλω να σταθούμε λίγο μόνο στα νέα Καναντέρ, να δούμε τι νέο είναι, τι νέο φέρνει και την απορία μου, γιατί δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ρήψεις τη νύχτα. Υποτίθεται ότι εδώ έχουμε κενό, εδώ είναι το έλλειμμά μας, αλλά διαβάζω ότι δεν καλύπτεται, απλώς τη νύχτα μπορεί να κάνει μετακινήσεις.
0: Έτσι φαίνεται, ναι, όπως το λέτε. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην αεροπυρόσβεση και γενικότερα στην αεροπυρόσβεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, όχι μόνο από τους επίγειους αλλά και από τις συναέριες δυνάμεις. Αυτά τα αεροπλάνα που έχουν κατασκευαστεί με προηγμένα συστήματα πλοήγησης, το πρώτο θα έρθει στις αρχές του 2028 και τα άλλα τα έξι θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοσή τους σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι το 2031. Ωστόσο οι πτήσεις σε όλα αυτά τα εναέρια μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνεται με κάμερες, με σύστημα δηλαδή οργάνων που παίρνουν και εκμεταλλεύονται, μάλλον πολλαπλασιάζουν το φως, το αστρικό φως, αυτές οι κάμερες έτσι, αστρικού φωτός, και υπάρχουν και οι θερμικές κάμερες που εντοπίζουν θερμοκρασίες. Υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία από ό,τι μας έχουν ενημερώσει και πιλότοι, συνάδελφοι, και η ενημέρωση που έχουμε, γιατί είμαστε πολλές ώρες στο πεδίο και γίνονται και συζητήσεις και σκέψεις εκτός πεδίου και κατά την προετοιμασία αλλά και κατά την αποτίμηση, ότι η ορατότητα ενδεχομένως κάποιες στιγμές από τα όργανα να μην είναι η πραγματική, διότι ξέρετε, πάνω από την πυρκαγιά όλη αυτή η λάμψη δημιουργεί ζητήματα στα όργανα, σε αυτά όργανα τα οποία εντοπίζουν εικόνα, που πρέπει να πλασιαστεί το φως και να τη μεταφέρουν στην οθόνη. Και για λόγους ασφαλείας, ξέρετε, αυτά πετάνε σε χαμηλά ύψη για να μπορέσει το νερό να είναι πιο αποδοτικό. Οι ταχύτητες τους είναι μεγάλες, δεν είναι όπως τα ελικόπτερα που μπορούν να πετάνε λίγο πιο χαμηλά και να μπορούν να αιωρούνται για να ρίξουν το νερό. Υπάρχουν επιχειρησιακά ζητήματα εκτός από τα τεχνικά, όπου κάτω μπορεί να επιχειρούν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην φαίνονται ενώ την ημέρα φαίνονται για διαφόρους λόγους, είτε από φωσφοριζέ.
1: Ωραία τα περιγράφετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως και ζητώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα γίνονται ρήψεις, θα βοηθούν ή όχι?
0: Όχι, δεν θα γίνονται ρήψεις το βράδυ.
1: Θα βοηθούν μόνο στο να μπορούν
0: τα
1: όργανα που έχουν, τα εξελιγμένα.
0: Και με τα όργανα τα εξελιγμένα να πετάνε το βράδυ, μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, λέγω ένα παράδειγμα, στην Κρήτη. Και να πρέπει να φύγει ένα Καναντέρ από την Ελευσίνα να ενισχύσει. Θα μπορεί να πάει το βράδυ έτσι ώστε να είναι εκεί με το πρώτο φως. Υπό άλλες συνθήκες, αν ξεκινούσε πυρκαγιά 2 ώρα τη νύχτα, η εντολή που θα έπαιρνε το Καναντέρ θα ήταν το πρωί 6 και 5, 6 και 10, 6 παρα 5, ενώ με το πρώτο φως.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει?
0: Γιατί αυτά πετάνε όλα με το πρώτο φως, γιατί πετάνε με την όραση και με τα άλλα τα όργανα που μπορούν για ασφαλή πλοήγηση να πετούν την ημέρα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ. Δηλαδή
1: σύνομαι τα Καναντέρ που έχουμε τώρα δεν έχουν τα κατάλληλα όργανα ώστε να πραγματοποιούν απλές πτήσεις τη νύχτα? Όχι, δεν κατάλαβα καλά.
0: Έχουν όργανα, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν πετάνε τη νύχτα. Είναι οι κανόνες της αεροπλοείας, τα οποία είναι δεσμευτικές, και οι κανόνες ασφαλείας για όλες τις πτήσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές, διέπονται από κανονισμούς οι οποίοι πάνω απ' όλα έχουν την ασφάλεια των πτήσεων. Και για λόγους ασφάλειας πτήσεων δεν πετούν τη νύχτα, δεν μπορούν να μετακινηθούν τη νύχτα. Όμως αυτά τα καινούργια θα εκμεταλλευτούν μισή σχεδόν ώρα το πρωί και μισή ώρα με το τελευταίο φως για να μπορέσουν να τους δίνετε δυνατότητα να έχουν περισσότερο χρόνο πάνω από την πυρκαγιά. Θα είναι πιο λειτουργικά, έχουν νέες τεχνολογίες οι οποίες θα παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για να εκμεταλλευτούμε περισσότερο χρόνο πάνω από την κάθε πυρκαγιά από κάθε τέτοιο Καναντέρ.
1: Από εβδομάδα θα ήθελα να ξαναπούμε 2-3 πράγματα περισσότερο χρόνο να έχουμε, κύριε Τσίγκα. Ελπίζω, επειδή από αύριο έρχονται πάλι τα μελτέμια και περιμένουμε μια εβδομάδα ίσως και παραπάνω επικίνδυνη και λόγω των θερμοκρασιών και λόγω των υψηλών εντάσεων ανέμων, θα ήθελα να ξανακάνουμε τη συζήτηση. Εσείς είστε σε επιφυλακή όλοι, υποθέτω.
0: Υπάρχει γενική επιφυλακή στο περιοριστικό προσωπικό. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι οι πυρκαγιές δεν επεκτείνονται αν δεν ξεκινήσουν. Άρα από τη στιγμή που έχουμε καθημερινά 40 έως 50 πυρκαγιές, ο βασικός στόχος, το λέμε όλοι, είναι να μειωθούν οι ενάδες πυρκαγιών, να μειωθούν πράξεις ή παραλήψεις ή ενέργειες που προκαλούν φλόγα, σπενθυρισμό, με αποτέλεσμα υπό αυτές τις συνθήκες οι πυρκαγιές αυτές να μην υπάρχει ο μηχανισμός που να έχει τη δυνατότητα κάποιες φορές

0: να τη σταματήσει, όχι μόνο εδώ, σε όλο τον πλανήτη που συμβαίνει, το βλέπουμε, το βιώνουμε και το αντιμετωπίζουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Να είστε καλά. Πρόεδρος ένας αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος. Από εβδομάδα θα ξανακάνουμε συζήτηση. Να δούμε, επειδή και αυτή την εβδομάδα την ανοίξαμε, για το πώς είναι οι άνθρωποι, αν αρκούν, αν χρειάζεται ενίσχυση. Ομολογώ ότι εξεπλάγιν για τα νέα Καναντέρ που δεν μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις τη νύχτα. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που τα παίρνουμε είναι αυτός. Όχι, όπως ξεκάθαρα μας είπε ο κύριος Τσίγκας, απλώς μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Σταύρος Κονταξής για τη συνέχεια μαζί μας, επικοινωνιολόγος, στρατηγικός αναλυτής, AI ο ίδιος από μόνος του δηλαδή, γιατί έχει πολύ μεγάλη πλέον στροφή μπρος στην τεχνητή νοημοσύνη κάνει. Γεια σου, Σταύρο.
2: Καλησπέρα. Είναι.
1: Πήγα να πω bonjour, αλλά είναι με δύο παρατέταρτο. Επομένως.
2: Ναι. Bonjour, όχι, δεν παίζει.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εδώ περιδιαβαίνω τη Μονμάρτη.
1: Είσαι, λοιπόν, τον εντοπίσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας, κύριε Κονταξή. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο πρόκληση, αλλά για αυτό το λόγο είσαι εδώ.
2: Όμως, το ψιλοτάκουρα σε μια γνωστή μου, μετά έπρεπε να περπατάει εξυπόλυτη.
1: Λοιπόν, αυτό την πάτησα χθες, Σταύρο μου. Μεγάλη ιστορία όσοι ακολουθείτε στα social με τα τακούνια. Τι τα θέλουμε τα τακούνια, αλλά τι να κάνεις που τι έχει απαιτήσει.
2: Γιατί είχε ένα 80 και χρειάζεται τακούνια για να πας και πάνω.
1: Σταύρο, πρώτον εικόνα τουριστικά πώς είναι το Παρίσι και κλιματολογικά πώς είναι το
2: Κλιματολογικά είναι υπέροχο, έχει γύρω στους 25 βαθμούς. Ωραίο, έχει αυτό τον ωραίο γαλλικό ήλιο που δεν σε καίει πολύ. Δεν είναι σαν τους δικούς μας. Παρότι την περασμένη εβδομάδα ζοριστήκαν από ό,τι κατάλαβα. Τουρίστες έχει, όχι πάρα πολύ. Εντάξει, έχει. Απλά δεν είναι συνθήκες π.χ. Που έχω δει πρόσφατα στη Ρώμη και στο Λονδίνο, που παντού έχει ουρές. Αυτό μου κάνει ουρά, το περίτυπο βέβαια είναι ότι χθες είδα ουρά για ένα ελληνικό γυράδικο, 50-60 άτομα περιμέναμε στην ουρά να φάνε, γιατί το hot spot είναι ένα ελληνικό γυράδικο.
1: Είμαστε, νομίζω ότι η κουζίνα μας ταξιδεύει εξαιρετικά και είναι από το Greek σουβλάκι και το Παρίσι έχει εδραιωθεί.
2: Γυρνάει στον τάφο Εσκοφιέ, τα πάγω, τα γράψα εγώ στο Instagram, γυρνάει στον τάφο Εσκοφιέ, τρώνε οι ελληνικοί.
1: Α, ναι, κάτσε, δεν σε διάβασα σήμερα, δεν πρόλαβα.
2: Λέω για να, εντάξει τώρα, λίγο ρεδευόμαστε τώρα. Ο Εσκοφιέ, όταν είχε γράψει το βιβλίο για τη γαλλική κουζίνα, στην πραγματικότητα όρισε την υψηλή γαστρονομία και δημιούργησε και όλη αυτή την τάση για τη γαλλική κουζίνα και όλα αυτά που πήγε διεθνώς. Και τώρα ξαφνικά κυκλοφορεί στο Παρίσι και το 70-80% είναι κάποιο είδους ethnic, με κυρίαρχο ελληνικό, θα έλεγα.
1: Αλήθεια,
2: Είναι πάρα πολύ ελληνικό. Πάρα πολλά μικρά ελληνικά μαγαζιά.
1: Καινούρια δηλαδή, λόγω της κρίσης έφυγαν εδώ πέρα και έχουν εδώ χρόνια.
2: Όσοι νομίζω ότι είναι μια μόδα το ότι το ελληνικό street food έχει φύγει και πιο έξω, και το οποίο αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή εμένα μου αρέσει, όπως και τώρα εδώ είσαι στο δικό μου το Πράστιο και βλέπεις για παράδειγμα Mexican street food και διάφορα Asian και οτιδήποτε άλλο. Είναι ωραίο να υπάρχει και το.
2: Ναι,
1: το
2: απλά εδώ είναι εντυπωσιακό ότι πλέον είναι κυρίαρχο. Δηλαδή κυριαρχεί το ελληνικό και το ιαπωνέζικο από ό,τι είδα στα ξένα. Εντάξει, υπάρχουν και μπρασερί και αυτά τα κλασικά τα γαλλικά προφανώς. Αλλά
1: μια μπουλανζερή και μπρασερή, δηλαδή δεν θα πας στο φούρνο.
2: Είναι
1: αυτό, δηλαδή θα πας στο φούρνο να πάρεις την μπακετούλα σου.
2: Η σύζυγός μου τρώει μια μπακέτα τη μέρα, ναι.
1: Παραμένει ωραία. Η σύζυγος παραμένει. Η μπακέτα έτσι ωραία, η γαλλική αυτή.
2: Η γαλλική μπακέτα παραμένει ωραία, γιατί υπάρχουν προδιαγραφές όπως παράγεται. Απαγορεύεται να πουληθεί χωρίς προδιαγραφές παραγωγής.
1: Εγώ κάποια στιγμή δεν την ήθελα, γιατί μου φαινόταν σκληρή και μου είπανε μπακέτα είναι. Έτσι πρέπει να είναι, οπότε άλλαξε και στο μυαλό μέσα όλο η κοσμοθεωρία.
2: Ναι, βασικά η μπακέτα έχει συγκεκριμένα, για να μπορεί να θεωρηθεί γαλλική μπακέτα και να πουληθεί, πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές στο πώς φτιάχνεται και πόσες ώρες πρέπει να φουσκώσει και τα σχετικά. Ενώ στην πραγματικότητα στους δικούς μας φούρνους, η μπακέτα εντός εισαγωγικών ήταν για πολλά χρόνια το ψωμί ξεπέτα. Ήταν αυτό το οποίο το φτιάχναμε γρήγορα και εύκολα και το βγάζαμε.
1: Ω άλλο, Ζωζ Ογκίστε Σκοφιέ μιλάει, κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος Κονταξής, ένα άλλο σεφ, ο οποίο βεβαίω θα γράψει λίγο το δικό του βιβλίο. Είμαι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα κάνει με τα ζυμάρια σου και την εκπληκτική πίτσα που φτιάχνεις, την οποία βεβαίως δεν έχουμε γευτεί ακόμα παρά μόνο σε φωτογραφίες. Άρα τουρισμός όχι τόσο πολύ. Πολύ καλό το ελληνικό φαγητό εκεί έξω ως νέα τάση street food. Καλός ο καιρός, 25 βαθμοί, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Υπέφεραν.
2: Και γενικά ηρεμία, δηλαδή, και βέβαια αυτό το οποίο πάντα μου άρεσε στο Παρίσι, ότι όλοι οι Γάλλοι βγαίνουν, κάθονται στις μπρασερίες, αυτά, αυτά τα πεζάκια τα κλασικά. Κάθονται εκεί και βέβαια, εντάξει, αυτό που δεν μου αρέσει, αλλά παραμένει το δικό του το χαρακτηριστικό, ότι παντού, πάει από εταιρείες, έξω αυτά, βλέπεις κόσμο που είναι έξω και καπνίζει τσιγάρο. Ούτε καν αυτά τα ηλεκτρονικά, δεν έχω δει ηλεκτρονικό πουθενά. Κλασικό τσιγάρο.
1: Κανονικά, μάλιστα. Καλά, έξω δεν επιτρέπεται αυτό.
2: Νομίζω ότι γεννιούνται από το τσιγάρο στο στόμα οι Γάλλοι, ιδιαίτερα
1: επαγγελματίες. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο πολύ.
2: Είναι τόσο πολύ και έχει παραμείνει. Είναι τρομερά ενδιαφέρον αυτό.
1: Και νομίζω πάντως στις περισσότερες χώρες αυτό πια έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε κάνει βήματα μπροστά και δεν είμαστε τόσο πολύ εξαρτημένοι από το τσιγάρο. Και στη χώρα μας, που δεν το περίμενα.
2: Στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή, οι επίσημοι καπνιστές είναι κάτω από 2 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πάμε λίγο στην εμπορική κίνηση. Μας δίνει κύριε κύριο Σταύρος Κονταξής εικόνα από το Παρίσι. Είναι ένας προορισμός, αλλά φαίνεται όχι αυτής της εποχής. Ίσως πάνε κάτω. Έχονται σε εμάς, στο νότο, για να μπορέσουν.
2: Είχαν και τους καύσονες.
1: Εκεί θέλω να σε πάω. Το ένα είναι τα εμπορικά, αν βλέπεις υπάρχει κίνηση, γιατί όσες φορές εγώ θυμάμαι πήγα. Να μου πεις Ρώμη και Λονδίνο ήταν αυτό. Ουρές έξω από συγκεκριμένους οίκους. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει τώρα, ακόμα.
2: Αυτό, αλλά αυτό είναι, δηλαδή, είναι και αυτό ότι έρχονται και από τις χώρες της Μεσανατολής.
1: Αυτή η εικόνα, μπράβο, αυτό ισχύει λοιπόν.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συγκεκριμένα μαγαζιά, σε συγκεκριμένα μπραντς. Μπαίνουν μέσα και σηκώνουν όλη τη Louis Vuitton, όλη την Hermès. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε.
1: Η εκπομπή δεν περιέχει τοποθέτηση προϊόντος, κυρίες και κύριοι. Επομένως, ότι οποιοδήποτε αναφορά οφείλεται και χρεώνεται στον ομιλώντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έτσι.
1: Σταυρό, πάμε λοιπόν τώρα και στο άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω, πάω πάλι στον καιρό και το προηγούμενο διάστημα, αποκλιματιστικά ήξεραν πώς να το διαχειριστούν όλο αυτό?
2: Όχι, δεν ξέρω,
1: γιατί η Γερμανία δεν είχε το 6% μόνο συνολικά των κτίριων των οικοδομών.
2: Ούτε και εδώ και ούτε και πουθενά στην Ευρώπη, δηλαδή και στο Βέλγιο που ξεκινούν οι αδερφοί μου και τα άλλα, δεν έχουν, γιατί πολύ απλά όταν κάθονται και κάνουν, δηλαδή αυτό είναι εντός αγωγικών κοινή λογική. Όταν κάθεσαι και κάνεις προγραμματισμό, σου αρχίζεις και παίρνεις ένα ποσοστό ρίσκου του τι μπορεί να συμβεί και τι θα κάνεις. Σε αυτές τις χώρες, με βάση την ιστορικότητα του καιρού, δεν προκύπτει ανάγκη να υπάρχουν σοβαρές επενδύσεις κλιματιστικά. Και δεν υπάρχει αυτό γιατί η αλήθεια δεν τα χρειάζεται τώρα. Εντάξει, το ότι περνάμε σε μια περίοδο ότι αυξάνεται η συνολική θερμοκρασία και αυτό, ναι, αρχίζουν και τα μοντέλα και αλλάζει ο προγραμματισμός και ενδεχομένως θα πάμε και σε άλλες λογικές. Στην Ελλάδα, προφανώς επενδύουμε λιγότερο στη θέρμανση από ό,τι επενδύουν αυτοί. Μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί πολύ απλά και με πολύ λίγο χρέη έχουμε πολύ λιγότερη ανάγκη θέρμανσης στην πλειονότητα της χώρας. Έτσι, τώρα, αν μου πει κάποιος στον Ευρωκόπη και ανάβω καλοριφέρ και το καλοκαίρι, εντάξει, και το καταλαβαίνω. Αλλά στην κυρίως χώρα δεν υπάρχει επένδυση. Υπάρχει μια δυσαντίσταση κλιματιστικά γιατί δεν βγαίνει. Και αυτό είναι λογικό, έτσι. Είναι... Εδώ λοιπόν έχουμε. Και επίσης. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, είναι και χρονιά Ελνίνιο, γιατί το πραγματικό πρόβλημα φέτος είναι ότι είναι χρονιά Ελνίνιο. Οπότε, όντας το Ελνίνιο το φαινόμενο το οποίο περνάει από τον Ατλαντικό και αυξάνει θερμοκρασία σε όλη την περιοχή, προφανώς αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Και φέτος, μάλιστα, διάβαζα χθες ότι είναι και από τα πιο θερμά Ελνίνιο γενικώς.
1: Και μια και το ανέφερες χωρίς να το γνωρίζεις, αν και είπαμε μόλις γυρίσουμε το καλό, θα κάνουμε εδώ πέρα εκπομπή κανονικά με ωριαία. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι μαζί μας ο κύριος Νένες. Ο κύριος Νένες είναι καθηγητής στη Λοζάνη, ο οποίος είναι καθηγητής ειδικός, καθηγητής Πολυτεχνείου Λοζάνης, ειδικός για την κλιματική κρίση. Και δεν ξέρω, είτε θες να είμαστε μαζί εδώ, είτε θέλεις να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά θα δώσω μία ολόκληρη ώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί...
2: Ο καθηγητής νομίζω δεν χρειάζεται βοήθεια.
1: Όχι, μωρέ, προς Θεού, για σένα σου λέω. Ωραία, να είσαι και να ακούς, να είσαι συντονισμένος εκείνη την ημέρα.
2: Αθήνα θα είμαι, μπορούμε να σε εννοηθούμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την εικόνα μας έδωσες.
2: Δεν με ρώτησες τίποτα πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό. Εντυπωσιάστηκα. Επίσης θέλω να πω κάτι, επειδή άκουγα τον κύριο Τσίγκα πριν. Έτσι, οι άνθρωποι πρέπει να βγουν να μιλάνε με καλή άρθρωση, που ξέρουν να επικοινωνήσουν σωστά τα μηνύματα, ξέρουν να εξηγήσουν σωστά και λένε αυτά που πρέπει όπως πρέπει και δεν δημιουργούν συγχύσεις.
1: Ούτε πανικούς, είναι από τους
2: εξαιρετικούς. Δεν
1: πιο
2: άνθρωπο,
1: συνεργάσιμους εδώ και όταν ήμασταν ακόμα και στην ΕΡΤ, που ήμασταν και είχαμε και μαζί επικοινωνία και τότε Σταύρο, ο κύριος Τσίγκας είναι πάντα πρόθυμος. Είναι επί του πάντα στο πεδίο και παρόλα αυτά, άμεσα και συνεννοήσιμος, εξηγεί εξηγεί αυτό που θέλει και δεν προκαλεί κανένα πανικό. Και είναι ένας ήπιος, γλυκύτατος άνθρωπος.
2: Και επίσης, επειδή πρόσεχα, δεν είπε ότι δεν μπορούν να ρίξουν τα καναντέρ το βράδυ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να ρίξουν γιατί δεν βλέπουν αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω.
1: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ πίεζα προς μια για να καταλάβω, αλλά ο άνθρωπος μας τα έδωσε πάρα πολύ εξαιρετικά. Τα πολιτικο-οικοκοινωνικό τέτοια, όχι της Γαλλίας, τα δικά μας, εδώ θα τα συζητήσουμε όταν με το καλό έρθεις.
2: Εντάξει, λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Δέσμευση στον αέρα είναι αυτή. Έχουμε άλλες δύο εβδομάδες εδώ πέρα εκπομπή, κύριε Κονταξί μου. Τι μας περάσατε τώρα, έτσι
2: εντάξει,
1: απλά.
2: Εντάξει, μια χαρά λοιπόν.
1: Και μια μπακέτα όταν έρθετε, στην κατάψυξη βάλτε την και φέρτε την εδώ πέρα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, τα τρώμε.
2: Θα σου φτιάξει φίλη σου η Νικόλ.
1: Η Νικόλ θα έρθει εδώ. Όλοι μαζί θα έρθετε εδώ.
2: Δεν το ξέρω, έχει ενημερωθεί. Ναι.
1: Εντάξει λοιπόν.
2: Η οποία παρένθεση, το λέω και αυτό, ότι κάνει βαθμολογία κρουασάν, αγοράζει κρουασάν από παντού και βάζει βαθμολογίες.
1: Είναι παιδί μου. είναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλη την όμορφη οικογένεια ο Σταύρος Κονταξής, κύριε σε κύριε, μια εικόνα για τον τουρισμό, για το κλίμα, για τις συνθήκες στο Παρίσι τον Αύγουστο. Μπορεί να γίνει και τίτλος ταινίας αυτό.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Lana Del Rey για αυτό το καλοκαίρι, το περίεργο, το ιδιαίτερο, το μοναδικό, το όπως θέλετε εσείς τέλος πάντων. Μοναδικά, περίεργα και εξαιρετικά στο μαγκαζίνο Σπύρος Μάλης. Σήμερα δεν σ' άκουσα, Σπύρο, όμως, 8 με 10.
1: Κοιμόσουν.
0: Όχι, είχα πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Έκλαιγα, δεν ήταν καλύτερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν είναι να πας στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να πάρεις απορριπαντικά, κλέσματα. Ναι. Είναι ένα μεγάλο έξοδο.
1: Η αλήθεια είναι πως τώρα θα το σοβαρέψω λίγο, γιατί μιλούσε το πρωί ο Φαδορκάκος, γι' αυτό δεν άκουσες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, που λέει ότι από τον τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ξέρεις ο Σεπτέμβριος, το ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά βέβαια.
0: Και εσύ το ξέρεις, είναι δύσκολος μήνας. Όταν έχουμε παιδιά, είναι ο μήνας που έρχονται όλα. Μετά τις διακοπές που έχεις συμπατηρήσει.
1: Πρόσεξε, έρχονται όλα επειδή έχουν φύγει και όλα. Δηλαδή προηγείται ένας μήνας που έχουν αδειάσει οι τσέπες και μπαίνει ένας μήνας πάρα πολύ δύσκολος με σχολεία, με κανονικότατα δηλαδή. Οπότε εκεί να δούμε, είναι ένα στοίχημα για την κυβέρνηση, μιας και είπε σούπερ μάρκετ.
0: Έχεις...
1: είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Έχεις απάντηση γιατί από Σεπτέμβριο και όχι
1: γιατί
0: από τώρα?
1: Γιατί έπρεπε να οργανωθεί ένα πλαίσιο, ποια προϊόντα θα μπουν μέσα και επίσης...
0: Γιατί τα προϊόντα τα καθορίζει ποιος? Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ ή θα δοθεί μια λίστα και θα πεις αυτά τα προϊόντα?
1: Ναι, πρόσεξε. Αν γινόταν αυτό και πήγαινε και εφαρμοζόταν την επόμενη μέρα, ποιος θα αναλάμβανε το κόστος?
0: Τη χασούρα εννοείς, όπου έχουν στις αποθήκες στα σούπερ μάρκετ. Το καταλαβαίνω.
1: Το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή από εκεί που ξεκινήσει ένα προϊόν, από εκεί που ξεκινήσει ο μεσάζοντας, ο χονδρέμπορος, ο αυτός που το έχει πολύ στο σούπερ μάρκετ, όλοι έχουν πάρει τα λεφτά τους. Οπότε είναι σαν να λες στο σούπερ μάρκετ, εσύ θα πάρεις πάνω σου όλη τη μείωση ενός προϊόντος.
0: Και δεν θα την περάσεις σε άλλα προϊόντα.
1: Οπότε πρέπει να προηγηθεί ένα διάστημα, να οργανωθεί αυτό καλά, γιατί πρέπει να το πιάσεις σε όλη την αλυσίδα, όλοι όσοι συμμετέχουν να μειώσουν το ποσοστό κέρδος τους, αυτό είναι το θέμα, ούτως ώστε και εσύ το Σεπτέμβριο που είναι δύσκολος μήνας, αυτό θα πούμε, την έξοδο θα πούμε στο μαγκαζίνο, γιατί μην ξεχνάμε.
0: Είπα καλό δρόμο, Σπύρο μου, καλό δρόμο.
1: Είναι ουσιαστικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που φεύγει ο κόσμος, θα ακολουθήσει άλλο ένα. Και μετά τα επόμενα θα είναι της επιστροφής.
0: Μια εικόνα έτσι όπως έκλεισα, όπως άνοιξα θα κλείσω, διάνω σήμερα.
1: Κώστα, αυτή τη στιγμή ετούτη τρώει χρόνο από το μαγαζίνο.
0: Είσαι ο διευθυντής, μόνο αυτό.
1: Πόσο μου έχει φάει, πόσο χρόνο?
2: Ένα λεπτό ήδη.
1: Αλήθεια τώρα λες.
0: Στα 32 χρόνια που γνωριζόμαστε. Βγαίνω έξω σήμερα, πάω στον ψαρά μου κλειστός.
1: Παιδική εργασία.
0: Βγαίνω έξω να πάω στα ψαρά μου κλειστός ο ψαράς. Πάω να δώσω τώρα, άκου τι μου ήρθε, κάτι παπούτσια που ήθελα από κάτω να ανανέωσει όλα.
1: Να σάξεις.
0: Να σάξω, κλειστό το τσεγκαράδικο. Σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα στη γειτονιά.
1: Είδες, τίποτα. Υπάρχει. Δυσκολία υπάρχει από ό,τι βλέπω. Έτσι όπως το περιγράφεις. Δυσκολία υπάρχει. Δεν τα βγάζει πέρα το νοικοκυριό.
0: Σπύρος
1: μετά τις 15 του μήνα.
2: Δύο λεπτά.
0: Σπύρος Μάλης, κυρίες και κύριοι, στο μαγκαζίνο, μείον 2 λεπτά στην ενημέρωση που θα σας πάρει. Η αιτία είναι η Βίδου.
1: Αλλάλη σου όλο το μαγκαζίνο. Για σένα.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

από Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούν.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και μπαίνουμε αμέσως με τις ειδήσεις μας πρώτα σε τίτλους. Στην Ελλάδα, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγήθηκε στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Ο ρόλος της σε αυτή την υπόθεση.
1: Είναι ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να βρισκόταν ανάμεσα και σε κάποια από τα ταυτοποιημένα πρόσωπα που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρες στους δύο άντρες, αλλά και σε δύο αταυτοποίητα πρόσωπα τα οποία φέρεται να είχαν κομβικό ρόλο με τις ρήψεις Μολότοφ στην Μαρφίν.
2: Υπάρχει βιντεολεπτικό φωτογραφικό υλικό το οποίο ελέγχεται, εξελίσσεται. Υπάρχει διαδικασία ταυτοποίησης φωτογραφιών, ακόμα και μικρών λεπτομεριών, ακόμα και αντικειμένων τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί να είναι σε κάθε αντικείμενο το οποίο υπάρχει στο εμπόριο.
0: Και είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο για τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες στη δολοφονική επίθεση αυτή. Με σημαντικές μειώσεις σε προϊόντα και βασικά είδη για το νοικοκυριό, η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις, τον δύσκολο για τα νοικοκυριά Σεπτέμβριο η εφαρμογή των μειώσεων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον Sky.
3: Θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη. Και ότι για να μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία, θα πρέπει η μείωση της τιμής να είναι τουλάχιστον 5%. Το να πούχω είναι ότι αυτό τηρείται και πολλά προϊόντα θα είναι 10, 15, 20%.
0: Εκνευρισμός της Άγκυρας μετά τη συμφωνία στρατηγικού χαρακτήρα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου σηκώνει κύμα στο Αιγαίο. Η τουρκική προκλητικότητα φέρνει μέχρι και αερομαχίες.
4: Καθώς απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη, σημειώθηκε και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία, δηλαδή με ένα από τα τουρκικά F-16, το οποίο αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες των Ελλήνων χειριστών.
5: Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
0: Γιατί βλέπει και την ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελλάδας με τους συμμάχους της. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στην αρχισυνταξία Τζέση Αμπτουλάη, Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό για Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε βεβαίως με την Παρασκευή της εξόδου. Είναι ουσιαστικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, όπου θα έχουμε μεγάλη έξοδο, ακόμη ένα, το επόμενο, και όπου φύγει, φύγει. Η Βιβιγκίκα μας περιμένει ήδη. Είναι από εκείνους που εργάζονται, δεν φεύγει ακόμη. Γεια σου, Βίβη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και εσύ από αυτούς είσαι που εργάζονται, δεν έχεις φύγει ούτε εσύ ακόμη. Έτσι. Περιμένουμε κι εμείς να φύγουμε σιγά-σιγά. Να σου πω ότι εδώ η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα.
0: Το εδώ είσαι στο λιμάνι.
6: Στο λιμάνι, ναι, να σου πω, συγγνώμη, ναι. Είμαι στο λιμάνι του Πειραιά, που εδώ η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Είναι και Παρασκευή, όπως είπες εσύ σήμερα. Πλησιάζουμε και στον 15 Αύγουστο, που είναι την άλλη εβδομάδα. Όπου φύγει λοιπόν οι ταξιδιώτες σήμερα. Να σου πω ότι για σήμερα από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα 23 δρομολόγια με 27.968 επιβάτες. Αναμένεται να αναχωρήσουν. Κάποια έχουν ήδη αναχωρήσει, αλλά θα αναχωρήσουν και τις επόμενες ώρες και για τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και για τις Κρήτες, που τα πλοία φεύγουν το βράδυ. Από τη Ραφίνα είναι προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 12 δρομολόγια με 3.900 επιβάτες. Από τα νούμερα καταλαβαίνεις ότι η Αθήνα σιγά σιγά θα βιάσει, ότι ο κόσμος φεύγει, πάει στα νησιά να ξεκουραστεί, να βιώσει έτσι λίγες ημέρες ξεκούρασης και ξεχνιασιάς για να γυρίσει μετά το Σεπτέμβριο.
0: Και πολύ καλά κάνει. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα τουλάχιστον όση ώρα είσαι και κάνεις το ρεπορτάζ στο λιμάνι?
6: Όση ώρα είμαι εγώ εδώ δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Όλα κυλούν ομαλά, οι επιβάτες επιβιβάζονται στα πλοία και αναχωρούν. Μας κουνάνε και το μαντήλι και μας λένε να έχουμε καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, Βίβη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Βίβη Γκίκα ήταν από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Είμαστε για άλλο λίγο παρέα. Είμαστε γύρω στα 20 άτομα. Τώρα περιμένουμε τους άλλους. Στο δικό μας σταθμό θα είμαστε περίπου 5.
8: Πάμε να περάσουμε καλά, να δούμε καμιά κοπέλα έτσι, να κάνουμε καμιά βολτούλα.
9: Πάμε στην Πάρο και έχουμε ξαναπάει, εγώ δηλαδή.
10: Νάξω παντού, όλη την Νάξω. Κάτι γυρίσουμε.
9: Ναι, στην Πάρο πηγαίνουμε. Εμάς μας περιμένει παρέα στην Πάρο. Εγώ έχω σπίτι στην Πάρο, αλλά μαζί πάμε δεύτερη φορά.
0: Ωραίες φωνές, χαρούμενες, πηγαίνουν τα παιδιά να περάσουν τις ημέρες των διακοπών τους και πολύ καλά κάνουν.
11: Αυτές τις ημέρες αδειάζουν και οι δρόμοι των πόλεων, κάτι που είναι καλό για όσους υποφέρουν τον υπόλοιπο χρόνο στους μπατηλιαρισμένους οδικούς άξονες, κάτι όμως που μπορεί να είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Είχα μια τραγωδία, κυρίες και κύριοι, μια τραγωδία στις Σέρρες. Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλάτλη. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Σερρών. Είναι σοκαριστικό το βίντεο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης. Να πούμε ότι το τροχαίο καταγράφηκε περίπου στις 7 σήμερα το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, το κόκκινο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος και μέσα ήταν και η 43χρονη μητέρα του, συγκρούστηκε με το φορτηγό. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν ακαριαία οι δύο τους τη ζωή τους. Θυμίζουμε ότι ο οδηγός του βαρέως οχήματος, ο οδηγός του φορτηγού, διεκομίσθη στο νοσοκομείο της Δράμας με σοβαρά τραύματα. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Είναι το βίντεο από το κινητό, από τη συσκευή του οδηγού του φορτηγού, το οποίο είχε εγκαταστήσει το παρμπρίζ του οχήματος και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίες για το πώς έγινε το συμβάν. Φαίνεται ότι το όχημα πλαγιοληφθαίνει και πέφτει με σφοδρότητα πάνω στο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριά τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος, αλλά και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού.
11: Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο γιος, έτσι.
12: Ακριβώς, ο 24χρονος γιος. Και οι δύο υπήκοοι Αλβανία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αρμόδιο κλιμάκιο της τροχαίας διεξάγει έρευνα, ούτως ώστε να αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
11: Ναι, είναι σοκαριστικό όντως το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλάτλης ήταν, με δύο νεκρούς, μητέρα και γιο. Είναι σοκαριστικό αυτό που μας περιγράφε ο Παναγιώτης. Και μπαίνοντας στο SkyGR, στην ιστοσελίδα, θα το δείτε. Είναι ένα βίντεο από μια κάμερα που έχει τοποθετήσει ο οδηγός του φορτηγού στο παμπρίζ του αυτοκινήτου του. Και καταγράφει ακριβώς τη στιγμή που το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν μητέρα και γιος μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα για κάποιον λόγο που αυτή τη στιγμή εμπειρογνώμονος, τέλος πάντων, θα μπορέσουν να δώσουν μια εξήγηση. Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πλαγιολισθαίνει, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και καρφώνεται πάνω στο φορτηγό. Είναι όντως συγκλονιστικό. Τώρα, είχαμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν. Μία εξέλιξη την οποία περιμέναμε αφορά την 46χρονη, η οποία σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση. Δεν ήταν στις πρώτες συλλήψεις, είχαν συλληφθεί δύο άντρες. Είχε εντοπιστεί στη Βρετανία και η γυναίκα αυτή, μετά το πράσινο φως που άναψαν οι Βρετανικές αρχές, βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε λοιπόν αρχικά στην Γενική Αστυνομική Διαξιατικής το βράδυ χθες, συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI. Έμεινε στα κρατητήρια. Το πρωί εκτελέστηκε το Διεθνές Εντάλμα Σύλληψης στον αρμόδιο εισαγγελέα και αφού μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 46χρονη. Να τονίσουμε ότι, όπως ανέφερες και ήταν μια αναμενόμενη διαδικασία, γιατί και η ίδια είχε συνενέσει με την εκδοσή της. Γι' αυτό το λόγο είχε αποποιηθεί και κάποιων διευκολύνσεων που θα έχει από το νόμων διευκολύνσεων που θα έχει από το αγγλοσαξονικό δίκαιο μετά τη σύλληψή της στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick.
11: Ναι, δεν χρησιμοποίησε κάποιο δικονομικό μέσο να καθυστερήσει την εκδοσή της.
13: Ακριβώς. Τώρα να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε αναγνωριστεί ως το νούμερο 7 από τους 12 υπόπτους που αφορούσαν την δολοφονική επίθεση. Την ανέφεραν ως μια γυναίκα με την, γυναίκα με την ξανθή πλεξίδα. Ήταν ουσιαστικά αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο ήταν ένα από τα στοιχεία που είχαν οδηγήσει τις αρχές στα ίχνη. Να τονίσουμε ότι με βάση την έκθεση ανάλυσης της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών δεν υπήρξε πλήρης ταυτοποίηση των βιομετρικών της στοιχείων. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της, ήταν μέτρια αυτή η ταυτοποίηση. Όσον αφορά τώρα τα αντικείμενα, ήταν καλή. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία έτρεξε η διαδικασία της σύλληψής της. Να θυμίσουμε, αλλά δύο άτομα έχουν συλληφθεί και είναι προσωρινά κρατούμενοι στο Μαλανδρίνο και στον Άφλιος φυλακές, ενώ τρέχει η διαδικασία. Και φυσικά υπάρχουν και τα δύο πρόσωπα τα οποία φέρεται να συνδέονται με την εκτόξευση Μολότοφ και, και τον εμπρισμό που οδήγησε σε αυτή τη δολοφονική τηφωνική εξέλιξη. Αυτά τα άτομα δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα και είναι μια έρευνα η οποία τρέχει.
11: Και οι δύο άντρες που έχουν συλληφθεί και εκείνοι συνελήφθησαν μάλλον με την αστυνομία να αξιοποιεί το υλικό που βρήκε, το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο από την, από την επίθεση.
13: Βίντεο και υλικό από την επίθεση και άλλο οπτικό υλικό, κάποιες φωτογραφίες από διακοπές, σκηνές που είχαν και τα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί το 2009 και μια κοινή παρουσία τους και σε άλλα σημεία. Από αυτά λοιπόν με ένα συνδυασμός προσπάθησε τα κλιματολογικά εργαστήρια να
11: και κυρίως Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, από αντικείμενα που έφεραν μαζί τους, όπως ακίδια ή άλλα αντικείμενα που είχαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή ζωγραφισμένα πάνω πράγματα με το χέρι που δεν μπορεί να είναι αντικείμενα εμπορίου και είναι μοναδικά. Οπότε είναι κάτι που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί για να τους δέσουν με την υπόθεση.
13: Αυτό αναφέρεται τουλάχιστον και στην έκθεση ανάλυσης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα να τονίσουμε, γιατί υπήρξε και μια πρώτη δήλωση από τον συνήγορο υπεράσπιση, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη της 46χρονης. Η υπεράσπιση εκτιμά ότι δεν είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία και πάντα θα υπάρχει εντός εισαγωγικών και αυτή η επισήμανση ότι δεν μιλάμε για πλήρη ταυτοποίηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο μέχρι εκεί μπόρεσε να φτάσει η έρευνα σε πρώτο στάδιο. Είναι όμως μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται και για τον εντοπισμό τουλάχιστον άλλων δύο προσώπων.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για τη 46χρονη που οδηγείται στις δικαστικές αρχές για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Τρεις υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους. Μία υπάλληλος ήταν έγκυος. Αναφέρθηκε στο συνήγορο της 46χρονης ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Είναι ο κύριος Κώστας Παπαδάκης που είπε τα εξής.
14: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
11: Αυτά είπε ο κύριος Παπαδάκης, συνήγορος της 46χρονης. Ο κύριος Ρήγας ήταν στην ΕΡΤ, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.
15: Έχουμε δύο προφυλακισμένους, 42χρονους και μία 46χρονη, η οποία σήμερα θα απολογηθεί. Σίγουρα υπήρξε μια ομάδα η οποία έπραξε αυτόν τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Ο κάθε ένας είχε το ρόλο του και την συμμετοχή του. Από εκεί πέρα θα συνεισφέρει η απολογία της και στο ανακριτικό υλικό. Αυτό είναι λογικό, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Εάν η συγκεκριμένη αποφασίσει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή, αυτή θα συνεκτιμηθεί την δικαιοσύνη.
11: Αυτά σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν, αλλά θα επιστρέψουμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί έχουμε μία σύλληψη στη Γερμανία ενός προσώπου που φαίνεται να έχει διαδραματίσει πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτό που λέμε Greek Mafia. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
13: Σε εκτελέσεις μελών της Greek Mafia, για να το διευκρινίσουμε, ναι. Γιατί φαίνεται τουλάχιστον ότι το ένταλμα σύλληψη ευρωπαϊκό, το οποίο εκτελέστηκε για να συλληφθεί στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας, στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, το συγκεκριμένο πρόσωπο αφορούσε τη δράση μιας ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μεταξύ άλλων συνδέεται με τις δολοφονίες εκτελέσεις τριών μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μοζακίδη, αλλά και με την απόπειρα δολοφονίας του Θεοδόρου Μαυρόπουλου. Να τονίσουμε ότι η σύλληψη έγινε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μετά από πληροφορίες που αξιοποίησε η ελληνική αστυνομία και μετά από στοιχεία που υπήρξε ανταλλαγή ανάμεσα στις ελληνικές και τις γερμανικές αρχές. Τώρα, εκτός από αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε, υπήρχαν και άλλες δικαστικές εκκρεμότητες και έγγραφα διοκτικά σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου και μιλάμε και ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από πλατήριο υδρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Όπως επίσης και ένα ακόμα ένταλμα σύλληψης που αφορούσε την αρπαγή σοφρονιστικού υπαλλήλου, μια πράξη που ήταν αντίπεινα στην τοποθέτηση στο σχέδιο του ευρυστικού μηχανισμού, το οποίο ουσιαστικά είχε ως στόχο μέλη αυτής της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης. Υπήρχε μια εκκρεμότητα σε βάρος του που αφορούσε μια δίκη του Ερήμην και μια καταδίκη από το τριμελές επαιτίο εκουργημάτων με συνολική ποινή φυλάκιση 25 ετών, τα 8 εκτιτέα και χρηματικά πρόστιμα για εμπριστικές ενέργειες που τελέστηκαν στο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ της ρωσόφωνης ομάδας και ατόμων του περιβάλλοντος του Γιάννη Καυτούρου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Είχαμε λοιπόν τώρα τη σύλληψη και αναμένεται η έκδοση του συγκεκριμένου προσώπου.
11: Δεν ξέρουμε περισσότερα Ελλάδα. Στοιχεία, Γιώργο, εθνικότητα κτλ.
13: Μιλάμε για έναν ομογενή Γεωργιανό. Είναι ένα άτομο το οποίο μάλιστα. αναφέρεται στα αστυνομικά δελτία εδώ και αρκετά χρόνια για αυτές τις πράξεις.
11: Βαρύ όνομα, έτσι, από τα προφίλ που μας έδωσε, βαρύ όνομα σε αυτό το χώρο του υποκόσμου. Με συμμετοχή στον εκτελεστικό βραχείο να.
13: Ακριβώς, και να τονίσουμε ότι είναι μια σειρά από συλλήψεις που συνδέονται με αυτές τις εκτελέσεις τις τελευταίες ημέρες, διότι είχαμε και την σύλληψη του αποκαλούμενου έντικτη στο Ντουμπάι, όπου ήταν ένα ακόμα πρόσωπο που συνδέεται με αυτές τις ενέργειες, όπως επίσης και μια δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφία ενός ακόμα ατόμου που συνδέεται με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη πριν από λίγες ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για να κλείσουν αυτές οι υποθέσεις.
11: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Έχει παίξει το ρόλο της, σίγουρα έχει παίξει το ρόλο της αυτή η κίνηση που έχουμε, η τελευταία κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο με την είσοδο Γαλλικού Κολοσσού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Λέω, έχει παίξει το ρόλο της πού? Στον εκνευρισμό που πια δεν τον κρύβει άγκυρα και επιχειρεί να ταράξει τα νερά του Αιγαίου με προκλητικές ενέργειες. Έχει επιστρέψει λοιπόν σε γνωστές τακτικές, τις οποίες τις καταγράφαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 είχαν ηρεμήσει τα πράγματα. Φαίνεται ότι ξαναρχόμαστε σε μια τέτοια τακτική, όπως τουλάχιστον μας λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, έχουμε ξανά τις τελευταίες ημέρες κινητικότητα στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο με τουρκικά αεροσκάφη, κυρίως μη επανδρομένα, αλλά και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, τα οποία προχωρούν σε παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Πόρου. Όμως, χθες είχαμε και μαχητικά. Χθεσινή ημέρα συνολικά σημειώθηκαν 17 παραβιάσεις. Στην περίπτωση όμως των δύο μαχητικών, δύο τουρκικών F-16, εκεί υπήρξε και μια εικονική αερομαχία, μια εμπλοκή, όπως τη χαρακτηρίζουμε, διότι όταν απογειώθηκαν τα ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά, ένας από τους δύο πιλότους δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις, εκεί λοιπόν έγινε η εμπλοκή και στη συνέχεια όμως αποχώρησαν από το FIR Αθηνών. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από ένα μήνα να δούμε εμπλοκές. Ήταν τον Ιούλιο που είχαμε άλλο ένα περιστατικό και το προηγούμενο που μπορώ να θυμηθώ είναι χρόνια πριν. Αυτό δείχνει ενδεχομένως πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έτσι πιο έντονη κινητικότητα και, όπως είπα, τις τελευταίες τρεις ημέρες με αρκετές παραβιάσεις, κυρίως από μη επανδρομένα αεροσκάφη και από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.
11: Στη θάλασσα φρόντιζαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι Τούρκοι με τις προκλητικές αυτές παρενοχλήσεις σε δικά μας ερευνητικά, αλλά στον αέρα, λες, δεν υπήρχε ένταση το προηγούμενο διάστημα.
16: Ουσιαστικά από τον Φεβρουάριο του 2023 και έπειτα είχε μειωθεί πάρα πολύ η ένταση στον αέρα. Δηλαδή από τους σεισμούς και μετά, και ακολούθησε βεβαίως η διακήρυξη των Αθηνών, υπήρξαν οι συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής. Είχε ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση στον αέρα. Δεν είχαμε αυτά τα περιστατικά που θυμόμαστε παλαιότερα με πάρα πολλές παραβιάσεις, υπερπίσεις και εμπλοκές.
11: Είναι ευκαιρία, Σταύρο, εάν θέλεις λίγο ακόμα να μείνεις μαζί μας για να εξηγήσεις και τους ακροατές μας και σε μένα φυσικά, όταν λέμε εικονική αερομαχία, γιατί το ακούμε, τι είναι και πώς τελειώνει μια τέτοια κατάσταση και τι κινδύνους εγκυμονεί.
16: Αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν, μάλλον για να εξηγήσουμε πώς φτάνουμε εκεί, να πούμε ότι κάθε φορά που έχουμε μια παραβίαση ή μια παράβαση των κανόνων αέρας κυκλοφορίας, απογειώνονται εννοείται ελληνικά μαχητικά να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν υπάρχουν στον αέρα εκεί που πηγαίνουν να δουν, ας πούμε, τη δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών, γίνεται η αναγνώριση και στην ουσία η αναχέτηση όπου υποδεικνύουν στους χειριστές των αεροσκαφών.
11: Τους Τούρκους, έτσι. Υποδεικνύουν στους Τούρκους ότι είστε σε δικό μας.
16: Είστε σε ελληνικό FIR, στο FIR Αθηνών και πρέπει να αποχωρήσετε κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο χειριστής να μην υπακούσει σε αυτές τις οδηγίες, να παραμείνει και να εμπλακούν τα αεροσκάφη σε μια εικονική αερομαχία όπως θα έκαναν, ας πούμε, σε μια πραγματική συνθήκη. Δηλαδή θα αρχίσουν να παίρνουν στροφές το ένα γύρω από το άλλο, να προσπαθούν να πιάσουν την καλή θέση που είναι. Θέση που θα επέτρεπε
11: θέση βολής, δηλαδή θέση βολής.
16: Κατά μία έννοια, ναι, θέση που θα μπορούσε να, έχει, να είναι πλεονεκτική σε μία περίπτωση βεβαίως μάχης στον αέρα.
11: Ναι.
16: Αυτό συνήθως είναι, κρατάει μερικά δευτερόλεπτα και μετά από λίγο απομακρύνονται τα αεροσκάφη. Ένα τέτοιο περιστατικό, όχι αυτή τη ένταση βεβαίως, σημειώθηκε και χθες.
11: Λίγα δευτερόλεπτα, τα οποία όμως έτσι όπως το περιγράφεις, εκεί είναι, όλα λειτουργούν στο κόκκινο.
16: Είναι ακραίες συνθήκες. Τώρα σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα αυτά μπορεί να χρειαστεί να στρίψουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες σε πολύ κλειστές γωνίες, να πάρουν ή να χάσουν ύψος απότομα για να πλασαριστούν στη θέση που πρέπει να αποφύγουν, ανάλογα αν είναι σε επιθετική ή αμυντική διάταξη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο ως συνθήκη και αρκετά επικίνδυνο βεβαίως. Έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνουν δυστυχήματα στον αέρα από τέτοιες εμπλοκές.
11: Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης που μας διαφώτισε κιόλας, γιατί μπορεί να ακούμε τον όρο αερομαχία, αλλά να γνωρίζουμε έτσι τι συμβαίνει εκείνα τα δευτερόλεπτα στον αέρα. Ο κύριος Παπανικολάου είναι αντιπτέραχος αναποστρατεία, ήταν στο Open.
17: Βλέπουμε μια κλιμάκωση, θα έλεγα, της προκλητικότητας της Τουρκίας. Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε με παραβιάσεις και παραβάσεις με τα drones, με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα όπου είχαμε και την είσοδο F-16 οπλισμένων και σε μια περίπτωση είχαμε και μια εμπλοκή. Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
11: Έχει μπει σε μια πολιτική διαρκούς πίεση, είναι εμφάνες αυτό στην Άγκυρα, βλέποντας και τις πρωτοβουλίες που παίρνει από την πλευρά της η Αθήνα. Περνάμε στο πεδίο της οικονομίας. Θα μας βοηθήσει ο Χρυσόστομος Σούφης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
11: Αρχίζουμε από στοιχεία πληθωρισμού, λες.
18: Ό,τι θες εσύ.
11: Από πληθωρισμό.
18: Από πληθωρισμό.
11: Καλύτερα.
18: 3,4% για τον Ιούλιο ανακοίνωσε η Ελστάτ. Από εκεί και πέρα είναι πώς θες να το δεις το ποτήρι. Γιατί. Σε σχέση με τον Ιούνιο που ήταν 4,4% υπάρχει σημαντική επιβράδυνση. Αν βάλουμε πώς ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούλιο του 25, ήταν 3,1%, οπότε φέτος είμαστε ψηλότερα. Αν θέλαμε να δούμε γιατί είναι στο 3,4% που είναι ψηλά ο πληθωρισμός, θα πρέπει να το βάλουμε σε στέγαση, μεταφορές, είναι εκεί και τα καύσιμα και τις υπηρεσίες. Χονδρικά μεγάλες αυξήσεις έχουμε. Μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, τα γνωστά, ψήφια, 14,3% και 12,3% αντίστοιχα, και αυτά είναι και χαμηλά, είχαμε φτάσει και 19% και τα λοιπά. Το ενεργειακό το κομμάτι, φυσικό αέριο 16,7%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, αμόλυβδες, γιατί είναι πολλά τα είδη, 13,1%, πετρέλαιο κίνησης 22,1% και το πακετάκι που έχει τα ενίκια 6,8%.
11: Κρατάει ακόμα
18: κρατάει,
11: πολύ.
18: Κρατάει, κρατάει. Αεροπορικές μεταφορές 17,5%, πακέτο διακοπών 6,2% και εστίαση 6,4%. Αν, για να είμαστε δίκαιοι, είναι σημαντικά μεγαλύτερη και η λίστα με τις μειώσεις όμως σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Πρέπει να αναφέρουμε ελαιόλαδο μείον 21,7%, φρούτα μείον 9,4%, ψάρια μείον 2,6%. Μπορεί να μην είναι μικρή μείωση, αλλά
11: ναι.
18: Είναι μείωση.
11: Και σίγουρα δεν είναι αύξηση.
18: Ναι,
11: σίγουρα, γιατί οτιδήποτε δεν είναι.
18: Ναι. Ηλεκτρισμός μείον 2,2%. Έχει μεσολαβήσει πόλεμος. Παρ' όλα αυτά, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι έστω και λίγο φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι. Και τα ξενοδοχεία. Κάτι κάνουν με τις τιμές και τον ανταγωνισμό, μείον 2,4%.
11: Για το θέμα των τροφίμων, κάτσε πριν πούμε το επόμενο θέμα. Για το θέμα των τροφίμων, μίλησε το πρωί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης εδώ στο Sky, για το Σεπτέμβριο που έρχεται, όπου θα εφαρμοστούν οι μειώσεις. Και το είπε αυτό που λες, λέει: έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
18: Και αναμένεται βελτίωση της εικόνας.
11: Αυτό.
18: Γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνουν τη λίστα.
11: Αυτό. Αυτό. Για να τον ακούσουμε, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για την μείωση από 5% και πάνω.
18: Και πάνω, ναι.
11: Τι, δεν υπάρχει? Ωραία. Άστο το θέμα αυτό. Τέλος πάντων, είπε ότι θα είναι από 5%, μπορεί να φτάσει και 20% σε ορισμένα προϊόντα. Φτιάχνετε η λίστα, ούτως ώστε. Γιατί είπε ότι ο Σεπτέμβριος. Όχι, είπε. Το είπε, δεν το είπε. Ο Σεπτέμβριος είναι ένα πολύ δύσκολος μήνας για όλους. Με άνοιγμα σχολείων κτλ. Οπότε από 5% έως 20% θα είναι οι μειώσεις. Νομίζω ότι αν όντως συμπροβερθούμε μπροστά σε μια τέτοια εικόνα, όποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ θα βλέπει μια διαφορά φτάνοντας στο ταμείο. Εάν είναι έτσι η κατάσταση, έτσι να δούμε πρώτα.
18: Και να πούμε ότι η λίστα που καταρτίζεται αφορά προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλη διείσδυση στα νοικοκυριά.
11: Όχι καβροδαγκάνες.
18: Όχι καβροδαγκάνες, το είχαμε ξανασυζητήσει εδώ. Γι' αυτό κάθονται με την αρχή, την ανεξάρτητη εποπτείας της αγοράς.
11: Κυρία
18: Τσαγκάρη, υπό την εποπτεία της γίνεται όλο αυτό, για να δούνε τι ακριβώς μπορεί να γίνει.
11: Ωραία. Έχεις και ελέγχους σε παραλίες.
18: Ναι. Έβγαλε ένα απολογιστικό σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Κουτσουρεμένο θα μου επιτραπεί, ναι. Γιατί μας είχαν αλλιώς συνηθίσει τις προηγούμενες χρονιές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό μας του ρεπορτάζ.
11: Θα πούμε, θα κάνουμε και ενδύμο.
18: Κουτσουρεμένο υπό ποια έννοια? Ότι τις προηγούμενες χρονιές μας έλεγαν που υπήρχαν, για ποιες περιοχές είχαν, μάλλον μας είχαν αναπεριοχή και πόσες καταγγελίες.
11: Δεν είναι έτσι τώρα.
18: Όχι, τώρα μας λένε απλά 5 περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες, ούτε νούμερα ούτε τίποτα. Γενικά είναι πολύ πιο φιδωλή φέτος.
11: Την περίληψη έδωσα.
18: Η περίληψη λοιπόν λέει ότι από πέρυσι το Υπουργείο Οικονομικών, οι κτηματικές υπηρεσίες, οι ΑΔΕ, για τους ελέγχους, για τις παραλίες και το αν γίνεται καταπάτηση, αν εμποδίζουν τους λόμενους που θέλουν να κάνουν ελεύθερη το μπάνιο τους, έχουν βάλει στο μείγμα και drones και αεροφωτογραφίες και φωτογραφίες από δορυφόρους κτλ. Έχουν γίνει από την αρχή του καλοκαιριού περισσότεροι από 1.500 ελέγχους σε περισσότερες από 300 παραλίες και περισσότερες από 450 επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί κυρίως γίνονται στοχευμένα βάσει καταγγελιών, γι' αυτό είναι σημαντικό το κομμάτι των καταγγελιών, και οι καταγγελίες γίνονται κυρίως τηλεφωνικά ή μέσω του application, της εφαρμογής του MyCoast. Οι πιο πολλές καταγγελίες είναι παραδοσιακά, αυτό δεν αλλάζει, Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα. Και υπάρχουν και μερικά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, υπήρξε στη Ρόδο μια επιχείρηση που είχε καταλάβει δημόσια έκταση, που της έβαλαν 73.000 ευρώ πρόστιμο και φυσικά την υποχρέωσαν να αποσύρει τα πάντα, να λουκέτο κτλ. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα σε Χαλκιδική, Ηλία, Ζάκυνθο, Καβάλα, με πρόστιμα, με διαταγές φράγησης και διοικητικές αποβολές.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
18: Όχι.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρυσός Ματσούφης ήταν για τον πληθωρισμό. Σας είπαμε, παρουσιάζει μια κάμψη. Ειδικά στο κομμάτι των τροφίμων είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει και συνέχεια. Παρόλα αυτά, είναι τα καύσιμα τέτοια. Είναι το κόστος στέγασης, είναι οι υπηρεσίες. Ξέρετε τώρα, το καλοκαίρι με τον τουρισμό δύσκολα πέφτουν οι τιμές. Αυτές θα μένουν πάνω. Αλλά ας ελπίσουμε αυτό που είπε ο κ. Θοδωρικάκος, δηλαδή ότι από αρχές Σεπτεμβρίου θα το δούμε να συμβαίνει σε αυτό το μέγεθος που μας έχουν προειδεάσει και οι αρχές, ότι οι μειώσεις θα είναι τέτοιες που θα είναι αισθητή η διαφορά στο ταμείο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας.
4: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το απομοδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edo App, τον φωτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Σας είπαμε προηγουμένως για τον πληθωρισμό, για τα μεγέθη πληθωρισμού, στα οποία φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό το κερδίζουν τα καύσιμα, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό από την, από τον πληθωρισμό υπέτειος είναι τα καύσιμα, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Οπότε θα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί από εκεί προκύπτει το όλο θέμα. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ μαζί μας να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει σε μια περιοχή όπου έρχονται πολλά και κάποιες φορές και αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή συμφωνίες που λέγονται αλλά δεν γίνονται. Μπαίνουν πολύ δυνατά τελευταία οι Σαουδάραβες, Γιώργο, που δεν ξέρω εκεί εάν έχουμε ανάφλεξη και σε αυτή την περιοχή.
9: Έχουμε και στη Σαουδική, όχι στη Σαουδική Αραβία ακριβώς. Οι Χούθοι της Ιεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, του Ιρανικού καθεστώτος, έκαναν επίθεση σε εδάφη της Ιεμένης σε σαουδαραβικές πολιτοφυλακές. Mm. Δηλαδή συμμάχους της Σαουδικής Αραβίας. Η Ιεμένη και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.
8: Και αυτός είναι ο λόγος κιόλας που βρίσκονται εγκατεστημένα τα συστήματα Patriot, τα δικά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες. Ήταν πριν την κρίση στην τώρα,
9: ήταν
8: την τελευταία.
9: Εκεί, ήταν εκεί. Ναι, ήταν εκεί, πριν το
8: ελληνικά πάτριον.
9: Ναι. Τώρα, η νευρικότητα στις αγορές έχει προκληθεί και από την είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει με νομοσχέδιο μπλόκο για τα στενά του Ορμούς σε αμερικανικά, ισραηλινά και θεωρούμενα εχθρικά πλοία. Και μάλιστα στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται πρόστιμο 20% επί της αξίας του φορτίου που μεταφέρει κάθε πλοίο, εάν αυτό δεν ακολουθήσει παραβιάσει τους προτινόμενους περιορισμούς. Τώρα, αρχικά η τιμή στο αργό πετρέλαιο Brent σήμερα ενισχύθηκε στις διεθνείς αγορές κατά 1,4% φτάνοντας στα 83,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,2% φτάνοντας στα 78,21 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, πριν από λίγο που είδατε τις τιμές, έχει ισορροπήσει, είναι στα 81,91, δηλαδή 82 δολάρια χοντρικά το Brent το βαρέλι και στα 77 δολάρια το αμερικανικό αργό. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Οι Ιρανοί, εκτός από αυτό το νομοσχέδιο για τον μπλόκο και τα λοιπά, έχουν βγει, έχουν διαρρεύσει και διάφορα σχέδια στα πρακτορία, στο Reuters και τα λοιπά, από πηγές, αραβικές πηγές της Μέσης Ανατολής, αλλά και Ιρανούς αξιωματούχους, ότι αυτό το σχέδιο, αυτή η συμφωνία που θα κάνουμε το Ομάν για τα στενά του Ορμούς θα περιέχει έναν βόρειο διάδρομο εισόδου στα στενά για κάθε εμπορικό πλοίο και έναν νότιο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ομάν, εξόδου. Στο βόρειο διάδρομο εισόδου, ακόμα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι θα επιβάλλουν κάποια τέλη εξυπηρέτησης. Σου θυμίζω ότι από τη Δευτέρα, κάτι που βγήκε χθες στη δημοσιότητα, οι 8 μεγαλύτερες ομοσπονδίες ναυτιλίας, Ιντερτάνκο, Μπίμκο, δηλαδή ομοσπονδίες που εκπροσωπούν χιλιάδες τάνκερ, εμπορικά πλοία και κοντέινερ. Έστειλαν επιστολή στον Αρσένιο Ντομίνγκε, στον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας, και στον κύριο Γκουτιέρες, τον πρόεδρο του ΟΗΕ, λέγοντας ότι η επιβολή τελών θα συμβάλλει, θα προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού, αύξηση των τιμών και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.
8: Ναι. Γιώργο, θα μείνεις μαζί μας, γιατί σε λίγο θα πούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Προς το παρόν ακούμε την κυρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε στο Open.
10: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή, απλή αμόλυβη, 1,91 και 9.
11: Η απλή.
10: Απλό πετρέλαιο, 1,89 και 9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
8: Και ο κύριος Λιγιζάκης είναι διεθνολόγος, μίλησε στην τηλεόραση του Sky για όλη αυτή την ένταση των διαπραγματεύσεων, έτσι όπως προκύπτει τις τελευταίες ημέρες.
12: Αυτό που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς, επισήμως και ανεπισήμως, αλλά και με το Ισραήλ. Και η Ιρανική πλευρά, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ενιαία. Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες περί ρηγμάτων ή αμφιβολιών σχετικά με τις ηγετικές ομάδες που αυτή τη στιγμή κρατούν στη Τεχεράνη τα σκύπτρα της πολιτικής ηγεσίας. Και απ' την άλλη, ο Λευκός Οίκος έχει πολλάξει επιχειρήσει να προσπαθήσει να κλείσει το μέτωπο με το Ιράν που ο ίδιος άνοιξε και πλέον καμία σχέση δεν έχει με τα αρχικά ζητούμενα αυτής της σύγκρουσης.
8: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο που είχε υπόθεση με τον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη.

0: τον χρόνο κατά τον οποίο έφυγε ο 90χρονος άνδρας από την ζωή. Αυτό το αργότερο σε δύο εβδομάδες αναμένεται να κυκλοφορηθεί, Σπύρο, που δεν είναι πληροφορίες μας.
1: Άρα σήμερα είναι ψευδής κατάθεση ότι τι, δεν...
0: Δεν είχε δηλώσει στις αρχές...
1: Το θάνατο του πατέρα του.
0: Τον θάνατο και παραπλάνησε τις αρχές όταν πήγαινε αστυνομική Σπύρο, θυμάστε την αρχή.
1: Σωστά, που είχε πει ότι είναι στην εμένη στην Αθήνα μαζί με κάποιους συγγενείς και τα λοιπά. Οπότε η δεύτερη δίκη θα είναι για το πόσο καιρό έπαιρνε τα χρήματα από το ΙΚΑ, από τη σύνταξη του πατέρα του.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά όμως εκκρεμεί, Χρήστο, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο στην ποινική μεταχείριση αυτού του ανθρώπου, το πώς, εάν το διαπιστώσει ο ιατροδικαστής, το πώς έχει καταλήξει ο πατέρας του. Γιατί εκεί, ακριβώς, εάν προκύψουν ευρήματα, μπορεί να έχουμε το κατηγορητήριο όχι πια για απλή μελήματα, να πάρει άλλη μορφή, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό, Σπύρο, και το δικαστήριο σήμερα αποφάσισε ότι να μην συζητηθεί καν η περίπτωση της απάτης, διότι, να το πούμε πολύ απλά, εάν είναι φυσιολογική η αιτία θανάτου, η κατηγορία θα είναι για τα χρήματα τα οποία λάμβανε παρανόμως από τη στιγμή που πέθανε ο άνθρωπος. Εάν στοιχειοθετηθεί εγκληματική ενέργεια, δηλαδή το υποτιθέμενο σενάριο, τότε σίγουρα θα μιλάμε για κακούργημα και εκεί θα αλλάξει τελείως η ποινική μεταχείριση τελείως της υπόθεσης.
1: Άρα βήμα-βήμα το πάνε.
0: Βέβαια όλα αυτά είναι πολύ μακριά ακόμα, μην προδικάζουμε τα γεγονότα.
1: Όχι. Απλά για να κατανοήσουν και οι ακροατές, ακούν 11 μήνες και σου λέει τώρα, μα σε όλη αυτή την ιστορία για ποιο πράγμα καταδικάστηκε για 11 μήνες. Να τους δώσουμε το περίγραμμα ότι το πάνε και οι δικαστές βήμα-βήμα. Το πρώτο που συνάντησαν μπροστά τους ήταν ένας άνθρωπος που τους έλεγε ψέματα. Άρα, λες ψέματα, 11 μήνες. Το δεύτερο είναι πόσο χρόνο έπαιρνε στη σύνταξη του πατέρα σου. Και το τρίτο είναι από τι πέθανε ο πατέρα σου.
0: Ακριβώς. Να σου πω πάντως, Σπύρο, ότι ο 55χρονος στην ακροματική διαδικασία σήμερα υποστήριξε το εξής, ότι είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφοδο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι' αυτό το έβαλα στην κατάψυξη. Ήταν η απάντηση όταν αναρωτήθηκε για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την πράξη. Να σου πω ότι και ο συνήγορος υπεράσπισης του αναφέρθηκε σε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ο 55χρονος, ζήτησε μάλιστα και αναβολή για 15 μέρες να εκδικαστεί η υπόθεση της ψευδούς κατάθεσης, επαναλαμβάνω, και όχι της απάτης, προκειμένου να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ενώ βέβαια να σου πω ότι και η αδερφή του 55χρονου, η οποία στην αρχή είχε δηλώσει ότι υπήρχε οικονομικό κίνητρο, σήμερα άλλαξε τελείως τα όσα είπε στο δικαστήριο, λέγοντας ότι ο αδερφός της δεν είχε οικονομικό κίνητρο και υποστήριξε ότι αρχικά είχε σοκαριστεί από το θάνατο του πατέρα της και την είδηση και γι' αυτό προχώρησε σε αυτήν την αναφορά στις αρχές. Να σου πω πάντως, η ίδια είπε ότι είχε να δει τον αδερφό της από το 2019.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την υπόθεση που οπωσδήποτε έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Δεν συμβαίνουν αυτά κάθε ημέρα. Ο κύριος Μαρακάκης είναι δικηγόρος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
2: Η συμπεριφορά του αναφορικά με την περίβριση νεκρού, εντάξει, θα μπορεί να στοιχειοθετηθούν κάποια πλημελήματα. Αλλά το βασικό είναι η απάτη απέναντι στο δημόσιο και θα πρέπει να βρει το δημόσιο τρόπο να επανεισπράξει αυτά τα οποία του έχουν αποδοθεί, του καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Εάν δεν την επιστρέψει αυτούσια με τους τόκους και τα πρόστιμα, θα καταλήξει σίγουρα σε κατάσχεση περιουσιακών του στοιχείων από το ελληνικό δημόσιο.
1: Ένα δυσάρεστο περιστατικό είχαμε στο Αιγαίο που σόκαρε εκεί την τοπική κοινωνία. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα διατραγουδιστικό περιστατικό με έναν οδηγό φαστικού λεωφορείου, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης υπέστη ανακοπή. Να πούμε ότι το φαστικό λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει. Κατέρευσε ο οδηγός. Κινούνταν στην οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου. Έμεινε στο κέντρο του Αιγαίου. Το όχημα συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα, όπως καταλαβαίνουμε, αφού έχει υποστεί ο άνθρωπος ανακοπή καρδιάς. Για λίγα μέτρα συνεχίζει την πορεία του και πέφτει πάνω σε κάποια οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Έφτασαν στο σημείο άμεσα πολίτες, οι οποίοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βλέποντας την κίνηση του λεωφορείου. Είδαν τον πολίτη, κάλεσαν τον οδηγό, με συγχωρείτε, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έφτασαν στο σημείο άμεσα. Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνθρωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Ένα δυσάρεστο περιστατικό και μια κατάσταση η οποία για αρκετή ώρα στην περιοχή είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.
1: Το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ.

0: Πάρα πολύ, Ελένη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Ελένη Παρασκευοπούλου. Τώρα θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, στο Γιώργο Φελίδη για ένα-δύο ακόμη θέματα από το Διεθνές Δελτίο. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, Γιώργο, από την Ταϊλάνδη. Εκεί είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό σε σχολείο.
1: Ναι, ένας 14χρονος μαθητής σκόρπισε το θάνατο και τον τρόμο ανοίγοντας αδιακρίτως πυρ κατά συμμαθητών του και δασκάλων και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει και έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι πυροβολισμοί άρχισαν να συγκλονίζουν το σχολείο Ντεμπρίσιν στα βόρεια της Μπανκόκ λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Μαθητές κλαίγοντας έπεσαν κάτω από τα θρανία προσπαθώντας να προστατευθούν. Ο 14χρονος μαθητής τους είχε ανοίξει πυρ μέσα στο σχολείο πυροβολώντας αδιακρίτως και ρίχνοντας τουλάχιστον 26 σφαίρες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, άλλοι 30 τραυματίστηκαν, 9 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 14χρονος δράστης έστρεψε στη συνέχεια το όπλο στον εαυτό του, αυτοτραυματιζόμενος, και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο. Πριν ανοίξει το πυρ στο αδιακρίτως στο σχολείο, ο 14χρονος που φέρεται να ήταν δεινός παίκτης βιντεοπαιχνιδιών, αυτά να τα ακούνε οι γονείς,
0: ναι.
1: Είχε σκοτώσει στο σπίτι τον παππού και τη γιαγιά του. Οι αρχές τους εντόπισαν, κατόπιν βέβαια του αιματηρού περιστατικού στο σχολείο, νεκρούς στο σπίτι του. Τώρα, το οικογενειακό υπόβαθρο του δράστη είναι ότι οι γονείς του έχουν χωρίσει και δεν έμεναν με το 14χρονο αγόρι, το οποίο μεγάλωνε με τους παππούδες τους, τους οποίους πυροβόλησε με ένα πιστόλι 9 χιλιοστών που ανήκε στον παππού του. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρά του, ενώ στη χώρα ανοίγει πάλι συζήτηση στην Ταϊλάνδη για την αυστηροποίηση των νόμων περί οπλοκατοχής.
0: Ναι.
1: Να σημειώσουμε ότι περισσότερα από 10 εκατομμύρια πολίτες στην Ταϊλάνδη εκτιμάται ότι διαθέτουν όπλο στο σπίτι τους. Είναι το δεύτερο μακελιό στη χώρα. Μετά από το Φεβρουάριο που ένας δάσκαλος σκοτώθηκε και ένας μαθητής τραυματίστηκε όταν ένοπλος άνοιξε πύρη σε σχολείο.
0: Άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά στην Ταϊλάνδη και διαφορετικά τα δικά μας εδώ στη Δύση, αλλά πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ και τη Δύση, δηλαδή αυτά τα βίντεο γκέιμς.
1: Πάντως για την Ταϊλάνδη αυτό είναι πραγματικά προκαλεί σοκ, γιατί έχοντας πάει στην Ταϊλάνδη είναι ένας λαός που σε γενικές γραμμές είναι πολύ πράος. Θα μου πεις, υπάρχει και η Ταϊλανδέζικη πάλι. Αλλά θέλω να πω, σαν λαός είναι πάρα πολύ σεβαστική και πράη. Αλλά με αυτά τα βιντεοπαιχνίδια, ένα 14χρονο παιδί, έχοντας και την πρόσβαση στο όπλο του παππού,
0: όλα όσα μας είπες, το πώς μεγάλωνε, είναι πραγματικά άλλο θέμα. Τώρα στην Ουκρανία, Γιώργο, είδαμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Να δούμε και στην Ουκρανία.
1: Λοιπόν, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι οι νέες επιθέσεις με ντρόουν που εξαπολύουν τα ουκρανικές δυνάμεις σε αποθήκες της Wildberries. Wildberries είναι η λεγόμενη ρωσική Amazon, ο μεγαλύτερος διανομέας προϊόντων λιανικής στη χώρα. Μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε αποθήκες σε άλλες περιοχές της χώρας, τώρα οι φλόγες στήληξαν αποθήκες στα Ουράλια Όρη, πήρε φωτιά και μέχρι στιγμής τις τελευταίες εβδομάδες έχουν στοχεύσει οι Ουκρανοί περισσότερες από 12 αποθήκες της ίδιας εταιρείας. Την ίδια ώρα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζητάει και πάλι όπλα, και μάλιστα αντιβαλιστικά όπλα, καθώς οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πολλούς βαλιστικούς πυράβλους στις επιθέσεις τους. Είπε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να αναπτύξει η Ουκρανία αντιβαλιστική άμυνα, το οποίο πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει τα κενά του ουκρανικού οπλοστασίου, ελλείψη των Αμερικανικών Patriot που δεν στέλνονται πλέον στη χώρα.
0: Και ένα θέμα τώρα που μπορεί να έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή για το πώς επηρεάζονται άνθρωποι, ειδικά σε νεαρή τρυφερή ηλικία, από το διαδίκτυο, από τα κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμένα. Έπεσε καμπάνα στη Μέτα.
1: Καμπάνα.
0: Η Μέτα είναι που έχει το Facebook, έχει το Instagram.
1: Instagram, Facebook, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και νομίζω και WhatsApp.
0: Ναι.
1: Καμπάνα ύψους, κρατηθείτε, 567 εκατομμύρια δολάρια. Δικαστήριο της πολιτείας Νέο Μεξικό στις ΗΠΑ έκρινε ότι ο κολοσσός αυτός δεν προειδοποιούσε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες του για τα παιδιά. Είναι η αυστηρότερη μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση σε βάρος της Meta. Ο δικαστής Brian Beachside χαρακτήρισε την δραστηριότητά του ομίλου δημόσια όχληση, παρομοιάζοντάς την με την ρήπανση της ατμόσφαιρας, και διέταξε τα λεφτά αυτά, το πρόστιμο, να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα περιορίζει τις μελλοντικές βλάβες στους νεαρούς χρήστες των πλατφορμών, των social media αυτών. Ο εκπρόσωπος βέβαια της Meta λέει ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και θα εφεσιβάλλει.
0: Όλα είναι καλώς καμωμένα.
1: Αυτό είναι από τα 567 που επιβλήθηκαν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ράματα για τη γούνα Meta, Google και όλων αυτών των μεγάλων κολοσσών. Θα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν για το πλέγμα των διεθνών εξελίξεων. Τώρα θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μια ανησυχία στους ειδικούς, σε όλους μας, όταν βλέπουμε ότι είναι αυξημένα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Θείο. Είναι όντως ένα θέμα το οποίο έχει ανησυχήσει ιδιαίτερους τις υγειονομικές αρχές, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξήθηκαν από 42 σε 65. Έτσι έχουμε λοιπόν μία άνοδο περίπου 55%. Τώρα δυστυχώς η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Τα 48 περιστατικά εντοπίστηκαν λοιπόν εδώ στην Αττική. Κρούσματα όμως έχουν επιβεβαιωθεί και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα αυτούς τους μήνες από την έναρξη της περίοδου διτήρησης, ηλικίας άνω των 65 ετών. 20 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, από αυτούς οι 8 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 12 είναι σε απλές κλίνες. Τώρα από τα συνολικά κρούσματα, οι 54 άνθρωποι εμφάνισαν σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Και φυσικά λοιπόν οι ειδικοί πλέον συνιστούν χρήση εντομοποθητικών, ρούχα που καλύπτουν το σώμα και όσο γίνεται αποφυγή έκθεση σε κουνούπια, ιδιαίτερως σε περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ωστόσο ειδικά για τα μικρά παιδιά, ωστόσο οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ματίνα. Υπάρχουν και κάποια σκευάσματα για προφύλαξη, όλα αυτά φαντάζομαι τα γνωρίζετε εσείς οι γονείς. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος στην ΕΡΤ.
3: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας και ιδίως οι ανοσοκατασταλμένοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, διότι επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και το δικό μας ανοσοποιητικό, το δικό μας αμυντικό σύστημα είναι αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τη λίμωξη, αν αυτό είναι εξασθενημένο είτε επειδή έχουμε νόσο είτε επειδή παίρνουμε φάρμακα, είμαστε πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουμε πιο βαριά.
0: Γιώργος Καραμτζόγλου στο στούντιο μαζί μας, γιατί μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί. Ούτως ή άλλως είμαστε περίοδο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερος προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πρόκληση φωτιάς. Εκεί αναφέρομαι. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Να είστε καλά. Αύριο λοιπόν έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4. Σε Κρήτη, Χίο, Σάμο, Ικαρία είναι τα 4 βασικά νησιά. Αλλά έχουμε πάρα πολλές περιοχές στην κατηγορία 3, δηλαδή στην κίτρινη ζώνη, που είναι όλος ο Εύρος, η Στερέα και η Αττική. Τα Ιόνια νησιά πλην της Κέρκυρας που είναι κατηγορία 2. Όλη η Πελοπόννησος πριν της ορεινής γορτινίας, δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η νομή της Πελοποννήσου είναι στην κατηγορία 3. Όλες οι Κυκλάδες και όλα τα Δωδεκάνησα. Άρα λοιπόν και αύριο Σάββατο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών, που σημαίνει προσοχή σε όλους, ούτως ώστε να μην γίνονται πράξεις από εμάς που να προκαλούν μια πυρκαγιά.
0: 2 και 52 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει κάτι που απασχολεί την πυροσβεστική, κάτι σοβαρό?
4: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μικροπυρκαγιές οι οποίες
0: αντιμετωπίζονται γρήγορα.
4: Αντιμετωπίζονται στα 15-20 25 λεπτά.
0: Ωραία.
4: Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή την περίοδο έχουμε γύρω στις 30 με 35 πυρκαγιές την ημέρα. Εμείς μαθαίνουμε μόνο κάποιες οι οποίες ξεφεύγουν.
0: Οι άλλες μαζεύουν γρήγορα.
4: Οι άλλες μαζεύονται σε 15 λεπτά.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου, και εμείς να πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης αναλαμβάνει την υπόθεση των ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πολιτική σύγκρουση στην Ιταλία για το μέλλον μιας ανεξάρτητης οργάνωσης προσφοράς κοινωνικής στέγης. Στις 7 μονάδες το προβάδισμα της ακροδεξιάς AfD από τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στη Βόνη στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Αργύρος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης ανέλαβε πλέον την υπόθεση των drones που εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και χαρακτηρίστηκε ως επίθεση από τον Υπουργό Εσωτερικών. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον καγκελάριο Μέρτς συγκλήθηκε σήμερα τηλεφωνικά για να εκτιμηθεί η κατάσταση και ενώ κορυφώνεται η συζήτηση για το πώς μπορούν να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές της χώρας από μη επανδρομένα υπτάμενα αντικείμενα. Ο καγκελάριος Μέρτς προφανώς έχει ενημερωθεί όμως και για την τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση, το αποκαλούμενο Deutschland Trend, που επιβεβαιώνει ότι η κατοχήρωση της πρώτης θέσης από την εναλλακτική για τη Γερμανία είναι πλέον κάτι παραπάνω από μια πρόσκαιρη τάση. Στο 28% βρίσκεται το κόμμα της ακροδεξιάς, 7% πάνω από τους Χριστιανοδημοκράτες που έχασαν άλλη μια μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και παρά τον ανασχηματισμό που έκανε ο Μέρτς. Στην τρίτη θέση οι πράσινοι με 15%, ενώ οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες πάντα σε χαμηλές πτήσεις με 12% απειλούνται να χάσουν ακόμα και την τέταρτη θέση από την αριστερά που είναι στο 11%. Η έρευνα έγινε στο διάστημα 3 με 5 Αυγούστου. Στην Ιταλία τώρα που έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το μέλλον της οργάνωσης Spin Time, μιας ανεξάρτητης οργάνωσης που δίνει στέγη σε όσους το έχουν ανάγκη και πραγματοποιεί επίσης δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και διαλόγου, αλλά δεν είναι καθόλου αρεστή στα αδέλφια της Ιταλίας, το κόμμα της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Τέλος, ο Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει ξανά το δικαίωμα στην αμερικανική υπηκότητα σε όσους γεννιούνται στο έδαφος των ΗΠΑ, υπογράφοντας χθες ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Από Βόνη Φάληρο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
6: Καλό μεσημέρι, Σπυρό.
0: Τι έχουμε σήμερα?
6: Είχαμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ χθες με την Άντερλεχτ, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Δέχτηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ και δεν κατάφερε να αντιδράσει ισοφαρίζοντας. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Γιατί η αντίδραση έβγαλε στο γήπεδο, κέρδισε πέναλτι, δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει και την ερχόμενη εβδομάδα τώρα στις Βρυξέλλες έχει πολύ δύσκολο έργο γιατί καλείται να βρει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση.
0: Δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τις ελληνικές ομάδες.
6: Όχι. Ο Ολυμπιακός 0-0 με την Αιμέγγεν, ο Παναθηναϊκός 1-1 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948, ήταν από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
6: Και τώρα στην εβδομάδα.
0: Είναι βέβαια και πολύ νωρίς, φαντάζομαι δεν έχουν στρώσει ομάδες.
6: Σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ νωρίς, αλλά ξέρουν τις υποχρεώσεις.
0: Ναι,
6: αλλά
0: βέβαια.
6: Φαντάζομαι θα περιμέναμε όλοι μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Και τώρα.
0: Ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας.
6: Ναι, φαντάζομαι κάπως αλλιώς το είχαν στο μυαλό τους πριν γίνουν οι πρώτοι αγώνες, αλλά τώρα και οι τρεις δίνουν τελικούς.
0: Τώρα τρέχουμε.
6: Τώρα τρέχουμε. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Τρίτη, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη απέναντι στην Άντερλεχτ. Είχαμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 την Εύελιν Μητροπούλο να παίρνει.
0: Παγκόσμιο, είπε, είπαν Ευρωπαϊκό.
6: Παγκόσμιο. Στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά, ένα μόλις εκατοστό κάτω από την καλύτερη της επίδοση.
0: Μπράβο στην κοπέλα. Τι λες τώρα, σε παγκόσμιο κάτω των 18
6: ή... Κάτω των 20, 18 χρονών είναι η Μητροπούλου.
0: Μπράβο της κοπέλας. Πώς το είπες έτσι για να το θυμόμαστε αυτό το όνομα.
6: Εύελιν Μητροπούλου, 18 χρονών, επίδοση 6 μέτρα και 44 εκατοστά.
0: Μπράβο.
6: Ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
0: Και έχεις τίποτα άλλο εκεί πέρα?
6: Δεν έχεις.
0: Αθλητικά τον Αύγουστο είναι μόνο.
6: Όχι, κοίταξε, έχουν περάσει εποχές που ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες και δεν είχε τίποτα. Τώρα βλέπεις ότι είναι γεμάτη επικαιρότητα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ιλιάνα Κουτσούπη, σε ακούν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι ετοιμάζονται ή είναι στο δρόμο για να πάρουν την άδεια, για να φύγουν, να πάνε σε κάποιο νησί ή κάποιο άλλο προορισμό, παίρνουν την άδειά τους. Δεν θέλουν να ακούσουν κάτι άσχημο για τον καιρό.
11: Πρόσεξε
10: τι θα πεις.
11: Καλές τις διακοπές.
10: Ωραία, αν είναι να πεις κάτι που θα τους δυσαρεστήσει, καλύτερα να κλείσουμε εδώ το μαγκαζίνο. Α, θα το μάθουν από αλλού.
11: Όχι, είναι καλές συνθήκες. Ναι, για
10: τους πεις ότι εκεί που θα πάνε, εκεί που θα πάνε να κάνουν ένα μπάνιο. Να τους πιάσει καμιά βροχή, αυτό θέλω να πω. Δεν τους πει τέτοια
11: βροχή,
10: πράγματα.
11: Βροχή, όχι. Αν ταξιδεύουν προς νησιωτικές περιοχές, βροχή δεν περιμένουν. Βροχές, έτσι, ήπιες και λίγες μπόρες περιμένουμε στα ορεινά, εκεί στη Μακεδονία, στα ορεινά της Ηπείρου, στα Ιωάννινα, στα ορεινά της Πελοποννήσου, κατά το απόγευμα.
10: Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε.
11: Τι άλλο περιμένουμε. Ξεκινάω με τα καλά νέα. Ναι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Στους 37 με 38 στα υπόλοιπα υπηρετικά και 36 στα νησιά.
10: Συγγνώμη, θα στο χαλάσω. Το 39
11: είναι καλό νέο. για τον Αύγουστο, για την περίοδο που διανύουμε, είμαστε κοντά σε φυσιολογικές τιμές. Αυτό εννοώ. Τώρα το πιο έτσι άσχημο νέο.
10: Ναι, πάμε στα δύσκολα τώρα.
11: Ναι,
10: θα πες για ανέμους.
11: Αφορά στον άνεμο, ο οποίος ενισχύεται την Κυριακή. Mm-hmm. Την Κυριακή στις Κυκλάδες, στα ανατολικά υπηρετικά, την Κρήτη, οι ρηπές θα αγγίξουν τα 7-8 μποφόρ. Και την Δευτέρα ενισχύεται περαιτέρω, αγγίζοντας ενδεχομένως οι ρηπές και τα 9 μποφόρ. Ποιες περιοχές πρέπει να είναι σε επιφυλακή? Η Εύβοια, η Αττική, η Βιωτία, τα ανατολικά της Πελοποννήσου φυσικά, οι Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, η Κρήτη.
10: Οπότε αρχίζει να ενισχύεται πολύ την,
11: έτσι,
10: Κυριακή,
11: την
10: Κυριακή και θα κρατήσει αρκετές.
11: Μέχρι και την Τρίτη. Φαίνεται ότι η Δευτέρα θα είναι η χειρότερη μέρα από την άποψη των ρηπών.
10: Και από την Τρίτη,
11: Τρίτη εξασθενεί. Φαίνεται όλη η εβδομάδα και η επόμενη θα κυλήσει με μελτέμι. Ίσως έχουμε πάλι ενίσχυση πιο μετά, αλλά θα το δούμε. Ακόμα είναι νωρίς.
10: Θα το δούμε, θα τα πούμε κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Και εγώ ευχαριστώ.
10: Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άση Παπαναγωπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
12: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιοδικείο ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τις 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο ίδιος ο 55χρονος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ο πατέρας του ήταν ο τελευταίος άνθρωπός του και ήθελε να τον βλέπει, γι' αυτό τον έκρυψε στην κατάψυξη. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Σημειώνεται πως προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους χτες το βράδυ. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, ο τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, εναντί 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, καθώς και σε μαργαρίνες και φυτικά έλαια. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο Ευάγγελος Μπακέλας απέρριψε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων, οι οποίοι ζητούσαν να διεξαχθεί εκ νέου έρευνα για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος αποφάσισε για το καθένα από τα 4 αιτήματα ξεχωριστά, έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Συνελήφθη 31χρονο στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται να είναι μέλος των εκτελεστικών βραχίων της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία Ημεδαπού τον Ιανουάριο του 24 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής Καλάσνικοφ. Ο άνδρας αποτελεί μέρος της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί το Μάρτιο του 25, η οποία δραστηριοποιούνταν στην Παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας, ενώ αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Εισαγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές, έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική κυπτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Στη σύλληψη 12 ατόμων προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ μεταξύ των Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ. Σχηματίστηκαν ηχογραφίες σε βάρος τους για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπιση βία σε αθλητικούς χώρους. Στην κατοχή 9 εκ των κατηγορουμένων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, ακόμα στην κατοχή 3 άλλων κατηγορουμένων εντοπίστηκαν 2 λέιζερ και καπνογόνο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

σας, γεια σας. Λοιπόν, 3 και 10 πρώτα λεπτά, μετά από ένα μεγάλο δελτίο ειδήσεων και ένα μικρότερο δελτίο ειδήσεων, είπαμε να πάρετε και μια μουσική ανάσα, αδερφέ. Μην σας πήξουμε γενικώς στις φωνές, αν και σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, λοιπόν. Ο κύριος Κώστας Πάνος μαζί μας εδώ, στον πύργο ελέγχου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Και η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο 210-4800-170-174. Και λέω ότι είναι πολύ μεγάλη μέρα, γιατί έτσι θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, 4:30, αμέσως μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση της Greco Strom. Εσείς διεκδικείτε μία δωροπεταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Όλη την εβδομάδα τη διεκδικείτε. Τώρα έχετε μία ώρα και 18-19 λεπτά για να πάρουμε και τη λίστα στα χέρια μας. Για να αφήσετε το ονοματάκι σας στο 210-4800-170-174 και έτσι να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση, να μπείτε στην κληρωτίδα για τα 1.500 ευρώ από την Greco Strom, η οποία έχει και καλοκαιρινές εκπτώσεις σε στρώματα και κρεβάτια. Και έχει και το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη με αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς ψωτική κάρτα στην Greco Strom. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr, το site που τα βρίσκεται όλα μέσα, προϊόντα και το δίκτυο συνεργατών. 210-4800-170-174. Αφήνει το ονοματάκι, η κλήρωση 4:33 και 34. Και ο νικητής θα βγει στον αέρα, αλλιώς δεν κερδίζει. Απλά είναι μόνο να βγει στον αέρα. Δεν θα έχει κανένα ακούει και τα λοιπά. Να βγει στον αέρα θέλουμε. Να πει ένα γεια, αδερφέ. Ναι, γιατί εδώ είμαστε εμείς. Όλη την εβδομάδα είμαστε εμείς. Να μην είσαι εσύ εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι. Νομίζω ότι αυτό είναι, Κώστα μου. Για να δούμε. Όντως. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ στο social media. Το έχω ακούσει χθες, κάπου το άκουσα χθες. Και σήμερα μου το μετέδωσαν και στην τηλεοπτική εκπομπή το πρωί και λέω αυτό το έχω ακούσει. Μου λέει είναι το viral τραγούδι του Αυγούστου. Παρακαλώ, ναι, η Μαρίνα, ναι. Και η Ιωάννα. Η Μαρίνα και η Ιωάννα. Που είναι νέα κόρισια προφανώς. Γι' αυτό κάθομαι την νεολαία. Ναι. Για, νομίζω ότι αυτό είναι. Ρε Κώστα, να δούμε αν είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι. Είναι αυτό που λένε. Απολαύστε.

Συγγνώμη που το λέω, εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ο Χατζιονίδης με κράζει από μέσα. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, χαλαρό, έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο. Είναι Ghost Sounds. Ghost, πώς λέμε, φάντασμα. Sounds. Τη φωνή της κοπέλας δεν ξέρω. Τη φωνή της κυρίας που τραγουδάει. Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρονική, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το ξανακούσουμε μετά, σας το λέω. Εγώ το υπόσχομαι. Και λέει εδώ πέρα το ink.com ότι το ομοχρωστάσιο 1 Αύγουστο έχουν πάρει, λέει, ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Κύριο Σιλία, τώρα λέω αυτό. Ένα τραγούδι του Μητροπάνου και έχουν παραφράσει μια στροφούλα. Αυτή τη στροφούλα, νομίζω ότι θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Κώστα, τι λες? Θα τα ακούσουμε. Μόνο αυτό θα ακούσουμε. Τη στροφή θέλω να ακούσουμε.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το χαμηλώνω τώρα και το βρήκα εδώ πέρα τώρα, είναι του Μάρι Τόκα τραγούδι. Άρεσε πάρα πολύ στην Πέρσα Μπόλιο. Χρυσό είπα να γεύρε Πέρσα. Είναι πάρα πολύ τραγούδι. Μητροπάνο, ό,τι και να πει, είναι ωραίο, αλλά τρελάθηκε. Να το βάλουμε, να το ακούσει το δράμα, είναι έτσι. Το βάλουμε κανονικό ολόκληρο. Παναγία μου. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα που θέλετε όλα τα βαριά λαϊκά ενώτα σα λένε τι ακούω, εντάξει, μωρέ, χαλαρά, λίγο χαλαρά. Δεν, λίγο τώρα καλοκαίρι είναι, μωρέ. Αλλά μόλι ακούσω τον Μητροπάνο, λα ρε παιδί μου, βάλε τώρα Μητροπάνο. Εντάξει, Μητροπάνο είναι ο κορυφαίο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή. Τι να λέμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Είναι τραγούδι το οποίο έχει πει ο Δημήτρη Μητροπάνο, ο τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο. Μ' αρέσει το Κάστρο έχει γράψει. Και λέω ότι αυτό το τραγούδι, έτσι πείραξαν λίγο. Οι Ghost Sounds και έφτιαξαν το τρεν τραγούδι του καλοκαιριού. Για να τα ακούσουμε, Κώστα.

Πάρα πολύ ωραία. Καλά, θα τραγουδάρα τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Μάριο Στόκα, Φίλιππο Γλάψα, φωνή Μητροπάνου, ό,τι και να πούμε τώρα. Ναι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πήραν απλά τη μία φρασούλα, ένα στιχάκι και το κάνανε έτσι τρέντε τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε και μετά τον Αύγουστο, σα το λέω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Προφανώς. Εντάξει, τώρα αυτό. Μην το πειράξουμε αυτό το τραγουδί, τώρα στο καλύτερα. Και επειδή έχω ακούσει και ένα άλλο τραγουδί που μου αρέσει πάρα πολύ, θα το βάλει τώρα ο Κώστας. Έτσι, γιατί την είδα λίγο αλλιώς σήμερα.

Όχι. Ολόκληρος έπαιξε. Ολόκληρος όμως. Όχι, δεν έπαιξα. Λοιπόν, τα τραγούδια αυτά είναι ειδικά ο Μητροπάνος. Ήταν και για την Πέρσα και για την Αργυρό εδώ πέρα. Με ευχαριστήσαν πολύ. Και αυτό το τραγούδι. Όχι, αλλά τραγούδια φασέων. Το φασέκο το ακούσαμε στην αρχή. Αυτό τώρα, μια χαρά, εντάξει.

Γεράσιμος από τη Μάλτα, ο φίλος μου εδώ πέρα. Γεια σου φίλε μου, καλές οι διακοπές και εσένα. Με το καλό, Γεράσιμος. Ο Κοκορέτσης δεν του άρεσε πολύ. Το φασέικο το πρώτο, το Ghost Towns. Εντάξει, ωραίο, γλυκούλ είναι, εγώ λέω, αλλά δεν θα σπίσω κιόλας. Ναι, ο Αντώνης λέει, γιατί θα πρέπει να είναι Αύγουστος. Ναι, όντως. Και καλές διακοπές, όχι άλλα τραγούδια φασέων μέχρι να γυρίσει η Μαρία, λέει. Η Μαρία είναι επίσημη. Αλλά και εμείς βάζουμε κανένα φασέικο. Βέβαια, πολλές φορές τη βγαίνω περισσότερο στα φασέικα, δεν ξέρω γιατί. Το κρατάω το Γιώργο του Χαβιάρα εδώ πέρα, φίλο μου, λέει τα τραγούδια εντάξει για καψούριδες και το Μητροπάνω κτλ. Αλλά άσε το Βάζελο το Γιάννη να λέει. Καλό παιδί τον εκτιμώ, αλλά Βάζελος λέει. Εντάξει, το κρατάω αυτό. Κατά το καλό παιδί. Εντάξει, το Βάζελος δεν αλλάζει τα γάμου του.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Χαρούλης και Πασχαλίδες είναι αυτό. Και επειδή έτσι την είδα τώρα, για λίγο θα πάμε έτσι, γιατί μετά θα σας πήξω με τα καύσιμα, με τις τιμές. Θα δούμε και τι καιρό θα κάνει. Έχουμε και τις κληροσάρες μας σήμερα, τα έχουμε όλα. Πάμε και λίγο μουσικά ακόμα. Και μια τραγουδάρα.

0: πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Μετά θα σας πείξω στα προβλήματα. Στα καύσιμα, να δούμε τι τιμές έχουμε, πώς θα φύγουμε. Γιατί σήμερα περιμέναμε και καλύτερες τιμές. Και έχουν βγει κάποιες καλύτερες τιμούλες. Θα τα ακούσετε και αυτό, μας το είπε και η κυρία Ζάγκα. Ακούγε νωρίτερα και στην Χριστίνα. Και νωρίτερα το πρωί τα έλεγε. Και θα ακούσουμε και τι θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες με το θέμα των καυσίμων. Λοιπόν. Στάση τώρα, πάμε στην τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Όμως σας είπα και με τον καιρό. Προφανώς θα είναι σε λίγο η Ηλιάνα μαζί μας να μας δώσει τον καιρό και το σημερινό αλλά και του τριημέρου. Να δούμε και πώς φεύγεται, να δούμε και κίνηση, να δούμε και λιμάνια, να δούμε όλα. Πάμε και στα Hondo Center. Λοιπόν, για καλοκαιρινές αποδράσεις, βαλίτσες και σακίδια στα Hondo Center. Καταπληκτικές εκπτώσεις, τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη ταξιδιού.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Παίζεις εκεί. Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000.

0: χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημμυλιοδικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές. Προηγήθηκε αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των ροφήμων. Συνελήφθη στη Γερμανία άνδρας 31 ετών που φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμού σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση Μαρφίν το 2010. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τα αίτηματα είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας. 3 και 34 πρώτα λεπτά. Θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι τρέχει ο διαγωνισμός. 4 και 32 περίπου και 33 θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για τη δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom. 2-10-48-00-170-174. Αφήνετε ονοματάκι στην κυρία Γεμελιάρη. Το συμπληρώνουμε, συμπληρώνουμε αυτή τη μεγάλη λίστα από τη Δευτέρα. Που παίρνετε τηλέφωνο μόνο κατά τη διάρκεια τη εκπομπή αυτή φυσικά. Και τυχεροί τη εκπομπή των παιδιών τη αλλαγή θα πάρουν μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ. Ένα τυχερό ή μια τυχερή. Και θα βγει και στον αέρα. Πού μια καλησπέρα και θα μα πει που θα πάει διακοπέ. Αυτό μόνο να μα πει. Να μα πει που θα πάει διακοπέ. Και αν θα πάει προφανώ. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτού που φεύγουν σήμερα ή με αυτού που μένουν στην Αθήνα σήμερα ή στι πόλει του γενικώ. Είχε έρθει η κυρία Ηλίανα Κουτσούπη μαζί μα σήμερα. Η κυρία Ηλίανα Κουτσούπη. Γεια σα, τι κάνει, κυρία.
1: Καλησπέρα.
0: Με τώρα λόγο εδώ πέρα. Η κυρία Ηλίανα έμαθε και τα παιδιά τη αλλαγή. Τι να κάνουμε. Θα το λέω κάθε μέρα να ξέρει. Ξέρει τι μου είπε.
1: Να το χτυπά.
0: Δεν ήσουν. Την πρώτη μέρα που μπήκε.
2: Σας ακούω από μικρή.
0: Όχι, δεν είπα. Όχι, ούτε
1: το
0: καν.
1: Ήξερα.
0: Ούτε καν. Ο μπαμπάς μου σας ακούω. Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Οπότε μπράβο, εγώ σας είχα μάθει έτσι.
0: Μπράβο στον μπαμπά. Δεν υπάρχει χειρότερο. Τέλος. Ναι. Να είστε καλά, κυρία Ηλίανα. Λοιπόν. Πες το καιρό να τελειώνουμε, έλα, λοιπόν.
1: Α, όχι να τελειώνουμε, δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Καλές διακοπές σε όσους φεύγουν. Σήμερα είναι καλές οι συνθήκες. Ο υδράργυρος, μέχρι 37-38 βαθμούς. 39 στη Δυτική Ελλάδα, ίσως και στην Πελοπόννησο. Αύριο ανεβαίνει μέχρι τους 38 βαθμούς στην Αττική. Κυρίως στα δυτικά, βέβαια. 36-38. Οι άνεμοι και σήμερα και αύριο είναι εκεί στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρετικά. Δεν μας προβληματίζουν. Και έθριες συνθήκες σε ολόκληρη την χώρα. Ωστόσο, κατά το απόγευμα εκδηλώνονται λίγες βροχοπτώσεις στην Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κεντρική Στερεά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε κεραυνική δραστηριότητα στη Μακεδονία. Έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Αύριο είπαμε για την Αττική και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, 34-36. Mm-hmm. Νοτιάδες εκεί, στο Θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ. Την Κυριακή να πούμε ότι ενισχύεται το Μελιτεμή αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και την Δευτέρα ίσως έχουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να αγγίζουν ενδεχομένως τα 9 μποφόρ στα ανατολικά υπηρετικά, τις Κυκλάδες, τα ανατολικά της Πελοποννήσου, την Κρήτη. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Και ο υδράργυρος θα σημειώσει μια μικρή πτώση την Κυριακή και τη Δευτέρα στα ανατολικά υπηρετικά λόγω αυτών των ενισχυμένων βορειάδων. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα διατηρηθούν τα 38. Αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Ισχυρή άνεμη όχι.
1: Ισχυρή άνεμη ακόμα όχι από την Κυριακή. Θα είναι ισχυρή. Από την Κυριακή. Και Κυριακή Δευτέρα.
0: Για τι είναι ισχυρή, δηλαδή.
1: Μέχρι και τα 9 μποφόρ ρηπές, έτσι. Ενδεχομένως την Δευτέρα και τοπικά.
0: Μας το έχεις πει και χθες αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θα είναι ζώρικο, λοιπόν.
1: Φαίνεται ότι διατηρείται αυτή η εικόνα στα προγνωστικά μοντέλα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, βέβαια, και αύριο. Αλλά φαίνεται ότι παραμένει αυτό. Σήμερα και αύριο μέχρι 7 μποφόρ. Κυριακή μέχρι 8 στο Αιγαίο. Δευτέρα ίσως οι ρηπές να αγγίξουν τα 9 μποφόρ.
0: Αυγουστιάτικο μποφοράκι αυτό, δηλαδή, έτσι.
1: Είναι το Μελιτέμι, ναι, ακριβώς. Το οποίο θα διατηρηθεί, να πούμε, το Μελιτέμι μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Βοριάδες μέχρι και τον 15 Αύγουστο, δηλαδή.
0: 15 Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τολμάς, δηλαδή, να το πεις. Λες και εδώ μέχρι 15 Αύγουστο, δηλαδή.
1: Λέω για τον άνεμο. Τι εικόνα έχω αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα πω εάν ενισχύεται ή αν θα είναι ήπιο. Λέω ότι φαίνεται ότι έχουμε βοριάδες μέχρι και το 15 Αύγουστο.
0: Και υψηλές θερμοκρασίες δίνεις.
1: Υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα με το Μελιτέμι, ίσως στα ανατολικά υπηρετικά να διατηρηθούν εκεί στους 37-38 βαθμούς. Η Δυτική Ελλάδα, που δεν έχει τόσο ισχυρούς ανέμους, είναι βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ, παραμένει στους 38, τοπικά 39 βαθμούς. Και μια μικρή αστάθεια έτσι κατά το απόγευμα στα ορεινά κυρίως και τη Μακεδονία και

0: με το δικό σου.
1: Σωστά.
0: Γιατί λογικά έχει φτάσει και τόσο και τι λες εσύ.
1: Ναι.
0: Σαλαμίνα εδώ κοντά σε μας 38,3. Και στην Κορινθία και στην Αχάια. Δυτική Ελλάδα, όπως είπες, στην Αχάια. Στην Κορινθία επίσης στον Άσο 38,2.
1: Τέλεια. Άρα έχω πέσει μέσα.
0: Πάντα πέσει μέσα.
1: Μπράβο.
0: Και στην Λεβεντογένα, στη Λεβεντογένα οι δύο Λεβεντογένες βασικά είναι μαζί. Η μία είναι η Σπάρτη προφανώς. Μην ξεχνιόμαστε. Η καταγωγή μας. 37,8. Και υπάρχουν και οι κανονικοί Λεβεντογένα, εκεί που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, τα Πατήσια. Έτσι, τα κανονικά τα Πατήσια. 37,8 σήμερα.
1: Έχει
0: ζεστούλα σήμερα στην Αθήνα.
1: Έχει, γιατί δεν έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους και ίσως έτσι κατά το απόγευμα να νιώθουμε και αυτή την άβρα από την θάλασσα προς, δηλαδή λίγο να γίνει νοτιάς.
0: Ναι.
1: Οπότε να αυξηθεί λίγο η σχετική υγρασία. Εντάξει, από την Κυριακή θα φυσάει περισσότερο.
0: Μέγιστε ρηπέ, λέει στην Τίνο. Σόπα. Μέγιστε ρηπέ στην Τίνο, πάντα στην Τίνο φυσάει.
1: Πάντα. Εκεί στην Τίνο, στη Μύκονο, στην Κάριστο. Πολλές φορές στο Καβομαλιά κάτω στη Λακωνία. Εντάξει, είναι περιοχές γνωστές.
0: Τι να κάνουμε αυτά, εμείς είμαστε στο Φάλιρο. Είναι ο Φάλιρο. Δεν κολλώνουμε πουθενά. Για αύριο βλέπω ο χάρτης κινδύνου, ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Για αύριο η Κρήτη είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Η Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Χίος.
1: Λόγω των ανέμων.
0: Αυτό που μας έλεγες, σε πορτοκαλί συναγερμό. Και μην ξεχνάμε ότι πάλι η μισή χώρα είναι σε κίτρινο συναγερμό. Εννοείται από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω είναι και τα νησιά. Και ο Εύρος πάλι είναι σε κίνδυνο στέγμα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Κουτσούμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Θα σας ακούμε και στα δελτία ειδήσεων, εννοείται. Βγαίνετε και σε άλλες εκπομπές.
1: Θα βγούμε ξανά και στις 5 και 10 περίπου.
0: Στον κύριο Κατζόμπη.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, μια χαρά τότε. Αυτό
1: οπότε,
0: το κρίνουμε. Μια χαρά.
1: Θα τα ξαναπούμε τότε.
0: Στο δεν είναι, εντάξει, δεν έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Εσύ είσαι εδώ. Πάθα σε δεύτερη Κουτσούμπη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τρίτη
0: και δελτίο είναι και σπύρο, ναι.
1: Θα το μάθετε απ' έξω.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το πετρέλαιο, γιατί κινήθηκαν οδικά στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο σήμερα. Έχουμε φτάσει μέχρι και... εντάξει. Σήμερα είναι στα 83 δολάρια το βαρέλιο, 83,2. Πριν τρεις μέρες ήταν στα 78. Μην ξεχνάμε ότι το πικ ήταν εκεί, μία από τις κορυφούς ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι στο τέλος Ιουλίου. Αλλά 7 Αυγούστου είχαμε αυτό τα 83 δολάρια το βαρέλι σήμερα. Λοιπόν, 83 δολάρια το βαρέλι. Και 4 Αυγούστου ήταν 78, να καταλάβετε. Δηλαδή ανεβαίνει. Και έτσι λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια αντίστοιχη πορεία πια. Δεν ξέρω γιατί τα δηληστήρια έδωσαν χαμηλότερες τιμές. Θα ακούσουμε τι μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου για τους φίλους που μας ακούγατε και χθες, αλλά έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε αυτό, γιατί είναι και η εκτίμηση που κάνει για το μέχρι πότε θα κρατήσουμε το διευράκι. Διευράκι το λέω χαριτωμένα, δεν είναι καθόλου διευράκι, είναι χοντρό διεύρο που βάζουμε αμόλυβδη, απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο. Θα σας πω μετά, θα ακούσετε μετά την κυρία Ζάγκα τι λέει σήμερα, γιατί μας είχαν πει ότι θα έχουμε μείωση.

0: μια μικρή μειοσούλα στα καύσιμα. Και μετά θα σας πω και τι τιμές βρήκαμε σήμερα το πρωί σε νησί των Κυκλάδων.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε πάντα ένα χάσμα το τελευταίο διάστημα μεταξύ του αργού πετρελαίου και λέει ο άλλος εύλογα. Μα γιατί έχει $70, $72 είχε φτάσει το βαρέλι. Παλαιά είχε ένα 75 η τιμή της βενζίνης και σήμερα έχει ένα 95. $72 τότε, $72 και σήμερα. Ο λόγος είναι αυτός, ότι τα δηλισμένα προϊόντα, επειδή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αγορές, δυστυχώς κρατάνε υψηλή τιμή λόγω της περιορισμένης προσφοράς.
0: Άρα θα κάνουμε καλοκαίρι προφανώς με τιμές πάνω από 90 και θα συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο λογικά έτσι.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε και δυστυχώς φαίνεται ότι θα μπει και το 2027 με αυτή την τάση των υψηλών τιμών, παρόλο που εδώ και 2-3 μέρες τα ελληνικά δηληστήρια έχουν προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις, δηλαδή κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι δεδομένο ότι και με τις επιδοτήσεις που υπάρχουν από τα δηληστήρια και το κράτος, οι τιμές θα πέσουν σίγουρα κάτω από 2 ευρώ.
0: Θα φεύγουμε τον Αύγουστο με κάτω από 2 ευρώ, έτσι.
1: Κάτω από 2 ευρώ, ναι. Τουλάχιστον ψυχολογικά οι ταξιδιώτες θα νιώθουν καλά όταν πληρώνουν βενζίνη για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Πληρώνουμε το μάρμαρο εμείς που δεν φταίμε, όλοι εμείς που δεν φταίμε. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν τρία σημαντικά γεγονότα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλό δικοφόρο κατανάλωσης, το δεύτερο ότι έχουμε υψηλό ΦΠΑ και το τρίτο ότι έχουμε ένα κόστος διακίνησης λόγω της νησιωτικότητας και των επαρχιακών χωριών και πόλεων.
0: Ακούσατε για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, έτσι, μας τα λέει ο κύριος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πρωί η κυρία Ζάκα προμηθεύτηκε πετρέλαιο και καύσιμα, προφανώς και βενζίνη εννοώ. Τι μου λες?
2: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή, απλή αμόλυβη. 1,91 και 9.
0: Η απλή.
2: Απλό πετρέλαιο. 1,89 και 9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
0: Το βάζουμε άλλη μία. Σε παρακαλώ. Έτσι. Είναι 1,91,9, 1,92 στην ουσία η αμόλυβδη και το πετρέλαιο λίγο παρακάτω. Θέλω να το ξανατονίσει αυτό η κυρία Ζάγκα. Είναι και οι δύο πρώτοι των πατριούχων. Έτσι, ο ένας στο δέσμο, ο άλλος στον πατριούχο. Για να τα ακούσουμε ξανά την κυρία Ζάγκα.
2: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή, απλή αμόλυβδη. 1,91,9.
0: Η απλή.
2: Απλό πετρέλαιο. 1,89,9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
0: Με την επιδότηση προφανώς. Άνευ επιδότησης, πάνω το 2 ευρώ προφανώς. Μην το συζητήσουμε αυτό, πάνω το 2 ευρώ. Και δεν ξέρω για πόσο θα την κρατήσουμε αυτή την επιδότηση. Τιμές να άξου τώρα. Για να εξηγούμαστε λιγάκι. Γιατί αυτές οι τιμές είναι οι σημερινές τιμές. Αυτή θα βρείτε. Η κανονική τιμή αυτή είναι. Είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Πάνω από το 1,90. Αν έχετε άλλη τιμή, skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες να ψήσω, μας γράφετε την τιμή και μας δίνετε ακριβώς τιμή που έχετε δει εσείς. Να πούμε για την Αττική, αλλά πείτε μας και τι τιμή έχετε βρει στην περιφέρεια όσοι μας ακούτε. Στα χωριά σας, πόλη σας, στην Εθνική, στα νησιά. Στα νησιά πάμε τώρα. Στις Κυκλάδες, σήμερα το πρωί μου στείλανε τιμοληψία. Δύο φωτογραφίες μου στείλανε, φίλοι μου από την Άξο. 2,33 η απλή αμόλυβδη. 2,33 η απλή αμόλυβδη. Και 2,28 το απλό πετρέλαιο. 2,33, 2,28. Δηλαδή, από το είναι 40 λεπτά πάνω από την αμόλυβδη στην Αθήνα που μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Ζάγκα. Και περίπου 28 και 10, 38, περίπου 40 λεπτά επίσης πάνω στο πετρέλαιο. Στο απλό πετρέλαιο. Δηλαδή 40 λεπτά πάνω. Δεν είναι όλα μεταφορικά. Λυπάμαι. Δεν είναι όλα μεταφορικά. Και την ίδια τιμή παίρνουν. Έχει μεταφορικά. Αλλά 40 λεπτά δεν είναι μεταφορικά πάνω. Προφανώς κάποιοι εκμεταλλεύονται την περίοδο αυτή στα νησιά που είναι όλος ο κόσμος και βάζουν βενζινούλα και βάζουν πετρελαίκι και λέει εδώ θα τους χτυπήσω. Γιατί η κυρία Ζάγκα το πρωί μας έλεγε ότι έχει κέρδος 4% εδώ στην Αττική. Εδώ στο Φάληρο είναι η κυρία Ζάγκα. 4%. Ο κ. Παγιοργίου τα ίδια. Εκεί είναι το κέρδος τους. Αυτό που βάζουν στο τσέπι τους. Και μπορεί και λιγότερο κάποιες φορές. Γιατί είναι πάνω τους τώρα τα φώτα, ειδικά στους προέδρους τώρα. 40 λεπτά πάνω στην Άξο, σε κεντρικά πρατήρια, σε μεγάλα πρατήρια τώρα μιλάμε, έτσι, και κοντά στη χώρα της Άξο. 40 λεπτά πάνω. Άρα εδώ κάποιος βγάζει λίγο παραπάνω. Εκμεταλλεύεται την περίοδο του καλοκαιριού.

0: σε άλλο θέμα το οποίο σας απασχολεί, γιατί μας ρωτάτε και είναι ένα θέμα αυτό, και ένα μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε δεκάδες περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου και παρουσιάζουν έτσι μια αυξητική τάση. Τώρα δεν θέλω να σας τρομάξω πολύ, δεν θέλω να σας τρομάξω καθόλου βασικά, αλλά είναι ένα θέμα. 65 περιστατικά μέσα στον Αύγουστο, από τις 5 Αυγούστου, δηλαδή τελευταίο τετραήμερο. Από αυτούς 20 νοσηλεύονται, 8 βρίσκονται σε μεθ. Η κυκλοφορία του ιού φέτος είναι ιδιαίτερα έντονη, κυρίως στην Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, η λίμωξη των ιών του Δυτικού Νείλου συνεχίζει να εξαπλώνεται, με 23 νέα εγχώρια κρούσματα να δηλώνονται την τελευταία εβδομάδα. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης μέχρι τις 5 Αυγούστου, συνολικά είχαμε 65 κρούσματα που έχουν διαγνωστεί στη χώρα. Από αυτά, 54 παρουσίασαν εκδηλώσεις που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, τη ΔΕΗ, οξία, χαλάρη παράλυση. Τα υπόλοιπα 11 κρούσματα εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι άνω των 65 ετών με λίμωξη και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ συνολικά 20 ασθενείς, όπως είπα, παραμένουν στα νοσοκομεία. Κρούσματα έχουν εντοπιστεί και διερευνηθεί σε 25 δήμους της χώρας. Λοιπόν, ο ΕΟΔΗ εκτιμά πως η διάγνωση επιπλέον κρούσματων το επόμενο διάστημα πρέπει να τη θεωρούμε αναμενόμενη. Και γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα τι λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας, ο γνωστός όλος μας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, και η ιατρός, η παθολόγος, η κυρία Ματίνα Παγώνη, τη γνωρίζετε για τη δράση της. Λοιπόν, και οι δύο για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας και ιδίως οι ανοσοκατασταλμένοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, διότι επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και το δικό μας ανοσοποιητικό, το δικό μας αμυντικό σύστημα είναι αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τη λίμωξη, αν αυτό είναι εξασθενημένο είτε επειδή έχουμε νόσο είτε επειδή παίρνουμε φάρμακα, είμαστε πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουμε πιο βαριά.
2: Τα παιδάκια κουνουπιέρες είναι απαραίτητες αν τα έχουν σε εξωτερικό χώρο ή μεγάλοι. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να φοράμε μακριμάνικα και παντελόνια, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, το βράδυ τα σόρτς θα τα αποφύγουμε. Και μαζί μας πάντα τα σπρέι, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ. Τώρα οι περιοχές που λέμε ξεκίνησαν από τα νότια προάστια και τώρα έχουν πάει προς τα βόρεια. Στην Αττική δεν περιμέναμε τόσο κουνούπι, ούτε περιμέναμε τόσο περιστατικά.
0: Από τις συστάσεις τα ακούσατε εντάχει, χρήση αντικουνουπικών στο σώμα και στο χώρο, μακριά ρούχα το βράδυ, με αυτή τη ζέστη θα μου πεις, ναι, ανεμιστήρα στα πόδια, ναι, γιατί εκεί τσιμπάνε περισσότερο όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε γυμνά πόδια όλοι, και ιδιαίτερη προσοχή από άτομα με ανοσοκαταστολή, όπως τα ακούσατε, που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόση, τα ακούσατε το επίγειο Βασιλακόπουλος. Βασικοί κανόνες λοιπόν, επίσης και αυτοί για να αποφύγουμε όσο μπορούμε, και συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση είναι ο έντονος πονοκέφαλος, η ζάλη, η απώλεια προσανατολισμού και η αστάθεια βάδισης. Αυτά είναι μερικά από τα συμπτώματα.

τα κάψιμα τώρα, Κώστα Πράπα μου λέει: οι τιμέ αυτέ θεωρούνται πεσμένε. Ναι, και όμω, ρε φίλε. Ναι, είδε όμω πώ συνηθίζουμε. Λέει πώ μα μπαίνει μέσα, μπαίνουμε κατευθείαν σε ρόλο όλοι μα. Λέμε ότι πέσανε τιμέ από το 2 ευρώ, άρα καλά είμαστε. Όχι, ρε φίλε, είμαστε πολύ ψηλά. Όταν ήμασταν 1,70 κάτι πριν από 2 μήνε και ξαφνικά τώρα φτάσαμε στο 1,92 η χαμηλότερη τιμή που βρίσκουμε στην Αττική, αλλά συνηθίζουμε και λέμε: εντάξει, πάγωσανε τιμέ. Μια χαρά είμαστε τώρα. Πάγωσανε στο υψηλότερο επίπεδο και σιγά σιγά ανεβαίνουν με επιδότηση. Το σημειώνουμε. Ο Αντώνης λέει: κάποτε πηγαίναμε στα νησιά και ψάχναμε για τις τοπικές συγκοινωνίες. Μήπως έχουμε ξεφύγει λίγο. Όπως παίρνει αυτοκίνητο, θα πληρώσει βενζίνη. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Παίρνει αυτοκίνητο, πληρώνει και τα εισιτήρια ακριβά, λοιπόν, εξτρά το εισιτήριο του αυτοκίνητου στο καράβι, στο πλοίο και προφανώς θα πληρώσει και βενζίνη. Εκτός αν πας και βάλεις εδώ πέρα, την Αθήνα. Και επίσης τόσο, αλλά πόσο. Δηλαδή, άμα μείνει 5 μέρες, ας πούμε, σε ένα νησί, θα την κάψει τη βενζίνη. Δεν γίνεται, εκτός αν το κουνάς. Αλλά γιατί να το πάρει το αυτοκίνητο με το κουνάς. Ο Γιώργος Κανίδης, φωτιά έτοιμη στον καυσίμωνο. Εντάξει, τα νησιά λέει στάνταρ γίνεται αυτό που είπατε. Τι είχε κάνει, τι είχα πάντα. Ναι, ότι εκμεταλλεύονται την περίοδο. Γενικά το κάνουν αυτό σε όλα τα καταστήματα. Λένε 2 μήνες έρχονται εδώ πέρα, 2 μήνες θα του τσακίσω όσο μπορώ, όπου βρω. Γενικότερα ακρίβεια είναι μεγάλο ζήτημα, όπως μας λέει ο Γιώργος, και φυσικά έχει απόλυτο δίκιο.

Λοιπόν, μαζί μας είναι τα Hondo Center, εννοείται. Σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Στα Hondo Center, ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hondo Center φυσικά. Μαζί μας και η Big Win. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστή είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα μόνο με την Big Win.

0: και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική.

0: Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τις 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο 55χρονος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ο πατέρας του ήταν ο τελευταίος άνθρωπός του και ήθελε να τον βλέπει, γι' αυτό τον έκρυψε στην κατάψυξη. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργία σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Σημειώνεται πως προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν χθες ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, ο τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia φέρεται να ανήκει ο άνδρας 31 ετών που συνελήφθη στην Γερμανία σε εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Η εγκληματική οργάνωση είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας, ενώ αναμένεται η διαδικασία έκδοσης του άνδρα στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Όχι στην ανάστηση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Με βάση τα όσα ανακοίνωσε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ονομαζόμενη Κοινή Αμυντική Συμφωνία της ΜΕΚΑ, περιλαμβάνεται ανάλογο άρθρο 5 αμυντικής συνδρομής, αλλά ΝΑΤΟ. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, το αμυντικό σύμφωνο ορίζει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα 3 κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η Ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε σημαντικό δίκτυο διακινητών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία και ότι συνέλαβε 78 ανθρώπους, 27 από τους οποίους τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Σύμφωνα με τις έρευνες, το δίκτυο των διακινητών έκανε 64 δρομολόγια μεταφέροντας περίπου 2.000 ανθρώπους προς την Ισπανία με κέρδος άνω των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Ταϊλάνδη, ένας έφηβος 14 ετών σκότωσε σήμερα τον παππού και τη γιαγιά του με το πιστόλι του παππού του και στη συνέχεια άλλους 5 ανθρώπους, 2 εκπαιδευτικούς και 3 μέλη της σχολικής κοινότητας στο σχολείο του κοντά στην Μπανγκόκ. Ο πρωθυπουργός της χώρας ανέφερε ότι 9 άνθρωποι από τους συνολικά 30 που τραυματίστηκαν από τα πυρά του δράστη, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, νοσηλεύονται και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται κρίσιμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Σάββατο ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και τα δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Κολοκυθά.

σας, γεια σας. 4 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Βλέπω τώρα και αυξημένη κινησούλα στους δρόμους. Για να δούμε τι γίνεται στο εθνικό δίκτυο. Για να δούμε λίγο τι γίνεται σιγά-σιγά. Ας το ραγούδι να παίζει που είναι ωραίο, ρε φίλε. Ας το λίγο που είναι ωραίο.

Λοιπόν, πάμε λίγο τους χάρτες, γιατί βλέπω ότι έχει κινησούλα τώρα. Α, μάλιστα, έχει και λίγο κινησούλα στο εθνικό δίκτυο, για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ανεβαίνοντας στον Κηφισό, ηρεμία. Ηρεμία ως φίλη στην Αθήνα. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό δεν έχει πουθενά κίνηση. Συγγνώμη κιόλας. Έχει μόνο στο ύψος των Πατησίων λίγο. Εντάξει, κλασικά εκεί που στενεύουν και οι δρόμοι, μια χαρά. Μετά θα βρείτε κίνηση μόνο όσοι βγαίνετε από Αττική Οδό προς Λαμία. Ένα κομμάτι. Και πάνω είναι μια χαρά. Να δούμε λίγο διόδια πάνω, διόδια Βαριμπόμπης, εκεί τι γίνεται, γιατί βλέπα τώρα κάτι εικόνες, διόδια Βαριμπόμπης, φτάσουμε ποτέ, ναι, φτάσουμε. Όχι, δεν έχει κίνηση, δεν έχει, δεν ξέρω αν έχετε βρει εσείς προβλήματα, να μας το πείτε. Εγώ δεν βρίσκω τώρα στους χάρτες κάποιο πρόβλημα. Να δούμε και λίγο διόδια Ελευσίνας, έτσι όπως τα κάνουμε γρήγορα. Και στην Ελευσίνα, εντάξει. Κάτι ψηλό, δεν έχει πολύ κίνηση, όχι. Μικρή, ένα σκεσούλα. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση μόνο λίγο στο ύψος του Καραμαγκά προς τα έξω, δηλαδή μέχρι να βγείτε στη θάλασσα. Αυτό επηρεάζει και λίγο τη σχιστού. Αυτό βλέπω στη λεωφόρα Αθηνών. Τώρα, άλλα σημεία. Ο Πειραιάς μέσα στον Πειραιά, εντάξει, κοντά στο λιμάνι έχει. Οι δρόμοι κοντά στο λιμάνι έχουν κάποια προβληματάκια. Προς το κέντρο μια χαρά είναι. Όλα καλά. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Συγκρού, κέντρο. Εντάξει, λίγο εκεί στο δρόμο για το Σύνταγμα. Σταματάει λίγο το αυτοκινητάκι, έχει κάποια λεωφορεία. Λογικό είναι αυτό. Η Αττική Οδός δείχνει μια δυσκολία λίγο μετά το Μαρούσι μέχρι και το Ηράκλειο. Αλλά όχι, έχει αυξημένη ροή. Αυξημένη ροή. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν βλέπω αυτή την ώρα. Μια χαρά τότε. Μια χαρά. Βλέπα πριν ότι είχε λίγο κινησούλα στα διόδια. Αυτό ήταν το διόδιο που σας είπα λίγο στην Ελευσίνα. Στη Βαριμπόμπη πάνω μια χαρά είναι από ό,τι καταλαβαίνω στα διόδια αυτά. Ναι, στα διόδια της Βαριμπόμπης είναι μια χαρά, δεν δείχνει κάτι.

0: Τάσος λέει να λέμε για τα πρατήρια που έχουν χαμηλή βενζίνη. Μας το πείτε, ρε παιδιά. Αν είναι πρατήριο καλό το οποίο το εμπιστεύεστε εσείς και έχει χαμηλή βενζίνη, να το πούμε. Δεν λέμε αυτά που παραέχουν χαμηλή. Γιατί είναι κάποια που παραέχουν χαμηλή. Εκεί και κάτι βρωμάει. Ο Περίγος, άκου να μαθαίνεις, λέει. Βενζίνη στην Κέρκυρα, στην πόλη 2089. Η απλή. Απόσταση, λέει, Κέρκυρας Ελευσίνας με πλοίο 240 μίλια. Απόσταση Νάξου Ελευσίνας 110 μίλια. Γιατί η βενζίνη είναι ακριβότερη στις Κυκλάδες? Είσαι σατανάς, είσαι ωραίος. Γεια σου φίλε, ο περίεργος μάλλη. Μήπως την μεταφέρουμε κάτω στο Γερόπουλο, λέει. Γεια σου φίλε μου. Ωραία πορεία είναι αυτή. Την κρατάω γιατί μου αρέσει. Την κρατάω γιατί έχει κάνει και ρεπορτάζ. Ωραίο ρεπορτάζ. Γιατί πριν από λίγο λέγαμε ότι η βενζίνη στις Κυκλάδες είναι 2,33 η απλή. Και στην Κέρκυρα έχει 2,089. Καλό. Αυτά είναι δηληστήρια. Δύο δηληστήρια σε όλη τη χώρα. Καράβι. Βέβαια και για την Κέρκυρα θέλει ένα καράβι. Δεν είναι κομμενίτσα, δεν περνάει αλλιώς. Δεν τη φυσάνε απέναντι. Δεν είναι μόνο το πρώτο αυτό. Το βιντεό, όπως λέγεται, το βιντεοφόρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε περίεργα. Πολύ καλή απορία αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα το χτυπάω όπου βρω αυτό. Θα το χτυπάω όπου βρω. Πάμε λίγο να δούμε και ένα άλλο θέμα. Μια και μιλάμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για τα ακίνητα. Για την ενοικίαση ακινήτων. Επειδή είναι και η περίοδος που ψάχνουμε τα φοιτητικά ενοίκια πάρα πολύ, κυρίως όσοι έχετε παιδιά που σπουδάζουν. Ακούστε τώρα. Δεν το κάνουμε όπως το κάνουμε κάθε φορά. Μαζί μας είναι η κυρία Άννα Μοκάκου. Η κυρία Άννα Μοκάκου είναι κτηματοδοτήτρια. Ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά ακινήτων. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Γεια σας, κυρία Μοκάκου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκυθά, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά εσείς, πολύ καλά. Εγώ έχω μια ανοιχτή επικοινωνία με την κυρία Μοκάκου και λόγω της αντιληπτικών υποχρεώσεων, αλλά και επειδή ψάχνω σπίτι πάντα εγώ. Ψάχνω πάντα κάτι καλύτερο. Λοιπόν, και αυτή η περίοδος
1: είναι... Αυτό είναι καλό.
0: Ναι. Αυτή η περίοδος είναι που ψάχνω, γιατί είμαι ενοικιαστής, οπότε ψάχνω. Λοιπόν,
1: φοιτητική στέγη. Πείτε μας την εμπειρία σας τότε. Θα σας πω σε λίγο.
0: Φοιτητική στέγη τώρα. Φοιτητική στέγη, επειδή κάθε χρόνο το συζητάμε, να μην πάμε τώρα στα τετριμένα. Βλέπω κάποιες φορές και τρελαίνομαι πραγματικά, έτσι όπως ψάχνω εγώ, γι' αυτό εκεί ήθελα να πάω. Μπαίνω στις αγγελίες, ψάχνω δεξιά-αριστερά. Βλέπω ενίκιο σε περιοχή, όχι, δεν λέω στην Κηφισιά και στη Βουλιαγμένη, σε κανονική περιοχή, 1000 ευρώ. 1100 ευρώ.
1: 20 τετραγωνικά, 1000.
0: Ναι, και γράφει μέσα στο κείμενο κατάλληλο για φοιτητική στέγη. Λέω, ποιος? Πραγματικά ποιος? Και δεν είναι 100 τετραγωνικά που θα τον νοικιάσουν δύο παιδιά και θα πεις εντάξει ρε παιδί μου, δύο παιδιά μπορεί να μείνουν, ρε παιδί μου, εντάξει, να φέρνουν τους φίλους τους και όλα. Ένα διαμέρισμα 30 τετραγωνικά, 40, 1000 ευρώ κατάλληλο για φοιτητική στέγη. Τώρα αυτό είναι κανονικό τώρα?
1: Όχι, δεν είναι. Και έτσι κι αλλιώς είναι πολύ λίγοι οι φοιτητές και οι γονείς των οποίων μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα μισθώματα. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοιοι. Θα σας πω ένα πολύ ακραίο παράδειγμα, όπου είχε απευθυνθεί στο γραφείο μας μία μητέρα παιδιών από την επαρχία. Και το αίτημά της ήταν ότι τα παιδιά μου θέλουν να μείνουν σε καινούριο σπίτι και πληρώνω όσο. Θέλω ένα μεγάλο καινούριο σπίτι και δίνω και μέχρι 3.000 ευρώ. Το έχουμε ακούσει και αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι στην αγορά υπάρχουν όλα.
0: Εντάξει. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη.
1: Αυτή
0: είναι εξαίρεση. Ναι.
1: Φυσικά. Από εκεί πέρα, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι λίγοι γονείς που έχουν τη δυνατότητα και επιλέγουν για το παιδί τους ένα πολύ ακριβό και κάπως πολυτελές ακίνητο. Τώρα, όταν όμως βλέπουμε μέτρια σπίτια μικρών τετραγωνικών με τιμές άνω των 800 ευρώ, αυτά δεν εξυπηρετούνται από την αγορά και δεν νοικιάζονται και στο τέλος. Και αυτό συνήθως είναι απογοητευμένοι ιδιοκτήτες βραχυχρόνιας μίσθωσης που επειδή κουράστηκαν να κάνουν τον ξενοδόχο,
0: ναι,
1: το βγάζουν στη μακροχρόνια μίσθωση, διεκδικώντας τα χρήματα που θα έπαιρναν από τη βραχυχρόνια. Αυτά δεν γίνονται.
0: Άρα, είχα Airbnb.
1: Θα κάνουν αυτά.
0: Ναι, είχα Airbnb. Τώρα δεν αντέχω άλλο να κάνω να στρώνω σεντόνια και να καθαρίζω συνέχεια.
1: Αλλά θέλω τα ίδια έσοδα.
0: Θέλω τα ίδια έσοδα. Δεν βγαίνει, έτσι είναι, προφανώς. Ναι.
1: Σωστά. Οπότε όταν βλέπουμε, καλό είναι και όσοι άνθρωποι ψάχνουν και βλέπουν έτσι ακραίες τιμές, να ξέρουν ότι αυτά τα σπίτια πολύ σπάνια νοικιάζονται και αν νοικιαστούν, μπορεί να νοικιαστούν πρόσκαιρα για κάποιον από το εξωτερικό που και αυτοί ξέρουν, γιατί όλοι στα ίδια site μπαίνουν. Οπότε βλέπουν ότι υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές. Άρα, επειδή και αυτές οι τιμές που αναφέρατε είναι ακραία παραδείγματα, να πάμε στο τι πραγματικά γίνεται και το τι μπορεί κάποιος να βρει. Έχουμε με το που ανακοινώθηκαν οι βάσεις, είχαμε το πρώτο κύμα των ανθρώπων που συνήθως έχουν και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν και να πληρώσουν και τα μισθώματα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. για τους γονείς των φοιτητών. Mm-hmm. Σου λέει καλύτερα να ψάξω από μέσα Σεπτεμβρίου προκειμένου να γλιτώσω αυτούς τους δύο μήνες τα μισθώματα. Mm-hmm. Οπότε είχαμε το πρώτο κύμα ανθρώπων που πήγανε και στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, των φοιτητού πόλεων και Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρουν. Και συνήθως βρήκαν κάποια ακίνητα. Έχουν καλύτερες επιλογές και ίσως είναι κάποια λίγο καλύτερα ακίνητα.
0: Καλύτερα τι εννοούμε.
1: Καλύτερα εννοούμε τη σχέση τιμής ως προς αυτό που προσφέρει. Mm-hmm. Αυτό εμείς θεωρούμε καλό ακίνητο.
0: Δηλαδή, εσάς, άμα έρθει κάποιος, λέει η κυρία Μοκάκου, θέλω να βρω ένα σπίτι για το παιδί μου. Δεν λέμε τώρα για τις υπερβολές που λέγαμε πριν. Εσείς θα του πείτε ένα κανονικό ενίκιο πόσο είναι, στα 600 ευρώ.
1: Ανάλογα που θέλει να. Αν μιλάμε τώρα για παράδειγμα στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να κοιτάζει του ζωγράφου. Αυτές οι περιοχές έχουν κάπως κορεστεί και είναι ψηλά οι τιμές. Καλύτερες.
0: Ναι, αλλά το παιδί δεν πρέπει να είναι κοντά στο πανεπιστήμιο.
1: Εντάξει, τώρα τα νέα παιδιά μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιήσουν τα μέσα. Δηλαδή, εγώ το λέω πάντα στις εμφανίσεις μου ότι μην τα έχουμε και τόσο καλομαθημένα. Δεν θα γίνει και κάτι αν αλλάξουν και ένα μετρό, ένα λεωφορείο. Γενικά η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν ικανοποιητικό κοινωνιακό δίκτυο.
0: Και ξέρουν και καλύτερα από εμάς να μπαίνουν στο μετρό και τα λοιπά. Τα ξέρουν καλύτερα.
1: Έχουν εφαρμογές και βλέπουν ακριβώς πότε έρχεται το λεωφορείο, πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Ισχύει. Αλλά δηλαδή θα το πείτε, μπορείς να βρεις στο Περιστέρι, ας πούμε, ένα σπίτι στο Εργάλεο που είναι καλύτερες τιμές.
1: Όχι και εκεί ότι έχουν γενικότερα υπάρχει.
0: Όχι εκεί. Δεν έχει καλύτερες τιμές και εκεί. Σπίτια, έτσι το λέω απλά για απόσταση, ας πούμε, το πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς. Τα μικρά σπίτια για διάφορους κοινωνιολογικούς και οικονομικούς λόγους είναι δυσέβρετα στην αγορά. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το ότι επί 10 χρόνια δεν χτίζονταν ακίνητα και αυτά που άρχισαν να χτίζονται είναι μεγαλύτερα σπίτια, οπότε μικρά σπίτια γενικότερα δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά κλειστά ακίνητα και σίγουρα έχουμε και κοινωνιολογικά την αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να μείνουν, είτε χωρίζουν είτε αποφασίζουν να μην παντρευτούν, γιατί λόγω των οικονομικών συνθήκων που επικρατούν. Οπότε ο καθένας κάπως κλείνεται στο καβούκι του και κάπου πρέπει να μείνει. Οπότε έχουμε μεγάλη αύξηση στη ζήτηση μικρών διαμερισμάτων. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι φοιτητές που τα ζητάνε. Uh-huh. Και έχουμε έλλειψη ταυτόχρονα στην αγορά. Οπότε πάντα και αυτός ακριβώς με τη βραχυχρόνια που σε ένα μικρό ποσοστό συνετέλεσε και αυτή, γιατί πήρε και αυτή μικρά ακίνητα από την αγορά. Uh-huh. Οπότε αυτός ο εκρηκτικός συνδυασμός που μόλις περιέγραψα μας έχει φέρει στο να βρισκόμαστε εδώ τώρα και να μην υπάρχουν σπίτια, όχι μόνο για φοιτητές, αλλά και γενικότερα. Άρα σίγουρα η λύση που προτείνω εγώ και το λέω κάθε χρόνο και κάθε χρόνο ακούγεται λίγο καλύτερα στα αυτιά γονέων και φοιτητών είναι η συγκατοίκηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένουμε ότι. Και εγώ απορώ πώς και οι γονείς μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Δηλαδή, όταν θα νοικιάσει ένα σπίτι 500 με 600 ευρώ, είναι τα κόστη, είναι τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, πόσοι γονείς πραγματικά έχουν για ένα φοιτητή να διαθέσουν 1000 ευρώ από το εισόδημά τους, αναρωτιέμαι.
0: Εντάξει, θα το κάνουν γιατί είναι το παιδί τους, αλλά ζορίζονται πολύ. Ζορίζονται πάρα πολύ. Ναι.
1: Και έχω την αίσθηση ότι ίσως βέβαια θα έπρεπε και δεν έχει συμβεί ακόμη. Πρώτον, να ανακοινιστούν και να κατασκευαστούν πολύ περισσότερες φοιτητικές κατοικίες, κάτι που δεν θα το δούμε μέσα στα 3 χρόνια. Κάτι μπορεί να γίνει, αλλά και πάλι δεν μπορούν να καλύψουν τον όγκο. Και σίγουρα τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να παίζουν και ένα ρόλο σε αυτή τη δικτύωση των φοιτητών, δηλαδή να τους φέρνουν σε επαφή. Γιατί ειδικά οι πρωτοετής φοιτητές που έρχονται με τους γονείς είτε στις φοιτητού πόλεις είτε στα κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι στο άγνωστο, δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, οπότε δεν γνωρίζουν και στις φοιτητές τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τη δεύτερη χρονιά κάποιοι γονείς και φοιτητές που νοικιάζουν βιαστικά ένα σπίτι, τη δεύτερη χρονιά γνωρίζουν φοιτητές τους και συγκατοικούν πιο εύκολα ή βρίσκουν καλύτερες
0: επιλογές. Ναι, γιατί έχουν γνωριστεί κιόλας, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Από εκεί πέρα τώρα κάτι πολύ χρηστικό που το λέω κάθε φορά επίσης.
0: Ναι.
1: Πολύ προσοχή, γιατί όποτε αυξάνεται η ζήτηση, έρχονται και οι επιτηδοί, οι απατεώνες. Οπότε όταν βλέπουμε αγγελίες που είναι πολύ καλές για να είναι αληθινές, μάλλον δεν είναι αληθινές. Θέλει πολύ προσοχή. Δηλαδή
0: τι κάνουν, είναι κάποιοι που απλά παίρνουν προκαταβολή και εξαφανίζονται.
1: Έχουν υπάρξει διάφορα. Το πιο χαρακτηριστικό που έχει γίνει αρκετές φορές είναι κάποιοι επιτηδοί που νοικιάζουν σπίτια στη βραχυχρόνια, τα παρουσιάζουν ως δικά τους, τα δείχνουν δηλαδή κανονικά.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν στο ε9 γιατί έχει ένα κενό το σύστημα. Τώρα και εσείς, αν θέλετε να μπείτε στο ε9 και να δηλώσετε ότι σας ανήκει το δικό μου σπίτι, μπορείτε να το κάνετε. Σας το επιτρέπει το σύστημα.
0: Αχα.
1: Δεν έχει γίνει αυτή η δικτύωση με το μίδα που περιμένουμε. Τέλος πάντων, θα διορθωθεί και αυτό, αλλά προς το παρόν συμβαίνει. Οπότε μπαίνουν μέσα, σου κάνουν κανονικά μισθωτήριο μέσα από το GSIS.
0: Ναι.
1: Και σου παίρνουν προκαταβολές. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος πλέον για να μπορέσει ένας γονέας ή φοιτητής να πιστοποιήσει ότι αυτός ο οποίος του δείχνει το σπίτι και του κάνει το συμβόλαιο είναι ιδιοκτήτης, είναι το κτηματολόγιο. Το χαρτί του κτηματολογίου πρέπει να το ζητάνε. Μπορεί πολύ εύκολα να βγει μέσα από το GSIS, οπότε είναι κάτι που καλό θα ήταν να το κάνουν. Mm. Γενικά δηλαδή μην κάνουν βιαστικές κινήσεις. Έχω ακούσει από πελάτες μου που έρχονται σε εμάς απογοητευμένοι ότι κάποιος τους λέει, επειδή είναι νοικιασμένο, λέει, είναι πολύ καλή τιμή, δώσ' μου μια προκαταβολή, μην το χάσεις. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε τέτοιες κινήσεις βιασύνης. Γιατί αυτό είναι που κάνει και τους ιδιοκτήτες κάπως να μην είναι διαπραγματεύσιμοι. Θέλει λίγο ψυχραιμία. Mm-hmm. Σίγουρα δεν μπορείς να αφιερώσεις μια μέρα να πας σε μια πόλη και να βρεις σπίτι. Μάλλον δεν θα γίνει αυτό. Πρέπει να αποφασίσουν να αφιερώσουν παραπάνω μέρες και να μην κάνουν βιαστικές κινήσεις. Και σίγουρα δεν είναι κάτι πολύ εύκολο.
0: Έχουν αργήσει, λέτε, τώρα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα, σας είπα, το πρώτο κύμα ήρθε. Τώρα θα έχουμε το δεύτερο κύμα που θα είναι μέσα Σεπτεμβρίου. Που εκεί τι έχουμε τώρα, στις τουριστικές περιοχές αλευθερώνονται κάποια σπίτια που είναι στην τουριστική σεζόν. Οπότε σε κάποιες περιοχές που είναι και τουριστικές αλλά και φοιτητού πόλης θα έχουν καλύτερες επιλογές. Που βέβαια θα πρέπει αυτά τα σπίτια να τα αφήσουν το Μάιο, είναι αυτή η μόδα. Mm-hmm. Προκειμένου να μπορέσει ο ιδιοκτήτης.
0: Α, βέβαια, σωστά. Να τον νοικιάσει.
1: Ναι, αλλά, ναι. Αλλά αυτό είναι καλό με την έννοια ότι δεν επιβαρύνονται και τα μισθώματα των μηνών που.
0: Που δεν είναι εκεί στην ουσία, ναι.
1: Ναι, ναι. Οπότε κάπως είναι win-win situation και για τους δύο. Άρα έχουμε αυτή την επιλογή. Από εκεί πέρα τώρα στα κέντρα των πόλεων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, θα δυσκολευτούν νομίζω λίγο γιατί τα καλά συσταγωγικά σπίτια έχουν φύγει. Mm-hmm. Και δεν ξέρω κατά πόσον αδειάζουν κάποια. Σίγουρα ίσως κάποιοι φοιτητές που έχουν φύγει. Εκεί δηλαδή είναι μια ακόμη πρόκληση. Κάθε χρόνο όμως τελικά το συζητάμε και κάθε χρόνο κάπου όλοι βολεύονται ακόμη. Το ανησυχητικό θα είναι όταν θα φτάσουμε σε μια εποχή που πλέον πραγματικά δεν θα βολεύονται. Και αυτό το βλέπω να έρχεται αν δεν γίνει κάτι δραστικά.
0: Ναι. Για το υπόλοιπη αναζήτηση στέγης, ας πούμε, για αυτούς που ψάχνουν σπίτι.
1: Όπως εσύ διαβάζω.
0: Όπως εγώ πάντα, ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εξαρτάται κάποιος τι ψάχνει και τι απαιτήσεις έχει και ανάλογα την περιοχή. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που βρίσκεις καλύτερες επιλογές, όπως για παράδειγμα, επειδή μιλούσαμε πριν και για τους απογοητευμένους ιδιοκτήτες βραχυχρόνιας, πάρα πολλά σπίτια στην περιοχή Πέριξ των Πατησίων, τα έφτιαξαν και τα ανακαίνισαν κάποιοι άνθρωποι, αλλά κατάλαβαν αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, ότι είναι δύσκολο να είσαι ξενοδόχος, οπότε τα βγάζουν στη μακροχρόνια μίσθωση και εκεί βλέπεις κάποιες καλές επιλογές σε περιοχές που δεν έχουν σούπερ ζήτηση, όπως είναι το Κολωνάκι ή το Ιστορικό Κέντρο. Οι περιοχές των Βορείων Προαστίων υπάρχουν κάποιες καλές επιλογές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και έχουν αρχίσει πλέον το βλέπω. Ενώ πιο παλιά λέγαμε υπάρχουν μεταναστευτικές ροές και αυτές οι περιοχές ίσως να μην θεωρούνται τόσο ασφαλείς. Τώρα βλέπω και νέα ζευγάρια και μονοπρόσωπα νοικοκυριά που αποφασίζουν και μετακομίζουν σε αυτές τις περιοχές. Είναι δηλαδή και για αγορά και για ενοικίαση. Όλες αυτές τις περιοχές γύρω από τα Πατήσια νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή με σχετικά καλό συγκοινωνιακό δίκτυο και καλή τιμή ως προς αυτό που προσφέρουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα όσο πιο κοντά στο κέντρο τόσο πιο ακριβά μετά.
1: Έτσι είναι. Ή στα Βόρεια Προάστια που πάντα έχουν το δικό τους κοινό και εκεί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Τώρα ακούγαμε ότι θα πρόκειται να γίνει και ένα σχέδιο νόμου που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο διαχωρισμό διαμερισμάτων. Ήταν ένα αίτημα της Πομιδά που συζητιέται και αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί έχουμε πάρα πολλά μεγάλα κίνητα που δεν μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν. Αν τους δώσει τη δυνατότητα με προσοχή βέβαια,
0: ναι,
1: να γίνει ένα διαχωρισμός, θα αυξηθούν αυτά τα οποία συζητούσαμε και στην αρχή ότι δεν έχουμε μικρά σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα βοηθήσει και αυτό κάπως.
0: Οπότε τα ξαναλέμε, κυρία Μοκάκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και ευχαριστώ.
0: Μας ευχαριστούμε. Κυρία Άννα Μοκάκου μας βοήθησε πάρα πολύ για να καταλάβουμε κυρίως τα της φοιτικής στέγης και τα υπόλοιπα φυσικά που τα συζητάμε και τα ξανασυζητάμε με τα κλειστά κινητά. Επίσης, να δηλώνετε όλο το ενοικίο. Μπορεί να σας κάνει καλύτερη τιμή να το δηλώνετε όλο για να μπορείτε μετά να πάρετε όσοι μπορείτε να πάρετε την επιδότηση, το δεύτερο ενοίκιο. Αυτό το ενοίκιο, ας πούμε, το επιπλέον που δίνει η πολιτεία γιατί εντάξει. Αν δηλώσει 250 θα πάρει 250. Αν δηλώσει 650 θα πάρει 650. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά, κύριε Κώστα. Σιγά σιγά θα πάμε σε διάλειμμα. Και αμέσως μετά το διάλειμμα, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφουμε με τη μεγάλη κλήρωση για την δώρα επιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Η Greco Strom είναι μαζί μας με καλοκαιρινές εκτόσεις. Το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Μπορείτε να πάτε στο κοντινότερο κατάστημα της Greco Strom. Φυσικά και να το βρείτε μέσω του grecostrom.gr όπως και όλα τα προϊόντα. 2-10-48-0-170-174. Τώρα έχετε 2 λεπτά ακόμη. Τυπώνουμε τη λίστα και αμέσως μετά το διάλειμμα κάνουμε την κλήρωση.

0: νέο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε τιμότητα. Η φωτιά μένεται ανατολικά του οικισμού Στεφάνη σε αγροτοδασική έκταση. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημμυλίδη δικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές. Προηγήθηκε αίτημα της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ενόπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Δίκτυο διακινητών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία εξάρθρωσαν οι αρχές της Μαδρίτης. Συνελήφθησαν 78 άνθρωποι, 27 από τους οποίους τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κοίτα πόσο ωραία όμως θα συνδυάσουμε αυτό το τραγούδι. Θα το συνδυάσουμε πάρα πολύ ωραία με ένα νικητή, μια νικήτρια. Και μαζί μας είναι η Πέρσα Μπόλια, η οποία κάναμε όλη εβδομάδα μαζί μας, ναι.
1: Ναι, και αυτή.
0: Και αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Μας καλομαθαίνεις. Και μετά, τέλος πάντων. Λοιπόν, Πέρσα μου.
1: Παρακαλώ.
0: Αγαπημένη μου φίλη.
1: Ο αγαπημένη μου φίλη, ακούω.
0: Μία εβδομάδα πήρατε πάρα πολύ τηλέφωνο. Πήρατε 304 φίλοι ακροατές. Θέλατε πάρα πολύ την τραπεζική των 1500 ευρώ. 300 άτομα, 304 άτομα λοιπόν. Πολλοί φίλοι του Sky 100,3 και φυσικά το παιδί της αλλαγής. Μην ξεχνιόμαστε, γιατί ήταν μόνο κάτι για το παιδί της αλλαγής. Δηλώσατε το ονοματάκι σας για να κερδίσετε εσείς τα 1500 ευρώ από την Greco Strom, αυτό το υπέροχο δώρο. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Πάμε λίγο να κάνουμε την κλήρωση. Λίγο τραγούδι, λίγο Αύγουστο.

0: με τη βοήθεια της κυρίας Σενετάκη και της κυρίας Πάρδου. Η κυρία Μάρο Σενετάκη, η αρχιτέκτρια της καρδιάς μας. Η κυρία Πάρδου, η κυρία Βέρα Πάρδου, η φασέα της καρδιάς μας. Εδώ από το cookout.gr. Εσύ είσαι επίσημα φασέα, δεν μπορώ να πούμε κάτι για σένα. Βέβαια είσαι και party animal και από όλα είσαι εσύ. Δεν είσαι. Είσαι η ψυχή του cookout.gr.
1: Και βουνό και θάλασσα.
0: Άναγια σου. Η εκπρόσωπο βασικά του cookout στον έξω κόσμο.
1: Προσαρμόζομαι.
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Απόλυτα. Λοιπόν, τι κάνετε, καλά.
1: Καλά είμαστε. Μπράβο. Περιμένουμε.
0: Ήρθε η ώρα σας. Η Κρήτη περιμένει, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, με περιμένει. Εσάς, κυρία Πάρδο.
2: Η Καρία.
0: Η Καρία σε περιμένει. Ήρθε η ώρα τώρα.
2: Κοντεύει.
0: Κοντεύει.
2: Πολύ κοντά. Είναι
0: με
2: πολύ
0: το καλό.
2: Κοντά.
0: Με το καλό, λοιπόν, να φύγετε και δύο, να πάτε στα νησιά και να γυρίσετε εδώ πέρα να συνεχίσουμε το θεάρεστο έργο που κάνουμε αυτό. Ανοίγουμε την όρεξη σε όλους τους φίλους. Όχι ότι έχει κλείσει ποτέ η όρεξη, αλλά τέλος πάντων την όρεξη στους φίλους και δίνουμε και πολύ ωραία δώρα. Όπως θα δώσουμε και σήμερα, έτσι. Βέβαια. Τι δίνουμε σήμερα.
1: Σήμερα δίνουμε σε έναν τυχερό 2 κιλά γλυκά ή παγωτά από το ζαχαροπλαστείο του Πάπα Παρασκευά στη Γλυφάδα.
0: Τέλειο.
1: Βέβαια, γιατί σίγουρα το γνωρίζετε, είναι οι πιο διάσημες καριώκες της Ελλάδας.
0: Από την Ξάνθη,
1: βεβαίως. Μάλιστα έχουν 100 χρόνια ιστορία, έτσι, είναι πολύ ιστορικό μαγαζί.
0: Καταπληκτικό γλυκό, όντως είναι... Είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα, όντως. Ναι. Μας έχουν στείλει πάρα πολύ. Θυμάμαι στο φίλο μου τον Τάσο Νταρενίδη. Ήταν ακροατής μας στην Ξάνθη και μας έστελνε συνέχεια. Συνέχεια. Κουτιά κανονικά από την Ξάνθη.
1: Από το Παρασκευά.
0: Ναι, ο Τάσος. Βεβαίως. Ήταν την Ξάνθη. Από το κατάστημα της Ξάνθης. Λοιπόν, και μετά με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι ήρθε και στην Αθήνα. Οπότε σταμάτησε και ο ίδιος να στέλνει. Λογικό είναι. Λέει αυτό το έχει στην Αθήνα. Ποιο το πάρτε, λέει. Εντάξει τώρα.
1: Θα σας κάνει κράτηση.
0: Ναι, μπράβο, ναι, κράτηση. Λοιπόν, 2-10-48-0-170-174. Έχετε 9 λεπτάκια. 9 λεπτά παρά 10 θα κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό που θα κερδίσει 2 κιλά γλυκά ή παγωτά από το σαρπλαστείο Πάπα Παρασκευάς στη Γλυφάδα. Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε από συνταγές ή από έξω. Τι θέλετε?
1: Εσείς τι θέλετε, τι έχετε όρεξη να δοκιμάσουμε?
2: Να βγούμε ή να φάμε ή να φάμε σπίτι?
0: Ας βγούμε πρώτα.
1: Να βγούμε.
0: Πάμε στον Πειραιά, εδώ, στη γειτονιά μας. 17 νόστιμες στάσεις γύρω από το λιμάνι, βλέπω. Για πριν ή μετά το ταξίδι, μ' αρέσει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Γιατί το σκεφτόμαστε τους συνταξιδιώτες μας.
2: Βέβαια.
0: Μπήκα λίγο πριν. Στο θέμα αυτό μπήκα πριν από λίγο. Έχετε βρει ωραία μέρη. Δηλαδή από εστιατόρια, από γρήγορα πράγματα, μέχρι και το ποτάκι σας.
1: Ναι.
0: Ναι, πετάξτε το ποτάκι. Ναι, στο ποτάκι.
2: Εγώ το έβαλα. Γιατί μπορεί να πάμε να αφήσουμε κάποιον φίλο γνωστό που φεύγει. Και εμείς να έχουμε αυτή τη θλίψη του. Μένουμε πίσω, τι κάνουμε.
0: Ναι. Ωραίο. Καλά το σκέφτηκες. Και έχεις επιλέξει το Μαρτσέλο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μαρτσέλο, λέγεται Μαρτσέλο. Τέλος πάντων, όπως λέγεται, το ξέρουν οι φίλοι. Ωραίο μπαράκι.
2: Ναι, και το κόμμα. Είναι ένα καινούριο.
0: Το
2: κόμμα.
0: Ωραία.
2: Ένα κόμμα και συνεχίζεις.
0: Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Δυνατό. Ένα κόμμα και συνεχίζεις. Τέλειο. Τέλειο. Ωραίος. Και πολλά εστιατόρια, πάρα πολλά, έτσι.
1: Βέβαια. Και έχουμε από street food, όπως είπαμε, έτσι, από ένα σουβλάκι από τον Γιώργο που είναι πολύ κλασική επιλογή, ή από τον Αβραάμ στη Δραπετσόνα, μέχρι ένα πιο καλό εστιατόριο. Θέλουμε να πάμε, ας πούμε, στο Γιαμπού που είναι κοντά στο λιμάνι, στο Πάλι πιο δίπλα να πιούμε τα κρασιά.
0: Καταπληκτικό μαγαζί. Καταπληκτικό μαγαζί αυτό, όντως.
1: Για ό,τι και αν έχετε όρεξη, έχουμε προτάσεις.
0: Και μπράβο σας, λοιπόν. Πολύ ωραία
2: προτάσεις. Κάποια μεθέα. Για να βλέπουμε κάποια καράβια έτσι που φεύγουν.
0: Και το λιμάνι, ωραία.
1: Αρκεί να μην ξεχαστούμε και δούμε και το δικό μας το καράβι να φεύγει.
0: Έχω πάει στο Μαρσέλο, ας πούμε, και τελικά το καράβι έφυγε. 17 νόστιμες λοιπόν στάσεις γύρω από το λιμάνι στον Πειραιά, cookout.gr. Και βλέπω και άλλο θέμα που μου αρέσει. 19 ταράτσες, που είναι ωραίες ταράτσες προφανώς, έξοδος με θέα.
1: Βέβαια, γιατί είναι αυτοί που φεύγουν και είμαστε και εμείς που ακόμη δεν φεύγουμε ή που γυρίσαμε τέλος πάντων και θέλουμε να συνεχίσουμε σε ένα ωραίο καλοκαιρινό μουτ και οι ταράτσες είναι ό,τι πρέπει.
2: Ειδικά τώρα που αδειάζει κάπως και η πόλη, από ψηλά έτσι τα φώτα, όλα δείχνουν λίγο πιο όμορφα.
0: Έχει χρωματική διάθεση.
1: Ναι, είναι.
0: Η χρωματική διάθεση.
1: Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, την έχει πιάσει η ταράτσα.
0: Την έχει πιάσει η ταράτσα, ναι. Εντάξει, οκ, το ακούω αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα έχετε και πάρα πολύ ωραία καταστήματα, όντως και πολύ προσεκμένα. Και πιο χύμα, λίγο έτσι, ωραία μαγαζιά. Λίγο πιο, πιο απλά, είναι για όλους. Ναι, μπράβο.
1: Γιατί μπορεί να θες να φας, αλλά μπορεί να θες να πας να πιεις απλά το ποτάκι σου.
0: Μπράβο, γι' αυτό το λέω.
1: Μπορεί να είσαι στο κέντρο, μπορεί να είσαι στα νότια.

0: ακούει ζωντανή μουσική.
1: Ζωντανή μουσική που έχει, ας πούμε.
0: Στη Δάφνη των Μαρών έχει live μουσική.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι ακριβώς αυτό που ορίζουμε ως ποιότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ ωραία. Έτσι, βράδια καλοκαιρινά.
1: Βλέπω και το Χολοστάσιο έχετε βάλει και το Σουέλ στη Βουλιαγμένη που άρεσε πάρα πολύ στην κυρία Αναστασοπούλου το Σουέλ,
0: για να
1: ξέρετε.
0: Να θυμίσουμε, γι' αυτό
1: ναι,
0: το
1: βάλει. Άλλη μόνο, άλλη μόνο. Λοιπόν, α, το Μαρόν στη Δάφνη, Μαρόν, Μαρόν. Ωραίο είναι, όντως. Όντως, και είναι πολύ ωραίο. Ναι. Mm. Το δέος του Σαμπελόκη που σώσει, αντέχεται το ύψος, είναι πολύ ψηλά. Αλλά ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Βλέπω, βλέπω πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας, λοιπόν. Και αυτό πάρα πολύ καλό.
2: Ωραία, να μας ανοίξετε το Σαββατοκύριακο να δείτε.
1: Α, μπράβο. Και να επιλέξετε τα ράτσα που θέλετε να πάτε, όσοι μένετε στην Αθήνα. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο συνταγούλες. Το απλό κόλπο για να ξεφλουδίζεις τις ψητές πιπεριές πανεύκολα. Θα το απλό κόλπο. Το είναι μέσα το απλό κόλπο.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. How to. Είναι αυτά τα how to που έχετε μέσα.
2: Ναι, και είναι.
1: Πάλι Βέρα Παρδού βλέπω εδώ πέρα. Τι έγινε, Βέρα.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Μετά θα πάω Ικαρία και δεν θα με βλέπετε.
1: Και εγώ φοβάμαι ότι θα έχει και μετά Ικαρία. Θα έχει jet lag μετά την Ικαρία. Για
0: μπορεί
1: καιρό.
0: Να επηρεαστώ λίγο.
1: Να επηρεαστεί.
0: Θα είναι και τα πανηγύρια.
2: Θα πάει στην Ικαρία να ξεφλουδίζει.
1: Ωραίο. Ψητέ περιέ λοιπόν. Μα άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Και έχετε μέσα το κόλπο, το απλό κόλπο. Ποιο είναι το απλό κόλπο?
2: Είναι μόλις τις βγάλεις, θα τις βάλεις μέσα σε μία νάιλον σακούλα ή μέσα σε αυτά τα σακουλάκια τροφίμων τα πλαστικά.
1: Ναι.
2: Θα τις κλείσεις και αυτές θα υδρώσουν και μετά θα φεύγει, θα ξεφλουδίζονται με μία κίνηση.
1: Μόνες τους, ε?
2: Ναι.
1: Σε σακούλα νάιλον. Κάτω του, για τις πιπεριές. Εσύ. Τι? Ήρεμα. Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία? Άρε φίλε, αυτό είναι πραγματικό debate.
2: Ναι.
1: Για την πύρα.
2: Ναι.
1: Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος μπύρας? Αυτό που λέμε να είναι παγωμένη, να μην είναι παγωμένη. Ναι, παγωμένη μας αρέσει το καλοκαίρι, αλλά ίσως να μην είναι τόσο καλό.
2: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μπύρας, να πούμε.
1: Α,
2: έτσι. Ναι,
1: α, το ξέρω.
2: Πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου. Mm-hmm. Αμέ. Και να δούμε ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία, γιατί υπάρχει και αυτό που κάνουμε στις ταβέρνες στα καλοκαίρια, που παίρνουμε κάτι ποτήρια από τους καταψύκτες.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
2: Ναι. Δεν είναι και το καλύτερο. Δηλαδή,
1: αλλιώνει τη γεύση αυτό.
2: Αλλιώνει τη γεύση.
1: Μας αλλιώνει την αίσθηση της γεύσης. Ναι,
2: και κάθε μοίρα έχει τη δική της.
0: Ναι, είναι θέμα σύστασης στην ουσία. Και είναι όπως αυτό που συμβαίνει με το ούζο. Όταν βάλουμε ούζο και έχουμε ήδη πρώτα τα παγάκια, δημιουργούνται μικροί κρύσταλλοι και αλλοιώνουν την εμπειρία. Αυτό συμβαίνει κάπως και με την πύρα. Αν παγώσει πάρα πολύ,
1: ο λυκίσκος
0: αλλοιώνεται. Όχι, δεν θέλει να είναι το υπερβολικά παγωμένο. Και εξαρτάται και η κάθε κατηγορία. Δηλαδή,
1: να είναι κρύα, αλλά να μην είναι παγωμένο.
0: Ναι, και παίζει ρόλο αν είναι λάγκερ ή αν είναι ύπα. Έχει μια σημασία.
2: Η λάγκερ, ας πούμε, είναι 4 με 7 βαθμούς η καλύτερη θερμοκρασία. Η αμερικάνικη ασυστού πιο ψηλά, 10 με 12.
1: Τα ακούς εσύ? Μπήρα, να και τώρα εσύ. Φέρτηνε. Κρύα. Παγωμένη. Που λέει, μάλιστα. Λοιπόν, κοτόπουλο.
2: Κατσουκάρι.
1: Κατσουκάρι.
2: Η λοιπόν αγαπημένη συνταγή της κυρίας Νάντια Ζηλεργόβα.
1: Α, ναι.
2: Τρελαίνεται.
1: Τι είναι το κατσουκάρι?
2: Είναι σνίτσελ κοτόπουλο με μια ωραία σάλτσα κάρι.
1: Ναι.
2: Που έχει μέσα και καρότα και πατάτες.
1: Ωραία,
2: πάνω σε ωραίο φράτο ριζάκι.
1: Ωραίο φύτο.
0: Ιαπωνικό, η επιρροή του.
1: Ναι, ναι.
2: Κατσουκάρι,
1: ναι. Σίγουρα δεν είναι από την Αρκαδία που είναι η Νάντια. Την Αρκαδία, την Νάντια, την Αρκαδία νομίζω είναι, ναι.
2: Έλα.
0: Δεν νομίζω να μεγάλες.
1: Κατσουκάρι, ναι. Ωραίο, ωραίο το σέντσελ. Όμως εντάξει, τρώγεται εύκολα και παιδιά. Και έχετε βάλει και ένα πολύ ωραίο θέμα. Είναι, καλά, το διαβάζω τώρα εδώ πέρα. Πώς να φτιάξει πιτικό πελτέ ντομάτας, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το κρατάω να μπείτε στο κουκάκι να το δείτε. Δεν σας λέω, σας. Να μπείτε να το δείτε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε και στα παγωτίνια χωρίς ζάχαρη, με γεύση πίνα κολάντα. Τι έχετε πάθει? Γιατί χωρίς ζάχαρη?
2: Α, νόμιζα γιατί πίνα κολάντα.
1: Όχι, εντάξει, γιατί όχι, ναι. Δεν κατάλαβα. Αλλά γιατί χωρίς ζάχαρη?
2: Γιατί τώρα, εντάξει. Ναι. Γιατί να περιοριζόμαστε σε ένα παγωτίνι όταν μπορούμε να φάμε τρία?
0: Χωρίς ζάχαρη.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να μην υπάρχει αυτό.
2: Με χουρμά.
1: Καλό. Με χουρμά, ε.
2: Με χουρμά.
1: Θα πω την εμπειρία μου για τις χουρμάδες. Όταν έχω κάνει πολλές απόπειρες δίαιτας και διατροφής, καλύτερης διατροφής, κάποια στιγμή εγώ τους έλεγα ότι θέλω, έλεγα στη διατροφολόγο μου, την κυρία Δρίτσα, ότι θέλω το μεσημέρι να τρώω κάτι. Και μου λέει, άκουσε με, επειδή λέω, δεν μπορώ να κάτσω στο τραπέζι, θέλω κάτι γρήγορο, μακάρι να είναι και γλυκό. Μου λέει, έχω την καλύτερη λύση, μου λέει. Και μου δείχνει, δεν το χώσω στα χέρια μου, μου δείχνει με τα χέρια της ένα σχήμα, μου λέει, θα τρως ένα χουρμά τη μέρα. Βλέπετε τη σχήμα.
2: Τόσο
1: εσείς,
2: μεγάλη.
1: Εσείς, περίμενε, ακριβώς αυτό. Εσύ δύο. Σαν σχήμα, νόμιζα ότι είναι σαν μισά μήλογο.
2: Ναι.
1: Και μου δείχνει σαν μήλογο. Μου λέει ένα χουρμά τη μέρα και λέω, άμα τρώω ένα τέτοιο πράγμα το μεσημέρι και κάνει και είναι γλυκό. Εντάξει, μια χαρά. Θυμάμαι τους χουρμάδες. Εγώ δεν θυμάμαι να το μέγεθος καθόλου. Και μου λέει, θα σου παραγγείλω εγώ, μην ανησυχείς. Λέει, και έχω βρει και ένα, λέει, που βάζει και ξηρούς καρπούς μέσα. Λέω, αυτό λέω είναι το καλύτερο απ' όλα.
2: Αυτό με τους ξηρούς καρπούς δεν νομίζω ότι είναι τόσο διέκτη.
1: Κι όμως, άκουσα. Ναι, θα καταλάβεις. Και λέω, εντάξει, θα τους παραγγείλω εγώ όμως, μου λέει. Εντάξει. Πάω να τους πάρω εγώ. Τους έχει παραγγείλει, θα τους έπαιρνα εγώ. Πήγαινα στο κατάστημα να τους πάρω. Και μου δίνει ένα σακουλάκι μικρούλι, τόσο. Ένα μικρούλι δηλαδή, τύπου βάζει πασατέμπο. Τώρα λέω τόσο, λες και με βλέπετε. Που βάζει πασατέμπο. Και λέω, χουρμάδες. Και λέει, μέσα είναι αυτή. Και ανοίγω το σακουλάκι και βγαίνει ένας χουρμάς. Μήπως σε τι μέγεθος, δεν θέλω να το πω δημόσια. Σε μέγεθος μικρό. Μικρό, που μέσα έχει στουμπωμένο και ένα ξηρό καρπό. Ένα φιστίκι γίνης ή ένα καρύδι. Και το στέλνω φωτογραφία, της λέω, μα αυτό εγώ δεν θα θέλω να φάω κάτι άλλο. Θα έχω κορεσμό. Θα το φάω όλο το σακουλάκι. Μου λέει, όχι, όλο το σακουλάκι, δεν κάνει. Γιατί κάνει να φάω αυτό, λέω. Λέω, με δουλεύεις. Ναι, κι όμως, με αυτό κάνουν δουλειά κάποιοι. Δηλαδή, κάποιοι έτσι έρχεται εδώ, τέσσερα κορεσμού.
2: Νομίζω ότι θα έλεγες, το έφαγα και χόρτασα.
1: Το έφαγα, δεν χόρτασα. Και επειδή λέω δεν είναι δουλειά να φάω πέντε χουρμάδες, δεν κάνει. Πάμε παρακάτω σε κάτι άλλο.
0: Εντάξει, όμως στην πραγματικότητα.
1: Ο χουρμάς το έφερε φυσικά, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μέγεθος.
0: Ο χουρμάς σίγουρα δεν σε κοροϊδέψε.
1: Όχι, δεν με κοροϊδέψε. Εγώ έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο. Και όταν μου είπε το χουρμά σε σχήμα μήλου και λέω κάτι θα έχει βρει αυτό. Κάτι θα έχουν φτιάξει τέτοιο τύπο που μοιάζει. Δεν ήταν έτσι όμως. Δυστυχώς δεν ήταν έτσι.
0: Αλλά οι άνθρωποι που χορταίνουν έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Όχι ότι τρώνε περισσότερους χουρμάδες.
1: Ναι.
0: Είναι η αίσθηση ότι από τον εγκέφαλο ξεκινάει το μήνυμα ότι έχεις χορτάσει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τον εγκέφαλό μας δεν έχουμε εκπαιδεύσει.
2: Μπορείς να μασάς 20 λεπτά ένα χουρμά για να φτάσει στο σήμα στον εγκέφαλο ότι χόρτασες. Τι είναι τσίχλα.
1: Όχι. Σε το λέω ξανά, ούτε τσίχλα είναι, ούτε μπορώ να το μασάω τόση ώρα. Βλέπω εδώ πέρα και ένα πολύ ωραίο θέμα για να κλείσουμε στα θέματα και να σε λίγο το και λίστα με τους φίλους που πήραν τηλέφωνο και θέλουν το δώρο από τον Τροχοπλαστικό Παρασκευά. Μεζέντες για μπύρα και ούζο, 59 συνταγές για το καλοκαίρι στο μπαλκόνι με φίλους. 59 συνταγές ρεθυρία.
2: Βεβαίως.
1: Η ομάδα του Cookout. Βρήκα τα πάντα, ε.
2: Βέβαια. Ωραίο. Έχουμε και κεφτέδες, έχουμε και αλυφές και μελιτζανοσαλάτες και πατάτες με αυγά. Χταποδοκεφτέδες, ό,τι θέλετε.
1: Τέλειο.
2: Θέλετε μπύρα, θέλετε ούζο, θέλετε και τα δύο. Ταιριάζουν όλα με όλα.
1: Έχει απ' όλα, έχει απ' όλα. Λοιπόν, έναν αριθμό θέλω από το 1 μέχρι το 27. Κυρία Πάρδου, εσύ που θα φύγεις.
0: 26.
1: Oh. Είναι άνδρας ή γυναίκα?
0: Άνδρας.
1: Εσύ?
0: Θα πάω με τη Βέρα. Θα πάω με την νεολαία.
1: Είναι η κυρία Όλγα Κούζογλου ή Κουζόγλου. Λοιπόν, η οποία την κέρδισε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είναι πάντα τυχερή. Κέρδισε το υπέροχο δώρο από το Σαρκοπλαστείο Παπαπαρασκευάς. Μάρο, καλές διακοπές. Βέρα, καλές διακοπές.
2: Επίσης, εμείς
1: θα τα πούμε τέλος Αυγούστου. Θα τα πούμε. Έτσι, στα παιδιά της αλλαγής εννοείται. Σας περιμένουμε. Το Cookout είναι πάντα ανοιχτό όμως και έχει πάντα πολύ ωραία θέματα. Cookout.gr. Λοιπόν, κύριε Σπανέ, γεια σας. Ο κύριος Πάνος στον πύργο ελέγχου. Παραμένεις μετά για μια ώρα ακόμα. Μια ώρα για τζόγλου ακόμα. Ωραία, για τζόγλου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντόνισε δημοσιογραφικός και η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Εμείς θα πούμε σε λίγες μέρες πάλι. Δύο μερούλες φεύγουμε, μωρέ, και επιστρέφουμε.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% αύξηση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το απομοδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edos App, το φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά μένεται ανατολικά του οικισμού και είναι κοντά του σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν κινητοποιηθεί 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Φωτιά εκδηλώθηκε και στο Μαρκόπουλο. Είναι μικρής έκτασης σε αγροτοδασικό κομμάτι και δεν προκαλεί ανησυχία στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη είναι και φωτιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, ενώ από αέρους κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Η φωτιά είναι σε πολύ δυσβατό σημείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, εναντί 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημμυλίο δικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά, που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για απάτη θα εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τις 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο 55χρονος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ο πατέρας του ήταν ο τελευταίος άνθρωπός του και ήθελε να τον βλέπει, γι' αυτό τον έκρυψε στην κατάψυξη. Στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia φέρεται να ανήκει ο άνδρας 31 ετών που συνελήφθη στη Γερμανία σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στη χώρα μας. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Όχι στην ανάστηση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Στην ονομαζόμενη Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκα περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η Ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε σημαντικό δίκτυο διακινητών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία και ότι συνέλαβε 78 ανθρώπους, 27 από τους οποίους τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Σύμφωνα με τις έρευνες, το δίκτυο των διακινητών έκανε 64 δρομολόγια μεταφέροντας περίπου 2.000 ανθρώπους προς την Ισπανία, με κέρδος άνω των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν το θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων σύμφωνα με τις αρχές. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν, μια έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια στην Ινδία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Σάββατο ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα επιρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και τα δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρο στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα υπηρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Αντώνης Βαρδής, ένας άνθρωπος που ακροβατούσε μεταξύ εμπορικού και έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 7 Αυγούστου του 1948, κάπου εκεί στο Μοσκάτο και σε ηλικία μόλις 6 ετών, γνώρισε τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Γιώργο Ζαμπέτα και τη Ρένα Ντάλια. Όλα αυτά στο Φαλερικό, εκεί όπου τραγούδησε για πρώτη φορά.

0: όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε παλιότερες συνεντεύξεις του, το 1954 δούλεψε για βιοποριστικούς λόγους δίπλα στο Μανώλη Χιώτη στην Πλάκα και για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής αναγκάστηκε να εργαστεί σε πάρα πολλές δουλειές για το μεροκάματο. Σε ψηλικά τζίδικο, σε χρωματοπολείο, σε βενζινάδικο, σε οικοδομή, βοηθός υδραυλικού, αλλά και ως ναυτικός.
1: Εγώ το σεβαστικά.
0: Και βέβαια οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι κάπου εκεί μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 60, 65 πρέπει να ήταν, μαζί με μια παρέα φίλων δημιούργησε και το συγκρότημα Vikings, που άφησε το στίγμα στην ελληνική pop για την εποχή εκείνη με υπέροχα τραγούδια.

0: συγκάτω και στην τρέλα μεγάλη κουβέντα από τον Άντωνη Βαρδί και όλη την υπέροχη παρέα, αλλά νομίζω ότι είναι η μέρα που το ερώτημα που κυριαρχεί είναι πού πάτε άνθρωποι και βαλίτσες. Έτσι, προφανώς είναι η Παρασκευή πριν μπούμε στην τελική ευθεία για την μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστο, είναι τότε που νεκρώνουν τα πάντα. Το έχω αυτό ως απορία, πώς γίνεται μια μητροπολιτική, αν θέλετε, έτσι, πόλη, όπως είναι η Αθήνα για την Ελλάδα. Το 15 Αύγουστο να ισχύει ακόμα αυτό ότι όλα νεκρώνουν, ενώ ας πούμε η Αθήνα έχει πάρα πολύ τουρισμό. Είναι φοβερό. Πας ας πούμε στο κέντρο και βρίσκεις εστιατόρια κλειστά, καφέ κλειστά, και αναρωτιέσαι, συμβαίνει ας πούμε αυτό στη Βαρκελόνη, συμβαίνει αυτό σε άλλες μεγάλες πόλεις? Όχι. Γιατί αυτό δεν είναι στην κουλτούρα, ότι το 15 Αύγουστο, ό,τι και αν έχουμε, κατεβάζουμε ρολά. Κακός. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, αν φεύγετε, εννοείται ότι τώρα υποψιάζομαι πως οι ταμπέλες κάπου εκεί στο Κηφισό θα λένε ότι έχουμε κίνηση προς το λιμάνι και στη Γούναρη και τα λοιπά. Το καταλαβαίνω. Αν δεν έχουμε σήμερα, πότε θα έχουμε? Όχι, θα έχουμε. Αν υποψιαστώ ότι έχουμε έξοδο, θα το κοιτάξω αυτό στο χάρτη. Τέλος πάντων, ό,τι και αν κάνετε, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα αφήσετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε στον αέρα. Θέλω να μου πείτε πού θα πάτε. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Κίνηση δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμα στην έξοδο της. Κυρίως βλέπω λίγο στην προς Κουμουνδούρου λίγο κίνηση. Εντάξει, τρώγεται. Λοιπόν, να ξέρετε τώρα με τι καιρό θα ταξιδέψετε. Ένα το κρατούμενο. Να ξέρουμε εμείς που θα μείνουμε πίσω τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Γιατί ακούμε βοριά και τρομάζουμε. Πάντως έχει αρχίσει λίγο και μαζεύει αυτή η ζέστη. Έτσι, το καταλαβαίνουμε. Ενώ καλά τη βγάλαμε μέχρι κάποια στιγμή. Τώρα λίγο η ζέστη χτυπάει. Η Λιάνα Κουτσούπη είναι κοντά μας, η μετεωρολόγος μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις, Λιάνα μου?
1: Είμαι μια χαρά, εσύ?
0: Καλά, καλά κι εμείς. Εδώ.
1: Εδώ λοιπόν να δούμε τα του καιρού.
0: Τι γίνεται?
1: Πράγματι νιώθουμε την ζέστη, έτσι έχει ανέβει λίγο υδράργυρος. Να πούμε ότι το λόγο πίσω, ναι, από τον οποίο έχει ανέβει η θερμοκρασία είναι επειδή έχει κόψει το μελτέμι.
0: Έκοψε.
1: Είναι πολύ πιο εξασθενημένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ακόμα έχουμε μελτέμι, απλά έχει εξασθενήσει. Είμαστε στα 6 με. Σήμερα μέχρι τα 6 μποφόρ. Αύριο 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Όμως την Κυριακή φαίνεται ότι ενισχύεται και πάλι. Ενισχύεται και μάλιστα αρκετά, δηλαδή μέχρι τα 8 μποφόρ οι ρηπές σε Αιγαίο, ανατολικά υπηρετικά, Κρήτη, Ανατολική Πελοπόννησο, και την Δευτέρα θα φαίνεται ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Ενδεχομένως εκεί οι ρηπές να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ.
0: Α, έχουμε ζόρια πάλι.
1: Ακριβώς. Οπότε στα ανατολικά υπηρετικά η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Θα είμαστε στους 35 με 37 βαθμούς την Δευτέρα και την Τρίτη. Και την Κυριακή θα καταλάβουμε έτσι μια πτώση στη θερμοκρασία. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα, που εκεί έχουμε ήπιους βορειοδυτικούς ανέμους, η θερμοκρασία θα παραμείνει το Σαββατοκύριακο στους 38 με 39 βαθμούς. Τώρα όσον αφορά στις συνθήκες καιρικές, έχουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, ωστόσο κατά το απόγευμα σημειώνονται πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, ίσως και κάποιες μπόρες, κυρίως στη Μακεδονία, τα ορεινά της χώρας, στην Ήπειρο και στη Λιμανία. Και
0: θα κάτι συννεφάκια πάνω
1: κάποια στιγμή.
0: Κάποιες
1: νεφώσεις, ακριβώς. Αύριο ηλιοφάνεια περιμένουμε πάλι, δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική. Οπότε έτσι θα κυλήσουν όλες οι ημέρες με αίθριες συνθήκες και απλά κάποια μπουρίνια το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά και τα βόρεια της χώρας, που φυσικά είναι καλοδεχούμενα. Η θερμοκρασία είπαμε ότι θα σημειώσει μια μικρή πτώση από την Κυριακή. Γιατί θα ενισχυθεί το μελτέμι. Επομένως θα νιώσουμε πάλι αυτή την ανάσα κάπως. Φυσικά
0: και
1: είμαστε
0: το φόβο
1: ταυτοχρόνως,
0: δυστυχώς.
1: Σωστά. Όμως να πούμε ότι είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ας πούμε, τη Δευτέρα πάλι να έχουμε λίγα προβλήματα και στην ακτοπλοεία, υποψιάζομαι, έτσι.
1: Ενδεχομένως ναι, είναι αρκετά πιθανό. Να δούμε όμως και αύριο πώς θα
0: σε έφευγα και δεν θα με πείραζε καθόλου.
1: Σωστά.
0: Να χτυπιότανε το καράβι στα κύματα. Δηλαδή, εγώ το έχω κιόλας, δεν το φοβάμαι. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Να νιώθω, ρε παιδί μου, ότι φέρνει.
1: Στην περιπέτεια.
0: Στην περιπέτεια. Έτσι, αυτό. Αλλά. Αυτό. Πάντως, ναι, αν είναι και 9, θα έχουμε ένα ζητηματάκι.
1: Πιστεύω πως ναι. Όμως θα δείξει εκεί η Κυριακή τι θα γίνει την Δευτέρα. Εννοείται ότι επικαιροποιούμε κάθε φορά τα στοιχεία μας. Εντάξει, είναι ομαλές συνθήκες. Λίγο προσοχή. προσοχή στους ανέμους. Από την Κυριακή, βέβαια, αυτό.
0: Η προσοχή είναι σε αυτούς που είναι χωρίς μυαλό. Έτσι, που θα θυμηθούν να κάνουν τώρα δουλειές στα χόρτα, που θα, δεν ξέρω και αν κανένα αιωλικό πάρκο έχει γύρει λιγάκι και αυτό εκεί οι κολόνες και τα λοιπά. Θέλει λίγο προσοχή γενικότερα, έτσι. Γιατί από μόνοι τους οι άνεμοι μια χαρά είναι.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι το πιο σωστό σχόλιο.
0: Από μόνοι τους οι άνεμοι δεν μας φαίνε σε τίποτα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ηλιάνα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, και την ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, να πω τρόπους επικοινωνίας. Πρώτα απ' όλα, όχι συστάσεις. Έχουμε κοντά μας Κώστας Πανό στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής μαζί με την Πέρσα Μπόλια. Ισχύει το 210-48-00-174. Το ξαναείπα. Αν φεύγετε τώρα, κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά στους χάρτες. Ναι. Έχουμε ένα ζητηματάκι. Ωα, μεγαλώνει. Το άφησα λίγο καλύτερα πριν. Τώρα βλέπω ότι εκεί από το φανάρι της εξόδου στην Ιερά Οδό προς τα κάτω αρχίζει λίγο και κοκκινίζει. Γεγονός που σημαίνει ότι εντάξει. Βλέπω ότι μειώνεται ταχύτητα και στην λεωφόρος Καραμαγκά. Πάλι βλέπω δηλαδή ότι φεύγεται. Αυτό είναι. Αλλά προσέξτε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς είναι το κομμάτι αυτό της Εθνικής που μετά τα ταμεία στενεύει ο δρόμος. Εάν λοιπόν είστε εκεί τώρα, μας δίνετε μια εικόνα τηλεφωνώντας στην Ελένη Μπουλιέρη και αφήνοντας αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε στον αέρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν είναι τώρα μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Εκεί μέχρι εκεί που αρχίζουν λίγο οι στροφές. Δηλαδή και πάνω από τον Ουτρό Πυργό και πάνω από πού να σας πω τώρα. Εκεί προς τη Νέα Πέραμο λίγο αρχίζει και ανοίγει. Να έχετε λοιπόν μια εικόνα ότι μετά τα διόδια της Ελευσίνας θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Τι άλλο έχουμε, Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνει το τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου. Στη Σόφη, να πω την καλησπέρα μου στη Γιάννα. Και εγώ χαίρομαι που με ακούτε. Να είσαι καλά, Γιάννα μου. Και μου έστειλε και μαντινάδα ο Κώστας. Κάτσε, για σήκωσε να τη διαβάσω μια φορά. Πρέπει να την δω σωστά. Σήκωσε λίγο το χαλί. Λοιπόν, ωραία μαντινάδα. Εγώ δεν έχω την καρδιά για να μου δίνει αίμα. Μόνο την έχω να χτυπά για φίλους σαν και σένα. Καλό. Έτσι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σε προβλημάτισε, Κώστα μου. Εντάξει. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, είδα ένα θέμα το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά, αλλά έχουμε μια αναφορά από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, ότι είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία. Έχουμε αύξηση των περιστατικών γυναικών που φτάνουν στο νοσοκομείο της Ζακύνθου και καταγγέλουν ότι έπεσαν θύματα βιασμού. Από τις 15 Ιουνίου και μετά, 8 γυναίκες λετουρίστριες προσήλθαν στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ζήτησαν ιατρική φροντίδα, αναφέροντας ότι έχουν υποστεί βιασμό. Τα περισσότερα από τα περιστατικά, όπως σημειώνει, συνδέονταν με την περιοχή του Λαγανά. Όταν βρέθηκα στη Ζάκυνθο με την εκπομπή Γυρίσματα, θα σας πω τώρα ένα μυστικό. Ανεβήκαμε με την Ράνια Τζίμα να κάνουμε το ζωντανό. Ήταν ζωντανή εκπομπή. Και πήγαμε σε ένα σημείο ψηλά για να έχουμε και ωραία θέα. Επειδή λοιπόν τόλμησα και έκανα ένα σχόλιο για το Λαγανά, την ώρα της εκπομπής, εσείς δεν τα βλέπατε, εμείς ήμασταν μπροστά οι χαρούμενοι που παρουσιάζαμε. Ήρθε από πίσω, από τις κάμερες, μια ομάδα ντόπιων και άρχισαν να με απειλούν. Και όταν τελείωσε η εκπομπή, μας πήραν σηκωτούς και μας πήγαν στο καράβι και μου είπαν χαρακτηριστικά: μην τολμήσεις να ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ πέρα. Επειδή έκανα σχόλιο για το Λαγανά, αυτό που είδαμε εμείς το προηγούμενο βράδυ ήταν μια τραγική κατάσταση τότε. Αυτό που σας λέω έγινε το 2009. Και οι εικόνες που έρχονται και τα ρεπορτάζ ανατακτά χρονικά διαστήματα από εκεί. Καλά, δεν κατηγορώ κανέναν. Ας ασχοληθεί δικαιοσύνη. Ας τους πιάσουν να δουν τι πώς και τα λοιπά. Αλλά όντως η κατάσταση στο Λαγανά είναι τραγική. Μας ακούει ο κύριος Γιαννάκος. Τι γίνεται?
2: Ναι, ναι. Καλησπέρα, κύριε Γιαννάκο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει στη Ζάκυνθο?
2: Κοιτάξτε, προχθές έβγαλα μια ανακοίνωση για να καταδείξω ότι το νοσοκομείο της Ζακύνθου πιέζεται αφόρητα, επειδή υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα από τουρίστες στο νησί, με τραυματισμούς από γουρούνες,
0: ναι,
2: με άτομα τα οποία προσέρχονται με οξία δηλητηρίαση από μέθη.
0: Ναι, γιατί προφανώς πίνουν και δεν ξέρουν τι κάνουν.
2: Ναι, έτσι. Και ταυτόχρονα ανέφερα ότι υπάρχουν και 8 βιασμοί από 15 Ιουνίου γυναικών που ανέφεραν βιασμό, ήρθαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα,
0: ναι,
2: και ανέφεραν ότι έπεσαν θύματα βιασμού.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν θέλω να πω, κύριε Αντρούλο, το εξής.
0: Ναι.
2: Το νοσοκομείο της Ζακύνθου, παρότι ο χειρουργικός τομέας είναι επαρκώς στελεχωμένος για ένα μικρό νοσοκομείο,
0: ναι,
2: δέχεται κάθε μέρα στα εφήγοντα 200 περιστατικά και εφημερεύει κάθε μέρα ο Ευαγγελισμός και το Αττικό, που εφημερεύουν μία φορά στις 4 μέρες, δέχονται 800 με 1000 περιστατικά στα εφήγοντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
0: Η αναλογία είναι τεράστια.
2: Είναι η ίδια η επισκεψιμότητα, ναι, του νοσοκομείου Ζακύνθου που έχει 35-40 γιατρούς με το νοσοκομείο Ευαγγελισμός και Αττικό που έχει πάνω από 500 γιατρούς. Mm. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει εργασιακή εξουθένωση. Και μέσα σε αυτά τα περιστατικά ανέφερα και 8 περιπτώσεις γυναικών οι οποίες ζήτησαν ιατρική φροντίδα, όπως είπα πριν, και ανέφεραν ότι υπέστησαν θύματα βιασμού. Εκεί λοιπόν οι γιατροί αμέσως ειδοποίησαν όσο όφυλαν την εισαγγελία, την αστυνομία. Mm. Αλλά όμως οι γυναίκες αυτές, οι περισσότερες εξ αυτών, δεν κατάφεραν είτε να αναγνωρίσουν τα θύματα τους, επειδή η κατάστασή τους λόγω του ποτού δεν ήταν η κατάλληλη, άρα λοιπόν τις εκμεταλλεύτηκαν και την κατάστασή τους, είτε υπέβαλαν μηνύσεις κατά γνώστων.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και οι γιατροί προφανώς διαπίστωσαν ότι υπήρχε βιασμός. Υποψιάζομαι.
2: Ναι. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε και ειδική ιατρική φροντίδα.
0: Αμαν.
2: Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση των γυναικών άλλοι τουρίστες, προφανώς.
0: Ναι, προφανώς.
2: Γιατί αυτά είναι τα στοιχεία, δηλαδή.
0: Ναι, προφανώς.
2: Από τους ίδιους τουρίστες εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση που ενδεχομένως να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και βίασαν τις γυναίκες, οι οποίες μετά ζήτησαν φροντίδα στα νοσοκομεία, αλλά δεν ήταν σε θέση να κατανομάσουν τους δράστες. Γι' αυτό και δεν ασκείται και δίωξη σε βάρος.
0: Συγγνώμη, αλλά τώρα θα είμαι πολύ αυστηρός. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την ανάδειξη του θέματος. Δεύτερον, αν αυτό συμβαίνει, πρέπει, δεν ξέρω η τοπική αυτοδιοίκηση τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι δυνατό να βγαίνει αυτή η εικόνα ενός νησιού της Ελλάδας προς τα έξω, ότι πήγανε στο νοσοκομείο 8 τουρίστρες από τις 15 Ιουνίου και μετά, κατήγγειλαν βιασμό, αποδείχτηκε τέλος πάντων ότι χρειάστηκαν και βοήθεια και τα λοιπά, ήτανε μεθυσμένες, μεθυσμένες ήτανε, το εκμεταλλεύτηκαν αυτό κάποιοι, τις βίασαν, και αυτό να είναι εικόνα ενός νησιού στην Ελλάδα το 2026.
2: Και όλα αυτά, ξέρετε, προέρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι, από
2: το
0: Λαγανά. Δηλαδή, όμως αυτό πρώτα απ' όλα πρέπει να ανησυχήσει τους ίδιους τους επιχειρηματίες εκεί της περιοχής.
2: Όχι, δεν ξέρουμε εκεί ότι εκεί επικρατεί ανομία.
0: Ναι. Δηλαδή, όχι ανομία, μπάχαλο. Τι μπάχαλο, το μπάχαλο είναι λίγο. Αλλιώς το λες. Το άλλο που τέλος πάντων έχει την οργάνωση. Αλλά δεν, ειλικρινά, είναι αυτό τώρα θέμα που πρέπει να το απλώς να το διαπιστώνουμε εδώ και να το λέμε?
2: Η αστυνομική διεύθυνση έβγαλε μία ανακοίνωση ότι με τρεις περιπτώσεις ασχολήθηκε,
0: ναι,
2: και έχει ασκήσει και διώξεις. Για τις υπόλοιπες λέει δεν έχει γνώση. Εμείς όμως ξέρουμε από το νοσοκομείο ότι οι περιπτώσεις από 15 Ιουνίου και μετά είναι 8 περιπτώσεις. Και οι γυναίκες δεν πώς να υποβάλλουν με μήνυση κατά γνώση.
0: Δεν το λέω, το αποτέλεσμα κοιτάω.
2: Δηλαδή δεν είναι, δηλαδή και η αστυνομία, σωστό είναι αυτό που λέει και επίσης σωστό είναι αυτό που λέμε. Όταν οι γυναίκες δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τους δράστες, δεν υποβάλλουν τις σχετικές μηνυτήριες αναφορές.
0: Ναι. Το θέμα είναι ο βιασμός, βέβαια.
2: Το θέμα είναι ο βιασμός.
0: Και κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται. Δηλαδή, μιλάμε για βιασμό επειδή ήταν μεθυσμένες οι κοπέλες, προφανώς μεθυσμένοι και άλλοι, δεν ήξεραν τι έκαναν, αλλά το έκαναν.
2: Ναι. Δεν δικαιολογεί όμως την πράξη αυτή.
0: Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάω για το αποτέλεσμα ακριβώς μιας κατάστασης που επικρατεί σε μια γωνιά του νησιού της Ζακύνθου.
2: οι γυναίκες για να πάνε στο νοσοκομείο και να το καταγγείλουν αυτό, αντιλαμβάνεστε.
0: Και όχι μόνο, κάτι μου είπατε ότι χρειάστηκαν και βοήθεια, έτσι. Ιατρική,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ιδιαίτερη ιατρική βοήθεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Να μου το σχολιάσετε αυτό. Δηλαδή το θέμα μας είναι το κέρδος. Το λέω για τις επιχειρήσεις στο Λαγανά. Το πώς θα πουλήσουν το ενόπνευμα σε πιτσιρίκια ή το πώς θα νοικιάσουν τις γουρούνες στα πιτσιρίκια. Ακούσατε την αναλογία των περιστατικών στα έκτακτα του νοσοκομείου της Ζακύνθου σε σχέση με τον Ευαγγελισμό. Πάνω κάτω έρχεται η ίδια επισκεψιμότητα. Είτε από τραυματισμούς από γουρούνες, είτε από μεθύσια. Τώρα και οκτώ λέει βιασμούς. Που προφανώς δεν μπορούν να τα, δηλαδή, στην τύφλα τους, που να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν και πρόσωπο για να το καταγγείλουν. Συγγνώμη για την τύφλα, αλλά εξοργιστικό είναι το θέμα. Και σας το ξαναλέω, όταν λοιπόν είχα κάνει το σχόλιο στο Λαγανά, με περίμενε μια ομάδα ντόπιων και μου είχαν πει, με βάλαν στο καράβι κανονικά. Και λέει, δεν θα ξαναπατήσει το πόδι σου εδώ πέρα. Καλά, δεν θα ξαναπήγαινα έτσι κι αλλιώς. Ούτε γράμμα που λένε. Ούτε γράμμα. Λοιπόν, ήρθε η Άσπα Παπαναγκοπούλου για τους τίτλους των ειδήσεων. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αμέσως μετά, 6 με 7, θα είναι κοντά μας ο Γιάννης Πλούταρχος. Οπότε λίγο θα ξεδώσουμε, έτσι. Κυρία Παπαναγκοπούλου, τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
0: Σας ακούμε.
4: Δώρο στροφό της Novibet.
5: Δώρο τροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δώρο τροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
7: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο γαστρο...

0: ζωής.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάριο στον Ασπρόπυργο και στην Εθνική προς Κόρινθο μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Λαμβάνουν πλέον μέρος 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιοδικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Συνέλευση στη Γερμανία άνδρας 31 ετών που φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Στην ονομαζόμενη Κοινή Αμυντική Συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα 3 κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Και καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, Sky 100,3, μόλις είδα ότι ο Γιάννης Πλούταρχος έχει έρθει. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω μόνο να πω το εξής. Να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο Χαλιορή, στο ΆΚΑ εκεί. Έτσι. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Υπομονή, επιμονή σε αυτό το έργο σου εκεί, το θεάριστο. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο Λεβεντογένα, η Ζάκυνθος. Μάλλον ο κύριος Γιαννάκος ήταν στα παράλληλα της Πρέβεζας. Το καλύτερο ήταν ο ζωντανός ήχος της παραλίας και με παιδικές φωνές. Ναι, σίγουρα. Να πω την καλησπέρα μου σε μια φίλη η οποία μου λέει το εξής. Δεν θα πω το όνομα, έχω εγώ τα στοιχεία. Μέσα λέει στα σοβαρά θέματα που χειρίζεσαι. Αν θέλεις, πες κάτι για τους εργοδότες που μόνο απαιτούν, αλλά για να δώσουν το μισθό και το επίδομα στην ώρα τους, κάνουν το κορόιδο. Δηλαδή, αντί να ντρέπονται αυτοί, να ντρεπόμαστε εμείς να τα ζητήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε και πού θα βρεθούμε. Αυτό δεν λέγεται φόβος, δεν λέγεται ντροπή, λέγεται φόβος μάλλον. Έτσι, φίλοι μου. Ωράρια όπως θέλουν, εφημερίες απλήρωτες, γιατί προφανώς είναι φαρμακείο. Πόση αντοχή και ανοχή πια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μάριε, αναφέρεται στο περιστατικό της Ζακύνθου. Μου λέει, υπάρχει μια ασφάλιση που έχουν στην Αγγλία έτσι ώστε να πάρουν τα χρήματα, αλλά πρόσεξε να δεις. Από τη στιγμή, Μάριε, που όπως είπαν και οι γιατροί, όπως, γιατί ο κύριος Γιαννάκος δεν μιλάει πάντα, ποτέ χωρίς στοιχεία, πάντα έχει στοιχεία όταν μιλάει, κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκαν και ειδική ιατρική φροντίδα. Δεν ήταν άντοτι να είναι. Αλλά πέρα από αυτό, ας δούμε το θέμα και άσε τι πώς και τα λοιπά. Γιατί το τι συμβαίνει στο Λαγανά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ντροπή είναι. Όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, ας πούμε στο Φαληράκι της Ρόδου. Τέλος πάντων, παιδιά, έρχονται πούλμαν τα αεροπλάνα, κανονικά. Τους φέρνουν, τους αμολάνε εκεί πέρα για να πιούν, να μεθύσουν, δεν ξέρω και ναρκωτικά τι πώς και τα λοιπά. Και προκύπτει ό,τι προκύπτει. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι η ασφάλιση στην Αγγλία. Προφανώς και όχι. Μπήκαμε με Elton John, αλλά το συγκεκριμένο που ακούμε τώρα, πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα, 7 Αυγούστου του 1976, ήταν το νούμερο 1 στον πίνακα επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 4 εβδομάδες. Στην ουσία είναι το τραγούδι που εκτόξευσε τον Elton John στην κορυφή.

0: Πάντα σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που όταν εμείς φεύγουν για διακοπές, αυτοί είναι εκεί και δουλεύουν. Και όχι μόνο αυτό. Σε πολύ σημαντικό βαθμό από αυτούς εξαρτάται και η ασφάλειά μας, πολλά πράγματα. Και αναφέρομαι βεβαίως στους ελεγκτές εναέρης κυκλοφορίας, να μην τους θυμόμαστε μόνο όταν υπάρχουν τα ζόρια. Καλά, βέβαια θα μου πεις τώρα, δεν είναι και η περίοδος η πιο απλή στην καρδιά του καλοκαιριού. Με όλη αυτή την κατάσταση στη Μεσαία Ανατολή, πολλοί προτιμούν την δική μας, αν θέλετε, το δικό μας πέρασμα προς την Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κτλ. Η κίνηση προφανώς είναι αυξημένη, έπεται και συνέχεια. Δεν ξέρω αν είμαστε στο πικ τη σεζόν. Μάλλον είμαστε. Είμαστε κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Ψάρος, πρόεδρος ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ είστε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ναι, είμαστε στο πικ τη σεζόν.
0: Μάλιστα, είμαστε στο πικ τη σεζόν. Πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα από την ιστορία της Μέσης Ανατολής και μετά? Δηλαδή, αυτό χειροτερεύει την κατάσταση με κάποιο τρόπο?
1: Σίγουρα. Έχει οδηγήσει ροές που κανονικά δεν θα περνάγαν από το δικό μας ενάριο χώρο και περνάνε από εδώ, ειδικά ο άξονας που πηγαίνει από την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή, πλέον δεν έχει άλλες διεξόδους, πλέον πράσινα από την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο, γιατί έχουμε φτάσει, για να καταλάβετε, το προηγούμενο ρεκόρ μέχρι πέρσι ήταν να εξυπηρετήσουμε στο κέντρο λόγου περιοχής Αθηνών 4.960 περίπου πτήσεις. Πλέον τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα, πάμε στις 5.000. Έχουμε φτάσει σε νέο ρεκόρ 584, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε πλέον και εξυπηρετούμε δυσθεότητα νούμερα κυκλοφορίας. Νούμερα που για να τα εξυπηρετήσει κάποιο άλλο κέντρο ελέγχου θα τον έχει το διπλάσιο κόσμο. Λοιπόν, δεν έχει το διπλάσιο κόσμο, εμείς το εξυπηρετούμε το μισό. Αλλά πέρα από την επιβάρυνση της κυκλοφορίας καθαστής, είναι το ότι η πολυπλοκότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα, γιατί οι ροές είναι καινούργιες και δημιουργούνται εμπλοκές στην κυκλοφορία που δεν υπήρχαν πριν. Και υπάρχει και ο παράγοντας στο προσδόκητο, ότι ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα, κλείνει ένα αέριος χώρος, γίνεται μια επίθεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν ξεκίνησε κάποια στιγμή τα αντίπεινα του Ιράν προς τις χώρες του Κόλπου και στο Κατάρ. Ξαφνικά όλες οι πτήσεις της Qatar Airways που ήταν στον αέρα έψαχναν κάπου να προσγειωθούν. Οπότε πτήσεις που πήγαιναν γύρισαν πίσω, ξαφνικά είχαν βγει, είχαν βάει προς Κύπρο, γύρισαν πίσω, ξαναγύρισαν σε εμάς. Κάποιες άλλες έψαχναν όλοι μαζί, μάλλον να βρουν αεροδρόμιο να προσγειωθούν. Είχαν γεμίσει τα αεροδρόμια και στην Ελλάδα τα διαθέσιμα, ψάχναμε και στην Τουρκία. Ήταν αυτός ο παράγοντας του προσδόκητου που ξαφνικά πρέπει πάνω στην πίεση τη

0: κεφάλια.
1: Ναι, καταρχάς κάνουμε ήδη επιπλέον βάρδιες και στα πλαίσια της υπερεργασίας, γιατί αλλιώς η δουλειά δεν βγαίνει. Όσο κόσμο και να έχουμε, απλά δεν φτάνει. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να βρούμε ένα μίνιμουμ αριθμό αδειών, γιατί η κόπωση από ένα σημείο μετά δράει εξαιρετικά. Αλλά ναι, πραγματικά είναι ένας εργασιακός εφιάλτης αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι περιμένουν να πάρουν διακοπές το καλοκαίρι. Εμείς ειδικά το καλοκαίρι μας είναι εκτεταμένο, ξεκινάει από τέλη Απριλίου και φτάνει μέχρι όλο τον Οκτώβριο και λίγο αρχές Νοεμβρίου. Οπότε σε αυτό το διάστημα για μας είναι πολύ δύσκολο να βρεις χρόνο να πάρεις έστω και 4 μέρες άδεια.
0: Ναι, αντιληπτό. Με τα συστήματα εκεί που είχαν δημιουργηθεί τα προβλήματα κτλ., τι γίνεται?
1: Τα συστήματα είναι ακόμα το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε.
0: Δηλαδή, ναι, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω κάτι σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έγινε 4 του Γενάρη, που ήταν και το πιο έντονο πρόβλημα που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια, εκεί πλέον αποκαλύφθηκε το πρόβλημα του λάθος σχεδιασμού που είχε η υπηρεσία τόσο καιρό. Βρεθήκαν μπροστά στο κύριο του γκρεμού. Με παρέμβαση του Υπουργείου βρέθηκε λύση δωρεάς, όχι γιατί η υπηρεσία δεν έχει λεφτά να αγοράσει, αλλά γιατί είχε πλέον μπλοκάρει όλη η διαδικασία. Και φαίνεται ότι το έργο πάει αρκετά γρήγορα. Υπάρχουν βέβαια, βρίσκονται προσχώματα, αλλά φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα αισιόδοξο άνθρωπο που μιλάει για τέλος Ιανουαρίου του 2027, δηλαδή σε μερικούς μήνες από τώρα, να είναι επιχειρησιακό. Που σημαίνει ότι σε συνδυασμό και με τους νέους πομποδέστες, που και αυτοί έστω και καθυστερημένα εγκαθίστανται, αυτό που πάθαμε 4 του Γενάρη, μάλλον οι πιθανότητες θα είναι πολύ πολύ μικρές να ξανασυμβεί έως και να κυβερνηστούν. Στο σύστημα το ραντάρ βέβαια όμως υπάρχει ακόμα δρόμος. Δεν έχουμε υπογράψει σύμβαση για το μεγάλο σύστημα που ενώνει την εικόνα απόλυτα από όλα τα ραντάρ και τα παρουσιάζει στους ελεγχτές, κυρίως στο κέντρο λόγω περιοχής Αθηνών και στην προσέγγιση της Αθήνας και στα άλλα ροδόνια που έχουμε ραντάρ, όπως είναι το Ηράκλειο, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα έχουμε ακόμα θέμα. Βρήκαμε, δυστυχώς ο σχεδιασμός μέχρι τώρα επί δεκαετίες πήγαινε στραβά και για να το φέρει στα ίσια του χρειάζεται πάλι χρόνο.
0: Δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Αλλά
1: θα μπορούσε, αν ήταν από το μηδέν, να ήταν πιο γρήγορα, αλλά εμείς δεν είμαστε στο μηδέν, είμαστε στο μείον, γιατί έχουμε να λύσουμε και τα προβλήματα του λάθος σχεδιασμού επί δεκαετίες.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Αυτό στην παρούσα φάση, τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει? Τώρα που είμαστε στο πικ της σεζόν, ας πούμε, για παράδειγμα. Ένα σενάριο που εσείς δεν θέλετε ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα.
1: Κοιτάξτε, έχει συμβεί κάποιες φορές σε μεγάλη έκταση να χαθεί η εικόνα του ραντάρ.
0: Τι σημαίνει χάνει την εικόνα του ραντάρ?
1: Υπήρξε μια περίπτωση πριν, αν δεν κάνω λάθος, πριν 15-20 χρόνια που χάθηκε, έπεσε μαύρο. Χάθηκε η εικόνα του ραντάρ στο κέντρο λόγω Αθηνών Μακεδονίας. Και οι ελεγχτές έπρεπε να δουλέψουν ξαφνικά εκεί που είχαν εικόνα, να δουλέψουν με διαδικασιακό έλεγχο. Αυτό που λέμε διαδικασιακό έλεγχο, που σημαίνει κάνει έλεγχο χωρίς να έχει εικόνα του ραντάρ, που γίνεται μεν, αλλά γίνεται με μικρότερο αριθμό αεροσκαφών.
0: Και όχι με αυτή την κίνηση που μου περιγράψετε, έτσι.
1: Και όχι με δύο τρόπο από τη μια στιγμή στην άλλη να πρέπει να αλλάξει όλο τον τρόπο λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Από τότε έχουν μπει ένα εφεδρικό σύστημα. Είχαμε ξανά μια παρόμοια περίπτωση πριν μερικά χρόνια, αλλά δεν έφτασε σε αυτή την έκταση, γιατί ευτυχώς δούλευαν τα εφεδρικά συστήματα που έχουμε βάλει. Αλλά το θέμα είναι ότι η αντικατάσταση πρέπει να γίνει γρήγορα. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει με το υπάρχον σύστημα ραντάρι, μάλλον που έχει γίνει ήδη, είναι ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτή την κυκλοφορία χωρίς καθυστερήσεις. Δηλαδή, φέτος έχουμε καθυστερήσεις σημαντικές, το περιμέναμε, αλλά και μόνο που γίνεται αυτή η κυκλοφορία και βγαίνει με έναν εύλογο αριθμό, ένα εύλογο όγκο καθυστερήσεων, είναι απλά ένα θαύμα. Και είναι ένα θαύμα που στηρίζει τους ανθρώπους που παλεύουν για να το
0: καταφέρουν. Οι καθυστερήσεις φέτος είναι χειρότερες από άλλες χρονιές.
1: Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, που είναι ο κυριότερος κόμβος που υπάρχουν καθυστερήσεις, είναι μειωμένες. Τον Ιούνιο ήταν μείον 40%, τον Ιούλιο είναι μείον 20% από μήνα σε μήνα, εννοούμε, στον χρόνο. Είναι μειωμένες. Και αυτό πραγματικά είναι ένα πραγματικά εξωτερικό γεγονός. Άθλος. Στο κέντρο περιοχής, δυστυχώς, έχουμε το θέμα της κυκλοφορίας, όπως θα την περιέγραψα, και της πολυπλοκότητας και των απρόσμενων ροών. Που εκεί το σύστημα είναι παλιό, δεν μας δίνει τα εργαλεία να χειριστούμε περισσότερα αεροπλάνα, ούτε να αναδιοργανώσουμε τέλος πάντων τους τομείς, τον τρόπο που κόβουμε τον αέριο χώρο σε κομμάτια. Και εκεί οι καθυστερήσεις είναι σημαντικά αυξημένες. Αλλά σας λέω και πάλι, με αυτόν τον όγκο της κυκλοφορίας, είναι ένα άνθρωπο που καταφέρνουμε και σε κομματώθη.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αν φεύγατε τώρα, πού θα θέλετε να πάτε? Μην μου πείτε με την πρώτη πτήση. Εγώ αυτό μπορεί να το έκανα, το σκεφτόμουν. Η πρώτη πτήση.

0: θα έβλεπα να μπαινα. Έτσι. Πού θα θέλατε να πάτε.
1: Χρόνια τώρα, κατεβαίνοντας από τον πύργο, θα μπω σε ένα αεροπλάνο στη δύση όπου είναι και θα με πάρει όπου θέλει.
0: Ένας προορισμός όμως που θέλετε πολύ.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε συνηθίσει το καλοκαιρινό κομμάτι εδώ πέρα, ίσως κάπου πιο βόρεια Ευρώπη, διάλεγα η Αμερική, αλλά αυτό είναι ολόκληρο ταξίδι, πρέπει να οργανωθεί.
0: Ναι, δεν είναι της τελευταίας στιγμής, έτσι.
1: Αν στην Αθήνα πλέον έχουμε, μιλάμε σχεδόν 20 πτήσεις την ημέρα από την Αμερική, και πλέον έχει γίνει η σύνδεση της Ελλάδας με Αμερική είναι πολύ έντονη, ναι. Αλλά είναι ένα ταξίδι που θέλει χειριαστή.
0: Κολιά του Παγκράτη δηλαδή.
1: Σας λέω, 20 πτήσεις. Ναι, δεν είναι υπερβολή. Ναι.
0: Παλιά ήταν θέμα, παλιά ήταν θέμα η πτήση προς Αμερική με εκείνα τα τζάμπο, τα διόροφα, τα... Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Έχει ξενύχθει τις προάλλες και μετρούσα στον αέρα για το flight. Στον αέρα 16 πτήσεις ταυτόχρονα που ήταν στον αέρα για να έρθουν στην Αθήνα από την Αμερικανική Ήπειρο ή Αμερική, Καναδά, ξέρω εγώ.
0: Αλήθεια,
1: 16 ταυτόχρονα, ναι.
0: Ωραία. Κάποια στιγμή να μας πείτε ωραίες ιστορίες. Πέρα από τα τρέχοντα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Παναγιώτης Ψαρός είναι πρόεδρος Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Και πάμε τώρα για να κλείσουμε, επειδή ξεκινήσαμε με τον καιρό και μας είπε τα μαντάτα η αγαπητή μας η Λιάννα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας. Θα είναι από την Κυριακή και μετά ενισχύεται το βουριαδάκι. Αλλά τη Δευτέρα θα είναι ζόρικο. Ενδεχομένως φτάσει και το εννιάρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ακτοπλοεία. Εγώ σας είπα την αμαρτία μου. Ας ήμουν σε ένα καράβι και με εννιάρι και να πήγαινε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πήγαινε. Όμως να πήγαινε κάπου. Προς Δωδεκάνησα μεριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο. Είναι πυρομετεωρολόγος. Να μας δώσει τα δικά του φώτα, γιατί δεν τα είπαμε καθόλου αυτές τις μέρες, αν και θα έπρεπε, και με αφορμή την καταστροφή στο Πορτογερμένο, αλλά και με αφορμή αυτό που έχουμε μπροστά μας. Είστε καλά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ,
2: για καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τη δική σας εκτίμηση, έτσι, για την ιδιαιτερότητα της καταστροφής που είχαμε.
2: Κοιτάξτε, ήταν μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Είναι ένα από τα τελευταία παρθένα βάση που έχει η ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Έρχεται και αυτό να προσθεθεί σε καμένες εκτάσεις πάρα πολύ μεγάλες των τελευταίων λίγων ετών και είναι ένα ίσως το τελευταίο καμπανάκι θα έλεγα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις βασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Πλέον δεν έχουμε άλλες δικαιολογίες αν θέλουμε να θωρακιστούμε και να είμαστε ανθεκτικοί απέναντι σε μελλοντικές καταστροφές. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως έχω πει, αυτό που κάποτε λεγόταν ο σχημαλόγου παραλάβαμε καμένη γη, δεν θα πάψει να είναι σχημαλόγου και θα είναι μια κυριολεξία.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που έχουμε μπροστά μας με κάποιο τρόπο σας ανησυχεί, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε ενίσχυση από την Κυριακή και μετά και τη Δευτέρα θα είναι και μια πιο ζόρικη μέρα.
2: Ναι, πράγματι φαίνεται ότι από την Κυριακή θα ενισχυθεί ξανά το μελτέμι πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα. Φαίνεται Δευτέρα να έχουμε τις πιο ισχυρές εντάσεις, ενδεχομένως θα πλησιάσουμε και τα νέα μπουφόρ σε κάποιες περιοχές και φαίνεται να διατηρείται με σχετικά υψηλές εντάσεις, όχι φυσικά στα νέα μπουφόρ, κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας ερχόμενης. Παρακολουθούμε και εμείς τη συνέχεια για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ούτως ή άλλως ο Αύγουστος ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνας, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών είναι παραδοσιακά ένας μήνας που έχει δώσει πολύ μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Η βλάστηση κουβαλάει μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι έχει στη μνήμη της τα τριαντάρια που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν δεν ήμασταν σε συνθήκες κάψωμα. Και επομένως σήμερα που μιλάμε.
0: Αυτό είναι στοιχείο που. Ναι. Α, έτσι είναι.
2: Βεβαίως, έχουν σωρευτική επίδραση όπως λέμε οι πυρομετρολογικές συνθήκες. Και επομένως σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει μια φωτιά από ό,τι ήταν στην πρώτη Ιουνίου. Ξαναλέω, ακόμη και αν δεν είχαμε επεισόδια καύσωνα. Αν είχαμε φυσικά επεισόδια καύσωνα και πολύ θερμές περιόδους, θα ήταν ακόμη περισσότερο εύκολο. Οπότε εκ των πραγμάτων, Αύγουστος είναι ένας δύσκολος μήνας. Ακόμη και τα τέσσερα μπόφορ μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με το είδος της βλάστησης που καίγεται. Επομένως, είναι κρίσιμης σημασίας για τις επόμενες ημέρες, αλλά και για όλο τον υπόλοιπο Αύγουστο και Σεπτέμβριο, να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουμε ανάρρηξη πυρκαγιών.
0: Ναι. Τι σημαίνει πυρομετεωρολόγος?
2: Ο πυρομετεωρολόγος είναι ένας μετεωρολόγος δασικών πυρκαγιών. Κάποιος ο οποίος εξειδικεύεται στο να μελετάει πόσο καιρός και το κλίμα σε μεγαλύτερη κλίμακα επιδρούν στον κίνδυνο πυρκαγιάς, πώς επηρεάζουν δηλαδή την προτότητα της βλάστησης στη φωτιά. Όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, πόσες μετεωρολογικές συνθήκες αλληλεπιδρούν με τη φωτιά με την τοπογραφία και τη βλάστηση για να καθορίσουν το πόση φωτιά θα συμπεριφερθεί ή θα εξαπλωθεί, αλλά και πόση η ίδια φωτιά πλέον δημιουργεί το δικό της καιρό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ναι, υπάρχει και αυτή η ειδικότητα και επειδή ακριβώς είναι ένας πολύ σοβαρός επιστήμονας ο κ. Γιάνναρος, δεν τα είπαμε καθόλου τις προηγούμενες μέρες, σκέφτηκα να τον έχουμε κοντά μας για αυτό που έρχεται. Τη Δευτέρα λοιπόν θέλει προσοχή. Από την Κυριακή και μετά θέλει προσοχή. Γιατί θα φτάσει μέχρι και 9 μποφόρ. Λοιπόν, έχει έρθει ο Γιάννης Πλούταρχος, σε λιγάκι θα τον έχουμε κοντά μας. Έχω μηνύματα και τα περισσότερα έχουν να κάνουν με το θέμα της Ζακύνθου. Μου λέει ο Αντώνης εδώ. Ιωάννα μου, δεν έχει θέμα το από πού είναι μια γυναίκα. Δηλαδή, περίμενε, είσαι και γυναίκα. Δεν θέλω να έχουμε αυτή τη λογική και αυτή την προσέγγιση. Από οπουδήποτε και αν είναι μια τουρίστρια, είναι μια γυναίκα. Έτσι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για καταγγελίες για βιασμούς. Δεν κατάλαβα. Ναι. Μου έχει έρθει και εδώ τέτοιο μήνυμα, αλλά πρόσεξε. Έχει γίνει, λέει, με κάποιες θέμα που για τις Αγγλίδες και τα λοιπά. Το ξαναλέω. Εάν πάνε στο νοσοκομείο και διαπιστώσουν οι γιατροί ότι όντως έχουν υποστεί βιασμό, γιατί κάποιες χρειάστηκαν ειδική ιατρική φροντίδα, μας είπε ο κύριος Γιαννάκος. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να αντιληφθεί ένας γιατρός τι έχει γίνει. Μην γελιόμαστε. Δεν είναι. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα για το τι σημαίνει στο Λαγανά? Από περιέργεια ρωτάω. Έχετε εικόνα για το τι σημαίνει στο Λαγανά? Και το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί κάποιος να πάει να σηκώσει και κάμερα για να κάνει ρεπορτάζ. Μάλλον η κάμερα θα είναι τα πλάνα κάτω στον δρόμο. Έτσι, καμουφλαρισμένη κάμερα, για να μπορείς να κάνεις. Δεν νομίζω ότι στο γκέτο του Λαγανά ή το οποιοδήποτε Λαγανά στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι και το Φαλιράκι στη Ρόδο. Δεν ξέρω που μπορεί να είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες, άλλα νησιά. Αλλά στο Λαγανά εύκολα ρεπορτάζ δεν πας να κάνεις. Και που υποτίθεται ο Λαγανάς έχει και τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Έτσι, υποτίθεται. Εδώ σας λέω, με έβαλαν σηκωτό στο καράβι και μου είπαν δεν θα ξαναπατήσεις το πόδι σου στο νησί. Μόνο και μόνο επειδή τόλμησες δημοσίως να πεις κάτι για το Λαγανά. Αυτά είναι. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ζάκυνθο δεν έχει πρόβλημα με αυτό που συμβαίνει εκεί, και μην το πάμε τώρα, αφήστε τους βιασμούς στην άκρη, που αν είναι θέμα, είναι θέμα. Έτσι, αφήστε το αυτό. Όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει. Τι λέμε? Λοιπόν, τι ώρα θες να σου... πρέπει να φύγουμε τώρα σε λιγάκι. Έχει έρθει έξω ο Γιάννης Πλούταρχος, οπότε ετοιμαστείτε και μια ωραία κουβέντα αμέσως μετά. Βλέπω ότι λίγο ταλαιπωρείστε. Και λίγο ταλαιπωρείστε είναι βέβαια λίγο καλύτερα από ό,τι πριν. Στο κομμάτι μετά τα διόδια. Έχει λίγο φτιάξει τώρα η κίνηση. Αλλά για να ρίξω μια ματιά, έχει όμως μεγαλώσει η κίνηση στην έξοδο από το Χαϊδάρι και μετά. Εκεί κινητοποιήστε λίγο περισσότερο στην λεωφόρος Σκαραμαγκά. Στην λεωφόρος Χιστού Σκαραμαγκά. Εντάξει, τρώγεται, δεν έχουμε τόσο ζόρι. Οπότε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και στην έξοδο μετά τα διόδια. Για να έχετε μια εικόνα. Κάτσε να ρίξω μια ματιά και στο λιμάνι. Όχι, ακόμα τρώγεται, δεν έχουμε ζόρι στο λιμάνι, μια χαρά είναι. Και λίγο προς τα έξω, όχι, και στην Αθηνών Λαμίας μια χαρά. Οπότε ομαλά είναι τα πράγματα. Άντε να ευχαριστηθούμε μετά μια ωραία κουβέντα με τον Γιάννη Πλούταρχο. Τώρα, θέλω Elvis Presley, γιατί.
3: Δεν προλαβαίνουμε. Όχι.
0: Ας τότε μετά τον Γιάννη Πλούταρχο θα βάλουμε Elvis Presley. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Μα εγώ νόμιζα και υπολόγιζα να βάλουμε και έναν Elvis. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Θα οδηγήσουμε με ασφάλεια με τον Άρη Γαλανό. Αυτό είναι?
3: Γαλανόπουλο.
0: Γαλανόπουλο.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου,

0: πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η μερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 7 Αυγούστου, θα πάμε σε ένα θέμα που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους φίλους του αυτοκινήτου και αυτό το εισπράξαμε από τα μηνύματά σας σε προηγούμενες εκπομπές μας. Πρόκειται για την έκθεση αυτοκινήτου ΟΤΟ Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο και Ευρωπαϊκών Προσδιαγραφών, Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση για τους φίλους του αυτοκινήτου από καταβολής εκθέσεων αυτοκινήτου και τολμώ να πω ότι αγγίζει ευρωπαϊκές προδιαγραφές και συμμετοχές. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους από την διοργάνωση και θα μιλήσουμε για την ΟΤΟ Αθήνα που φτάνει σε ευρωπαϊκά επίπεδα ενημέρωσης αφού οι εισαγωγικές εταιρείες που συμμετέχουν ξεπερνούν τις 50. Βαγγέλη Χαραλάμπους, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα Παρασκευής. Νομίζω είναι και η μεγαλύτερη έξοδος αυτή τη στιγμή των εκδρομέων.
1: Μήνα κακοπών Αύγουστος, αλλά η ενημέρωση από το ραδιόφωνο του Sky δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει.
2: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευκαιρία που το ανέφερε σε λοιπόν. Το Sky 100,3 όπως και το Big Win Sport FM που έχουμε την υποστήριξή τους στο πλαίσιο της ΟΤΟ Αθήνα η οποία θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Λοιπόν. Μια πραγματικά γιορτή του αυτοκινήτου.
1: Να δώσουμε μια μεγαλύτερη ενημέρωση. Τι θα δει ο κόσμος? Οι μάρκες ξεπερνούν τις 50 από ό,τι έχω ενημερωθεί κι εγώ.
2: Πολύ σωστά, Άρη, και να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η έκθεσή μας είναι η μεγαλύτερη που γίνεται στην Ευρώπη για αυτή τη χρονιά. Αν μας επιτρέπει ο χρόνος, μπορώ να σου δώσω και να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές, οι φίλες ακροάτες και τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν. Θα ξεκινήσω αλφαβητικά να τις απαριθμώ, είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι λοιπόν η Ion, η Alfa Romeo, η Audi, η Bike, η BMW, η BYD, η Sagan, η Cherry, η Citroën, Cupra, Dacia, DS, EV Easy, Fiat, Photon, Geely, Hyundai, INEOS, Jaegu, Jeep, KGM, Kia, Leap Motors, LePass, Ling & Co, Maxus, Mazda, Mercedes, MG, Mini, NIO, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Royal Oak, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Xpeng και Zeek είναι μερικές από τις μάρκες, μερικά από τα brands αυτοκινήτου που θα είναι στην έκθεση αυτοκινήτου με πάρα πολλές νέες παρουσιάσεις που θα δει το ελληνικό κοινό για πρώτη φορά.
1: Θα έχουν πρώτες παρουσιάσεις, πανελλαδικές παρουσιάσεις, αλλά μπορεί και κάποιος να είναι και πανευρωπαϊκού επίπεδου παρουσιάσεις, έτσι.
2: Άρη, είμαι στη θέση να σου πω ότι θα έχουμε και παγκόσμια παρουσίαση στην έκθεση.
1: Είναι
2: οπότε
1: πολύ σημαντικό.
2: Η έκθεση αυτή αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον. Δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές και κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν στην ελληνική αγορά. Μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία και είναι πολύ σημαντικό ότι εμπιστεύονται τη χώρα μας και την ελληνική έκθεση αυτοκινήτου την ΟΤΟ Αθήνα.
1: Να πούμε ότι γίνεται κάθε 2 χρόνια, Βαγγέλη Χαραλάμπους, και είναι με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων παράλληλα και νομίζω και το επιμελητήριο.
2: Πολύ σωστά, είναι και το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας, το οποίο έχω τη τιμή να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, θα έχουμε την τιμή να έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως επίσης και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά, έτσι.
2: Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μας να έχουμε συνεργάτες και υποστηρικτές όλους αυτούς τους σημαντικούς φορείς.
1: Και να προσθέσω και εγώ, Βαγγέλη Χαραλάμπους, για να το συζητήσουμε γι' αυτό λίγο, ότι και η κινέζικη εισβολή που υπάρχει έχει πάει πάρα πολύ καλά σε ένα χρόνο που πέρασε. Έχουν πουληθεί πάνω από 4.000 αυτοκίνητα.
2: Κοίταξε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στην έκθεση μόνο έχουμε 19 κινέζικα brands που έχουν να δείξουν πάρα πολλά νέα μοντέλα. Αυτό αυξάνει τον ανταγωνισμό. Οι ευρωπαϊκές και οι υπόλοιπες αυτοκινητομηχανίες έχουν απεξέλθει μια χαρά έως τώρα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Οπότε οι επισκέπτες θα έχουν πάρα πολλές επιλογές ανάλογα με τα χρήματα και
1: σωστά,
2: το budget δηλαδή, αλλά και τις δυνατότητες που θέλει να έχει το αυτοκίνητό τους. Βέβαια, εδώ να μου επιτρέψεις, Άρη, να αναφερθώ σε κάτι πολύ σημαντικό, ναι, μιας και πάρα πολλοί φίλοι και φίλες οδηγούν αυτή τη στιγμή, ότι ναι, μεν οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν στην ελληνική αγορά, όμως πρέπει να έχουμε σημαντική πρόοδο στις υποδομές. Χρειαζόμαστε καλύτερους δρόμους, Περισσότερες υποδομές φώτισης, έξυπνα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, ψηφιακές υπηρεσίες που θα κάνουν την καθημερινότητα του οδηγού πιο εύκολη.
1: Ακόμα καλύτερη.
2: Ακόμη καλύτερη, βέβαια. Και μια πολιτεία που θα σχεδιάζει το μέλλον της κινητικότητας.
1: Και πιο ασφαλή.
2: Της δεκαετίας.
1: Λοιπόν.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Βαγγέλη Χαραλάμπους, να ευχηθώ καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, γιατί να προσθέσω και εγώ ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή καλοκαιριού και εμείς θα λείψουμε και θα ξεκινήσουμε πάλι τη τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Να ευχηθούμε σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε καλές διακοπές, να περάσουν καλά, σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και για την έκθεση θα έχουμε πολλά να πούμε στις αρχές Σεπτέμβρη με τα μοντέλα που θα υπάρχουν και τίποτα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε και πάλι.
2: Έως τότε κρατάμε το 3 έως 11 Οκτωβρίου Μετροπόλιταν Expo.
1: Βεβαίως. Να σε καλά, ευχαριστούμε και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Βαγγέλης Χαραλάμπους, κυρίες και κύριοι, από την διοργάνωση έκθεσης ΟΤΟ Αθήνα, μας έδωσε την ενημερωτική διάσταση και φυσικά στις αρχές Σεπτέμβρη θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Καλές διακοπές και καλή ξεκούραση σε όλους και σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Λαμβάνουν πλέον μέρος 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην Ερμακιά Κοζάνης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε Χαράντρα με δασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιοδικείο Σπάρτης ο 55χρονος το Μιστρά, που κατηγορείται ότι κρατούσε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για απάτη θα εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τις 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο 55χρονος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ο πατέρας του ήταν ο τελευταίος άνθρωπός του και ήθελε να τον βλέπει, γι' αυτό τον έκρυψε στην κατάψυξη. Στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia φέρεται να ανήκει ο άνδρας 31 ετών που συνελήφθη στη Γερμανία σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στη χώρα μας. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Όσο οι αρχαιοθητήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν, αναφέρει το Πασόκ για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να απορρίψει τα αιτήματα ανάσυρσης στις δικογραφίες για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για προκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας, η οποία εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με το σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Στην ονομαζόμενη Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκα περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ενόπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά εν ώψη της παράδοσης της γραμμής σε εμπορική λειτουργία. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Στην πρώτη φάση, τα δρομολόγια θα γίνονται τις νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το ασημένιο μετάλλιο στο Μήκος, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών, κατέκτησε η Εύελιν Μητροπούλου. Η Ελληνίδα πρωταθλητρία ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Γαλλίδα Ντιάρα και το χάλκινο επίσης η Γαλλίδα Νιάνκ. Στην έκτη θέση της τελικής κατάταξης στα 3 χιλιόμετρα knockout sprint ολοκλήρωσε ο Άλκης Κυνηγάκης την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ικρού Στίβου του Παρισιού. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Νταβίτ Μέτλεχεμ.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο μάτς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Σάββατο ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα επιρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και τα δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα υπηρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να...
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: πριν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Πέρασαν τα χρόνια, γιατί αυτή την κουβέντα τώρα κάναμε, ότι η ζωή είναι μικρή.
1: Τι περνάει γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ήταν η Χριστίνα Αβίδου, όπως την ξέρετε και την αγαπάτε. Κάναμε τότε μαζί εκπομπή. Έβγαινε λοιπόν πάντα στο διάδρομο και τραγουδούσε αυτό το τραγούδι. Πάντα. Οπότε, να της το αφιερώσουμε. Ήρθε, του έκανε μια τεράστια αγκαλιά, γιατί όσες και όσοι πήρατε είδηση από ένα post ότι θα είναι κοντά μας ο Γιάννης Πλούταρχος, μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Φανταστείτε ότι ξύπνησα με ένα μήνυμα σήμερα από τη Λέρο, από έναν πολύ καλό φίλο, τον Νίκο τον Γκλούσια, ένα σεσέφ από τους καλύτερους που υπάρχουν στην Ελλάδα, και μου είπε: πες στο Γιάννη ότι τον αγαπώ πολύ. Τέτοια μηνύματα μου ήρθαν άπειρα. Οπότε ο Γιάννης Πλούταρχος είναι εδώ κοντά μας, το έχουμε προαναγγείλει ήδη και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως που μας αφιερώνει ένα απόγευμα Παρασκευής του Αυγούστου για να τα πούμε. Γιατί δεν μιλάς κιόλας.
1: Ευχαριστώ παιδιά που με καλέσατε, να είστε καλά. Ευχαριστώ το φίλο, το σεφ. Μακάρι να με φέρει ο δρόμος νήσιρο, είπες.
0: Στη Λέρο.
1: Έχω πολλά χρόνια να πάω. Είχα κάνει μια πάρα πολύ όμορφη φωτογράφηση εκεί, ένα φεγγάρι, και μ' άρεσε πάρα πολύ η Λέρος. Και γενικώς αυτά τα απομακρυσμένα έτσι νησιά. Μακάρι να μ' αξιώσει ο Θεός να το επισκεφτώ πάλι.
0: Φωτογράφηση στη Λέρο.
1: Ναι, φωτογράφηση στη Λέρο.
0: Ξεκινήσατε από εδώ για να πάτε.
1: Για να πάμε στη Λέρο να κάνουμε φωτογράφηση.
0: Τι ωραίες εποχές.
1: Ναι. Πολύ ωραίες. Φαντάσου ότι τότε κάναμε βίντεο κλιπ με φιλμ.
0: Τέχνη.
1: Ακριβώς. Με φιλμ. Και εκεί δεν συγχωρούσε λάθος. Εκεί το έκανες τρεις φορές, γιατί όπως καταλαβαίνεις ήταν και πανάκριβο το φιλμ. Το μετράγαν τότε ακριβώς με τη μεζούρα κανονικά. Στα πόσα μέτρα θα κινηθεί η κάμερα και ούτω καθεξής. Κοίτα να δεις, ήταν ένας άλλος κόσμος τότε και πιο παλιά, ακόμα πιο διαφορετικός. Ήμασταν τυχεροί που προλάβαμε το βινήλιο, να πω έτσι, τα βίντεο κλιπ που κάναμε, που ήταν με φιλμ, και τότε ήταν σεναριακά όλα τα βίντεο κλιπ.
0: Δεν ήταν τέλος, είχε ιστορία.
1: Ακριβώς. Και το CD πάλι το ίδιο, και ο δίσκος ήταν ένα μικρό βιβλίο. Όλα τα τραγούδια είχαν συνοχή μεταξύ τους. Όλα μιλούσανε, δηλαδή σαν να συνεχιζόταν η ιστορία, να ξεκινούσε δηλαδή μια ιστορία, να έφτανε στην κεντρική ιδέα, περίπου στη μέση του CD, και ο επίλογος που ήταν στο τέλος, που μάλιστα βάζαμε και έναν, τα περισσότερα, οι περισσότεροι συνάδελφοι, τουλάχιστον εγώ το έκανα αυτό, στο τέλος συνήθως βάζαμε και μια αναφορά. Το τελευταίο τραγούδι δηλαδή είχε αναφορά για το επόμενο
0: προάγγελο.
1: Προάγγελος. Ναι, αλλά αναφέραμε ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να κινηθούμε και εκεί. Και συνήθως είχαμε τέτοια τραγούδια.
0: Λοιπόν, θα σας πω τώρα ένα μυστικό, επειδή είναι η αρχή της συνάντησής μας και της συνομιλίας. Έκανα μια διαπίστωση μπαίνοντας στο στούντιο, του λέω: έχουμε κάνει, λέω, συνέντευξη με όλο τον κόσμο. Δεν έχει τύχει να συζητήσουμε μαζί, να έρθεις. Και όντως διαπιστώνω και μου το λέει, τι να πω, δεν μιλάω, δεν είναι αυτό το ένα το άλλο κτλ. Και τελικά, όχι μιλάς, μπορώ να μην μιλήσω καθόλου και να κάθομαι να σ' ακούω. Εσύ να το ξέρεις. Γιατί έχεις ιστορίες.
1: Μακάρι να λέω, να λέω ουσιαστικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια συναυλία μπροστά μας. Σε έναν χώρο που αγαπώ ιδιαίτερος, γιατί είμαι κατά την ευρύτερη περιοχή, Κατράκιο της Νίκαιας, εγώ Κορυδαλός. 4/9 με την Κατερίνα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Έχουμε δύο τελευταίες κυκλοφορίες. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.
1: Ναι.
0: Και το δεν γίνεται. Και έχουμε και επίσης και ένα ψηφιακό άλμπουμ που κυκλοφόρησες μαζί με τα παιδιά και τον Γιώργο Κακοσίο και την Κατερίνα, με τίτλο «Αλλά παλιά». Το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, τι θα προλάβουμε να πούμε, θα το δούμε. Θέλω πρώτα απ' όλα, από τα χρόνια σου στο χώρο, τι σημαίνει για σένα κάθε φορά το αντάμωμα μιας συναυλίας? σε έναν χώρο, το Κατράκιο. Είναι ωραίος χώρος, είναι ζωντανός χώρος.
1: Είναι ένας από τους ομορφότερους χώρους και μάλιστα έχει φιλοξενήσει όλους τους συναδέλφους μου, καινούριους και παλαιότερους, αλλά και πολύ όμορφα θεατρικά έργα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι πολύ
0: από τους λίγους τραγουδιστές που μένουν στα θεατρικά έργα που έχουν ανέβει σε ένα χώρο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, για να είμαι πολύ ειλικρινής.
1: Είναι ένας πολύ επικοινωνιακός χώρος. Ενώ είναι ένας χώρος που παίρνει νομίζω γύρω στις 5.500-6.000, κάπου εκεί πρέπει να είναι, φαίνεται όταν πήγαμε να κάνουμε μια φωτογράφηση τέλος πάντων και τον είδα άδειο το χώρο, φαίνεται μικρός, δεν είναι αυτό, είναι η αγκαλιά που σου δημιουργεί ο βράχος, η βράχη γύρω-γύρω, δεν ξέρω, έχει ενέργεια αυτό το μέρος εκεί. Όσες φορές και να έχουμε κάνει πράγματα ήταν πετυχημένα. Ο κόσμος, δεν ξέρω γιατί τον αγαπάει αυτό το χώρο, δηλαδή και από μόνο το θέατρο έχει φαν, ασχέτως με το τι θα παρουσιάσει, κατάλαβες τι λέω. Τώρα, η επαφή με τον κόσμο είναι πάντα μαγική, πάντα... Μάλλον θα σου το πω ακριβώς όπως το νιώθω. Ξεκινάς, σαν και αυτό που μου είπε η κόρη μου η Καταρίνα, που μου λέει είσαι έτοιμος. Και λέω, δεν ξέρω, πάντως νιώθω ότι πάντα είμαι ανέτοιμος. Αλλά στην πορεία αυτό αλλάζει. Ποτέ δεν νιώθω έτοιμος για κάτι. Ίσως επειδή το φαντάζομαι κάπως και μέσα μου ξέρω εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, αλλά αυτό είναι και το μαγικό μάλλον, γιατί η διάδραση καθώς προχωράει η βραδιά, καθώς το ένα τραγούδι διαδέχεται το άλλο, ξέρεις, ναι, τελικά αυτό είναι, αυτή είναι και η μαγεία,
0: μια φωνή που θα ακούσεις,
1: η μαγεία του live, αυτή είναι η μαγεία του live.
0: Δεν μου λες
1: η
0: Κατερίνα σε ρώτησε, είσαι έτοιμος?
1: Πλάκα δεν έχει.
0: Και τι είπες?
1: Αυτή η νέα γενιά, τι να σου πω.
0: Πώς είναι η Κατερίνα?
1: Αυτή η νέα γενιά. Τα έχουν αλλιώς στο μυαλό τους. Εμείς πάντα αρχωνόμαστε. Εγώ τουλάχιστον. Η Κατερίνα είναι 27.
0: Έχω μόνιμα το τραγούδι που έχετε μαζί στο αυτοκίνητο.
1: Και ναι.
0: Έτσι για να απαντήσω στην Χριστίνα Βίδου. είναι λοιπόν μια μαγεία. Αυτό δεν έχει αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Το ίδιο άγχος.
0: Δεν πάει by the book. Έτσι. Όχι.
1: Το ίδιο άγχος θα έχω μέχρι τα πρώτα δύο τραγούδια, μέχρι να σταθεροποιηθεί ο ήχος μου, μέχρι να βρω τα πατήματά μου. Πάντα αυτό το ότι. Δεν ξέρω, αυτό το track δεν μπορείς να το αποφύγω, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, δεν μπορείς να αποφύγω τα πρώτα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα 10 λεπτά. Μετά γίνομαι ένα με τον κόσμο, μετά αφήνομαι στον ίδιο μου τον εαυτό πάνω απ' όλα, χωρίς να προσπαθώ να περιορίσω κάτι ή να προφυλάξω κάτι, τίποτα δεν προφυλάσω, ούτε τη φωνή μου, ούτε την ίδια μου την εικόνα, ότι είναι με αυθόρμητο τρόπο θα το πω στον κόσμο, θα το δείξω στον κόσμο, χωρίς να κρατήσω κάτι για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Έχεις σκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια πόσο αλλάζει το κοινό? Είναι πιο αυστηρό το κοινό πια? Προφανώς έχεις και κόσμο που σε ακολουθεί, φαίνεται, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά είναι πιο αυστηρό το κοινό περνώντας τα χρόνια?
1: Κοίτα να δεις, μην υποτιμάμε, γιατί καμιά φορά ακούω πάρα πολλά πράγματα που λένε, ας πούμε, ότι παλαιότερα υπήρχαν αξίες, υπήρχαν πιο πολλές. Παιδιά, κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αν πάρεις το τραγούδι από τη γέννησή του, όχι από τη γέννησή του, όχι τόσο παλιά, αλλά πιο μετά, ας πούμε, λέγαμε, να, εδώ στην Ελλάδα, οι δημοτικοί όταν βγήκαν τα ρεμπέτικα.
0: Τα ρεμπέτικα.
1: Τι λέγανε? Τι είναι αυτό το λέγανε οι δημοτικοί? Δεν είναι μουσική αυτή.
0: Και όχι μόνο,
1: κυνηγήθηκαν. Δεν είναι μουσική.
0: Κυνηγήθηκαν κιόλας.
1: Κυνηγήθηκαν κιόλας. Έρχεται λοιπόν το ρεμπέτικο, εδρεώνεται το ρεμπέτικο, έρχεται το λαϊκό τραγούδι. Το αρχοντορεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που είχε αναφορές, είχε πάρει λίγο από εδώ, λίγο από το ελαφρύ, λίγο από το δημοτικό, λίγο από τα βυζαντινά, λίγο από ένα συνοθήλευμα και περιορίστηκε λίγο, μάλλον περιορίστηκε πιο πολύ στο ερωτικό, στο καψούρικο, να το πω έτσι. Οι ρεμπέτες μετά βλέπαν τους λαϊκούς, σου λέει τι λένε αυτοί? Τι είναι αυτή η μοντέρνη? Το λέγανε έτσι. Έφυγε λοιπόν το λαϊκό, ήρθε το επόμενο, ήρθε όχι Χιώτης που άλλαξε, λέω εγώ τώρα, δανείζομαι, ναι, ναι, ναι, μπορεί να ήταν και κάτι άλλο πιο πριν.
0: Είναι
1: λοιπόν,
0: στιγμές.
1: Ναι, οι στιγμές, λοιπόν. Μέχρι και ο Στέλιος, ο μεγάλος Στέλιος Καζατζίδης, αυτός με τεράστια φωνή, ας πούμε, που υπήρχαν μετά οι μεταγενέστεροι τραγουδιστές που λέγανε πιο εμπορικά πράγματα, σταμάτησαν να πηγαίνουν να ακούν το Στέλιο. Είναι τρομερό αυτό το ποιον, το Στέλιο. Έτσι. Και έτσι παράτησε και το τραγούδι ο Στέλιος. Δηλαδή από απογοήτευση. Σου λέει τώρα τι γίνεται. Κάπου το είχα διαβάσει. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να έχει συμβεί. Όλα αυτά θα γίνουν. Γίναν και θα γίνονται στην πορεία. Εσύ πρέπει να είσαι συνεπής με αυτό που αγαπάς και έτσι όπως η δική σου αισθητική το επιτάσσει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι που δεν είσαι. Γιατί θα αποτύχεις. Το λέω και στον εαυτό μου, το λέω και στα παιδιά μου, το λέω και σε όποιον νέο συνάδελφο. Πρέπει να το κάνεις με επιμονή, συνεχόμενο, είτε μάθηση αυτή λέγεται, είτε μόρφωση λέγεται πάνω, είτε ψάξιμο πάνω στη φωνή σου, πάνω στα τραγούδια, πάνω, να το κάνεις συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Ξέρω είναι βαρετό, ξέρω είναι απελπιστικά κάποιο πράγμα, αυτή η επανάληψη μπορεί να τεινάξει το μυαλό στον αέρα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά η συνέπεια έχει μερικές φορές το τμήμα στο δικό σου χώρο. Αν πεις ότι εγώ θέλω να χαράξω ένα πολύ συγκεκριμένο δρόμο, δεν θέλω να ρίξω πολύ νερό στο κρασί μου ή καθόλου. Και αν αυτό το πράγμα έχει ένα τίμημα.
1: Κοίτα να δεις.
0: Γιατί κοίτα.
1: Όλα έχουν τίμημα. Ναι. Όλα έχουν τίμημα. Ο καθένας μας από εμάς έχει ένα λάστιχο στο χέρι του. Και ανάλογα την ηθική του, τεντώνει αυτό το λάστιχο. Κάποια λάστιχα τα τεντώνεις παραπάνω και σπάνουν. Κάποια άλλα αντέχουν. Άρα ο καθένας κάνει μέχρι εκεί που το επιτάσσει το μυαλό του και η αισθητική του. Αυτό τουλάχιστον κάντο εσύ να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Κάνε την προσπάθειά σου. Μην ματαιώνεις πράγματα. Μην είσαι αναβλητικός. Μην είσαι. Όχι, δεν θέλει τέτοια η τέχνη. Θέλει πολύ αγώνα και πολύ μεγάλο κόπο. Και πιστεύω, θεωρώ ότι θα σου δώσει το ανάλογο η ζωή. Θέλω να το πιστεύω, είμαι ρομαντικός. Θέλω να το πιστεύω.
0: Στο έχει δώσει.
1: Αυτό. Εγώ που ξεκίνησα ας πούμε από την Κοπαίδα, μέσα από τη Βιωτία, από ένα χωριό της Βιωτίας στη Μαυρόγεια, δεν υπήρχαν ούτε οι γονείς μου ασχολιόντουσαν με τη μουσική. Αγροτάκι ήμουνα μέχρι τα 22 μου χρόνια. Με τη γη ασχολιόμασταν. Εκεί μάθαμε να τραγουδάμε. Δεν πήγε το μυαλό μου ποτέ. Ναι, αλλά τα αγαπούσα αυτό μέσα μου. Και έλεγα ότι κάποια μέρα εγώ θα γίνω τραγουδιστής, θα τραγουδάω, να μ' ακούει ο κόσμος, γιατί έτσι ξεκινάει όλο αυτό. Και έφυγα από το χωριό μου ένα απόγευμα, χωρίς να ξέρω που πάω. Έκανα την κίνηση, δηλαδή ξεκίνησα αυτό το ταξίδι. Είχα τη δύναμη να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι.
0: Μείνε εδώ. Τι ακολουθεί, αγαπητέ μου Γιώργο Μπραχνέ, Γιάννης Πλούταρχος κοντά μας. Αν δεν το έχετε καταλάβει, το έχετε καταλάβει 100%. Ίσχυε το www.skyradio.gr, πλησίω πάνω δεξιά πες την άποψή σου. 210-48-00-170 έως 4 το τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Είναι ο καναπές που απολαμβάνει την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. αδυναμία μου.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
12: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
13: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
15: Α, λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
16: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682 0 22655.
17: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
19: Ίσως ξέρεις από τάκτ δεν θα μπορεί να μην έρθουν. Κάποιοι το κάνουν και τους ευχαριστώ πολύ, γιατί θέλει πολύ μεγάλη δύναμη να αφήσεις την υπερηφάνεια, στον εγωισμό σου και να πας σε έναν άνθρωπο για να του πεις θες να βγούμε μια φωτογραφία. Δεν είναι πολύ άσχημα να το πεις όχι. Δηλαδή λες τώρα είναι δυνατόν τώρα να μπει, δηλαδή είναι ρε μεγάλε, μια φωτογραφία σου ζήτησα και εσύ μου λες όχι. Ξέρω εγώ, έτσι θα βλέπω τα πράγματα.
20: Μίλησες πριν για τον τόπο καταγωγής και να το συνδέσουμε λίγο με το καλοκαίρι. Παιδικά καλοκαίρια?
19: Δεν είχα, γιατί ήμασταν από μια πολύ φτωχιά οικογένεια και δεν υπήρχαν διακοπές στον κάμπο. Υπήρχε κάνα μπάνιο σε κάνα ποτάμι εκεί που δεν έχουμε, το έχουμε τον Κηφισό εκεί πέρα εμείς. Και μπαίναμε στα ποτάμια και όλο τον Αύγουστο και όλο, βασικά όλο το τρίμηνο του καλοκαιριού, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ποτίζαμε τα βαμπάκια. Ή είχαμε τα κυπευτικά, πεπόνια, καρπούζια, αυτά ταΐσανε και θρέψανε την οικογένειά μου.

0: Είναι μια επιτυχία. Πολλές επιτυχίες, αλλά λέω σε επιτυχία γενικώς. Είναι χρήματα. Ήταν εύκολο το να το διαχειρίσεις όλο αυτό μετά. Γιατί τα μυαλά του ανθρώπου εκεί κρίνονται.
1: Ναι, απόλυτο δίκιο έχεις.
0: Εκεί κρίνονται.
1: Απόλυτο δίκιο έχεις. Είχα ένα φόβο. Μην χάσω τον εαυτό μου. Πάντα τον έβαζα απέναντί μου και έλεγα, τον μετρούσα κάθε φορά και έλεγα ξέφυγες, μήπως πρέπει, μήπως δεν πρέπει. Όλο αυτό το μήπως είσαι υπερβολικός, μήπως να το έκανες αλλιώς. Υπήρχε ένας φόβος μέσα μου, μην είμαι παραπάνω από ό,τι μου έχει δώσει η ζωή. Μην νιώθω παραπάνω από ό,τι πραγματικά έχω καταφέρει και αξίζω αυτό που αξίζω, όσο αξίζω. Μεγάλωσα σε μια πάρα πολύ καλή οικογένεια. Ήταν μεν φτωχοί άνθρωποι, αλλά σπουδαίοι άνθρωποι, όπως ήταν και ο πατέρας μου και η μάνα μου. Ο πατέρας μου ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, η μάνα μου εντελώς αγράμματη. Ο πατέρας μου ένας διστακτικός και ένας άνθρωπος που το σκεφτότανε πολλές φορές.
0: Αγρότης, πολύ μορφωμένος.
1: Ναι, πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος, και συνέχεια μέχρι και που έφυγε από τη ζωή συνέχεια διάβασε, δηλαδή ατελείωτο όλο αυτό. Μας έλυνε, θυμάμαι, γαλλικά, αρχαία ελληνικά, πτέστος, καθαρεύουσα, αδιανόητο. Εγώ δεν έμαθα ορθογραφία μέχρι και τώρα, επειδή λόγω της δυσλεξίας μου ήμουνα άστο να πάει. Λοιπόν, και ο πατέρας μου έλυνε, μιλούσε στα καθαρεύουσα, διόρθωνε εκθέσεις. Μου έλυνε αρχαία ελληνικά,
0: ναι.
1: Ναι, και γαλλικά. Τα θυμόταν 40 χρόνια πριν που τα έχει κάνει. Τέλος πάντων, η μάνα μου ούτε υπογραφή, που λέει ο λόγος. Η μάνα μου έτρωγε όλο τον κόσμο και δούλευε για 10 γυναίκες. Ο πατέρας μου πιο φοβητσιάρης, πιο πίσω, αλλά ποτέ όχι στη μάνα μου. Ερχόταν, δούλευε τότε στο Αλουμίνιο Ελλάδος, θυμάμαι. Να το ξεχάσω αυτό και συγκινούμε. Και μόλις γύριζε ο άνθρωπος, έφευγε στις 4 το πρωί και γύριζε 4 το απόγευμα. Τον έπαιρνε η μάνα μου, έτρωγε ένα πιατάκι φαγητό εκεί που του φτιάχνε και λέει, πάνω, έχουμε να πάμε να μαζέψουμε την μπάμια. Πάμε, γυναίκα. Ποτέ δεν είπε, ρε γυναίκα, είμαι κουρασμένος. Ποτέ δεν τον άκουσα ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Ένα σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά. Η μάνα μου, μέσα στο μεροκάματο, από παντού, δεν διέφερε. Ήθελε να πεινάνε καλά η οικογένειά της και να περνάει καλά και να ταΐσει την οικογένειά της. Μας έμαθε πολύ σπουδαία πράγματα. Όχι ο πατέρας μου με τη μόρφωσή του, που και από αυτόν μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά από τη μάνα μου, που λειτουργούσε με έναν αυθόρμητο τρόπο, παραδείγματος χάρη, μας έμαθε να μην νιώθουμε, πώς να το πω, να μπορούμε να πιούμε από οποιοδήποτε ποτήρι νερό.
0: Ναι. Να μην σιχαίνεσαι.
1: Ναι, που η μάνα μου σιχαινότανε, λοιπόν, ναι, η ίδια. Εγώ θυμάμαι τότε που ήμουν μικρό παιδάκι και έλεγα, δεν μπορώ να πιω από το ίδιο παγούρι. Μείνε, μου λέει, να διψάσεις. Μην πίνεις. Και εγώ, μου λέει, δεν θα πιω. Άμα εσύ δεν πιείς, δεν θα πιω ούτε εγώ, μου λέει. Άντε να δούμε που θα βγει. Αλλά δεν έχουμε από πού αλλού να πιούμε νερό. Μόνο από αυτή την κούπα και από αυτό.
0: Σε προσγείωνε.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Και άλλα πολλά. Δηλαδή, πονούσε η μέση μας. Σκαλίζαμε όλη μέρα και πονούσε η μέση μας. Και σηκωνόμουν και έλεγα, ρε μάνα, δεν μπορώ να ισχύω στη μέση. Πονάω. Πονάει η μέση μου. Μου λέει, σκύψε κάτω. Η δικιά μου δεν πονάει. Έλεγε.
0: Αυτά δεν τα ξέχασες, Γιάννη, ποτέ.
1: Όχι, βέβαια, ξέρεις γιατί. Δεν ήθελε να κιωτέψεις, δεν ήθελε να γονατίσεις με την έννοια να δουλέψει πρώτα η πληροφορία στο μυαλό. Όχι, γιατί άμα το ταΐσεις στο μυαλό με αυτή τη σκέψη, έτσι θα νιώθει το σώμα. Δεν πρέπει να ταΐζουμε, λοιπόν, το μυαλό με πράγματα που θα μας κιωτέψουν στη ζωή μας.
0: Έτσι μεγάλωσε και τα παιδιά.
1: Έτσι τα μεγάλωσα. Αλλά είναι τελείως διαφορετική η γενιά. Δεν μπορείς να πεις ότι μεγαλώσαμε το ίδιο με την έννοια, όσο και αν τα εξιστορείς αυτά και να τους λες τι έχω βιώσει σαν παιδάκι, αν δεν το έχεις κάνει βίωμα δικό σου, γιατί κακά τα ψέματα, μεγαλώσανε σε πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Τους παρήχαμε τα πάντα με την έννοια ότι όπως μια σύγχρονη οικογένεια, έτσι. Παρότι η μάνα τους ήταν περιοριστική σε πολλά πράγματα, δεν τους άφηνε.
0: Έβαζε φρένο
1: σε πάρα πολλά πράγματα.

0: ήμουνα του παιχνιδιού. Ναι, η Μαρία καθόλου με το παιχνίδι. Εγώ ήμουνα της διάδρασης στα παιδιά. Αλλά ήμουν και ο αυστηρός, είχα αυτόν τον ρόλο του αυστηρού. Mm-hmm. Η μάνα, ξέρεις, όπως και η κάθε μάνα, και ό,τι και να σου πει, όσο και να σου φωνάξει,
1: είναι
0: δεν το παίρνεις σοβαρά. Για κάποιο
1: λόγο. Ο μπαμπάς είναι ο Γιάννης Πλούταρχος. Κάποια στιγμή στα παιδιά δημιούργησε έτσι μια αίσθηση.
0: Κοίτα να δεις. Όχι, δεν άφησα στα παιδιά να δημιουργηθεί αυτό. Γιατί ήμουνα ο Γιάννης και πιστεύω ότι τουλάχιστον από την πλευρά μου έτσι νιώθω εγώ. Και στο επάγγελμά μου ο Γιάννης είμαι. Και στην οικογένειά μου ο Γιάννης είμαι. Ποτέ δεν έφερα τον Πλούταρχο μες στην οικογένειά μου ή ποτέ δεν παρουσίασα τον Πλούταρχο στον κόσμο. Ειλικρινά σας μιλάω, είμαι ο Γιάννης. Τόσο απλά. Τα παιδιά μου προσπάθησα να τα μεγαλώσω χωρίς να... Και δεν μπαίνανε, όταν ήταν μικρά, δεν μπαίνανε χαμπάρι τι συμβαίνει. Το μόνο που τους ενοχλούσε πάρα πολύ, γιατί όταν βγαίναμε έξω, ναι, μια φορά να φάμε σαν άνθρωποι δεν υπήρχε, ας πούμε.
1: Μετρούσαν τις μπουκές.
0: Ερχόντουσαν, ναι, πάρα πολλοί κόσμος, αλλά αυτό τους έγινε συνήθιο. Αυτό το βάρος που έδωσε στα παιδιά μου όμως, χωρίς να το θέλω, είναι όταν μεγαλώσαν τα παιδιά. Και πολύ περισσότερο όταν θελήσαν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα. Ζητάω συγγνώμη λοιπόν από τα παιδιά μου, γιατί δεν ήθελα να συμβεί, δεν ήθελα να τους δώσω τόσο βάρος. Αλλά μέσα από εκεί όμως μπορεί να ανακαλύψουν τη βαθύτερη δύναμη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέσα του. Εύχομαι πραγματικά, ναι, να τα καταφέρουν και να κάνουν πολύ πιο σπουδαία πράγματα από μένα.
1: Ωραίες κουβέντες και ωραίες σκέψεις έτσι και για το μυαλό. Όταν σου πάνε και ο Γιώργος και η Κατερίνα, θέλουμε να ασχοληθούμε με το χώρο, σε ανησύχησε κάτι?
0: Ξέροντας όλα αυτά εσύ, που σου είπα τώρα.
1: Ξέροντας εσύ, γιατί έχεις ζήσει και άλλες εποχές.
0: Άλλες, πολύ πιο δύσκολες
1: πολύ εποχές, πιο δύσκολες
0: εποχές. Ταυτόχρονα όμως.
1: Και ωραίες εποχές.
0: Και όμορφες εποχές.
1: Ωραίες εποχές. Τι συμβουλή τους έδωσες?
0: Δεν μπορείς να δώσεις συμβουλή σε κανέναν άνθρωπο. Και το λέω με πλήρη συνείδηση το τι λέω. Γιατί η κάθε γενιά έχει, όπως σου είπα και στην αρχή, τα χαρτικά της χαρακτηριστικά. Μπορεί να δώσω εγώ τώρα μια συμβουλή και αυτή η συμβουλή να πάει στον Κεάδα, γιατί να μην μπορεί να εφαρμοστεί στο σήμερα. Να μην μπορεί να εφαρμοστεί στο σήμερα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι βιωματικά πράγματα στα παιδιά μου. Δηλαδή πάντα τους λέω, πάντα αναφέρομαι όταν βλέπω ότι κάτι συμβαίνει, τους λέω μια ιστορία δική μου, κάτι παρόμοιο που έζησα. Από εκεί και πέρα εσύ αποκωδικοποίησέ το και δες αν ταιριάζει στη δική σου ζωή και στη δική σου κατάσταση. Είμαι πολύ αυστηρός πάνω σε αυτό. Αποφεύγω σαν το διάολο το λιβάνι που λέει να δίνω συμβουλή, γιατί ακόμα συνεχίζω να κάνω λάθη. Κάτσε να δώσω μια συμβουλή στον εαυτό μου τον ίδιο που θέλω να δώσω στους άλλους.
1: Ποιο λάθος έχεις αγαπήσει πολύ?
0: Κοίτα να δεις. Για άλλα έχω μετανιώσει, για άλλα έχω πει ευτυχώς που το έκανα.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν ανάλογα. Ξέρεις, καμιά φορά όταν μετανιώνεις για κάτι, συνειδητοποιείς ότι πραγματικά έκανες λάθος. Και επειδή είσαι άνθρωπος, λες, ναι ρε αδερφέ, έκανα λάθος. Okay, μπορώ εύκολα να ζητήσω συγγνώμη και να την εννοώ. Γιατί το να ζητάω συγγνώμη από τον φίλο σου, από έναν άνθρωπο δικό σου, από την οικογένειά σου. Καμιά φορά έχουμε μάθει ρε παιδί μου και λέμε ότι δικά μου τα λάθη, δικά μου και τα σωστά. Okay, ρε μεγάλε, αλλά το έχεις συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι λάθος και ότι μπορεί να έχεις πειράξει έναν άνθρωπο? Okay. Δεν είναι και τίποτα να πεις. Πόσο ζυγίζει το ρημάδι να πεις και μια συγγνώμη? Δηλαδή τόσο πολύ. Πόσο είναι αυτό? Δεν λέω να μην δεν κάνεις. Δεν λέω ότι ένας άνθρωπος είναι το αλάθητο. Ποιος το έχει? Όλοι κάνουν λάθη. Εντάξει. Αλλά αναγνώρισέ το τουλάχιστον. Αναγνώρισέ το. Και μην το ξανακάνεις, που είναι πολύ πιο, έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό.
1: Είσαι ένας άνθρωπος που για πολλά χρόνια ακολούθησε μια μοναχική πορεία στον τρόπο που έβγαινες στον κόσμο κτλ. Σε μια άλλη εποχή όμως που ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, εσύ μόνος. Αυτό ήταν δική σου επιλογή.
0: Ναι, ήταν δική μου επιλογή. Επειδή
1: και αυτό να σου πω την αλήθεια. Μας είχε κάνει και εντύπωση, ναι, σε όλο τον κόσμο.
0: Θα, δηλαδή, σου πω γιατί, θα σου πω γιατί.
1: Γιατί ήταν και άλλες εποχές που τα μαγαζιά γέμισαν και δύσκολα. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή.
0: Θα σου εξηγήσω.
1: Εννοώ με παρέες ολόκληρες, άντε, ναι, και ένας μόνος του.
0: Ναι. Θα σου εξηγήσω γιατί. Πριν γίνει η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία και γίνω αναγνωρίσιμο στον κόσμο και ταυτιστεί ο κόσμος με πάρα πολλά από τα τραγούδια μου, μου είχαν συμβεί στην πορεία. Σαν καλλιτέχνης διάφορα ευτράπελα και διαπίστωσα ότι πολλά πράγματα που έπρεπε να μου, δηλαδή τα ενίκω μη ενδύ μου, ναι, θα χρησιμοποιήσω αυτή την, ναι, έκφραση, ναι, ναι, δηλαδή που θα έπρεπε να τα διεκδικήσω γιατί εκ των προτέρων,
1: ναι, ναι,
0: εγώ τα είχα δημιουργήσει, δεν μπορούσα να βρω άκρη και δεν μου άρεσε η αντιπαράθεση. Μισώ την αντιπαράθεση. Δεν είμαι αυτού του κράματος ανθρώπου.
1: Το θεωρείς τοξικό προφανώς, έτσι.
0: Εντελώς, δηλαδή, ναι, με τραβάει πίσω, με γονατίζει, ναι, με βαλτώνει όλο αυτό το πράγμα. Και λέω ότι αν έκανα ποτέ κάτι σε αυτό το χώρο, θα ήθελα να το κάνω μόνος μου. Και ακούγεται εγωκεντρικό. Δεν είναι εγωκεντρικό όμως. Είναι ότι παρακαλούσα ότι αν είναι να κάνω, να μου δώσει την ευκαιρία να είμαι μόνος μου, ρε παιδί μου. Αυτό που είναι να το κάνω. Αυτό ξέρω να κάνω. Καλό, κακό, λίγο, πολύ. Αυτό όμως. Γιατί δεν μπορώ να νομίζει ο άλλος ότι τον αδικό. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Πάμε τώρα στο ραντεβού 4 του Σεπτεμβρίου. Εκεί θα δούμε τα πάντα.
0: Εκεί θα κάνουμε, ναι, εκεί θα δούμε τα πάντα, θα ακούσουμε τα πάντα. Έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Θα πω παλιές επιτυχίες, τραγούδια που ακόμα και εγώ που τα είχα ξεχασμένα, ξέρεις, ναι.
1: Και με την Κατερίνα μαζί.
0: Και με την Κατερίνα μαζί, έχουμε ετοιμάσει πολύ όμορφα πράγματα. Και γενικώς θα νοσταλγήσουμε.
1: Ποιο θεωρείς κομβικό σημείο στην καριέρα σου? Ή ποιο τραγούδι θεωρείς κομβικό σημείο? Ή δεν ξέρω τι. Κάτι που θεωρείς κομβικό στην καριέρα σου.
0: Κομβικό τραγούδι είναι, κομβικά τραγούδια είναι αρκετά. Δηλαδή γίνανε όλα με έναν βηματικό τρόπο. Ναι. Λες και ήταν προγραμματισμένο, θα έλεγε κάποιος. Ναι. Ας πούμε όπως το πρώτο τραγούδι, το Ένας Θεός. Το δεύτερο τραγούδι του δεύτερου μου δίσκου, που ήταν, ας πούμε, το «Υπήρχαν όρκοι», που μετά δια μαγείας βγήκε σε όλα τα δελτία ειδήσεων, το καλύτερο παιδί. Γιατί βγήκε σε όλα τα δελτία ειδήσεων? Είναι τρομερό αυτό. Τότε ήταν είχαν κερδίσει, νομίζω, το χρυσό τα κορίτσια που κάνανε ρυθμική γυμναστική. Mm-hmm. Κάπου σε μια στην Ολυμπιάδα, Μεξικό, δεν θυμάμαι που ήταν. Και δείξαν οι κάμερες, ρε παιδί μου, που περνάγανε καλά, χορεύανε, για αυτό που είχαν κατακτήσει. Ήταν κάτι σπουδαίο και είναι κάτι σπουδαίο, έτσι δεν το συζητάμε. Και βάλανε και χορεύανε «Χασάπικο», το καλύτερο παιδί. Λες και είχαμε πει εμείς να διαφημίσουμε. Ξαφνικά λέω, κοίτα να δεις πως ενώνουν όλα μαζί, αν κάτι είναι να γίνει, πως. Δεν ξέρω, με αυτό το μαγικό τρόπο, δεν ξέρω τι βοηθάει όλη αυτή την ενέργεια για να επεκτενωθεί αυτή η ενέργεια και να, ναι, γίνει αυτό που είναι να γίνει.
1: Την εκπομπή τη λέμε «Ζούμε αληθινά». Πρώτα απ' όλα έχω πάρα πολλά μηνύματα και μου έχουν έρθει όλα στο κινητό. Και άλλα μου έχουν έρθει. Να πω μια καλησπέρα από μια πολύ καλή φίλη, τη Βεατρίκη, που είναι φανατική σου.
0: Γεια σου, Βεατρίκη μου, να είσαι καλά.
1: Και πολλά ακόμα. Την εκπομπή λέμε «Ζούμε αληθινά», Γιάννη μου. Τι είναι για σένα η αληθινή ζωή? Πώς θες να ζεις αληθινά?
0: Πολλά πράγματα δεν τολμώ να βάλω λέξεις για να εκφραστώ πάνω σε αυτά, γιατί χάνουν όλη την ομορφιά και όλη την ουσία. Αλήθεια στο λέω, είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να λέει λιγότερα και να ζει πραγματικά. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το βάλεις να το τυλίξεις με λέξεις. Γιατί αυτό το συνέστημα δεν μπορεί να εκφραστεί. πεις λιγότερα ή θα πεις περισσότερα από ό,τι πρέπει.
1: Από ό,τι πρέπει.
0: Το ζώο αληθινά ας κρατήσουμε και να πούμε ότι σεβόμαστε τον εαυτό μας. Ξεκινάμε από εκεί. Σέβομαι τον εαυτό μου. Γιατί από τη στιγμή που θα σεβαστείς τον εαυτό σου, θα σεβαστείς και τον άλλον. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Θα ξανάρθεις.
0: Θα ξανάρθω, αν με καλέσετε με μεγάλη χαρά.
1: Θα ξανάρθεις, γιατί
0: ήταν πολύ ωραίο αυτό που...
1: Πήρε χρόνια.
0: Ναι.
1: Πήρε χρόνια.
0: Θα ξανάρθω.
1: Και άλλα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά. Εγώ συνάντησα έναν πολύ ωραίο άνθρωπο. Χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα και το είπα και το εννοώ. Ξέρετε, πρέπει και εμείς οι δημοσιογράφοι, που δεν κάνουμε και μουσικό ραδιόφωνο, γιατί αλλιώς βλέπουμε τις συνεντεύξεις αυτού του είδους, να μένουμε λίγο στην άκρη όταν ο καλεσμένος μιλάει μέσα από την καρδιά του. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Εγώ θα ήθελα να σου πω κάτι. Επειδή πραγματικά οι δημοσιογράφοι κάνουν σπουδαία δουλειά. Γιατί και το καλό και το κακό έχει την ίδια φυτηρία. Διαλέξτε πολλές φορές εσείς οι δημοσιογράφοι σε αυτή τη χάλα που θα βρεθείτε να πάρετε την καλή πλευρά και να τα λέτε τα πράγματα.
1: Σε ευχαριστώ
0: πιο
1: που...
0: ενθαρρυντικά.
1: Σε αυτό που
0: το έχει ανάγκη ο κόσμος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, μάλλον από αυτό θα ξεκινήσει η δεύτερη συνάντησή μας όταν με το καλοκαίρι.
0: Okay.
1: Έτσι. Τι έχουμε για το τέλος. Ραντεβού λοιπόν 4 Σεπτεμβρίου, Κατράκι ο θέατρο, Γιάννης Πλούταρος, Κατερίνα και ό,τι ωραίο μας έχουν ετοιμάσει. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είστε καλά επίσης.

0: Choice. Τέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Λαμβάνουν πλέον μέρος 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δαστική βλάστηση στην Ερμακιά Κοζάνης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης ο 55χρονος το Μιστρά, που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τις 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia φαίνεται να ανήκει ο άνδρας 31 ετών που συνελήφθη στη Γερμανία σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στην χώρα μας. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Όχι στην ανάστρηση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Όσο οι αρχαιοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν, αναφέρει το Πασόκ και την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να απορρίψει τα αιτήματα ανάστρησης της δικογραφίας. Για νέα απόπειρα συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνει πως η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κάνει λόγο για απρόκλητη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας, η οποία εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με το σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ Μπι Σαλμάν, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκα περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Στην Ισπανία, η αστυνομία και η αντιδικαστική υπηρεσία επιστράτευσαν επιπλέον προσωπικό για να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των 80 μεταναστών που εντοπίστηκαν νεκροί μετά τη μαζική εισρωή της περασμένης εβδομάδας στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι περισσότεροι θα ταφούν στη Θέουτα τις επόμενες μέρες, εκτός και αν οι συγγενείς ζητήσουν τον επαναπατρισμό κάποιου που έχει ήδη ταυτοποιηθεί, δήλωσαν αξιωματούχοι. Για αυτούς που δεν έχουν αναγνωριστεί, οι αρμόδιες αρχές έχουν αποστείλει τα δακτυλικά αποτυπώματα στις αρχές του Μαρόκου, που άνοιξαν ειδικό γραφείο στα σύνορα, ώστε να μπορούν οι συγγενείς να αναφέρουν την εξαφάνιση ενός προσώπου και να καταθέτουν δείγμα DNA. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ παιδών από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Σάββατο ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και τα δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Πρώτα απ' όλα, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για τον Γιάννη Πλούταρκο και την κουβέντα μας. Απλώς θέλω να πω κάτι, μια διαπίστωση. Εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνώριζα. Πρώτη φορά τον είδα στη ζωή μου. Εκπληκτική σκέψη, εκπληκτικός λόγος και τη χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα. Πάντα έρχομαι διαβασμένος, τα άφησα όλα στην άκρη, γιατί υπάρχουν φορές που σε καθοδηγεί στην ουσία ο καλεσμένος. Και ο Γιάννης Πλούταρχος την είχε αυτή την ικανότητα. Έχετε θυμηθεί τώρα ιστορίες, μου λέτε διάφορα πράγματα. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ήταν από τις περιπτώσεις, το είπα και πριν το ξαναλέω, που εγώ έπρεπε να είμαι στην άκρη. Γιατί είχε πράγματα να πει. Και τα είπε και πολύ ωραία και τα είπε και από την καρδιά του. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνάντηση. Και χάρηκα πολύ γιατί ακούσατε και τραγούδια που θέλατε να ακούσετε. Και άλλοι μου είπατε ότι δεν ακούτε αυτή τη μουσική, αλλά ήταν ωραίο δώρο γιατί σας άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Και αυτή είναι ωραία τοποθέτηση, αν το καλοσκεφτείς. Μου ήρθε ένα μήνυμα πολύ ωραίο. Λέει: Δημήτρη, ωραίο δώρο μας έκανες. Δεν ακούω αυτή τη μουσική, αλλά τι σημασία έχει. Αν ο άλλος μιλάει όμορφια, φτιάχνει και η ψυχή. Ίσως από τα πιο ωραία μηνύματα που μου έχουν έρθει. Έχουμε κοντά μας έναν ροκά και μεταλλά. Για σένα μιλάω. Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι. Αλλά είναι και του, και το αρέσει και ο Γιάννης Πλούταρχος. Ο Γιώργος Βραχνός κοντά μας. Του το είπε κανονικά. Ωραία. Έχουμε κοντά μας την Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Πρώτα απ' όλα, ωραία διάθεση. Δεύτερον, εσείς έχετε διάθεση φορτών, αυτοκίνητο, βαλίτσες και όπου με βγάλει και πολύ καλά κάνετε. Βλέπω ότι έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Έχει κοκκινήσει το λιμάνι του Πειραιά, διότι τι ώρα είναι τώρα? Κόκκινο όμως, κατακόκκινο το λιμάνι του Πειραιά. Και να σας πω την αλήθεια, ξεκινάει από το, εδώ από το Φάληρο η κίνηση, λίγο μετά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Γούναρη είναι γεμάτη, η γύρω δρόμη από το λιμάνι του Πειραιά είναι κατακόκκινη, γεγονός που σημαίνει ότι μου φεύγετε και πολύ καλά κάνετε. Στην έξοδο προς Κόρινθο δεν βλέπω κάποιο ζόρι, έχει λίγο αναμονή εκεί στην λίμνη Κουμονδούρου. Μετά τα διόδια έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση και το πρόβλημα που υπήρχε νωρίτερα, αλλά αν τώρα υπάρχουν φίλες ακροάτριες και ακροατές που ταξιδεύουν, θα ήθελα πάρα πολύ απλώς να μας καλέσετε, να μας πείτε πού πάτε ρε παιδιά. Να ζηλέψουμε λίγο κι εμείς. Εμείς έχουμε ακόμα δρόμο. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε κοντά σε τετράωρο κι αυτό. Θα είναι από τις 4 μέχρι τις 8. Εκεί να δείτε. Ναι, ακριβώς. Ακούστηκε ένα σφύριγμα στην άκρη. Ήταν ο Γιώργος Βραχνός. Λοιπόν, αν θέλετε για οτιδήποτε, η Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. Εγώ θέλω παρέα να μου πείτε πού πάτε. Να μου πείτε. Πάμε εκεί. Έχουμε ξαναπάει. Δεν έχουμε ξαναπάει. Ή πήγαμε εκεί. Πληρώσαμε τόσα. Ειδικά αν πήγατε σε νησιά. Μου είπατε κάτι για εισιτήρια τις προηγούμενες μέρες. Λίγο φρίκι το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, ισχύει το 210-48-00-174. Βγείτε αέρα να τα πούμε. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνω το ότι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά εμείς θα το διαβάσουμε. Αθήνα, Πάτρα, έχει φωτιά. Κάτσε ρε Διονύση. Πες μου τώρα σε ποιο σημείο, σε παρακαλώ. Σε ποιο σημείο? Δώσε μου σημείο. Κάπου έχουμε φωτιά προς την Πάτρα, αν κατάλαβα καλά. Διονύση, αν θέλεις, θα σε παρακαλούσα να βγεις στον αέρα 210-48-00-174 να μας δώσεις πληροφορίες. Ο φίλος ο Μιχάλης εχθές μου έστειλε ένα μήνυμα. Γεια σου Μιχάλη μου, μιλάμε στον ελληνικό.
1: Ναι, Δημήτρη μου, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου. Τώρα, θύμισε μου, εσύ πήγες, θα πας, τι έκανες?
1: Εγώ έχω πάει στη Λέρο με τη γυναίκα μου.
0: Ωραία. Πρώτη φορά πήγατε?
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Ωραία.
1: Τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου τώρα. Ο δε λόγος που πήγαμε στη Λέρο ήταν εξής. Λίγο πριν το καλοκαίρι, άνοιξε ήταν, σε άκουσα σε μία βραδινή σου εκπομπή που μίλησες για τη Λέρο και μάλιστα μίλησες με τον, με ένα από τα αδέρφια εκεί που έχουν το Μήλο.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι καλά. Και έλεγες ότι πέρασες τα παιδικά σου χρόνια, κάτι έλεγες εκεί.
0: Ναι.
1: Και λέω στη γυναίκα μου, δεν πάμε στη Λέρο, ακούγεται καλό.
0: Ελπίζω μη σε πήγα στο λαιμό μου.
1: Όχι καθόλου, όχι καθόλου. Ίσα-ίσα.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι τόσο φιλόξενοι, τόσο πρόσχαροι. Και ξέρεις, δεν το κάνουν ούτε από δουλικότητα, ούτε από κάτι άλλο. Είναι αυθόρμητο. Βγαίνει από μέσα.
0: Το λες πάρα πολύ ωραία. Και αν μπορεί αυτό κάποιος να το ξεχωρίζει, είναι ωραίο, Μιχάλη. Και καλά κάνεις και το τονίζεις. Έχεις απόλυτο δίκιο γι' αυτό, για τους λεριούς. Είναι τέτοιοι άνθρωποι.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Νοικιάσαμε αυτοκίνητο από το ξενοδοχείο που θα μείνουμε, δεν χρειάζεται να πούμε μόνο μας.
0: Πού έμενες, στα Αλυντά, πού έμενες?
1: Στα Αλυντά έμενα, ναι. Στα Αλυντά έμενα.
0: Ναι, σε ποιο ξενοδοχείο, δεν πειράζει.
1: Στο Μαριλέν.
0: Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι, γιατί εγώ έχω χρόνια να πάω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Για πες.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Δεν είναι πάνω στην παραλία, είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι καλό, γιατί στην παραλία γίνεται χαμός μετά. Έχει ένα παραλιακό δρόμο και από πάνω είναι χτισμένα ξενοδοχεία, διαμερίσματα κλπ. Mm-hmm. Εμείς είμαστε λίγο πιο μέσα, δηλαδή 5 λεπτά από την παραλία με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν.
0: Δηλαδή στην ουσία στον δρόμο που πάει προς το Παρθένη, ας πούμε.
1: Που πάει προς το αεροδρόμιο.
0: Α, προς το αεροδρόμιο, ναι. Άρα προς το Παρθένη, ναι. Προς το Παρθένη.
1: Ναι.
0: Και?
1: Οι άνθρωποι λοιπόν μας νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο μαζί με το ξενοδοχείο, νοικιάζουν και αυτοκίνητο.
0: Ναι, ωραία.
1: Δεν το είχαν, από μια παρανόηση που έγινε, το αυτοκίνητο βρισκόταν στο Λακί. Το είχαν αφήσει για πλήσιμο, ναι, και το ξεχάσαν.
0: Στο λιμάνι.
1: Και στο λιμάνι. Και μου λένε λοιπόν, να σας πάμε, συγγνώμη για τα λεπτά, να σας πάμε με το αυτοκίνητο, να το πάρετε κλπ.
0: Uh-huh.
1: Στη διαδρομή, αντί να πάμε, είναι ένα τέταρτο 20 λεπτά το Λακί από εκεί.
0: Uh-huh.
1: Από τον κύριο δρόμο φεύγανε κάθε φορά, πηγαίνανε στην Αγία Μαρίνα, στο δεν θυμάμαι για τα μέρη. Πηγαίνανε λοιπόν σε όποιες παραλίες, σε όσα χωριά και οικισμούς περνάγαμε,
0: mm-hmm.
1: Βγαίνανε από τον κύριο δρόμο, μας πήγαιναν στο συγκεκριμένο μέρος, στην παραλία, μας έλεγαν για τις καλύτερες ταβέρνες που μπορούμε να φάμε εκεί, για το τι, για το, θα πείτε από εμάς, ξέρω εγώ.
0: Ένας ωραίος οδηγός δηλαδή στην ουσία, έτσι, μια ωραία ξενάγηση.
1: Ναι. Μια ωραία ξενάγηση. Πραγματικά, δηλαδή, έμεινε στην καρδιά μας. Είναι ένα και είναι και νοικοκυρεμένο το νησί, καθαρό, και έχει και μια άδρα και μια ηρεμία που σε καλεί να ξαναπάζει, παιδί. Είναι, δηλαδή,
0: για μπάνιο πού πηγαίνατε, έτσι, πού σου άρεσε πολύ?
1: Για μπάνιο πηγαίναμε στα Δυο Λισκάρια.
0: Δυο Λισκάρια, πιο ωραία. Ναι, είναι πιο ήσυχα από εκεί, έτσι.
1: Ναι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και για να πω έτσι ως οδηγό για τους όσους θέλουν να πάνε εκεί, δυστυχώς, σε εισαγωγικά, δεν υπάρχουν πολύ λίγα μέρη με σαπλώστες και λοιπά, ναι, με οργανωμένες παραλίες. Ναι.
0: Όχι, δυστυχώς καλύτερα, νομίζω.
1: Εντάξει, για μας που είμαστε έτσι λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, εντάξει, θέλουμε τα δύο, την οργανωμένη. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει παραλίες με πολύ μεγάλα δέντρα, αυτά τα...
0: Αλμυρίκια.
1: Τα αλμυρίκια, όπου παίρνεις τις σαπλώστες, σου παίρνεις το...
0: Ναι.
1: Μάλλον το καρεκλάκι σου, την
0: αποδοχή σου
1: και πάσε κάτω από κάτω.
0: Φαγητό.
1: Φαγητό και στα Άλυντα πήγαμε.
0: Uh-huh.
1: Να πω ονόματα.
0: Ό,τι θες.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, όχι, πες. Κάποιος πάει. Τώρα έχουν ανάγκη από διαφήμιση.
1: Λοιπόν, είναι στην Αργό.
0: Ναι.
1: Είναι παραλία στα Άλυντα και μόλις. Πες στην παραλία πάνω. Πήγαμε στον Δημήτρη, νομίζω, Δημήτρης ο Καράφλα, είναι.
0: Δεν είναι δικό μου.
1: Όχι, δεν είναι δικό σου.
0: Δεν είναι δικό μου, παιδιά. Δεν έχω δεύτερη δουλειά. Θα μπορούσα να σου πω να ζητήσω πνευματικά δικαιώματα για τον τίτλο.
1: Σωστά. Ο οποίος είναι πράγματι Καράφλας, και πήγα και εγώ και γίναμε δύο Καράφλες. Τέλος πάντων, είναι ο Καράφλας, είναι άλλο ένα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται. Εκεί δηλαδή.
0: Αν μπει και ο Δημήτρης ο κοντός, είναι το δεύτερο μου μαγαζί αυτό.
1: Και. Τι άλλο, δεν θυμάμαι κάποιο άλλο. Και...
0: καλό φαγητό, έτσι. Πρέπει να είναι και καλές τιμές ακόμα.
1: Πολύ καλές τιμές. Πολύ καλές τιμές, δηλαδή 12 με 18 ευρώ βρίσκεις φαγητό να χορτάσεις. Με 50 ευρώ, ας πούμε, το ζευγάρι, με τη σαλάτα του, με το ποτό σου κλπ. Τι βγάζεις.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι.
0: Καλά είναι. Η διαμονή ακριβή, γενικώς, Μιχάλη.
1: Λοιπόν, η διαμονή στο ξενοδοχείο είναι το οποίο είναι χωρίς πρωινό, δεν έχει πρωινό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι επιπλέον, μάλλον. Έχει ανακαινισμένα και μη ανακαινισμένα δωμάτια. Mm-hmm. Πιο παλιά, φαντάζομαι.
0: Ναι,
1: εμείς μείναμε σε ανακαινισμένο που ήταν 70 ευρώ τη βραδιά.
0: Μια χαρά. Τι περίοδο πήγατε, σε τι περίοδο?
1: Πήγαμε τέλος 27 Ιουνίου.
0: Α, Ιουνίου, πήγατε νωρίς.
1: Ναι.
0: Ναι, πήγατε νωρίς.
1: Αλλά μεγάλο, καθαρό.
0: Με πλοίο πήγατε ή με αεροπλάνο?
1: Όχι, με αεροπλάνο πήγαμε.
0: Με αεροπλάνο
1: και νοικιάσαμε αυτοκίνητο εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία, είδες. Να μ' ακούτε λοιπόν, ό,τι σας λέω να μ' ακούτε.
1: Μπράβο. Να πω και κάτι άλλο, από εκεί μπορείς να πάρεις, επειδή είναι, έχει περιφέρεια αυτό το νησί εκεί, περιφέρεια, ενώ μπορείς να πας σε διάφορα να επισκεφτείς μέρη, είναι ένα καράβι το Σαόνισος, είναι τη Σάος, Σαόνισος λέγεται, το οποίο ξεκινάει από Κάλυμνο.
0: Κάνει τοπικά δρομολόγια.
1: Ναι. Πηγαίνει Λέρο, Λιψούς, Πάτμο...
0: Και πάει και μέχρι Σάμο πρέπει να φτάνει, ναι.
1: Μέχρι Σάμο.
0: Ναι.
1: Και κάποια από τις μέρες, κάθε Τετάρτη, πηγαίνει, ξεκινά από Κάλυμνο, Κο, Νήσιρο, Τήλο, Σίμι, Ρόδο. Και γυρνάει την άλλη μέρα. Λοιπόν, εμείς πήραμε τη μία μέρα το καραβάκι, το καράβι αυτό, καράβι κανονικό,
0: ναι.
1: Όπου πήγαμε στους Λιψούς. Φτάσαμε, Δημήτρη, με εκεί, φτάσαμε κάτι 8.30.
0: Έμεινε στους Λιψούς?
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου, ημερήσια πήγαμε. Βάλαμε το αυτοκίνητο στο καράβι, πήγαμε στους Λιψούς, κατά τις 9 η ώρα φτάσαμε εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Πήγαμε σε μια παραλία στον Πλατή Γιαλό.
0: Πλατή Γιαλό, είναι πολύ γνωστή παραλία των νησιού.
1: Ήμασταν μόνοι μας μέχρι τις 10.30 που άρχισε να έρχεται ο κόσμος. Κάτω από το Ερμηρίκι, καθίσαμε μέχρι το απόγευμα και 5 ώρα γύρισαμε.
0: Μου ήρθε ένα μπουκάλι λιαστό κρασί από τους Λιψούς.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι, παιδιά, βάλσαμο. Πρέπει να βγάλω, πρέπει να βγάλω τον Ινοποιό από τους Λιψούς την ερχόμενη εβδομάδα. Τετράωρα θα έχω να κάνουμε και ένα θέμα της προκοπής πια. Έτσι, θα μιλήσουμε για λιαστό κρασί των Λιψών. Απλώς, εγώ είχα την τύχη αυτά τα νησιά να τα γνωρίσω την δεκαετία του 80.
1: Ναι, το άκουσα, μωρό. Ήταν πολύ πιο ωραία.
0: Εντάξει. Πιο... Όχι, οι Λιψοί παραμένουν ένα πανέμορφο νησί, έτσι. Δεν το συζητάμε, Μιχάλη. Όπως επίσης και η Πάτμος είναι πανέμορφη. Είναι άλλη κατηγορία, έτσι. Γιατί είναι λίγο πιο ακριβό νησί, είναι λίγο πιο VIP νησί. Αλλά έχει μια γοητεία η Πάτμος. Η Λέρος για μένα είναι από τα κορυφαία και πολύ χάρηκα, ειλικρινά, που έστω και από το άκουσμά σου εδώ της εκπομπής μπορέσαμε να σε βοηθήσουμε να περάσει όμορφα αυτό το... Τα ξαναπήγαινες δηλαδή στη Λέρο?
1: Ναι.
0: Ή δεν είσαι ο τύπος που πάει και ξαναπάει κάπου? Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω και να ξαναπηγαίνω κάπου.
1: Να σου πω, δεν είμαστε με τη γυναίκα μου, αλλά είναι κάποια νησιά, η Λέρος, κάποια δύο-τρία, η Θάσος ας πούμε πια έχει χαλάσει, βέβαια δεν πάμε.
0: Ναι.
1: Ποιο άλλο, κάνα δύο άλλα νησιά τα οποία έχουν μια άβρα, παιδί μου. Δηλαδή σου ζητάνε να ξαναπάς.
0: Ναι. Πολύ χαίρομαι που το ακούω.
1: Τα Κύθυρα, η Λίμνος τώρα.
0: Εντάξει, τα Κύθυρα, πολύ ωραία είναι. Τα Κύθυρα όντως έχουν και αυτά.
1: Ναι.
0: Και στη Λίμνο έχεις πάει?
1: Ναι, πέρσι.
0: Δεν μου λες, επιλέγεις να πηγαίνεις έτσι νωρίς διακοπές?
1: Ναι, πάντα.
0: Γιατί, για να γλιτώνεις όλη τη βαβούρα του Αυγούστου?
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα στην Αθήνα τον Αύγουστο πώς περνάς, τι κάνετε?
1: Κοίταξε, μένουμε ανατολικά. Μένουμε Αγία Παρασκευή και πηγαίνουμε Πορτοράφτη στο Αυλάκι.
0: Α, ωραία. Μια χαρά.
1: Είμαστε μισή ώρα, ξέρω εγώ, από εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Και επίσης, Δημήτρη μου, από εκεί μπορείς να πάρεις ένα άλλο καραβάκι, το Άγιο Γεώργιος. Είναι ένα σαν ιστιοφόρο, όχι ιστιοφόρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο σε πηγαίνει. Σε πηγαίνει Τηγανάκια, σε πηγαίνει, ναι, Αρκιού, σε πηγαίνει.
0: Τα Τηγανάκια είναι από τα πιο ωραία νερά.
1: Ναι.
0: Στο Αιγαίο.
1: Ναι. Και είσαι όλη μέρα σε ένα βαρκάκι και πηγαίνεις βόλτα. Σε κερνάει μέσα ουζάκι, ξέρεις αυτά τα μεζέ, ξέρω εγώ, καρπούζι.
0: Περίμενε. Ο Κωνσταντινίδης δεν θέλει να μας βγει να μας τα πει. Πρέπει, θέλει μήνυμα. Κάτσε βρε παιδί μου. Ακροατή Κωνσταντινίδη. Καλά πάμε στα νησιά, αλλά ποιος γκρινιάζει? Λοιπόν, κάποιος ακροατής τώρα μου άφησε ένα μήνυμα, θα το δώσει συνέχεια. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να είσαι καλά.
0: Χάρηκα και θα σας δώσω και άλλες προτάσεις.
1: Βέβαια, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Τι λέει? Καλησπέρα Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ. Όχι για εμένα, αλλά για 400.000 δικαιούς πρώην Στέφα, μας έκοψαν ποιότητα στρόφιμα. Να σου πω, Κώστα μου, ξαναστείλε μου το μήνυμα. Είναι λίγο η σύνταξη του περίεργη, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι μου λες. Ακούω λέει αυτούς που φεύγουν για διακοπές να φωνάζουν ότι για τα έξοδα είναι ακριβά. Κάτι που ξέρουμε όλοι και φυσικά αυτοί που φεύγουν. Αφήστε τη μουρμούρα και τη μιζέρια να περάσετε όσο μπορείτε καλύτερα, να έχετε χρόνο και παραπονιέστε μετά. Μου λέει ο Άρης, ο ορολογάς που προχθές είχε αφήσει τα ρολόγια και χόρευε ζεμπεκές στο ορολογάδικο. Έτσι, εσύ δεν είσαι, εσύ είσαι. Σπύρος Μιχαηλίδης, πέτσες. Τι ακούνε πάντα οι πέτσες, δεν κατάλαβα και ξαναπες το σωστά. Και πού έχουμε τώρα φωτιά? Α, μου λέει ο Άρης, ο φίλος Κωνσταντινίδης. Καλά λέει, πάμε στα νησιά, αλλά στην επιστροφή ταλαιπωρούμαστε από τα ταξί που επιλέγουν τις κούρσες. Υπάρχει ακόμα αυτό? Αλήθεια? Πέρσα, υπάρχει ακόμα αυτό?
2: Ναι, υπάρχει. Τι? Το είδα προχθές.
0: Είχες πάει σε νησί και γύρισες?
2: Ναι.
0: Το ότι φεύγει συνέχεια και πας διακοπές και είσαι εδώ, αυτό είναι το θέμα μου.
2: Μπορώ να τα κάνω όλα από ό,τι βλέπεις. Αυτά.
0: Για πες μου, δηλαδή που από Πειραιά σου...
2: Στον Πειραιά, ναι, το είδα.
0: Δηλαδή κατέβηκες κάτω και έκαναν επιλογή σε κούρσες?
2: Ναι, βέβαια.
0: Όχι βέβαια, κακώς.
2: Αυτό γίνεται, τι να πούμε, ψέματα.
0: Γίνεται ακόμα.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Και εγώ δεν το επιλέγω. Εγώ επιλέγω πάντοτε και από εφαρμογή και καλό. Ναι. Ειδικά σε αυτά τα
0: μετά
2: σημεία.
0: Τα βάζουμε με τις εφαρμογές, καταλαβες.
2: Εγώ δεν το έχω βάλει με τις εφαρμογές.
0: Όχι, μετά τα βάζουν κάποιοι με τις εφαρμογές. Όχι. Απλώς ήθελα να πω το εξής. Μια φορά μου είχε τύχει αυτό, παιδιά. Κοντέψαμε να παίξουμε ξύλο μες στο λιμάνι του Πειραιά. Τι έκανα? Ήταν ένας τύπος, είχα βγει 12 η ώρα τη νύχτα, μετά δούλευα το πρωί. Και ταλαιπωρημένος, κλείσει από το καράβι και τα λοιπά. Τον είχα εκεί τον τύπο και είχε ανεβάσει τη σημαία. Αυτό έκανε το λάθος. Δεν είχε κατεβασμένη σημαία. Το κιτρινάκι άναβε.
2: Ελεύθερο.
0: Ελεύθερο το κιτρινάκι. Οπότε με το που το βλέπω εγώ αυτό, ο τύπος ήταν απ' έξω και ψάρευε. Ανοίγω την πόρτα του συνοδηγού, δεν είχα πράγματα, είχα ένα σάκο μόνο. Βάζω το σάκο στα πόδια και κάθομαι.
2: Για πες.
0: Και λέει, πώς μπήκατε κύριε στο αυτοκίνητο? Λέω, τι θα πει, έχετε κατεβασμένη, λέω, τη σημαία? Ελεύθερο, λέει. Μα κύριε, λέει, εγώ αυτό, λέω, δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Θες να φωνάξουμε το, λέω, το λιμενικό? Το τι μου έσαιρνε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2: Έφτασε σπίτι σου.
0: Εσύ.
2: Πλήρωσε κανονικά.
0: Κανονικότατα, τα πάντα.
2: Ναι.
0: Με πήγε σπίτι, αλλά το τι μου έσαιρνε, το τι, δηλαδή, πώς τα λένε αυτά, όχι βρισχές.
2: Ναι. Εγώ πάντως προχθές που πήρα ταξί από εφαρμογή, θέλω να σου πω ότι με έκλεψε ο ταξιτζής και έκανε παράπονα στην εταιρεία και μου επέστρεψε τα χρήματα πίσω.
0: Η εταιρεία ή ο ταξιτζής?
2: Η εφαρμογή. Στην εφαρμογή έστειλα.
0: Δηλαδή πόσο σε έκλεψε, ρε παιδί μου?
2: 10 ευρώ.
0: Δεν ήξερε που έπεσε και αυτός δεν ρώταγε. Αυτή η δημοσιογράφη πια. Πάμε σε τίτλους, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε και μαγκαζίνο μετά, έτσι, 8 με 9. Μην το ξεχνάμε. Γεια σου, Άσπα.
3: Παίζεις εκεί. Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην Κορινθία, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα ο οικισμός Στεφάνη. Με μήνυμα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ερμακιά Κοζάνης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και ΕΛΑΣ. Στη Γερμανία, μεγάλη δημοσκόπηση καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πλειοψηφία, με την ακροδεξιά να έρχεται πρώτη με μεγάλη διαφορά. Συγκεκριμένα, η εναλλακτική για τη Γερμανία λαμβάνει 28% και η Χριστιανική Ένωση 21%. Ακολουθούν οι πράσινοι με 15%, οι σοσιαλδημοκράτες 12% και η αριστερά με 11%. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Αυτό το απόγευμα προς βραδάκι πια Παρασκευής. Έχει περάσει η ώρα, πάει 8 παρακάτι. Στον Πειραιά το αδιαχώρητο. Πανικός. Είναι κόκκινο όλο, παντού. Πολύ χαίρομαι, φεύγετε και πολύ καλά κάνετε. Όχι, δεν χαίρομαι επειδή φεύγετε και μας αφήνετε. Χαίρομαι που έχετε τη δυνατότητα να φύγετε. Να το ευχαριστηθείτε, να περάσετε όμορφα. Ναι, αφήστε λίγο την κρίνια, δεν πειράζει. Αφού μπορείτε, αυτό έχει σημασία. Τώρα, βλέπω ότι από τη Νέα Πέραμο και μετά, μέχρι και περίπου στα Μέγαρα, πρέπει να έχουμε ένα τροχαίο στην Εθνική. Να παρακαλέσω το εξής. Αν, γιατί βλέπω ότι δημιουργείται ένα προβληματάκι, ενώ στην Εθνική, στο ύψος των Μεγάρων. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κοντά εκεί στο που είναι ένα καφέ που υπάρχει. Φανταστείτε μεταξύ Μεγάρων και Πάχης, σε αυτό εδώ το ύψος. Ισχύει το 2-10-48-00-174, επειδή βλέπω λοιπόν ότι έχουμε ένα τροχαίο στο ρεύμα προς Κόρινθο. Αν θέλετε, μπορείτε να μας καλέσετε να αφήσετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση να το πούμε στον αέρα. Έτσι, βλέπω ότι υπάρχει ένα τροχαίο εκεί και βλέπω ότι λίγο δυσκολεύει, αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα. Οπότε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Πάμε στη φίλη την Αργυρό που επίσης εχθές μου έστειλε ένα μήνυμα και την ευχαριστώ και πάρα πολύ. Καλησπέρα Αργυρό, μιλάμε στον Ενικό.
1: Καλησπέρα, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Σε ακούω χρόνια και πολύ χαίρομαι.
0: Χρόνια και εσύ μαζί μας μεγάλωσες, ε! Λοιπόν, Αργυρό, κάτι μου γράψες ότι κάνατε μια απιστία στον τόπο που πάτε συνήθως διακοπές χθες. Κάτι τέτοιο μου πες.
1: Ο άντρας μου, ο καλός μου, είναι Καλύμνιος. Οπότε τα 12 τα έχουμε γυρίσει. Μάλλον ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στην Κάλυμνο, να τη γνωρίσω τι ωραία, τι καλά. Πήγαμε Πάσχα, πήγαμε καλοκαίρι, ξαναπήγαμε Πάσχα. Μετά λέω, όπα, φτάνει να δούμε και κάτι άλλο.
0: Οπότε, εσύ από πού είσαι, καταγωγή από πού έχεις?
1: Μικρά Αστεία από τη μητέρα μου. Δηλαδή, από πού και η γιαγιά ήταν το 22 στη Δραπεζόνα από το Εικόνιο.
0: Μάλιστα.
1: Καπαδοκία βαθιά. Ο πατέρας μου το μέθαινα εδώ απέναντι.
0: Ωραία.
1: Στο Σαρωνικό πριν τον πόλεμο.
0: Ωραία, τέλεια, ναι, ξέρω. Έχει και η αματικά λουτράκι, έτσι δεν είναι?
1: Μπράβο, ναι.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ναι, κύριε, πήγαινε και στη γιαγιά.
0: Λοιπόν, για πες μου και. Άρα δεν είχατε στην Κάλυμνο, όχι, έτσι?
1: Πηγαίνουμε 12. Όχι, πηγαίνουμε και Κάλυμνο, σίγουρα το Πάσχα. Και καλοκαίρι θα πάμε και Κάλυμνο και μαζί κάτι το οποίο συνδέεται μαζί αυτό. Πώς το λένε?
0: Ναι.
1: Με τοπικά καραβάκια τέλος πάντων, άμεσα. Τύπου Λέρο, Χαρτιούς, Λιψούς, Πύλο, Χάλκι, Καστελό. Τα έχουμε κυρίσει όλα τα δωδεκάνησα.
0: Τι ωραία.
1: Και η Αστυπάλα βέβαια είναι η μεγάλη μας αγάπη.
0: Ναι,
1: χρόνο
0: παραχρόνο
1: πάμε οπωσδήποτε στην Αστυπάλα που συνδέεται με το τοπικό καραβάκι.
0: Δεν μου λες, πάτε Πάσχα στην Κάλυμνο, έτσι?
1: Ναι.
0: Έχουν
1: εκπληκτικό κάθε χρόνο εκεί.
0: Έχουν αυτό το έθιμο, ειδικά στην πρώτη Ανάσταση που γίνεται πανικός, έτσι?
1: Και τη Μεγάλη Παρασκευή στην ακολουθία, στην περιφορά των επικαφείων, πέφτουν έτσι καλά κομμάτια δυναμητών. Και στην πρώτη Ανάσταση που τα ρίχνουν όμως μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Και μετά το κυρίως σοου είναι το απόγευμα της Κυριακής, του Πάσχα δηλαδή, που τα ρίχνουν από τα βουνά που είναι πάνω από την πόλη της Καλύμνου, πάνω από την Πόφια δεξιά και αριστερά. Τις πλαγιές εκεί που γίνεται το μεγάλο σοου μετά από πολλά κομμάτια δυναμητών.
0: Απιστία φέτος, πού πήγατε ή θα πάτε?
1: Φέτος κάθομαι σήμερα στη Χίο.
0: Από εκεί δηλαδή επικοινωνούμε?
1: Χίο, ναι. Από το μεγάλο μειώνα της Χίου και μετά θα πάμε και Λίμνο.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε έτσι μια χρόνια πάμε
0: πρώτη φορά
1: πάλι,
0: στη Χίο.
1: Χίο πρώτη φορά, ναι.
0: Ωραία. Πού θα μείνετε, πού κοντά?
1: Στο μεγάλο μειώνα.
0: Μέγας Λιμιώνας, ωραία.
1: Όπως είχα γράψει το μήνυμα, βρήκαμε ένα πολύ ωραίο στούντιο, δίχωρο και όλα με κουζίνα αυτά, πάνω στη θάλασσα, μπροστά στη θάλασσα, με 85 ευρώ.
0: Μια χαρά. Και αν είναι και δίχωρο και τα λοιπά και υπάρχει και οικογένεια, λογικότατη τιμή.
1: Όχι,
0: σε καλή κατάσταση είναι.
1: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι κλασικό στούντιο.
0: Ναι.
1: Δεν από αυτά τα καινούργια ήταν κινησμένα που τυχτεί το ρίσκο, αλλά δεν ψάχνουμε κάτι τέτοιο.
0: Καθαρό να είναι.
1: Αυτό. Αρκετές μέρες.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, μόλις πας.
1: Δηλαδή, αν κανείς ψάχνει, βρίσκει τέλος πάντων.
0: Καλά, ναι.
1: Που συζητούσαμε
0: σίγουρα.
1: Και για το πόσο.
0: Γιατί είναι και στην καρδιά του Αυγούστου τώρα, δεν είναι και καμιά.
1: Ναι, αναγκαστικά δυστυχώς και εμείς μόνο Αύγουστο μπορούμε να φέρουμε.
0: Ωραία, και δεν μου λες ακριβώς πάνω στη θάλασσα, δηλαδή τίποτα, ευκολάκι.
1: Δωμάτιο, δρόμος, παραλία από κάτω.
0: Οπό.
1: Ναι.
0: Βουτάς δηλαδή.
1: Ναι, καλέ, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι ψάχνουμε τέτοια καταλήμματα, έτσι ώστε να μην παίρνουμε κάθε μέρα το αυτοκίνητο για να γυρίζουμε. Εντάξει, θα γυρίσουμε, εννοείται τυχαίο. Αλλά δεν χρειάζεται να παίρνουμε κάθε μέρα το αυτοκίνητο για μπάνιο. Άμα είμαστε μια μέρα κουρασμένοι, να κάνουμε.
0: Έχεις δίκιο. Και το κάθε μέρα το αυτοκίνητο για μπάνιο είναι ταλαιπωρία. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Μάλλον όχι, πριν ρωτήσω το εξής, να σου πω, να σου προτείνω κάτι. Όταν πάτε μέσα στη Χίο, στην Απλοταριά, είναι ο κεντρικός δρόμος εκεί η αγορά. Θα πάτε τέρμα και θα βρείτε τον Κρόνο. Ο Κρόνος.
1: Α, με τα παγωτά.
0: Με τα παγωτά.
1: Ναι. Θα το έχω στα σημειωμένα.
0: Το έχεις σημειωμένα. Μπράβο. Είδες, είναι στα must. Οπότε θα δοκιμάσεις και για μένα.

0: Λίμνο, πότε θα πάτε?
1: 15 το Σάββατο, φεύγει η καράβια απευθείας από εδώ που πάει η Χίο Λίμνο.
0: Και στη Λίμνο πού θα μείνετε?
1: Στην Ήρινα, στα Ριχά Νερά.
0: Ωραία.
1: Πάλι Πασιών που είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, ένα τετράγωνο
0: στην
1: μέσα.
0: Στην Ήρινα θα πας και στον οικισμό εκεί πέρα με τα πολύ ωραία αρχοντικά που έχει, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, έχω ξεχάσει, και πάνω που έχει και ένα κάστρο που έχει ελαφάκια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και αυτό σημειωμένο, ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Η Λίμνος έχει πολλά χωριά να γυρίσει κανείς.
0: Τέλεια. Αξίζει, αξίζει. Πολύ
1: οικονομικό
0: και πολύ ωραίο νησί.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ότι υπάρχουν και νησιά. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει κανείς 5 μέρες στην Πάρο ή στην Άξο.
0: Δεν μου λες,
1: τι
0: πληρώσατε εισιτήρια, τι εισιτήρια πληρώσετε?
1: Λοιπόν, η Blue Star. Ναι. Τώρα ελπίζω να μην κάνω τοποθέτηση.
0: Καλά, εντάξει, τώρα
1: έχει μια κάρτα που τη λέει Six Miles. Ναι, είναι η μοναδική που βγαίνει το δεκάνησα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει μια κάρτα που τη λέει Six Miles.
0: Α, και κερδίζει πόντους.
1: Και μαζεύει μίλια. Ναι. Αλλά και με το που την έχει, αμέσως με το που την έχει για τα δωδεκάνησα, έχει εκπτώσει 30-40% στην καμπίνα και στο αυτοκίνητο.
0: Α, οπότε κάτι κερδίζει.
1: Που έλεγε, ας πούμε, χτες ο άνθρωπος ότι για την ίδια ήθελε 900 ευρώ. Λίγο με τη Six Miles έχει εκπτώσει μεγάλη. Επίσης να μαζεύεις μίλια, και αυτό με το εισιτήριο τώρα από Χίο για Λίμνο το βγάλαμε δωρεάν.
0: Α, κατάλαβα.
1: Μετά επίσης.
0: Χρήσιμα, αλλά ταξιδεύετε εσείς, έτσι, ταξιδεύετε.
1: Κοίτα, σίγουρα το Πάσχα Κάλυμνο πρώτο Θεός.
0: Α, οπότε
1: και
0: εντάξει,
1: μετά το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: άλλη ένα μακρινό.
0: Αργυρό μου, γιατί πρέπει να τρέξω και προέκυψε
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να περάσετε όμορφα, έτσι.
1: Εγώ χαρά.
0: Και ό,τι θες για να είσαι εδώ είμαι.
1: Θα επικοινωνήσω βεβαίως.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γιώργος από Γαλάτσι. Γεια σου, Γιώργο. Μας ακούει ο Ρώσος από Γαλάτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Καλώς τον, τι έγινε?
2: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Λοιπόν, πήρα να σου μιλήσω για διακοπές.
0: Ωραία. Λίγο γρήγορα όμως, γιατί δεν σε είχα υπολογίσει και έχω κι άλλον έναν άνθρωπο πρέπει να βγάλω. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Αλλιώς, ξεκίνα σήμερα και θα τα πούμε και τη Δευτέρα αναλυτικά. Πες μου τώρα.
2: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ είμαι 75 χρονών.
0: Να είσαι καλά. Γερός δυνατός πάντα.
2: Έχω γυρίσει όλα τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου.
0: Για διακοπές.
2: Για διακοπές.
0: Μπράβο.
2: Και διακοπές τότε μήνα. Τα καλά τα χρόνια.
0: Τα έχω προλάβει κι εγώ αυτά.
2: Που είχαμε λεφτά.
0: Που δεν είμαι 75, Γιώργο.
2: Που είχαμε λεφτά που λέγαμε πάσο. Ωραία, ωραία χρόνια.
0: Πες μου, να σου πω κάτι. Yeah. Ένα νησί που αγαπάς πολύ. Πες μου γρήγορα.
2: Όλα βρεσί. Ποιο να ξεχωρίσω. Είναι σαν τα δάχτυλά σου. Ποιο να ξεχωρίσω. Ποιο. Τι να σου πω. Το τελευταίο που είχα πάει ήταν η Αστυπάλαια. Τι νησί και αυτό, ρε παιδί. Αλλά όλα έχουν τη δικιά του ομορφιά το καθένα. Να θυμηθείς την Κάλυμνο, να θυμηθείς τη Λέρο. Ξέρεις, αφορμή, ας πω ένα να γελάς. Τη Λέρο είχαμε μείνει στο δρόμο που πάει προς το αεροδρόμιο, προς το ψυχιατρίο.
0: Άρα στο λοιπόν, Λακί κοντά έχεις μείνει.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε πλάκα. Το πρωί εγώ έβγαινα να πιω καφέ. Περνάγανε λοιπόν 2-3 τρόφιμοι, οι οποίοι τρόφιμοι ήταν ελεύθεροι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Το συνοικιάζαν και τέτοια. Οπότε περνάγανε από μπροστά μου, λέγανε «Γεια σου φίλε, καλημέρα, καλημέρα». Μου λέει η γυναίκα μου, «Σε αναγνωρίσαν ότι είσαι δικός τους».
0: Ισχύει αυτό. Ήταν τα προγράμματα επανένταξης. Γι' αυτό τους είχαν.
2: Αυτά χρωστάνε στον Τριανταφυλόπουλο πολλά.
0: Αυτό τώρα είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Δεν λοιπόν, τα χρωστάνε στον Τριανταφυλόπουλο, Γιώργο μου. Είχε ξεκινήσει.
2: Όχι.
0: Άκουσε με.
2: Λοιπόν,
0: πότε το ανέδειξε?
2: Έχω στείλει την Βέσπα. Πάντα πήγαινα με τη Βέσπα.
0: Άκουσε με. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν θέλω να δημιουργούνται εντυπώσεις.
2: Ναι.
0: Η αποκάλυψη για το ψυχιατρίο της Λέρου έγινε από τη Γερμανία, όχι από τον Τριανταφυλόπουλο. Ναι. Στο λέω γιατί ήταν τα περιοδικά τότε τέλη της δεκαετίας του 80 που έκραξαν την Ελλάδα για την ψυχιατρική και καλά πολιτική ξεκινώντας από τη Λέρο, και εκεί έσκασαν τα θέματα. Αυτά.
2: Λοιπόν, άκου. Έχω στείλει 6 φορές τη Βέσπα με το φορτηγό στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
2: Και εγώ πήγαινα με το αεροπλάνο, την έβρισκα, και στο μήνα που είχα άδεια καβαλάγαμε και πήγαινα 100 χιλιόμετρα. 3 μέρες.
0: Άλλα με Βέσπα.
2: Με τη Βέσπα,
0: 200.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή που έκαιγε και λάδι, όχι?
2: Ναι, ναι, ναι, πάντα. Η Βέσπα
0: την κλασική.
2: Η
0: τότε η Βέσπα. Που είχαν και ένα ντουλαπάκι που ήταν σαν μικρό πορτμαγκάζ.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
2: ναι,
0: μπράβο.
2: Ναι. Λοιπόν, και κατέβαινα την Ελλάδα από πάνω μέχρι κάτω σε ένα μήνα, ανά 100 χιλιόμετρα, 80, ανάλογα. Αυτό το έχω κάνει 6 φορές. Και 5 φορές το έχω κάνει από Γιάννενα πάλι αυτό.
0: Ω, με τη Βέσπα.
2: Με τη Βέσπα, βέβαια.
0: Ωραίο.
2: Δεν ήταν μεγάλες οι αποστάσεις.
0: Ναι,
2: ήταν 80-100 χιλιόμετρα. Αυτά μπορείς να τα κάνεις.

0: μια-δυο ώρες. Καθόμουν τρεις μέρες ένα μέρος. Άντε μετά σε άλλο μέρος.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, θα τα πούμε από τη Δευτέρα. Γιατί πρέπει να τρέξω, γιατί θα πάμε σε μαγκαζίνο και έχω ακόμα έναν καλεσμένο. Εντάξει,
0: λοιπόν, κρατάμε. Θα σε πάρω τη Δευτέρα.
1: Κρατάμε αριθμό.
0: Να σου πω έτσι και λεπτομέρειες. Θα κάτσω να τα γράψω τι θυμάμαι από νησιά.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάντως που μιλώ με ανθρώπους που έχουν γυρίσει την Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ξέρεις κάτι, ακούω άλλους που μου άρεσε, λέει, και πάει 3-4 χρόνια. Βρε, γύρνα να πας και σάλα να δεις. Ωραία είναι η Μήλος. 5 χρόνια Μήλο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Τα λέμε.
1: Χαρά. Γεια χαρά. Θα σου πω κάτι, Ιάκωβε. Με τρολάρεις, έτσι. Θέλαμε να βγούμε να μιλήσει για την Ίσυρο και τώρα η ώρα που στέλνεις μηνύματα. Και δεν μπορούσες γιατί έχεις μια δουλειά. Στο Σούνιο, πού κοντά. Κάπου έχεις μια δουλειά. Ιάκωβε, ελέγχεσαι. Πάμε στον Αντώνη Ζωγράφο. Πάμε να ακούσουμε τις ωραίες ιστορίες. Περίμενε. Σταμάτησε το μυαλό μου. Αντώνη, πώς το λέμε το.
2: Το κανάλι.
1: Το κανάλι. Βοήθησε με.
2: Street Stories Greece.
1: Μπράβο. Αυτό. Όταν μιλάς άπειρες ώρες.
2: Όχι. Βέβαια.
1: Έχω ξεχάσει τι έφαγα και το μεσημέρι.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε.
1: Καλά, καλά. Καλά, εσύ πώς είσαι. Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα σε χρεώνω. Θα βγαίνεις κάθε απόγευμα.
2: Πρέπει
1: να μας πεις 5 διαφορετικές ιστορίες την ερχόμενη εβδομάδα. Στο λέω να το ξέρεις.
2: Έχω πολλές.
1: Πρώτα απ' όλα, είσαι διακοπές ή όχι?
2: Είμαι διακοπές, ναι.
1: Πού είσαι?
2: Οπότε, είμαι και μεταξύ πόλης και χωριού, ας το πω έτσι.
1: Ναι, ωραία. Τέλεια, μια χαρά.
2: Ναι.
1: Για πες μας τώρα, τι μας πεις.
2: Γιατί κάνω κάποιες μια ανακαίνιση, οπότε χρειάζεται να είμαι και εδώ.
1: Τι θα μας πεις?
2: Λοιπόν, είπα να. Επειδή δεν τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, να πω κάτι πιο μικρό και ευχάριστο, ας το πω έτσι. Λοιπόν, βρήκα, επειδή ψάχναμε τα μαγαζιά και αυτά για την άλλη φορά, έψαξα να δω ποιο θα ήταν λοιπόν το πρώτο ζαχαροπλαστείο που άνοιξε στην Ελλάδα, εποχή Όθωνα μιλάμε, γιατί πριν ήταν μόνο οι Οθωμανικοί, τέλος πάντων, οι Τούρκοι.
1: Uh-huh.
2: Λοιπόν, το πρώτο που άνοιξε, βέβαια, ήταν ευρωπαϊκού, ας το πω, τύπου, ήταν το 1835.
1: Uh-huh.
2: Λοιπόν, αυτό το ζαχαροπλαστείο, ας το πω έτσι, λεγόταν, μισό λεπτό, συγγνώμη για το τέτοιο, ήταν του Λερίου.
1: Λερίου.
2: Έτσι λεγόταν ο άνθρωπος, το άνοιξε ακριβώς, το οποίο έτσι για πρώτη φορά σέρβιρε κάποια έτσι γλυκά, στο πω, βρισκόταν στην Εδώ Αιώλου συγκεκριμένα και τα τύλιγε σε χρυσόχαρτο. Έτσι πολύ περιποιημένα, πολύ ωραία γλυκά. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ σχεδόν, γιατί μόνο τα μπακλαβάδες και τέτοια ξέραμε.
1: Επί Όθωνα είπες, έτσι.
2: Επί Όθωνα, ναι. Ωραία. Το 1835, λοιπόν. Έφτιαξε και παγωτό για πρώτη φορά.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και ήθελε να το. Είχε και κάποια κονέα, το πω εγώ. Ο Λέριος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και ο αντιβασιλέας, λοιπόν, ο Άρμανσμπερκ λεγότανε, έκανε μια χορεσπερίδα, δηλαδή ένα χώρο λαμπρό κτλ. Και ήθελε να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους. Και είχε πει στον ζαχαροπλάστη να φτιάξει και κάτι ωραίο. Είπε λοιπόν: έχω το παγωτό και τα λοιπά. Σέρβιρε το παγωτό και για να είναι εντυπωσιακό, έβαλε πολλές χρωστικές ουσίες και πολλά χρώματα.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, ροζ, κόκκινα, πράσινα, φανταχτερά, για να τα δουν. Πρώτη φορά βλέπανε και παγωτό κάποιοι. Mm-hmm. Κάποιοι να είχαν δει, βέβαια. Λοιπόν, και δοκιμάσανε. Και επειδή είχε βάλει μεγάλες ποσότητες.
1: Έπαθαν τροφική δηλητηρίαση. Σοβαρά.
2: Και τρέχαν όλοι και δεν φτάνανε. Και φύγανε, βέβαια. Σταμάτησε και ο χορός που είχε διοργανώσει και φύγαν όλοι άρον-άρον. Και έτσι μετά από λίγο καιρό, σχεδόν κυκλοφόρησε όλη η φήμη σε όλη την πόλη και έκλεισε και το πρώτο ζαχαροπλαστείο που έφερε και το παγωτό σύνολο.
1: Άδοξο.
2: Άδοξο τέλος.
1: Άδοξο
2: τέλος. Και μετά άργησε κάποια χρόνια να ξανανοίξει ζαχαροπλαστείο. Ακριβώς.
1: Προφανώς με το φόβο της τροφικής
2: δηλητηρίασης.
1: Τώρα για βάλε όμως εκείνη την εποχή να λέμε χρωστικές. Τι θα είχε βάλει μέσα.
2: Θα είχε βάλει, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Αυτό είναι.
2: Απαγορευμένο σίγουρα.
1: Αυτό είναι.
2: Και έτσι αντίστοιχο πρώτο, ας το πω έτσι, ήταν και η πρώτη μπειραρία, η οποία πάλι άνοιξε από Γερμανούς, ας το πω έτσι, της Αυλής. Λεγόταν το πράσινο Δένδρι και βρισκόταν στο ύψος της Ιεράς Οδού και Πειραιώς, ας το πω έτσι.
1: Ποια εποχή ήταν αυτό και ξαναπες μου?
2: 1835 με 36 άνοιξε, λένε οι πηγές.
1: Το ύψος της Ιεράς Οδού, μάλιστα, για πες.
2: Λοιπόν, το άνοιξαν εκεί για να πίνουν κυρίως μπύρα και σέρβιραν και τα γερμανικά φαγητά. Εκεί, μάλιστα, αν μπείτε και στο κανάλι μου και δείτε το βίντεο, έχω βρει και αποκόμματα εφημερίδας γερμανικής κιόλας. Που έλεγε ότι άνοιξε το πρώτο μπυραρία στην Αθήνα και τα λοιπά. Και πηγαίνει ο Όθωνας, είχε πάει και σε μια γιορτή και πήγαινε μάλλον και συχνά. Και παίζαν και ένα πρόδρομο του. Του bowling, το λένε Kegel, έμαθα, ένα γερμανικό παιχνίδι, και έπαιζε και πάρα πολύ συχνά. Το τέλος πάντων πηγαίναν εκεί, γινόταν χωροί και τα λοιπά, και για να κρατάνε και την πύρα παγωμένη, διάβασα πάλι από την εφημερίδα ότι φαίνανε πάγο από την Πάρνηθα και το από βαθιά σημεία, τέλος πάντων, που ήταν σαν πολύ συμπαγής, ας το πω έτσι, για να κρατάνε την πύρα παγωμένη όσο μπορούσαν, μέσα σε ειδικές θήκες βέβαια. Το οποίο βέβαια άρχισε και με το πέρασμα των χρόνων δεν είχε τόσο κίνηση και τα λοιπά, και μέχρι που άνοιξε η ωραία Ελλάς, το οποίο ήταν το πρώτο καφενείο, παύλα, ας το πω και μπειραρία, το οποίο ήταν αιώλου και Ερμού, που εκεί έμεινε για πάρα πολλά χρόνια και είχε και ρόλο και στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί πήγαινε.
1: Προφανώς. Εκεί έπαιρναν τις αποφάσεις.
2: Ακριβώς.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πρόσεξε. Θα μιλάμε. Τώρα θα δούμε την ώρα ακριβώς, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα έχεις μια ωραία ιστορία να μας λες κάθε απόγευμα. Εντάξει.
2: Βέβαια.
1: Stories Greece. Όχι, ξαναπες το, γιατί σου λέω τώρα έχω.
2: Greek Stories Greece.
1: Μπράβο, αυτό εδώ.
2: Σε όλα τα social.
1: Οπότε τα ξαναλέμε από Δευτέρα. Εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% αύξηση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το απομοδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edos App, το φωτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.
6: Όλα σε θυμίζουν.
5: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και μέλεια παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν, του Ρετσέπ Ταγίπ Ερδογάν και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκα περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του

0: γνώρισαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στην Μέκα. Παρουσία του διαδόχου του θρόνου, Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Στην ονομαζόμενη Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκα περιλαμβάνεται ένα άρθρο ανάλογο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, τα νεότερα, με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη.
1: Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Cevdet Yılmaz, σε ανάρτησή του δηλώνει τα εξής: η κοινή συμφωνία άμυνας της Μέκας αποτελεί ένα ιστορικό βήμα που θα συμβάλλει στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής μας. Στο σημερινό περιβάλλον, όπου οι παγκόσμιοι θεσμοί και οι κανόνες αποδυναμώνονται, οι περιφερειακές συνεργασίες έχουν αρχίσει να έρχονται στο προσκήνιο. Αυτές οι συνεργασίες, σημειώνει, μπορούν επίσης να θέσουν τις βάσεις για μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη πραγμάτων στο μέλλον. Ενώ αναλυτής στην φιλοκυβερνητική εφημερίδα της Τουρκίας Sabah χαιρετίζει τη συμφωνία που, όπως λέει, δημιουργεί έναν άξονα σταθερότητας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει οποιονδήποτε επιδιώκει να εμποδίσει τις προοπτικές ενός ειρηνικού, σταθερού και ευημερούντος μέλλοντος για τους λαούς της περιοχής σε μια περίοδο αστάθειας που έχει επηρεάσει τους πάντες από τη Γάζα μέχρι τις χώρες του Κόλπου, το Ιράκ, τη Συρία και τον Λίβανο. Μέχρι στιγμής στο Ισραήλ δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο για τη συμφωνία της Μέκας. Αλλά στο Ιράν, ο Εμπραχήμ Ρεζαΐ, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου, έσπευσε να την υποβαθμίσει, γράφοντας στα social media πως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να καταλάβει ότι μια συμφωνία στο χαρτί με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν θα της προσφέρει ασφάλεια, όπως ακριβώς τα χρόνια μονόπλευρης εξάρτησης από τους Αμερικανούς δεν της έφεραν ασφάλεια.
0: Και θα δούμε τώρα πίσω από τις γραμμές την ουσία. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία? Είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής του Sky, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Καταρχάς, Χριστίνα, συνδέουν και συνδυάζουν αυτές οι τρεις χώρες τα προτερήματα της κάθε μίας για να καλύψουν τα μειονεκτήματα της άλλης. Δηλαδή, η Τουρκία είναι η δεύτερος μεγαλύτερος στρατός και η μόνη μουσουλμανική χώρα που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Το Πακιστάν κατέχει πυρηνικό προστάσιο και η Σαουδική Αραβία, βέβαια, κατέχει το μεγάλο πορτοφόλι. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία έχει ως σημείο αναφοράς τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι η θέση του Ιράν και ο πόλεμος που μένεται από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, με διάφορες αυξομοιώσεις και διακυμάνσεις ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο δεύτερος λόγος είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται κοντά και μακριά συνάμα από τη Μέση Ανατολή και ενθαρρύνουν διάφορες περιφερειακές διευθετήσεις μεταξύ των περιφερειακών δρόντων, χωρίς οι ΗΠΑ να χρειάζεται να εμπλέκονται σε αυτές, παρά το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες είναι κοντά στις ΗΠΑ, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και ο τρίτος λόγος, βέβαια, είναι το Ισραήλ. Η κοινή ανησυχία των τριών αυτών κρατών για τη θέση του Ισραήλ, την ηγεμονική θέση που έχει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την επιθετική και μαξιμαλιστική ατζέντα της ορεινής του ηγεσίας. Από εκεί πέρα, όμως, να πούμε, Χριστίνα, ότι αυτή η συμμαχία δημιουργεί και συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις, να το πω καλύτερα. Δηλαδή, να θέσω ένα ερώτημα πολύ εύλογο, γιατί μιλάμε για μια συμμαχία η οποία υποτίθεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα ιωνί ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να υπάρχει ένα άρθρο 5, ένα αντίστοιχο του άρθρου 5, τη κοινή συλλογική άμυνα σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη δεχτεί επίθεση.
3: Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Και αυτό και έχουμε και την έντονη συζήτηση για αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι.
2: Ναι, ακριβώς λοιπόν εδώ θέλω να σημειώσω πρώτον ότι είναι αρκετά σαφές το μήνυμα σε αυτό το σκέλος. Να πω επίσης ότι, επειδή μίλησα πριν για αντισυσπυρώσεις, αν υποθέσουμε ότι η Ινδία επιτίθεται στο Πακιστάν ή το Πακιστάν επιτίθεται στην Ινδία, πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία θα σπεύσουν σε συνδρομή του Πακιστάν έναντι της Ινδίας? Δύσκολο. Αν το Ιράν αύριο κάνει μια επίθεση σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας, θα δούμε την Τουρκία και το Πακιστάν να αντιδρούν στοιχιζόμενοι πίσω από τη Σαουδική Αραβία ή να αντεπιτίθεται στο Ιράν? Και αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, πάρα πολύ αμφίβολο. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σημαντική συμφωνία μεν, εξήγησα τους λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί.
3: Άρα θεωρείς ότι δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή?
2: Βλέπαμε εδώ και μήνες να υπάρχει μια... Αντιλαμβάνομαι τι λες. Βλέπαμε εδώ και μήνες, Χριστίνα, ότι υπήρχε μια προσπάθεια του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, η οποία έχει μείνει για την ώρα εκτός αυτού του συμφώνου, να έρθουν πιο κοντά απέναντι στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τη μία και το Ιράν από την άλλη. Στην πραγματικότητα όμως, οι δύο κομβικοί παίκτες αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή πλην των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως είπα και πριν είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω από την περιοχή, είναι το Ιράν και το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε περιφερειακή διευθέτηση χωρίς το Ιράν και το Ισραήλ, κατά την άποψή μου, είναι λειψή και δεν πρόκειται να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν και αυτό το οποίο συνέβη είναι μια προσπάθεια των τριών αυτών κρατών, και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα, να στείλουν ένα μήνυμα και προς τις ΗΠΑ και προς το Ισραήλ και προς το Ιράν, ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους.

0: Αυτά λοιπόν για το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Τώρα, να επιστρέψουμε στα δικά μας. Τον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia αφαιρείται ότι ανήκει ο άνδρας 31 ετών που συνελήφθη στη Γερμανία σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα και σε βάρος του εκκρεμούσαν μάλιστα καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία Ημεδαπού 14 Πρώτου του 2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού όπλου τύπου Καλάσνικοφ. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα. Αναλυτικά το ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Τρεις εκτελέσεις μελών της Greek Mafia και μία απόπειρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τη σύλληψη του 31 ετών καταζητούμενου κακοποιού από τις γερμανικές αρχές στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος. Ομογενής από τη Γεωργία που αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία από τις έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, φέρεται να είχε παρουσία στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βιωτίας, αλλά και στη διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλό.
2: Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας και η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.
1: Ο Γιάννης Καυτούρος, γνωστός με το προσωνύμιο Θείος Τζο, είχε πέσει νεκρός από πυρά εκτελεστών κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης τον Απρίλιο του 2022.
3: Αυτός δεν έπαιρνε εδώ πέρα, σας είπα και πάλι. Ήρθε τώρα κάθε Πάσχος εδώ πέρα και κατεβλέντακατε.
1: Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, πληρωμένοι δολοφόνοι εκτέλεσαν τον αποκαλούμενο Ράμπο έξω από τον γκαράζ του σπιτιού του. Από τα πυρά του Καλάσνικοφ είχε χάσει τη ζωή του και ο γαμπρός του.
4: 30 λεπτά μετά την εκτέλεση των δύο ανδρών στον Κορυδαλό, οι δράστες πυρπόλησαν το όχημα διαφυγής τους στα τούνελ εδώ στη λίμνη Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο. Όπως βλέπετε, η ώρα είναι 9 το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα σιγοκαίει.
1: Ο άνδρας από τη Γεωργία εντοπίστηκε στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας και συνελήφθη το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής. Όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμή και ένταλμα σύλληψης που αφορά την εγκληματική ομάδα η οποία συνδέεται με την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στο Νέο Κόσμο.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος τώρα θα μας εξηγήσει πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 31 ετών κατηγορούμενου στην Γερμανία. Και βεβαίως, πόσο σημαντική θεωρείται η σύλληψή του για τις έρευνες γύρω από τη δράση γενικώς της Greek Mafia.
5: Πρόκειται, Χριστίνα, για ένα από τα πιστόλια της ομάδας εκτελεστών του ΕΔΙΚ, της φωνής από το Ντουμπάι. Συνελήφθη στην πόλη Βίερσεν της Γερμανίας, όπως είδαμε, μετά από τα αλλαγή πληροφοριών της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με τις γερμανικές αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI. Και μάλιστα αναμένεται και η έκδοσή του τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για τον 39χρονο Ηλία, ομογενή από τη Γεωργία, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους εκτελεστές 4 συμβολίων θανάτου που είχε υπογράψει ο ΕΔΙΚ σε βάρος αντιπάλων του στη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων, μελών βέβαια της Greek Mafia. Μέλη του ίδιου γραφείου εκτελεστών, Χριστίνα, οι οποίοι αναζητούνται, είναι ένας 47χρονος και ένας 36χρονος, οι οποίοι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι ο ΕΔΙΚ και ο 43χρονος Λεωνίδας, ένας εκτελεστής από το Ουσμπεκιστάν, έχουν συλληφθεί στο Ντουμπάι, δυνάμει του ελληνικού διεθνούς εντάλματος σύλληψης, με την πιθανότητα έκδοσής τους να παραμένει αβέβαιη, Χριστίνα.
6: Άρα, Παναγιώτη, για να καταλάβουμε λίγο και τη σημασία αυτής της σύλληψης, τι ρόλο φέρεται να έχει ο 31χρονος μέσα στην ομάδα εκτελεστών του ΕΔΙΚ και σε ποιες από τις δολοφονίες της Greek Mafia τον συνδέουν οι αρχές?
5: Ο 39χρονος φέρεται, Χριστίνα, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς, να έχει μια ενεργότατη συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ενώ θολά είναι τα ίχνη του στην δολοφονία του επωνομαζόμενου Ζαμπών στις 14 Ιανουαρίου του 2024 με 97 σφαίρες Καλάσνικοφ στο Νέο Κόσμο. Ο 39χρονος Ηλίας είχε συμμετοχή σε μια ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 47χρονος στην Κατερίνη, ο οποίος μάλιστα πέθανε 4 μήνες αργότερα από παθολογικά αίτια. Συμμετείχε σε εμπιστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε και στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε μια άλλη βομβιστική επίθεση με στόχο ηγετικό μέλος της αντίπαλης ρωσόφωνης μαφίας, τον Αντών. Ο Ηλίας, μετά την εξιχνία της υπόθεσης, δικάστηκε ερήμην, καθώς και διαφύγει αρχικά στην Κύπρο, ενώ στη συνέχεια είχαν χαθεί στα ίχνη του, έως ότου εντοπιστεί τελικά στην Γερμανία.
0: Πρώτα θεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στο Λονδίνο, μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπολ από τις ελληνικές αρχές, έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με βιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας ενημερώνει.
1: Συνοδεία αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγείται στο γραφείο της ανακρίτριας. Λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρεται υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η 46χρονη αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, αφού πρώτα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση το πρωί της Τρίτης.
7: Είναι αθώα ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής.
1: Πριν οδηγηθεί στην ανακρίτρια, η 46χρονη είχε μεταφερθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Η κατηγορούμενη αφήχθη στην Ελλάδα από τη Βρετανία αργά το βράδυ της Πέμπτης, συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI.
8: Είχαμε μια άψογη συνεργασία από την ώρα που εκδόθηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης με τις Βρετανικές Αρχές. Και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τα προβλεπόμενα που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Οικονομίας, έφτασε η 46χρονη με πλήρη ασφάλεια, με πλήρη μυστικότητα και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς στη χώρα μας. Πλέον διανυχτέρευσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
1: Η 46χρονη φέρεται να είναι η μία από τις δύο γυναίκες της πενταμελούς ομάδας επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, χωρίς πάντως να υπάρχει πλήρης ταυτοποίηση των βιομετρικών της χαρακτηριστικών. Είχε αναγνωριστεί ως η γυναίκα με την ξανθή πλεξούδα και η εικόνα της αντιστοιχούσε στον αριθμό 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους. Σύμφωνα με δύο καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, η 46χρονη φώναξε στους συνεργούς της τη φράση «κάψτε τους».
0: Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η οταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Το φορτηγό διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μια 46χρονη μητέρα με τον 21 ετών γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο υπήκοο Αλβανίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
9: Βιντεοντοκουμέντο καταγράφει τη μοιραία στιγμή της σύγκρουσης που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οδήγησε σε οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κοντά στην Παλαιοκόμη. Ξαφνικά μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ένα φορτηγό. Είναι τοπική σύγκρουση, είναι σφοδρή. Μητέρα και γιος, 43 και 21 ετών, χάνουν ακαριαία τη ζωή τους. Ήταν ένα ακόμη πρωινό που ξεκίνησαν από το σπίτι τους για τη δουλειά, καθώς εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση στην παραλία Οφρυνίου.
10: Θεωρητικά εκεί που πήγαινα βλέπω να φύγει το έργο στα πάνω, πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, είναι μια απότομη στροφή εκεί. Δεν πρόλαβε να το φέρει στα ίσα του και προσπάθησα να αποφύγω εγώ και έτσι έπεσε πάνω σε μένα.
9: Ο οδηγός του φορτηγού συγκλονισμένος μιλά στον Sky. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές πριν και μετά τη σύγκρουση, όταν η διαδρομή μετατράπηκε σε φιάλτη.
10: Το αμάξι το δικό του έχει φύγει μέσα σε γύρω στο παιδί. Η μηχανή του βγήκε από το αυτοκίνητο και πήγε γύρω στα 30 μέτρα πιο κάτω. Και εγώ με το τραγάρισμα αυτό που έγινε και το τράνταγμα το μεγάλο βγήκα από την πόρτα του οδηγού από το παράθυρο.
9: Πίσω τους μένει μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος. Ο σύζυγος και πατέρας προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τους δύο ανθρώπους της ζωής του.
11: Εγώ μου γιος και γυναίκα. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τώρα. Έχω χάσει όλα. Ναι.
9: Έμαθε για το δυστύχημα σχεδόν τυχαία. Το τηλεφώνημα που έκανε, χωρίς ποτέ να πάρει απάντηση, επιστρέφει ξανά και ξανά στη μνήμη του. Ένα τηλεφώνημα που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη ζωή του.
12: Δεν με δεβήσανε. Κάτι με τραβούσε η καρδιά. Βγήκα το στενεφόρο από το Ροντελίμπο και πρεσβεστική. Χτύπαω τηλέφωνο. Τίποτα.
9: Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της φωνικής σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίριτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο ανάτοτος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που θα δικαιολογούν νέα έρευνα. Η Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
13: Ο κ. Μπακέλας Χριστίνα εξέτασε ξεχωριστά κάθε ένα από τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Σπίρτζη και τον δικηγόρο τον κύριο Κεσέ, ώστε να διεξαχθεί νέου έρευνα για την υπόθεση. Κατά την κρίση του εισαγγελέα, λοιπόν, δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ήδη ερευνηθεί και που να δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ επικαλείται νομικούς λόγους για την απόρριψη των αιτημάτων που κατατέθηκαν τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος με τη σειρά του έκανε λόγο για μια σκυταλοδρομία συγκάλυψης. Στην εξέλιξη αυτή αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές για μη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης δυνατότητας ώστε να διερευνηθεί ένα σκάνδαλο που έπληξε το κράτος δικαίου, όπως υποστηρίζει. Δρυμία ήταν και η κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Πλαίσης Ελευθερίας, όπου γίνεται λόγος για συγκάλυσμη και θεσμική ασυδοσία. Ενώ η Ελλάς με τη σειρά της κατήγγειλε απροκάλυπτη όσμωση κυβέρνησης δικαιοσύνης.

0: Μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε δύο μέτωπα που φαίνεται ότι σε αυτά συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ποια είναι αυτά? Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Την αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναβίωση η ενεργοποίηση της πλατφόρμας MyAgro της ΑΑΔΕ για την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026 σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Έναντι των δηλώσεων του Πρωθυπουργού για μάχη με το βαθύ κράτος, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
2: Η υποκρισία περισσεύει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια? Κάποιοι επιτίδη δεν επιτρέπαν στην πραγματικότητα να φτάνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούντουσαν οι πραγματικοί αγρότες.
3: Γενικότερη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να καλύψει μέσα από τη ρηχή επικοινωνία την ασυνέπεια και την ανεπάρκεια που έχει επιδείξει καιρό τώρα απέναντι στους Έλληνες παραγωγούς.
4: Βλέπουμε υποκρισία, εμπεγμό και διαρκείς καθυστερήσεις.
1: Σταθερό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει και η διαχείριση των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Εργαλειοποίηση καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία της χρεώνει ανεπάρκεια.
5: Κάθε τέτοια απειλή φυσικής καταστροφής είναι μια διαρκής μάχη για όλο το καλοκαίρι και νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι άλλο από το μηδενισμό και την εργαλειοποίηση κάθε τέτοιας καταστροφής από την αντιπολίτευση.
6: Δεν γίνεται τον Αύγουστο, γίνεται δυστυχώς. Όχι μόνο όταν προετοιμάζεσαι. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες πτήσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού.
1: Έλλειψη στην πρόληψη καταγγέλουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Εδώ μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες με σημεοφόρο των ευθυνών την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Η πρόληψη δεν γίνεται 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος όπως ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία.
9: Γιατί αυτό κράτος του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει.
1: Η κυβέρνηση επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Στο σημείο βρίσκεται η Μέρη Τούμπα και μας ενημερώνει.
10: Υπάρχει μια μικρή εστία, Χριστίνα, η οποία καίει μέσα σε ένα ρέμα, στο οποίο εξακολουθούν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, τα τελευταία λογικά καθώς νυχτώνει. Αλλά και αυτό πάει καλά. Πάει προς οριοθέτηση, αν δεν έχει δηλαδή ήδη οριοθετηθεί. Εμείς δηλαδή από το σημείο που βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να δούμε καπνούς ή φλόγες. Εδώ εμείς βρισκόμαστε στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, όπου υπάρχουν ακόμη παρατεταγμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής για να ενεργήσουν σε περίπτωση που χρειαστεί, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει κάποια αναζωπήρωση. Τώρα η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 το μεσημέρι. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορίνθου, ο οποίος μας είπε πως φαίνεται πως ξεκίνησε από τις μονάδες φωτοβολταϊκών που σας έδειξε και ο Βασίλης Κολοβίνας. Κάτι το οποίο βέβαια μένει να φανεί στο πόρισμα της πυροσβεστικής. Έφυγε η φωτιά στην γύρω περιοχή, πέρασε τον λόφο και από εκεί πίσω είναι το σημείο που σας έλεγα νωρίτερα, εκείνη η χαράδρα όπου υπάρχει ενεργή, μπορεί και να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια μικροεστία. Δεν απειλήθηκε όμως το χωριό, γιατί η φωτιά πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, είναι μακριά το χωριό από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Παρ' όλα αυτά, όμως στις 4:20 εκδόθηκε ένα μήνυμα από το 112, ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε περίπτωση που χρειαζόταν να εκενώσουν την περιοχή. Να σου πω επίσης πως το έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές με 24 οχήματα. Επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους.
0: Εικόνες εγκατάλειψης είναι κάτι που προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky σε περιοχές της Πάτρας. Εκεί υπάρχουν ανεξέλεγκτες εστίες με μπάζα, σκουπίδια, ξερά χόρτα. Όλα αυτά λοιπόν προκαλούν έντονη ανησυχία στους κατοίκους και μετά τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, ο φόβος μιας νέας φωτιάς παραμένει ζωντανός. Η Έλενα Παρασκευοπούλου μας ενημερώνει.
11: Βούνα από μπάζα και σκουπίδια που προσυδειάζουν σε μικρές κομματερές. Υγειονομικές και βραδιφλεγείς βόμβες στην Αχαΐα. Η αυτοψία του Sky σε 4 διαφορετικές περιοχές της Πάτρας καταγράφει εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης. Σε ορισμένα σημεία, η σωρή απορριμμάτων περιορίζουν ακόμη και το πλάτος του δρόμου. πρώτο σταθμό στο Σαραβάλι, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Σκουπίδια και μπάζα έχουν καταλάβει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας σε απόσταση αναπνοής από σπίτια και δέντρα. Και ενώ σπίθα μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή.
12: Δεν έχει καθαριστεί, υπάρχει μια πλούσια βλάστηση και ακριβώς από πάνω υπάρχουν σπίτια. Σε περίπτωση φωτιάς θα καεί το Σαραβάλι. Το λέω δημόσια.
11: Στα Σιχενά που πέρυσι βρέθηκαν στο επίκεντρο των μεγάλων πυρκαγιών, το πάθημα δεν φαίνεται να έγινε μάθημα.
13: Τι περιμένουμε να καούμε, δηλαδή κάθε χρόνο αυτή η δουλειά γίνεται.
11: Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Πάτρας, ακόμη ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν σκουπίδια, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, με τον κίνδυνο της πυρκαγιάς να ελοχεύει. Ξερά χόρτα, μπάζα και σκουπίδια που κατακλείζουν πολλά σημεία επαναφέρουν την ανησυχία των κατοίκων για τον κίνδυνο εκδήλωσης νέας φωτιάς.
14: Το είχαμε υποστεί τη μεγάλη καταστροφή πέρσι το 15 Αύγουστο. Έχουν γίνει ελάχιστα.
11: Συσσωρευμένα από ορίματα και στα μποζαίτικα. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει ενώ εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τους κινδύνους που εγκυμονεί ο απέραντος σκουπιδότοπος. Τα σημεία που εντοπίζεται πρόβλημα με ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων είναι δεκάδες, ακόμη και στο κέντρο της Πάτρας. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγιάς και η εικόνα πίσω μου μιλά από μόνη της. Στην Αγιά, μια πυκνοκατοικημένη συνοικία με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις.
15: Μπορεί να βρείτε και καναπέδες, μπορεί να βρείτε φαγητά. Υπάρχει ένας χαμός.
11: Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Sky κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.
16: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3 είναι το βραδινό μαγκαζίνο. Γυρίζουμε σελίδα. Ανησυχία προκαλεί εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 55%, ενώ 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιούνιο. Στο επίκεντρο της έξαρσης βρίσκεται η Αττική, με τους ειδικούς να αναμένουν νέα περιστατικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
1: 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα μας από τον Ιούνιο εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν από 42 σε 65, σημειώνοντας άνοδο 55%.
2: Γνωρίζοντας ότι ο ιός μεταδίδεται στα κουνούπια αποκλειστικά από μολυσμένα πτηνά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία έπληξε τη Θεσσαλία, οδήγησε σε μετακίνηση πληθυσμών αγρίων πτηνών, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον μόλυνση και αγρίων πτηνών στην περιφέρεια της Αττικής.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με 48 συνολικά κρούσματα, ενώ 6 έχουν επιβεβαιωθεί σε Θεσσαλία, με ένα ακόμα να είναι υπό διερεύνηση, και 6 στην Κεντρική Μακεδονία, με 4 υπό διερεύνηση.
3: Εάν εμφανίσουμε κάποιο σύμπτωμα κουνούλου, όπως εμπείρετο που συνοδεύεται από συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, δεν πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ιατρό να εξεταστούμε.
4: Το 80% είναι συμπτωματικό. Δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνουπί, σταματάει εκεί. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνιγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
1: 26 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 11 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 15 σε απλές κλίνες.
3: Άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όταν νοσήσουν είναι δυνατόν να εμφανίσουν σοβαρή νόσο και να κινδυνεύσει η ζωή τους.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση νέων περιστατικών το επόμενο διάστημα θεωρείται αναμενόμενη. Έτσι, αναγκαία είναι τα μέτρα προστασίας.
3: Ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες να φοράμε μακρυμάνικα ρούχα, να προσέχουμε να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά, και μια πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιούμε έναν ανεμιστήρα.
1: Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές. Επαγρύπνηση, έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και τήρηση των μέτρων προστασίας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού τις επόμενες εβδομάδες.

0: Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος στο Μίστρα που κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Η ποινική απόφαση αφορά μόνο την ψευδή κατάθεση, ενώ η έρευνα για ενδεχόμενη απάτη με τη σύνταξη του 90χρονου παραμένει ανοιχτή και μπορεί να οδηγήσει μάλιστα ακόμη και σε κακουργηματική δίωξη. Χρήστος Στρατουλάκος, ο ρεπορτάζ.
1: Στην ανάγκη να κρατήσει άφθαρτη την εικόνα του πατέρα του και την αδυναμία του να τον αποχωριστεί, απέδωσε ενώπιον των δικαστών ο 55χρονος τη μακάβρια πράξη του να κρύψει τη σωρό του 90χρονου σε καταψύχτη της ξενοδοχειακής μονάδας που χρησιμοποιούσε ως κατοικία στον Μίστρα Λακωνίας.
2: Είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφθαρτο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι' αυτό τον έβαλα στην κατάψυξη.
1: Το μονομελές πλήρω δικείο Σπάρτης καταδίκασε τον 55χρονο σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης.
3: Το δικαστήριο αντελήθη τους ψυχολογικούς λόγους. Ναι, δεν απείλαξε τον κατηγορούμενο από την ποινή, από το έγκλημα. Ωστόσο, το επέβαλε χαμηλή ποινή, μόλις 11 μηνών.
1: Η κατηγορία της απάτης αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, καθώς οι δικαστικές αρχές εδώ στη Σπάρτη περιμένουν την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο ο ιατροδικαστής περιμένει και τις ιστολογικές εξετάσεις. Στη δίκη με τη διαδικασία του αυτοφόρου κατέθεσε και η αδερφή του 55χρονου, η οποία με φόντο τις πληροφορίες ότι ο αδερφός της κατέψυξε τη σωρό του πατέρα τους για να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή του, διαφοροποίησε την αρχική κατάθεση υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε οικονομικό κίνητρο καθώς ήταν οικονομικά ευκατάστατος.
4: Του αδερφού μου του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Εγώ δεν έβλεπα τον πατέρα μου. Δεν άντυχα να τον βλέπω έτσι. Ήταν σε ένα κρεβάτι και έλειωνε. Για εμένα ο αδερφός μου είναι ψυχικά διαταραγμένος. Δεν είχε ανάγκη να παίρνει τη σύνταξη.
1: Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έρευνας, η οποία αναμένεται να προσδιορίσει με σαφήνεια τα αίτια και το χρόνο θανάτου του 90χρονου.
0: Τραγωδία στο Αίγιο. Ο οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι. Ο Χρήστος Στρατουλάκος θα μας πει τι ακριβώς συνέβη.
5: Από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα στο κέντρο του Αιγείου, κοντά στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, όταν ένας οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα το όχημα να κινείται ανεξέλεγκτα στους κεντρικούς δρόμους. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος πεζός ο οποίος διερχόταν από το σημείο, παρά μόνο το όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Υπήρξε ενημέρωση των αρχών. Πήγανε στο σημείο δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στην ζωή, δεν τα κατάφεραν και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν και οι γιατροί στο νοσοκομείο του Αιγείου, δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Να σου πω, Χριστίνα, ότι είχε ολοκληρωθεί το δρομολόγιο του σχεδόν μια γωνία πριν παρκάρει το όχημα στις εγκαταστάσεις του αστικού κτελεγίου. Συνέβη το περιστατικό. Φανταστείτε ότι και μια στάση νωρίτερα είχε κατέβει και ο τελευταίος επιβάτης του συγκεκριμένου λεωφορείου, ενώ επαναλαμβάνω και πάλι δεν κινούταν κάποιος πεζός που ενδεχομένως να τον είχε παρασύρει με το όχημα.
0: Περνάμε στην οικονομία. Σημαντική υποχώρηση μείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Ελεστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε αιτήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Χρήστος όμως Τσούφης στο ρεπορτάζ.
6: Σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3,4% ανακοίνωσε για τον Ιούλιο η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε σχέση πάντως με πέρυσι την ίδια περίοδο, ο φετινός πληθωρισμός είναι υψηλότερος.
7: Εσείς βλέπετε κάτι?
8: Εσείς ψωνίζετε ρε.
9: Εγώ βλέπω ότι δεν φτάνει ο μισθός ούτε μέχρι τις 15 μηνών.
6: Στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες είναι τα στοιχεία που κράτησαν και τον Ιούλιο τον πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από το στόχο του 2%.
10: Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι τέτοια εποχή και σε σχέση με τον Ιούνιο.
6: Ελαιόλαδο και φρούτα κατέγραψαν σημαντική μείωση τιμών και μικρότερη τα ψάρια, όμως τα κρέατα συνεχίζουν να κινούνται με διψήφιο ρυθμό αυξήσεων.
11: Τα τρόφιμα στο Θεό, αν πάρεις κρέας έχει 18, 19, 20 ευρώ το κιλό. Πού θα ζεις μια οικογένεια?
12: Δεν πλησιάζονται. Δύο φακελάκια μακαρόνια, ένα φακελάκι τυρί για τα μακαρόνια και ένα για για την υγρασία στο σπίτι 9 ευρώ.
6: Μεγάλο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό και από την ενέργεια. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη παρά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις και είναι τους καταναλωτές.
7: Τα 10 λεπτά που είπε η κυβέρνηση ότι θα μειωθούν τα καύσιμα, βλέπετε
13: είναι
7: να αποδείξει.
13: Τίποτα δεν είναι. Τα πήραν πίσω αμέσως. Με τις αυξήσεις τελείωσαν αυτά.
14: Προς το ακριβό είναι, αλλά τελευταία ψηλοπέφτουνε, βλέπω.
6: Ενίκεια, εστίαση, αεροπορικές μεταφορές και πακέτο διακοπών συμπληρώνουν την αποκαρδιωτική εικόνα.
15: Υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή, μια οικογένεια είναι δύσκολο να φύγει τώρα για διακοπές.
16: Τα ενίκεια έχει παραγγείλει το πράγμα.
7: Δηλαδή,
16: παρακριβή να είναι. Υπερβολικά. Όταν ρωτάς ένα σπίτι στην Γαλλία και σου λέει 1000 και πάνω.
6: Όλα αυτά την ώρα που οι φορείς της αγοράς μαζί με την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της καταρτίζουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία από το Σεπτέμβριο έως και το τέλος του έτους θα γίνουν εκπτώσεις από 5 έως 20%.
10: Σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη.
6: Ήδη στην πρωτοβουλία έχουν δηλώσει συμμετοχή δεκάδες επιχειρήσεις με εκατοντάδες προϊόντα.

0: Εκτός σύνορων και η Ισπανία απείλησε ότι θα λάβει αντίμετρα κατά της Ιταλίας εάν η Ρώμη δεν άρει τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στην Θέουτα. Η Μαρία Καπύρη μας ενημερώνει.
1: Ένα μπραντ εφέρ, Χριστίνα, είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις δύο χώρες της Νότιας Ευρώπης που ξεκίνησε όταν η Ιταλία αποφάσισε να αναστείλει εν μέρη την εφαρμογή της Συμφωνίας Σέγγεν έναντι της Ισπανίας. Το μέτρο περιλαμβάνει κλείσιμο των θαλάσσιων και αεροπορικών σημείων εισόδου, καθώς και την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων. Η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη και άδικη για τον ισπανικό λαό, ενώ μάλιστα έδωσε στην κυβέρνηση της Μελόνι προθεσμία έως την Κυριακή για να την αναστείλει. Αλλιώς θα λάβει και εκείνη αντίστοιχα μέτρα. Η Ιταλία απάντησε άμεσα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τελεσίγραφα ή επιβολές από τη Μαδρίτη και ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Ημερομηνία κατά την οποία, όπως υποστήριξε, η Ισπανία αναμένει νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στη Θέουτα.
0: Εκτός συνόρων, πάμε στην Γερμανία. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ο Μέρτς

0: έπονται οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες με 12% και στη συνέχεια η αριστερά αντιλίγκε με 11%. Δύο στους τρεις Γερμανούς δηλώνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση δυσαρεστημένοι από τον ανασχηματισμό, δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι, ενώ το 85% θεωρεί, βλέπει μάλλον με σκεπτικισμό επικριτικά την απόδοση της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέρτς αλλά και τον ίδιο το καγκελάριο. Χριστίνα, όλα αυτά έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη γερμανική κυβέρνηση λίγο πριν από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου μάλιστα στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt η ακροδεξιά ενδέχεται να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό τοπικό πρωθυπουργό με τα πολεμικά στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα είναι απανωτά τα χτυπήματα στην κυβέρνηση αλλά και οι προκλήσεις. Από τη μία είχαμε το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στο Βερολίνο με ισλαμιστικό υπόβαθρο, πολλά ανοιχτά ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι γερμανικές αρχές και γιατί δεν έδρασαν νωρίτερα, και από την άλλη το πρόσφατο επεισόδιο περιστατικό υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Ταυτόχρονα διακινούνται πολλά σενάρια περί αλλαγής καγκελαρίου. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που κάνει λόγο για άμεση παρέτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, όμως σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας πρόκειται για ψευδές βίντεο και οι αρχές ερευνούν την περίπτωση ρωσικής προπαγάνδας παραπληροφόρησης. Κλείνοντας, Χριστίνα, να πούμε ότι έχουμε τις τελευταίες ώρες και πληροφορίες από τρία γερμανικά δίκτυα που κάνουν λόγο και για νέες υπερπτήσεις drone πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης συστημάτων Patriot. Οι γερμανικές αρχές φέρονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να κάνουν λόγο για 6 drone τα οποία εθεάθησαν χθες το βράδυ στη συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση και οι αρχές ερευνούν και εδώ το ενδεχόμενο κατασκοπίας.
1: Τώρα υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία, μάλλον στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης ρωσικής επίθεσης σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Γιώργος Φελίδης.
2: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να προσπαθήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση σε συμμαχική χώρα τα επόμενα χρόνια, αναφέρει το δημοσίευμα. Νέες αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών θέτουν πιθανά σενάρια που κυμαίνονται από μια κυβερνοεπίθεση έως μια μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή, γράφει η εφημερίδα. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ προέβλεπαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα προκαλούσε μια χώρα του ΝΑΤΟ όσο εξακολουθεί να πολεμά στην Ουκρανία. Αλλά αυτή η εκτίμηση άλλαξε φέτος, δηλώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς η Μόσχα πιέζεται στην Ουκρανία και στο εσωτερικό της για να εξασφαλίσει μια νίκη. Στόχος του Πούτιν, εάν κάνει επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ στη διάρκεια ενός συνεχιζόμενου πολέμου, θα ήταν η διάσπαση της συμμαχίας, δηλώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Και το ερώτημα που διατυπώνουν αναλυτές ήδη είναι πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ σε μια τέτοια περίπτωση. Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται εν μέσω της διαπιστωμένης πλέον έλλειψης ορισμένων κρίσιμων πυρομαχικών που θα χρειαζόταν ο Αμερικανικός στρατός για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία ή την Κίνα σε ένα σενάριο πιθανού μελλοντικού πολέμου.

0: στην Ουκρανία οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Είχαμε μια νέα επίθεση με ντρόουν σε στρατηγικό στόχο της Ρωσίας. Έχουμε μπροστά μας όμως και μια σημαντική επίσκεψη Ζελένσκι. Γιώργος Φέλιδης.
1: Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς έπληξαν αποθήκη στα Ουράλια Όρη που ανήκει στην Wildberries, την εταιρεία που αποκαλείται ρωσική Amazon. Η αποθήκη πήρε φωτιά όπως έχει συμβεί και σε περισσότερες από 12 αποθήκες της ίδιας εταιρείας τις τελευταίες εβδομάδες μετά από ουκρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης αντιβαλιστικής άμυνας, το οποίο έχει στόχο να καλύψει τα κενά του ουκρανικού οπλοστασίου, καθώς ελείπουν τα αμερικανικά συστήματα Patriot. Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ήδη αρχίσει επίσκεψη στη Σερβία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός αξιωματούχος εκτιμά ότι η επίσκεψη γίνεται σε μια προσπάθεια να αποσπαστούν οι Σέρβοι από το ρωσικό στρατόπεδο.

0: Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας.
1: Σήμερα πράγματι είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις κυρίως στην Μακεδονία, τα Ιωάννινα, κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες με απογευματινή αστάθεια κατά το απόγευμα και το μεσημέρι. Ας δούμε την αυριανή ημέρα. Βλέπουμε ότι έχουμε μελτέμι, βοριάδες, 5 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Επηρεάζονται τα ανατολικά υπηρετικά, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και το Καρπάθιο Πέλαγος στα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο η άνεμη είναι πιο ήπιοι, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, επειδή το μελτέμι έχει εξασθενήσει λίγο, στα ανατολικά υπηρετικά αγγίζει τους 36 με 38 βαθμούς και στη Δυτική Ελλάδα ακόμα και τους 39, όπως και σήμερα σημειώθηκαν 38 με 39 βαθμοί. Στις νησιωτικές περιοχές λίγο πιο ήπιες οι συνθήκες, 32 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή, ωστόσο, οι άνεμοι ενισχύονται. Οι βοριάδες ενισχύονται στο Αιγαίο, αγγίζουν και τα 8 μποφόρ, όπως παρατηρούμε, οι ρηπές, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά και στις Κυκλάδες. Το Ιόνιο δεν θα μας απασχολήσει, είναι ήπιοι άνεμοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά να εξασθενήσει λίγο και να αγγίζει τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα παραμείνει στους 38 με 39 βαθμούς. Στα νησιά παραμένει στους 31 με 36 βαθμούς.
2: Είναι νωρίς να πούμε ότι αυτό το μείγμα είναι λίγο επικίνδυνο, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες και άνοδο σιγά σιγά της έντασης του αέρα. Άρα αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα έχει χαρακτηριστικά επικίνδυνα για πρόκληση πυρκαγιάς.
1: Φυσικά, σε συνδυασμό μάλιστα με την χαμηλή σχετική υγρασία των τελευταίων ημερών, γιατί είχαμε αυξημένες θερμοκρασίες, φυσικά οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Και να πούμε ότι θα συνεχιστεί και την Δευτέρα το μελτέμι με ισχυρές ρηπές στα 8 μποφόρ. Ενδεχομένως, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, να έχουμε ρηπές και στα 9 μποφόρ στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο στις Κυκλάδες.
2: Αν έχουμε στις Κυκλάδες τέτοιες ρηπές, ενδεχομένως όσοι είναι να ταξιδέψουν από Δευτέρα, να πρέπει να καλέσουν κατά τόπου στα λιμάνια για να δουν αν θα έχουμε τον απόπλου των πλοίων. Μακρινό, όσοι πάντως να φύγουν αύριο το πρωί ή την Κυριακή, φεύγουν μια χαρά και να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Πολύ σωστά.
0: Και αφού αναφερθήκαμε στους ανέμους και τα λιμάνια, να δούμε τι συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά με την έξοδο. Ματίνα Πολυχρόνη εκεί και μας ενημερώνει.
3: Χιλιάδες είναι λοιπόν οι επιβάτες, οι οποίοι ταξιδιώτες, μάλλον οι οποίοι έφτασαν εδώ στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας από πολύ νωρίς το πρωί για να αναχωρήσουν προς τα όμορφα ελληνικά νησιά. Αυτή τη στιγμή θα αναχωρήσει, δηλαδή σε λίγα λεπτά στις 9 η ώρα, ένα πλοίο προς το Ηράκλειο της Κρήτης. Να σας πω ότι εδώ στον Πειραιά έφτασαν σήμερα, και κάποιοι από αυτούς θα καταφτάσουν στη συνέχεια, περίπου 28.000 άνθρωποι, οι οποίοι με τις βαλίτσες στο χέρι, με την οικογένεια, με την παρέα τους, αναχωρούν προς τα νησιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολύ υψηλές πληρότητες έχουν οι Κυκλάδες, 100% πληρότητες, αλλά στη συνέχεια και τα Επτάνησα και τα Δωδεκάνησα. Φυσικά, αγαπημένος προορισμός λόγω και της κοντινής απόστασης για πολλούς είναι ο Οργοσαρονικός. Είναι 23 τα δρομολόγια τα οποία έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τον Πειραιά, 16 από την Ραφίνα και 12 από το Λαύριο. Και φυσικά αύριο, Χριστίνα, αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος. Με σύμμαχο τον καλό καιρό λοιπόν σήμερα ήταν περίπου 40.000 επιβάτες το σύνολο από τα 3 αυτά λιμάνια που ταξιδεύουν προς τα ελληνικά νησιά για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, δεύτερο κύμα εξόδου λοιπόν, για να συνεχίσουν το καλοκαίρι τους όλοι αυτοί οι ταξιδιώτες.
0: Με τις βαλίτσες λοιπόν στο χέρι, αρκετοί Αθηναίοι καταλείπουν την πόλη, είτε με πλοία που αναχωρούν γεμάτα για δημοφιλείς προορισμούς, είτε οδικώς για άλλες πανέμορφες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα η Χαλκιδική. Μαρία Δουρδή, στο ρεπορτάζ.
4: Εσείς για πού ταξιδεύετε?
5: Καλημέρα, για Πάρο.
4: Για πόσες μέρες?
5: 4-5.
6: Η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου κορυφώνεται από σήμερα, με Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100% εν όψει του του τριημέρου.
4: Για σήμερα είναι προγραμματισμένα από το λιμάνι του Πειραιά 23 δρομολόγια με 27.968 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαβρίου είναι προγραμματισμένα 12 δρομολόγια με περίπου 3.900 επιβάτες.
7: Σαντορίνη και μετά στον Έθιμνο.
8: Για πόσες μέρες?
7: Σύνολο 8 μέρες.
9: Οι Κυκλάδες αποτελούν και πάλι το νούμερο ένα προορισμό και για φέτος τον Αύγουστο, ενώ από ό,τι φαίνεται ακολουθούν τα 12 αλλά και τα 7, τα οποία θεωρούνται και ένας κοντινός προορισμός.
6: Ήδη από τις αρχές Ιουλίου η εικόνα της αγοράς καταδεικνύει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με τα ποσοστά προκρατήσεων να κυμαίνονται από 76% έως 93%, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για όσους σχεδιάζουν τις διακοπές τους την τελευταία στιγμή. Στην κορυφή των προκρατήσεων βρίσκεται η Σαντορίνη, ακολουθούν η Πάρος, η Μήλος και η Σκιάθος, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση καταγράφεται σε Νάξο, Λευκάδα, Κέρκυρα και Σκόπελο. Ακολουθούν Τζιά, η Ζάκυθος, η Ρόδος, η Κεφαλονιά, τα Χανιά, η Κύθρος, η Άνδρος και η Μύκονος. Ψηλά στις προτιμήσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων επισκεπτών είναι κάθε χρόνο η Ζάκυνθος, και φέτος η κίνηση είναι πιο συγκρατημένη.
10: Οι πληρότητες τώρα για τον Αύγουστο κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Θα σας έλεγα μέχρι στιγμής δείχνει να είναι λίγο χαμηλότερες από πέρυσι, όμως έχουμε κομμάτι ακόμα του Αυγούστου μπροστά μας για να δούμε πώς θα πάει.
6: Συγκρατημένη είναι η κίνηση και στη Χαλκιδική.
11: Η Χαλκιδική κινείται στα επίπεδα του 2025. Τα ξενοδοχεία κυρίως άνω των 80 δωματίων. Τα υπόλοιπα που είναι πιο μικρότερα και γειτονικές επιχειρήσεις εξαιτίας ονδιασμένου ξεκινήματος Μάιο-Ιούνιο έχουμε μια πτώση τάξης του 5-10%.
6: Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η έξοδος το Σάββατο.
0: Στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών βρίσκονται και αυτό το καλοκαίρι οι παραλίες, καθώς συνεχίζονται οι καταγγελίες για επιχειρήσεις που καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από αυτό που τους έχει παραχωρηθεί. Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί ακόμη και με τη χρήση drones, έτσι ώστε να καταγράφουν τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
12: Μπορούν να έχουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και εμείς που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε, να έχουμε κι εμείς κάτι ελεύθερο.
13: Για κάποιους επιχειρηματίες ο χώρος που τους έχει παραχωρηθεί δεν φαίνεται να αρκεί και έτσι παραβιάζουν τα συμβόλαια μίσθωσης που έχουν υπογράψει με το δημόσιο, στερώντας ζωτικό χώρο από τους λόμενους που δεν θέλουν ή δεν αντέχουν οικονομικά να νοικιάσουν ξαπλώστρα.
14: Εμείς με το ζόρι βρήκαμε τώρα. Δεν είχαμε να χαντώσουμε, δεν μπορούμε στις ξαπλώστρες. Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
15: Βλέπετε εδώ πέρα είναι δεύτερο κατεδειμένοι και δεν μπορούμε ούτε να ξαπλώσουμε ούτε να καθίσουμε.
13: Στην μάχη κατά της κατάληψης Αιγιαλού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, αξιοποιώντας και την τεχνολογία.
16: Από πέρυσι, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στις παραλίες, επιστρατεύοντας πλέον και τα drones. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις.
13: Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταγγελίες, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyCoast. Τον μεγαλύτερο ρυθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.
17: Σίγουρα θέλουμε περισσότερο χώρο. Πολλά μέρη. Παραβιάζονται.
13: Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο και συνοδεύτηκαν από λουκέτα και διοικητικές αποβολές. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Οικονομικών, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών των τελευταίων ετών, κάτι που δείχνει ότι όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον τηρούν τους κανόνες.
0: Σύνδεση με την Deutsche Welle, το θέμα της ημέρας.
18: Υπάρχουν πράγματα που ήταν και είναι πάντα εδώ. Τόσο αυτονόητα που ποτέ δεν σκέφτεσαι τη ζωή σου χωρίς αυτά. Ορούς των ποταμών, για παράδειγμα. Το νερό του κυλάει ασταμάτητα, δίνει ζωή, δημιούργησε πόλεις, προσφέρει δουλειά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Δούναβης και Ρήνος. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την Ευρώπη χωρίς αυτούς? Ο πρώτος, με μήκος 2.872 χιλιόμετρα, ξεκινά από το Μέλανα Δρυμό στη Γερμανία και κινούμενος ανατολικά καταλήγει στο Δέλτα της Ρουμανίας. Διασχίζει συνολικά 10 χώρες. Ο δεύτερος, από τις Ελβετικές Άλπεις, ρέει προς τον βορρά για να καταλήξει στη Βόρεια Θάλασσα, στο Ρότερνταμ, μετά από 1.238 χιλιόμετρα.
0: τέλος η αθλητική μας ενημέρωση από τον Βασίλη Χατζηδάκη.
8: Πρόκλησης από τους φίλους του ΠΟΚ μετά την οδυνηρή αλλά όχι καταδικαστική ήττα από την Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι πέτυχαν τον απόλυτο ευνηδιασμό και παγώσαν την Τούμπα μόλις το 16ο δευτερόλεπτο με τον Τσβέτκοβιτς. Ο δικέφαλος δέχθηκε τον γρηγορότερο γκολ της ιστορίας του στην Ευρώπη και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανέλαβε να σαλπίσει την αντεπίθεση. Απίθανος όλος το 29 ξεπέρασε Μπιάνκο και Μάμαρ, τροφοδότησε τον Τάισον, αλλά ο Βραζιλιάνος αποδείχθηκε άστοχος. 5 λεπτά αργότερα κέρδισε πέναλτι από τον Γιάνσανα. Ο Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση, ο Κόζεμανς ύψωσε απαγορευτικό και ο Μύθου σήκωσε στο πόδι την Τούμπα. Όμως τον γκολ ακυρώθηκε διότι ο νεαρός είχε εισέλθει στην περιοχή πριν την εκτέλεση. Το παιχνίδι έγινε ροντίο στο 38. Ο Μουνουέρα αρνήθηκε να δείξει την ασπριβούλα στο πέναλτι του Πέντρο στον Κωνσταντέλια. Και όταν κλείθηκε στον field review, γύρισε τη φάση πίσω και καταλόγησε φάουλ του Ζιβκόβιτς στο Σικάν. Στο δεύτερο ημίχρονο η Άντερλεχτ κατασκήνωσε στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ απέτυχε να προκαλέσει ρήματα και απόλυσε την καλύτερη ευκαιρία του στο 94 με τον Ζαφίρι.
19: I think we deserve so much more. But it's football, so if we compete well from the first moment, we don't lose the match.
20: Number 7. So I will give you bonus now. You give me number 7, I give you number 14.
8: Ο Κροάτης Μάιερ αντάλλαξε φανέλες με τον Μάριο Ηλιόπουλο και έλαβε το νούμερο 14 έπειτα από μία με την γραφή που έκλεισε με ταχύτητα τους ρυθμούς.
21: Everything came and happened so fast, like in 3-4 days.
20: We are always fast in everything.
21: Yes.
20: Not only in team or profession.
8: Με το μάτι του 28χρονου να γυαλίζει για τίτλους.
20: I see the eye of the tiger in your eyes. So... Let's go for it.
8: Αρχισγενωμένης από το Superbet Super Cup. Ο τελικός της ΑΕΚ με τον Όφη θα μεταδοθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
0: Επόμενος.
22: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later.
24: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παπανακοπούλου. Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, όπου συντηρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, το βράδυ της 5ης προς Παρασκευή, εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις drones από τις 10 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί τοπική ώρα, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις υπηρεσίες ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κατασκοπίασης συλλογής πληροφοριών για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Συνεχίζεται το Brand Fair μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας, που ξεκίνησε όταν η Ρώμη αποφάσισε να αναστείλει εν μέρη την εφαρμογή της Συμφωνίας Σέγγεν εναντί της Μαδρίτης μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη και άδικη για τον Ισπανικό λαό, ενώ έδωσε στην κυβέρνηση της Μελώνη προθεσμία έως την Κυριακή για να την αναστείλει, αλλιώς θα λάβει και εκείνη αντίστοιχα μέτρα. Η Ιταλία απάντησε άμεσα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσίγραφα ή επιβολές από τη Μαδρίτη και ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία, όπως υποστήριξε η Ισπανία, αναμένει νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στη Θέουτα. Στην Ισπανία, η αστυνομία και η ιατροδικαστική υπηρεσία επιστράτευσαν επιπλέον προσωπικό για να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των 80 μεταναστών που εντοπίστηκαν νεκροί μετά τη μαζική εισρωή της περασμένης εβδομάδας στον Ισπανικό θύλακα. Οι περισσότεροι θα ταφούν στη Θέουτα τις επόμενες ημέρες, εκτός και αν οι συγγενείς τους ζητήσουν τον επαναπατρισμό κάποιων που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Για αυτούς που δεν έχουν αναγνωριστεί, οι αρμόδιες αρχές έχουν αποστείλει τα δακτυλικά αποτυπώματα στις αρχές του Μαρόκου, που άνοιξαν ειδικό γραφείο στα σύνορα ώστε να μπορούν οι συγγενείς να αναφέρουν την εξαφάνιση ενός προσώπου και να καταθέτουν δείγμα DNA. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Ο επωνομαζόμενος Ηλίας είχε συμμετοχή σε μία ακόμα απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ 47χρονος στην Κατερίνη. Συμμετείχε σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης, μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης, δικάστηκε ερήμην, καθώς είχε διαφύγει αρχικά στην Κύπρο, ενώ στη συνέχεια είχαν χαθεί τα ίχνη του, έως ότου εντοπίστηκε στη Γερμανία. Στη Γερμανία, μεγάλη δημοσκόπηση καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πλειοψηφία, με την ακροδεξιά να έρχεται πρώτη με μεγάλη διαφορά. Συγκεκριμένα, η εναλλακτική για τη Γερμανία λαμβάνει 28% και η Χριστιανική Ένωση 21%. Ακολουθούν οι πράσινοι με 15%, οι σοσιαλδημοκράτες με 12% και η αριστερά με 11%. Μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά στην Σιτία Κρήτης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιές σε δασικές εκτάσεις στο Στεφάνι Κορινθίας και στην Ερμακιά Κοζάνης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ακατέργαστη κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 18 κιλών έκρυβε στις αποσκευές του 37χρονος, ο οποίος έφτασε αεροπορικός από χώρα του εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με σκοπό να παραδώσει τα ναρκωτικά σε 2 άλλους ηλικία 45 και 24 ετών. Και οι 3 συνελήφθησαν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπ.
1: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Σάββατο ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα επιρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και τα δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρο στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα υπηρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Μαρία Δουρούδη.

0: εύκολα σας βρήκα. Γεια. Τι κάνετε, παιδιά, καλά. Οκτώ λεπτά μετά τις 9. Κάτσε, Θανάση.
1: Να
0: καθίσεις, Θανάση. Είσαι και σήμερα σε έξαρση όπως χθες.
1: Τι εννοείς?
0: Ίσο, σε ταραχή μεγάλη. Έμπαινες.
1: Σοβαρά, δεν τον πήρα χαμπάρι. Εγώ ξέρεις, είμαι.
0: Αδρεναλίνη πολύ.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ θα λέγαμε ότι ήμουν ως και υποτονικός.
0: Ήταν χθες υποτονικός. Ήταν χθες υποτονικός. 8 λεπτά μετά τις 9. Sky 100,3. Σήμερα είναι Παρασκευή. 7 του Αυγούστου. Το 2026. Ολοκλήρωσα και τη δεύτερη εβδομάδα.
1: Τέλος θα κάνω.
0: 9 με 11. Ναι. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε 3 με 4 για μια ώρα.
1: Το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Τίποτα, δείγμα δωρεάν είναι αυτή.
0: Ησύχασε, Θανάση.
1: 3 με 4 όμω. Μπαίνει, βγαίνει. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ. Δεν είναι τώρα.
0: Υποτονικό ο Θανάση.
1: Μέχρι να πει δηλαδή πάρε τα τηλέφωνα.
0: Το για να μην ξεκάθαρα, την υποτονικό.
1: Μπαίνει μέσα, γεια.
0: Αύριο κανονικά 3 με 5 θα είμαστε μαζί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Α, κάτσω και ένα Σαββατοκύριακο.
0: Σήμερα θα φάμε.
1: Βεβαίω και θα φάμε. Αφού να σα πω ότι το είπαμε. Είναι δεσμευτικό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου.
1: Δεσμευτήκαμε δημόσια και. Πώ το λέει ο Καραμαλής, ισχύει και ισχύει στο ακέραιο. Έτσι, να λέει.
0: Θες να πάμε να φάμε.
1: Ναι, αμέ.
0: Ο Σιωμάτιρο σα δει. Θαυματοκύριακο. Άμα κερνάει, να πάμε.
1: Γιατί άμα δεν κερνάει, δεν αρχόσουν. Δηλαδή, ωραίο φίλο εδώ.
0: Ναι, να πάμε. Ο Σιωμάρτυρο Αστερίου Θαυματουργού. Ο Σίων Ικάνορο Θαυματουργού. Εν Ζάβορδα. Ζάβορδα.
1: Ζάβορδα. Ζάβορδα κατρανέμι, ναι.
0: Σταμάτα, ρε Θανάση, πια υποτονικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν έχει καμία σημασία να πω πότε ανέτειλε και πότε έδεσε ο ήλιος.
1: Ναι,
0: καμία.
1: Τα ακούσατε πρώτοι από εμάς.
0: Λοιπόν, ποιος είναι στη ρύθμιση του ήχου?
1: Έλατε, ο κύριος Βραχνός, ο εξαιρετικός κύριος Βραχνός.
0: Σήμερα τώρα, σήμερα, τι χθες. Εσύ μέχρι και σήμερα, αύριο έχεις.
1: Σαββατοκύριακο, αλλά από Δευτέρα κουπί κανονικά.
0: Δηλαδή, τι κουπί?
1: Δηλαδή, τα ρεπό μετά που θα πάρω είναι συλλεκτικά.
0: Μάλιστα. Ναι. Να πω καλησπέρα στη Ρούλα και στο Μάνο. Τώρα λοιπόν, άρχισε, φτάσαμε. Πού φτάσατε? Στείλε μου μήνυμα. Είναι ζευγάρι φίλων που κάνουν κάθε Σαββατοκύριακο εκδρομές και το ζηλεύω. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Και στείλε καλά κάνουν.
0: Ναι, είναι τέλεια.
1: Καλά κάνουν.
0: Γιατί υπάρχει τίποτα καλύτερο από τις εκδρομές?
1: Δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Πού φτάσατε?
1: Δίσκοι, ταινίες, βιβλία, ταξίδια, φαγητά. Αυτά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός σε ρύθμιση του ήχου. Ο
1: Θανάσης
0: Καραγιάννης είναι εδώ παραμορφωμένος παραγωγός μου. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Πώς το κάνει?
1: Ελένη Μπουλιέρη. Αφού το κάνει τόσο ωραία, τι να κάνει.
0: Ελένη.
1: Τη πάει. Εγώ φαντάζομαι ότι και στο σόι πρέπει να του αλλάξει την οικογένεια.
0: Η Ελένη λοιπόν.
1: Μπουλιέρη.
0: Ελένη, πολλές, ναι. Απαντάει στο 210-48-0174 skyradio.gr που λέει. Πες την άποψή σου.
1: Μπράβο.
0: Τι κάνουμε?
1: Πατάμε και λέμε την άποψη. Δεν μου αρέσει όμως το πες την άποψη. Δηλαδή, λέει πες την αποψάρα σου. Πες μας και εσύ τι νομίζεις. Δεν πρέπει να έχει κάποια ώρα μια τσαχπινιά αυτό, δεν θα έπρεπε?
0: Ναι. Γιατί, πες την άποψή σου.
1: Πες την αποψάρα σου. Εσύ τι νομίζεις.
0: Ναι.
1: Εσύ τι λέτε. Για να ακούσουμε και εσένα κάτι τέτοιο. Πάτα εδώ, ρε φίλε. Ξέρεις να πατάς. Δεν έχει κάτι τέτοιο βάσμα. Να έχει μια τσαχπινιά πάνω.
0: Βοήθαμε λίγο και πες μου. Από πού προέρχεται όλο αυτό τώρα, πες μου. τι ώρα έχει σηκωθεί σήμερα, πες μου.
1: Τέσσερις.
0: Ωραία.
1: Όχι τα απόγευμα.
0: Τέσσερις τα απόγευμα.
1: Όχι.
0: Τέσσερις.
1: Ναι.
0: Και
1: τι.
0: Δούλεψες.
1: Βέβαια δουλεύουμε. Τι κολλάμε σήμερα εδώ. Τι.
0: Κολλάς
1: τα πετσαρία τα κάνουμε.
0: Ναι. Α, στο Καρπενήσι φτάσαν τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Και η θερμοκρασία έχει στο Καρπενήσι, ρε Σιρούλα. Γιατί εδώ έξω.
1: Ζακετούλα, ζακέτα να πάρεις.
0: Παιδιά, εδώ είναι θάλαμος. Όχι εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Έξω είναι χάλια. Εδώ μέσα, εγώ σε λίγο πια θα βγω. Νομίζω γύρω στα 39. Ναι. 38-39 ετών θα βγω. Γύρω πάντως 10-12 χρόνια.
1: Τι μπότοξη αηδίες, έλα κάνε μια εκπομπή στο Sky εδώ, παγώνουν όλα.
0: Δημήτρης Μπεκιάρης, καλησπέρα. Καλή δύναμη σε όλους, λέει, να είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχεις σήμερα να σχολιάσεις? Πριν πάμε σε ένα κομμάτι να ακούσουμε έτσι λίγο μουσική.
1: Τι έχω να σχολιάσω, ρε παιδιά, δηλαδή αυτά τα τροχεία, ρε παιδιά. Αυτό. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή.
0: Αυτό τελικά με τη μάνα και το γιο που σκοτώθηκε.
1: Ναι. Δεν έχω καταλάβει.
0: Μπήκανε. Ναι.
1: Τι
0: μπορεί να συνέβη και μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα. Είναι εντωμεταξύ συγκλονιστικό το βίντεο, έτσι.
1: Ναι.
0: Που έχει την κάμερα πάνω ο οδηγός του φορτηγού.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να συνέβη τόσο πολύ, δηλαδή. Ξέρεις, λέμε καμιά φορά μην κοιτάς καθόλου το κινητό, άμα σου κλέψει το μάτι λίγο το κινητό. Έχεις φύγει.
1: Θα σου πω κάτι. Την έχω πατήσει έτσι. Και. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Σκύβεις, σηκώνεις και είσαι αλλού. Όχι ναι, μέτρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
0: 20 βαθμού στο Καρπενή, ναι.
1: Κατά τα μεταξύ τώρα δεν είναι σωστό, αλλά θα το πω, κάνω ένα κόλπο για να σταματάει εκεί.
0: Δεν είναι σωστό, είπες, αλλά θα το πεις.
1: Ναι, θα το πω, γιατί δεν πρέπει να κοιτάς το κινητό.
0: Μα καταλαβαίνεις.
1: Αλλά όποτε μπλέκω σε μποτιλιάρισμα,
0: ναι.
1: Λέω μποτιλιάρισμα, καλά, λέω θα καθαρίσω τα mail. Και μόλις πάνε να κοιτάξω τα mail, μου ανοίγει ο δρόμος. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ανοίγει ο δρόμος. Δηλαδή το κινητό βοηθάει να ανοίξουν οι δρόμοι. Δεν ξέρω με ένα μυστήριο τρόπο. Λέω έτσι, σε πα να με.
0: Τι?
1: Πεπρωμένο εδώ να με. Αμοίρα, άτιμη να με. Και λέω θα σου πάω κόντρα. Λέω θα το κάνω χρήσιμο το άχρηστο. Και μόλις πάνω το κάνω χρήσιμο το άχρηστο, ανοίγουν δρόμο. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Και εγώ όταν κάθομαι, βλέπεις περνάει πολύ γρήγορο χρόνο. Κάθεσαι λίγο στο φανάρι και λες θα αργήσει πολύ.
1: Ή που λες, ξέρω εγώ, μου ζητάει ξέρω, ένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Γιατί δουλεύω 24/7. Λέω θα στο στείλω στο πρώτο φανάρι. Και είναι όλα πράσινα.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα δηλαδή. Και λες αυτό λες κρατάει πολύ. Λέει κρατάει μόνο 3 δευτερόλεπτα. Και μόλις φτάνει είναι ακριβώ η στιγμή που ανοίγει το πράσινο. Δηλαδή. Μέρφη. Ναι, Μέρφη, τελείως. Τελείως.
0: Εντάξει. Το κινητό είναι απαγορευτικό.
1: Είναι απαγορευτικό πέρα.
0: Αν είσαι ρε παιδί μου στο φανάρι και θες να το δεις εκείνη την ώρα είναι κόκκινο, okay,
1: και, είναι, και είναι σωτήρια. Εγώ που έχω αυτό. Είναι αυτή η μεγάλη οθόνη που έχει στο κέντρο, η οθόνη των πολυμέσων. Δηλαδή. Που βλέπει τα μηνύματά σου και τέτοιο και τέτοιο. Αν είσαι
0: στο Καρπενή ή λίγο καλύτερα από εμά.
1: Ναι, εντάξει, όχι, να σου πω, και εμείς καλά είμαστε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα τον Αύγουστο, το έχω ξαναπεί αυτό.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Γίνεται η πόλη που ονειρεύομαι.
0: Να δουλεύουμε συνέχεια.
1: Εντάξει, όχι να με δουλεύει, αλλά γίνεται η πόλη που ονειρεύεσαι. Δηλαδή είναι άδεια, κυκλοφορείς, παρκάρεις.
0: Δεν βλέπεις εσύ την πόλη. Εγώ έχω να πάω στο κέντρο. Α, όταν πήγα σε Ρούλα τότε.
1: Ναι.
0: Πολύ καιρό, δηλαδή πότε προλαβαίνεις.
1: Να σου πω κάτι, η Αθήνα πλέον είναι. Δεν είναι πόλη, είναι συνένωση κομεπόλεων. Δηλαδή εγώ που μένω στο Ήλιον. Μπορεί να ζει στο Ήλιον και να μην σου λείπει τίποτα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού.
0: Ναι. Επειδή έχουν μικρές πόλεις μέσα
1: θέλω
0: στην
1: Θέλω να σου πω ότι δηλαδή. Να σου πω κάτι. Αν ζεις, να σου το πω έτσι, στο Περιστέρι, που είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος, έχεις ανάγκη να βγεις από το Περιστέρι.
0: Πολύ ωραίος και καθαρός δήμος.
1: Εξαιρετικός δήμος.
0: Εγώ το τελευταίο καιρό, επειδή πήγα εκεί, χρειάστηκε 2-3 φορές, καταλαβαίνω γιατί αυτός ο άνθρωπος βγαίνει σε ένα δήμο.
1: Ένα βράδυ, και μιλάω.
0: Δηλαδή, αν καθίσεις να σκεφτείς στην Πάτρα γιατί βγαίνει αυτός που βγαίνει τόσα χρόνια, στο Περιστέρι γιατί βγαίνει, δηλαδή σε κάποιους δήμους, όταν ξεπερνάνε τις 3-4 τετραετίες,
1: κάτι
0: συμβαίνει.
1: Ναι. Ένα βράδυ περνάω από τον κεντρικό δρόμο του Περιστερίου και βλέπω δεξιά μου την πλατεία εκεί που έχει τα όργανα γυμναστικής, ένα δελφίνι πολύ ωραίο που έχει φτιάξει ο Βαρότσος και έκανα, πώς το λένε, αυθόρμητα τη σκέψη, έμενα εδώ.
0: Μα δηλαδή, είναι πολύ ωραίο το Περιστέρι, πολύ καθαρό,
1: έκανε,
0: πολύ
1: ένα βράδυ πήγαμε κάπου εκεί που είναι ένα το πέραν, πώς λέγεται αυτό το σινεμά το χερινό. Παρκάρουμε εκεί, πάμε να πάρουμε παγωτό, ήμουν με την... μια φίλη, ας πούμε, με την κουμπάρα μου, κάτι με το βαθιστήρι μου. Και πώς το λένε, αρχίζουμε και περπατάμε από πίσω εκεί προς τις πολυκατοικίες εργατικές. Και τι έχει κάνει ο τύπος, το εξής απλό. Φως. Από τη στιγμή που έχεις φως, δεν φοβάσαι. Ότι ήταν μία ώρα, μία μισή το βράδυ.
0: Και ήταν φως. Τι πράγματα πρέπει να κάνει ένας δήμαρχος για να είναι καλός? Δύο είναι μόνο.
1: Φως, καθαριότητα.
0: Αυτά τα δύο.
1: Ναι, αυτά.
0: Αυτά τα δύο έχει σκεφτεί στον κόσμο.
1: Να σου πω κάτι άλλο που είδα. Πήγα, μου λέει, θα πάμε, μου λέει, σε μια συναυλία. Και πήγαμε σε μια συναυλία που έκανε στο Άλσος Περιστερίου για το, με τον Πασχάλη. Δωρεάν συναυλία. Και τι μου άρεσε πάρα πολύ. Έρχεται ο δήμαρχος, ο Πατουρίδης. Καλησπέρα, δήμαρχε. Και το λέω γιατί δεν το ψηφίζουμε. Ναι, γι' αυτό το λέω. Αλλά έρχεται και τι κάνει.
0: Τι κάνει.
1: Δεν κάνει τίποτα. Απλώς κουνάει το χέρι και χαιρετάει. Δεν σηκώνεται να μιλήσει. Εγώ σας έφερα εδώ τα τέτοια αυτά.
0: Μα δεν χρειάζεται.
1: Ο πολιτισμός και αυτά και τίποτα. Γεια, αυτό. Και μετά χάθηκε. Δηλαδή κάπου κάτσε σε μια γωνιά, το είδε, το άκουσε. Αυτό είναι ακόμη πιο ωραίο. Δηλαδή τον ανέβασε τα μάτια με αυτό θέλω να πω. Που συνήθως βλέπεις όλα αυτά τα. Εδώ, σε ομόδιο μας αυτό. Αγαπούμε τον πολιτισμό.
0: Είναι 35 ετών.
1: Ποιος?
0: Ο δήμαρχος. Ωραία.
1: Αφού βγαίνει.
0: Λοιπόν, βάλε λίγο ένα κομμάτι. Πάρημα τον κύριο από την ακριτική Θήμενα.
1: Στη Θήμενα.
0: Εδώ να μιλήσουμε.
1: Στη Θήμενα.
0: Κατώ κάτοικη.
1: Ωραία. Κατώ.
0: Ναι. Άμα στέλνω χαιρετίσματα, τα δίνει σε όλους.
1: Ναι, ονομαστικά.
0: Ονομαστικά, ναι.

0: Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9, Sky 100,3. Μαρία Δρούδη στο μικρόφωνο και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 11, Θανάση Καραγιάννη.
1: Μεγάλη εφεύρεση το Google. Θύμενα βάζω τώρα. Πού είναι Θύμενα?
0: Είχα πολύ καιρό να μιλήσω μαζί του, με τον κύριο Στέλιο Μαρκάκη, ο οποίος είναι κάτοικος Θύμενας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, με έφτιαξες με το τραγούδι το νησιωτικό. Γι' αυτό και εγώ θα σου πω μια παντινάδα.
0: Ωραία,
2: μια
0: με αυτό να ξεκινήσουμε.
2: Καλησπέρα θα σου πω.
0: Ναι.
2: Να έχεις πάντα υγεία και εύχομαι στο σταθμό να έχεις τα πρωτεία. Καλησπέρα.
0: Τέλεια.
2: Και ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαρκάκη, τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι το νησί?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε. Συγγνώμη, γιατί πρώτη φορά έχουμε γιατρό, δηλαδή είναι τώρα η τρίτη χρονιά που πάει.
1: Τον θέλει
2: ο γιατρός εδώ, σήμερα είναι Καριώτης. Είναι Καριώτης ο γιατρός, είναι τρία χρόνια, πάει το τρίτο χρόνο και έχουμε και νοσηλευτεί τέσσερα χρόνια. Είμαστε δηλαδή υπέρ από ιατρικής υπόψεως. Όλα τα άλλα κυλάνε ομαλά, κυλάνε.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο στον κόσμο, κύριε Μαρκάκη, για να πιείτε λίγο μια γουλιά νερό. Δεν θέλω να πνιγείτε τώρα, μόλις μιλάγαμε για γιατρό και για νοσηλευτή και τον χρειαστούμε απόψε.
1: Λοιπόν, βραδιάτικα.
0: Η Θύμενα είναι ανάμεσα στη Σάμο και την Ικαρία, είναι στο Ανατολικό Αιγαίο, στο σύμπλεγμα των Φούρνων.
2: Μπράβο, ναι, στο Φούρνων Κορσαίων, μπράβο.
0: Ωραία.
2: Παγόμαστε στο Φούρνων Κορσαίων, στο Δήμο.
0: Πόσοι κάτοικοι είναι οι μόνιμοι, κύριε Μαρκάκη, εκεί?
2: Τώρα το καλοκαίρι.
0: Α, το καλοκαίρι, πώς είναι οι μόνιμοι?
2: Το χειμώνα οι μόνιμοι είμαστε καμιά εξενταριά.
0: Α, ήξερα για 100, πήγατε στους 60 τώρα,
1: Και το καλοκαίρι πώς?
2: Ναι, γιατί ο κόσμος θα, να σας πω,
1: ναι,
2: ότι πριν 10 χρόνια,
1: ναι,
2: είχε 20 παιδιά από 18 μέχρι 25 χρονών. Αυτή τη στιγμή είναι δύο παιδιά μονάχα 18 μέχρι 20 χρονών. Όλα έχουν, λείπουν, ταξιδεύουν, άλλα είναι Αθήνα, πήγανε και άλλα είναι με καράβια.
0: Δηλαδή οι 60 αυτοί κάτοικοι, το 70% η ηλικία ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, τώρα παιδάκια δεν έχουμε πολλά. Εφέτος στο σχολείο θα πηγαίνουν δύο παιδάκια μόνο.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε παιδάκια.
0: Τα σκάλα έχετε?
2: Ναι, δύο δάει, το έχω διθέσιο. Γιατί ήμουν σίγουρο 16 χρόνια και το έχω διθέσιο.
0: Πώς γίνεται διθέσιο για δύο παιδάκια?
2: Με, γιατί κάνουν ολοήμερο, ολοήμερο.
0: Μπράβο. Α, μάλιστα.
1: Μπράβο.
2: Και αν ήταν και να είχε και ηνίπιο, θα ήταν τρεις δασκάλοι. Τρία παιδιά, τρεις δασκάλοι.
1: Όμορφα.
0: Δηλαδή, κύριε Μαρκάκη, έχουμε σχολείο.
2: Ναι.
0: Έχουμε γιατρό και νοσηλευτή.
2: Ναι.
0: Έχουμε παντοπολείο, σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, το παντοπολείο είναι της κόρης μου.
0: Α, ωραία.
1: Α, ωραία.
0: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Έχουμε εκκλησία, παπά.
1: Ελέγχουμε το εμπόριο στο νησί.
2: Εκκλησία, παπά, μην το λέμε, γιατί είχαμε παπά, αλλά...
0: Τι τον κάναμε?
2: Ο παπάς.
0: Συγχωρέθηκε?
2: Όχι. Τα παράστηκε.
0: Και τι έγινε?
2: Είναι τώρα, είναι η εποχή τέτοια που πάνε και αυτόν, είπε.
0: Τι?
2: Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
0: Μα τι, όχι, έχω περιέργεια τώρα. Τι έπαθε ο παπάς?
1: Σουρίστηκε.
2: Και έφυγε από την εκκλησία.
0: Α,
1: και
0: έβγαλε το ράσο.
2: Δεν μπορεί να το ξανακάνει παπά ο δεσπότης.
0: Ωραίο θέμα είναι αυτό τώρα. Τι, μάλιστα.
1: Πρώην παπάς.
0: Αυτός ο παπάς ήταν χρόνια παπάς.
2: Δύο-τρία χρόνια ήταν.
0: Α, εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Εγώ νόμιζα ότι ήταν πολλά χρόνια και μετά από πολλά χρόνια.
2: Πολλά χρόνια είχαμε παπάδες. Περάσανε παπάδι καλή, δηλαδή είναι του Φούρνου είναι. Και αυτό τώρα ένα που ήταν ο πάπου του παπά, ο πατέρα του παπά. Και είναι παπά τώρα, ήταν και εκείνο και κάνει 4-5 χρόνια στη Θύμενα. Αλλά τώρα γιατί έχει πάρει προαγωγή, είναι στου Φούρνου. Αλλά έρχεται πότε. Αλλά ο Φούρνου είναι μεγάλο αυτό, δεν μπορεί να έρθει σε εμά. Δηλαδή σε γιορτές και αυτά.
0: Αυτός,
2: ναι,
0: κύριε Στέλιο, αυτός που έφυγε από το νησί, παραμένει παπάς ή όχι?
2: Όχι, αξιλώθηκε αφού είπαμε τα παράτησε.
0: Και με τι ασχολείται τώρα?
2: Τώρα ασχολείται με τη δουλειά.
0: Ποια δουλειά?
2: Με ρεβόλι, με ροφάι.
0: Α, με ροκάματο.
2: Με ροκάματο.
0: Ναι, δεν ήθελε ο άνθρωπος άλλο την ιεροσύνη. Εντάξει.
2: Μωρέ, την ήθελε την ιεροσύνη, αλλά έμπλεξε με έρωτες.
0: Α. Όλο και καλύτερο το κάνει. Γιατί ένα παπά δεν παντρεύεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Πριν γίνει παπά, παντρεύεται κάποιο.
1: Ναι.
0: Πριν γίνει παπά.
2: Και παντρευτεί.
0: Ναι.
2: Και χώρισε τέλος παντά. Μην τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Βρήκε αλλού τον έρωτα.
2: Μπράβο, μπράβο,
0: μπράβο. Κοιτάξτε, ωραία, εντάξει, δεν είναι κακά τα πράγματα αυτά που είπαμε. Ωραία, προχωρήσουμε.
1: 100 άτομα είστε εκεί πέρα, 60 άτομα το
0: χειμώνα. 60 άτομα είστε, αλλά.
1: Βρίσκεται και αλλάζετε και γυναίκες, δηλαδή εδώ.
0: Είστε Netflix.
2: Και να φανταστείτε τώρα, κυρία Δουρδί, ότι
0: ναι, ναι,
2: εδώ και 3-4 χρόνια το έχω ρίξει εγώ στη θρησκεία.
0: Κάντε εσείς τον παπά, δηλαδή.
2: Όχι, διαβάζω βιβλία αυτά, θρησκευτικά.
3: Α, ωραία.
2: Προσευχές πρωί βράδυ, απόδειπνο το πρωί, άλλο αυτή η προσευχή. Δεν βαριέσαι. Τώρα μεγαλώσαμε πια εμείς. Μεγαλώσαμε. Πέρασαν τα χρόνια και τα κατάλαβα. Ταξίδευα 25 χρόνια και 3 μήνες θαλάσσια υπηρεσία και έχω βγει 30 χρόνια σύνταξη και ξέρω πότε περάσανε.
1: Άρα ήταν καλά χρόνια.
2: Είμαι μόνιμο στη Θήμενα. Όσο μπορώ, βοηθάω τη Θήμενα. Δηλαδή να φωνάξω για τη Θήμενα. Ήμουνα 16 χρόνια σύμβουλο και έχουν γίνει αρκετά. Άμα μπορέσετε να έρθετε κανένα καλοκαίρι, θα τα δείτε.
0: Τώρα έχει τουρισμό καθόλου, έρχεται κόσμο.
2: Πολύ.
0: Έχει, πώς γίνεστε δηλαδή το καλοκαίρι?
2: Τώρα έχει πολύ κόσμο. Έχει αφού δεν βρίσκουν και γιατί ήρθαν και παίξανε θέατρο προφές. Και μάλιστα παίζουν και δυο στη Μουρμούρα. Ήρθαν και παίξανε θέατρο και έχουν μείνει εδώ. Δεν πήγανε φούρνοι.
1: Ωραία.
2: Και εδώ είναι καμιά δεκαριά, 12 άτομα.
0: Παίξανε θέατρο, το θέατρο που ήρθε.
2: Ναι.
0: Έχει δηλαδή εκεί καταλήματα να μείνει κάποιος, κύριε Μαρκάκη? Τι έχει,
2: ένα ξαναπληκτικό. Έχει, αλλά είπαμε είναι υπέρ. Πώς το λένε, υπέρ. Έχει
1: πολλοί
2: κόσμος. Έχει έτσι πολλοί κόσμος και δεν έχει δηλαδή. Δεν έχει πολλά αυτά. Είναι. Εντάξει, και η Παιχνιά Ταβέρνα έχει 4 γκαρσονιέρες. Έχει και εδώ πέρα. Μάλιστα. Έχει εδώ άλλη ταβέρνα εδώ στο νησί, στο χωριό δηλαδή. Και έχει και ψηταριά πιο ψητο, πολύ πιο πάνω εδώ μέσα στο χωριού.
0: Τώρα εκεί, στο νησί, κύριε Μαρκάκη, όσοι ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά μας, συνομιλούμε με τον κύριο Στέλιο Μαρκάκη, ο οποίος είναι κάτοικος Θήμενας, ένα πολύ μικρό νησάκι ανάμεσα σε Ικαρία και Σάμο και 60 κάτοικοι το χειμώνα. Έχει πολύ ψάρι στο νησί, τι μπορεί να φάει κάποιος έτσι, φαντάζομαι ησυχία, ωραία ψάρι.
2: Απ' όλα.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Όταν φύγετε στο νησί
0: πρέπει.
2: Και πάτε ή στην Κεραμιδού ή εδώ στην ταβέρνα.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 8 20 21-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
10: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
9: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
12: www.ktismabathandroom.gr.
13: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
7: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 6 λεπτά μετά τις 9.30 η Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας μέχρι και τις 11 σήμερα Παρασκευή, 7 του Αυγούστου. Μεγάλη έξοδο είχαμε σήμερα από τα λιμάνια, από τα κτέλ, από παντού, είτε για τριήμερα, είτε για πενθήμερα, είτε για διβδόμαδα, είτε για ξέρω, ο καθένας όπως μπορεί, όσες μέρες μπορεί. Πάντως πολύ μεγάλη έξοδο είχαμε αυτή την Παρασκευή. Ακόμα μεγαλύτερη λένε θα είναι αύριο. Λοιπόν, από τη Θήμενα θα πάμε εδώ παραδίπλα. Είναι λίγο παραξηγημένη, αλλά είναι πολύ όμορφη η Σαλαμίνα. Εγώ όσες φορές έχω πάει για ρεπορτάζ. Την τελευταία φορά όμως, Μαρία Δημητριάδη στο τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Είχα έρθει για φαγητό εκεί στο πολύ ωραίο το δικό σου το ζερί, το δικό σας, που δεν το ξέρω κιόλας να σου πω. Ο Νότης Παπαγιαννάκος, που ξέρει τα ωραία, με έφερε εκεί. Λοιπόν, πόσο καιρό είσαι εσύ στην Σαλαμίνα, πόσα χρόνια είστε εκεί και δραστηριοποιείστε?
1: Εμείς, η οικογένειά μου είναι γέννημα θρέμα στη Σαλαμίνα και δραστηριοποιούμαστε τα τελευταία 26 χρόνια στον χώρο της εστίασης.
0: 26 χρόνια.
1: 26 χρόνια έχουμε ανοίξει μια ψαροταβέρνα, ουζερή, οικογενειακή επιχείρηση.
0: Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Κάκιας.
1: Κάκιας, πολύ ωραία. Είναι το προσωνυμίο του πατέρα μου που του δόθηκε κάποια στιγμή στα παιδικά του χρόνια και εξακολουθεί μέχρι και τώρα που είναι 80 χρόνων ο μπαμπάς να τον προσωπεύει παντού.
0: Βέβαια, και επειδή τον γνώρισε και από κοντά, επιβεβαιώνω το πόσο όταν ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, είναι δυναμικός, το έχει στήσει όλο αυτό το πράγμα, ξέρει πολύ καλά πώς είναι να λειτουργεί ένα μαγαζί, βρε όσο χρονών και να είναι, βλέπει τριγύρω, μπορεί να κάνει την παρατήρηση και εσύ, Μαρία, το ξέρεις και τον ζεις.
1: Ακριβώς.
0: Το πιατάκι, ακριβώς. Το πιρουνάκι, δεν πήρες τη χατοπετσέτα.
1: Είναι το τιμόνι της επιχείρησης ο μπαμπάς.
0: Ναι.
1: Και βέβαια εμείς τα παιδιά και σε δεύτερο χρόνο μετά όταν ήρθαν και ο γαμπρός και η νύφη, βάζουμε όλοι μαζί λοιπόν τις πινελιές.
0: Μαρία, ξέρεις τι θέλω να πούμε.
1: Πείτε μου.
0: Γιατί ας πούμε να λέμε άντικαλε τώρα που θα πας στη Σαλαμίνα, δηλαδή σαν να μην το λογίζουμε πολλές φορές ως νησί, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά, είναι σαν να είναι προάστιο πια της Αθήνας, ενώ είναι κανονικότατο νησί, μεγάλο κιόλας, το μεγαλύτερο του Εργοσαρονικού αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Με πολύ ωραίες παραλίες, ειδικά από την πίσω πλευρά, και πολύ ωραία πράγματα να δεις.
1: Θα έλεγα δαντελωτές ακτές, οι οποίες είναι έτσι η γεωμορφολογία του νησιού, η οποία κρατάει πάρα πολλούς μεγάλους πληθυσμούς οστράκων, με αποτέλεσμα να μην παρασύρονται από τα κύματα, από τα υπόγεια ρεύματα, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και εξαιρετικούς μεζέδες. Ό,τι βγάζει η θάλασσά μας, συγγνώμη, είναι εξαιρετική, γιατί ακριβώς έχουν τροφή τα ψάρια. Και πέρα από το ότι μπορεί κανείς να αναζητήσει φρέσκους θαλασσινούς μεζέδες, ψάρια, όστρα, καμαλάκια, ό,τι σας βάζει το μυαλό,
0: ναι,
1: φοβερή ποικιλία, μπορεί και να απολαύσει ταυτόχρονα με ασφάλεια, πάντα με συμβουλάτορα κάποιον που ξέρει τον καιρό, να απολαύσει το μπάνιο του σε μια ήσυχη παραλία, χωρίς να έχει να δαπανίσει πάρα πολλές ώρες οδηγώντας για να πάει στην επόμενη παραλία.
0: Γιατί
1: είτε
0: είναι
1: οργανωμένη, ναι, είτε όχι.
0: Ναι. Έχουμε όμως και αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους επίσης στη Σαλαμίνα,
1: έχουμε
0: Μαρία.
1: Έχουμε θησαυρούς
0: από...
1: Πού να πρώτο ξεκινήσω. Αρχαιολογικά θα σας πω πρώτα απ' όλα για το σπήλαιο του Ευρυπίδη, το οποίο έγινε κάποια στιγμή, νομίζω το 2000, ανασκαφή από τον αρχαιολόγο κύριο Λόλο. Και βρέθηκαν λοιπόν τα τεκμήρια που μας δώσανε στο φως, και στο φως ότι το σπήλαιο του Ευρυπίδη λοιπόν ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο χώρος,
0: ναι,
1: το ησυχαστήριο του μεγάλου τραγικού, η συγκεκριμένη σπηλιά, η οποία είναι 115 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, σε μια φοβερή τοποθεσία, η οποία έχει τρομερή εκπληκτική θέα σε όλο το Σαρονικό. Την Αίγινα, το Αγκίστρι, μέχρι το μάτι σου φτάνει κάτω στα Μέθαινα και στην Τριζίνα.
0: Πώς λέγεται αυτή η πέση?
1: Η σπηλιά του Ευρυπίδη. Είναι στον όρμο Περιστερίων.
0: Ωραία.
1: Ένα από τα καλύτερα γυροβόλια για τα για τα πλοία.
0: Και αυτή τώρα είναι επισκέψιμη, πρέπει να πας με βάρκα, πώς μπορείς να πας?
1: Όχι, όχι, δεν πας με βάρκα, πρέπει να ανέβεις αυτά τα 115 μέτρα τέλος πάντων που είναι πευκόφυτη περιοχή. Δυστυχώς δεν είναι επισκέψιμη όλο το χρόνο, γίνονται κάποιες φορές, ανοίγει το σπήλαιο για να πάει κανείς, άρα είναι το μοναδικό μελανό σημείο ότι δεν είναι συνεχόμενα ανοιχτός ο χώρος.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουν βρεθεί πολλά ευρήματα και από την ελληνορωμαϊκή εποχή και από την νεολυθική, από τη φραγκοκρατία, από όλες δηλαδή τις περιόδους που πέρασε αυτό το νησί, τα οποία όμως φυλάσσονται ευλαβικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαλαμίνας, το οποίο και αυτό είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος για να δει κανείς την ιστορία του νησιού.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα αρχαιολογικά μουσεία μικρών πόλεων.
1: Ωραία.
0: Πρόσφατα που πήγα και στα Άβδηρα, εντάξει, που τα Άβδηρα είναι μια πόλη στην Ξάνθη με φοβερή ιστορία.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τα μουσεία, τα αρχαιολογικά σε πιο μικρές πόλεις είναι σαν μπιζουδάκια, έχουν μέσα πράγματα.
1: Είναι θησαυροί.
0: Είναι θησαυροί.
1: Το δικό μας αρχαιολογικό μουσείο έχει εξαιρετικά εκθέματα κεραμικής και γλυπτικής από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα. Είναι φοβερό σημείο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αξίζει την επίσκεψη. Έπειτα είναι ο τύμβος των Σαλαμινομάχων.
0: Για πες.

0: Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να δει ένα όμορφο άγαλμα το οποίο έχει στηθεί. Η θέση ευνοούσε λοιπόν τα μικρότερα πλοία, τα οποία ήταν πιο ευκίνητα, και έτσι λοιπόν άλλαξε ο ρούς της ιστορίας και διεσώθη η δημοκρατία και ο πολιτισμός στη Δύση. Επειδή ακριβώς οι Έλληνες, να μην λέω Σαλαμίνη, σταμάτησαν τους Πέρσες μέχρι σε αυτό το σημείο.
1: Ναι. Πώς την ξέρεις και εσύ, την έχεις αγαπήσει την ιστορία, αγαπήσει τον νησί, ναι, και ξέρεις την ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Σαν να είσαι ξεναγός εκεί, θα είσαι καταπληκτική ξεναγός για κάποιον, Μαρία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μετά έχω πολλά να σας πω και άλλα. Δηλαδή για τον τάφο του Καραϊσκάκη.
1: Σ' ακούω. Ο τάφος του Καραϊσκάκη είναι εκεί.
0: Ναι, ο Καραϊσκάκη.
1: Μαρία, θα έρθω να με πας. Σε όλα
0: λοιπόν,
1: αυτά που λες.
0: Ακριβώς δίπλα από το μαγαζί, Μαρία, υπάρχει το πλαρχηγείο του Καραϊσκάκη.
1: Όπα.
0: Ακριβώς. Και ο Καραϊσκάκης έτρεφε πολύ μεγάλη αδυναμία στον Άγιο Δημήτρη σε μια εκκλησία εδώ του νησιού.
1: Ναι.
0: Και όταν κάποια στιγμή λαβώθηκε, τραυματίστηκε, ζήτησε λοιπόν να τον πάνε στον Άγιο Δημήτρη για να γίνει καλά. Στη διακομιδή του όμως κατάλαβε ότι τα πράγματα είχαν δυσκολέψει, έχανε τις ελπίδες του ότι θα γιάνει, και ζήτησε λοιπόν από τους αντίστοιχους οπλαρχηγούς να τον θάψουν στον Άγιο Δημήτρη. Δυστυχώς έφυγε ο Καραϊσκάκης στο δρόμο, στο πλοίο μάλλον, για τη Σαλαμίνα, και έτσι λοιπόν τάφηκε στον Άγιο Δημήτρη. Όπου στον Άγιο Δημήτρη είχε και κάνει και μία, αξίζει να σας αναφέρω και αυτό, και μία σημαίνια εικόνα του Αγίου Δημητρίου, ένα τάμα το οποίο φυλάσσεται ακόμα και σήμερα στον αντίστοιχο ναό. Με κάποιο όμως διάταγμα ο Όθωνας, με βασιλικό διάταγμα, ζήτησε την ανακομιδή των λειψάνων στο παλιό Φάληρο, και δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των λειψάνων του Καραϊσκάκη χάθηκε στο Φάληρο. Για καλή μας τύχη, κάποια στιγμή ξεκίνησε μια διαδικασία το 1996 με τον τότε δήμαρχο του νησιού και με την εκκλησία σύνομη, και έγιναν ανασκαφές στο νησί, στον Άγιο Δημήτρη, συγγνώμη, και βρέθηκαν όντως τα λείψανα του οπλαρχηγού.
1: Όλα αυτά τώρα μου τα λες χωρίς να τα διαβάζεις.
0: Χωρίς να τα διαβάζω.
1: Μπράβο.
0: Είναι ιστορία την οποία δυστυχώς ή ευτυχώς, θα χρησιμοποιήσω και τις δύο εκφράσεις,
1: ναι,
0: αναγκάζομαι σε κάποιον που θα έρθει να απολαύσει το ούζο του να τους πω ότι, ξέρετε, πέρα από τον Κάκια υπάρχει και αυτό.
1: Μαρία, είναι αυτό που λέει ο ηχολήπτης με εδώ τώρα, Γιώργος Αβραχνός. Είναι σαν να εσύ, μάλλον καλύτερα λες την ιστορία παρά διαβάζεις το μενού.
0: Μην ξεχνάτε και ότι η ιδιότητά μου πρώτη είναι εκπαιδευτικός, οπότε
1: ναι,
0: έχω μια ευαισθησία σε όλο αυτό. Και πιστεύω ότι αυτός ο τόπος θα αναδειχθεί μέσα από αυτό.
1: Μέσα από ανθρώπους σαν και εσάς που αγαπάτε το νησί, ο τόπος είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: αν οι άνθρωποι λοιπόν δεν σνομπάρουν τον τόπο τους και τον αγαπάνε και κάνουν πράγματα και μιλάνε για αυτόν. Να, είδες τώρα, εγώ τσίμπησα γιατί εκείνο το βράδυ, όπως καθίσαμε στο μαγαζί σας και άρχισες εσύ να μιλάς, είπα, οπ, κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι απλά έρχομαι απέναντι, τρώω το ψάρι, φεύγω. Το νησί έχει
0: όχι,
1: να δώσει.
0: Έχει πράγματα να δει στο νησί. Ακόμα και μονοήμερη, αν θέλει κάποιος να έρθει από την Αθήνα, μπορεί να οργανώσει έτσι το χρόνο του, ούτως ώστε κάθε φορά που έχετε να βλέπει και κάτι. Θα σας αναφέρω παράδειγμα και το δάσος των Κανακίων, που είναι ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου της Αττικής.
1: Το πευκό δάσος,
0: αυτή τη στιγμή, ακριβώς μια φοβερά πευκόφυτη περιοχή, που έχει και δύο μοναστήρια, ένα μοναστήρι, συγγνώμη, και μια εκκλησία η οποία θεωρείται πιο παλιά του νησιού. Έχει κάτι να δώσει. Όπως και να έχει, δηλαδή, είτε θέλεις θάλασσα, είτε θέλεις βουνό, μπορείς να τα συνδυάσεις όλα στο νησί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα είναι μια περίοδος που έχει τουρισμό το νησί, ή το νησί είναι της μονοήμερης, του Σαββατοκύριακο, έχει και πολλά εξοχικά εκεί, Μαρία, έτσι?
0: Κοιτάξτε,
1: δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, έχει πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες, οι οποίοι άνθρωποι έρχονται και ανοίγουν τα εξοχικά τους συνήθως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όμως παρατηρείται από Παρασκευή μέχρι Κυριακή ακόμα περισσότερος κόσμος ότι μένει ή έρχεται μόνο ημέρο να κάνει ένα μπάνιο, να φάει ένα ψαράκι και να γυρίσει πίσω.
1: Πάρα.
0: Είναι μια εύκολη δραπέτευση,
1: ναι,
0: από
1: μια
0: την υλή πραγματικότητα της Αθήνας και από το τσιμέντο της Αθήνας, θα έλεγα εγώ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει κόσμο τώρα ναι, που μιλάμε, το μαγαζί έχει κόσμο?
0: Έχει κόσμο.
1: Έχει κόσμο. Το νησί έχει,
0: Και το νησί έχει κόσμο και το μαγαζί έχει κόσμο.

0: Είμαστε ανοιχτοί να δεχτούμε όλο τον κόσμο με μεγάλη χαρά, γιατί πραγματικά, όπως είπες και εσύ Μαρία, δεν υπολείπεται κανενός άλλου νησιού στο νησί μας.
1: Έτσι. Ο πατέρας σου τι είχε λυσάξει εκείνο το βραδικό ήθελε να μου δώσει να δοκιμάσω?
0: Δεν θυμάμαι, αλήθεια.
1: Εγώ δεν θυμάμαι, γιατί είναι ένα όνομα που το έχετε εκεί στην περιοχή θαλασσινό και δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Πορφύρες, μήπως.
1: Μπορεί και να είναι αυτό.
0: Πορφύρες, σκάτηλιες. Είναι σκάτηλιες ίσως, οι μικρές διαχυβάδες. Σκάτηλιες.
1: Σκάτηλιες.
0: Είναι μικρές διαχυβαδούλες που ευημερούν εδώ στα δικά μας τα μέρη. Είναι τα αντίστοιχα βόγκολε που λένε οι Ιταλοί, οι οποίες είναι πολύ μικρούλες και πολύ γλυκές, κάνουν πολύ ωραίο σαγανάκι και πολύ ωραία μακαρονάδα.
1: Εν τω μεταξύ έχει συνέχεια καραβάκι και 24
0: ώρο. Κοιτάξτε, από τις 5 η ώρα το πρωί έως τις 12 έχουμε ανατέταρτο δρομολόγια με αμφίπλωρα φεριμπότ, τα οποία φεύγουν από το Πέραμα και δένουν στο λιμάνι των Μπαλουκίων. Από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί τα δρομολόγια εκτελούνται ένα μισάωρο. Όμως, αν κάποιος είναι από τα βόρεια προάστια, μπορεί να προτιμήσει και το δεύτερο πορτμίο του νησιού, το οποίο είναι στη Νέα Πέραμο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα την Αττική Οδό και να περάσει στη Νέα Πέραμο, να πάρει το φεριμπότ, το οποίο είναι μόλις 5 λεπτά απόσταση, ενώ στο άλλο πορτμίο είναι 1/4, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πολύ συχνά δρομολόγια εκεί. Είναι ένα μισάωρο και δυστυχώς δεν έχει το βράδυ.
1: Εσείς τι ώρα κλείνετε απόψε?
0: Θέλεις να έρθεις?
1: Προλαβαίνω, μόλις τελειώνω.
0: Για σένα θα κάτσουμε όσο θέλεις.
1: Εντάξει, άλλη φορά θα το κάνουμε. Να είμαστε πιο χαλαρά.
0: Όποτε θέλετε, εμείς εδώ είμαστε να σας καλοδεχτούμε.
1: Μαρία, είσαι καταπληκτική και για το νησί είσαι καταπληκτική. Έπρεπε να είσαι κανονικά.
0: Έχω κι άλλα να σου πω, αλλά δεν ξέρω αν έχεις χρόνο.
1: Σ' ακούω. Τι έχεις, για πες, βέβαια, πώς δεν έχω.
0: Πολύ ωραία. Ή να πάμε στην αρχαιότητα ή να πάμε σε κανένα ναό, να σου πω για χαλεπά, για...
1: Για πες.
0: Για πολυχρόνια λεπέση.
1: Να ακούσει ρε παιδί μου ο Κροατής και να πει «Α, αξίζει να πάω στη Σαλαμίνα». Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, μιλάμε με την Μαρία Δημητριάδη, η οποία είναι κάτοικος Σαλαμίνας. Έχουν το ζερί εκεί με την οικογένειά της, τον Κάκια, το γνωστό. Και αγαπάει τόσο πολύ τον τόπο που μας περιγράφει πόσο ωραία πράγματα έχει να κάνει κανείς πηγαίνοντας σε αυτό το νησί που είναι τόσο κοντά και έχει τόσο πολλά να δώσει. Λοιπόν, εσύ τι θεωρείς ότι είναι έτσι?
0: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αναφέρουμε ότι τρεις ναοί αυτή τη στιγμή, όπως το μοναστήρι της Φανερωμένης της Παναγίας που γιορτάζει και στις 23 του μήνα, έχουμε μεγάλο πανηγύρι στο νησί.
1: Στις 23,
0: όπως ο Άγιος Μινάς που είναι η Μητρόπολη μας.
1: Ναι.
0: Και όπως ο Άγιος Δημήτρης που φυλάσσονται τα οστά του Καραϊσκάκη που είναι ο τάφος μέσα στον Ιερό Ναό, έχουν έργα του Χαλεπά, του Γιαννούλη Χαλεπά, του Τινιακού...
1: Του καλλιτέχνη του Τινιακού.
0: Μπράβο, ακριβώς. Καθώς και του Πολυχρόνη του Λεμπέση, ο οποίος ήταν σαλαμίνιος. Και έχουν και, δηλαδή και το Δεσποτικό και ο Άμβωνας. Είναι έργα αυτών και των τριών ναών. Η δε Φανερωμένη, το μοναστήρι, αριθμεί πάνω από 3.500 αγιογραφίες.
1: Ναι.
0: Να σας πω και κάτι εδώ, μιας και το ανέφερα για την Φανερωμένη, ότι η Φανερωμένη ιδρύθηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος είδε στο όραμά του, ένα όραμα μάλλον, είδε ότι υπάρχει μια εικόνα και πήγε και έψαξε λοιπόν σε αυτή την πευκόβητη περιοχή στη Φανερωμένη, βρήκε μία εικόνα και ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι, τη μονή εκείνη,
1: ναι,
0: το 1670. Εν ονόματι Λάμπρους Κανέλος, ο οποίος σήμερα είναι μόνιασε στο συγκεκριμένο χώρο και αυτή τη στιγμή εμείς τον αποκαλούμε πλέον Όσιο Λαβρέντιο. Είναι αυτό που ξέρουμε, ο Άγιος Λαβρέντιος. Ο Άγιος Λαβρέντιος λοιπόν, φυλάσσεται η Αγία Κάρα και ο τάφος του Οσίου είναι μέσα στο μοναστήρι στη Φανερωμένη.
1: Είναι πολύ θρησκευτικό.
0: Και θρησκευτικό τουρισμό έχουμε.
1: Έχετε και θρησκευτικό τουρισμό.
0: Ακριβώς. Ειδικά τον Αύγουστο στο πανηγύρι αυτό, πραγματικά είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος τα πανηγύρια. Λοιπόν, και αυτό που αξίζει να σας πω επίσης, είναι ότι κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Αγώνα του 1821 ο ηγούμενος της τότε μονής, η οποία ήταν ανδροκρατούμενη μονή, ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας. Οπότε εκεί μεταφέρονταν όλα τα κοιμήλια, οι βιβλιοθήκες, τα όπλα, μετέφερονταν στο μοναστήρι, καθώς και όλοι οι πληγωμένοι αγωνιστές για περίθαλψη και θεραπεία βέβαια. Οπότε η φράση ότι πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη έχει επικρατήσει, λέγεται, από τότε. Όταν έχεις μια λαχτάρα, ναι, λοιπόν, ναι, ακριβώς χρησιμοποιείς αυτή την έκφραση, γιατί πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη, δηλαδή σε αυτούς που αγωνίζονται να κρατηθούν στη ζωή και αγωνίζονται για το έθνος.
1: Mm. Και ρωτάνε τώρα ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη σε ποια περιοχή της Σαλαμίνας είναι ο Κάκιας.
0: Ο Κάκιας είναι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στη Μεγάλη Σκάλα, λίγο πριν τον Άγιο Νικόλα.
1: Είναι μόλις βγαίνουμε από το καραβάκι.
0: Είναι μετά 4 χιλιόμετρα, 4 δεν χιλιόμετρα. Είναι ακριβώς τα παλούκια, ναι. Είμαστε ακριβώς στο μεγάλο κόλπο της Σαλαμίνας.
1: Και το φαλακρό τουρκοβούνι μίνσε, αυτό έτσι υπογράφει ακροατής. Η κυρία εκπαιδευτικός από τη Σαλαμίνα είναι εξαιρετική. Μιλάει ωραία και έχει πολλές γνώσεις του τόπου της.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, μάλλον έχω κοκκινήσει τώρα.
1: Το σωστό να λέγεται όμως, Μαρία μου. Λοιπόν, αφού μου είπες όλα αυτά τα θρησκευτικά, θέλω να μου πεις, όταν θα κάτσει κάποιος στο τραπέζι εκεί στο Ουζερί, τι θα πρέπει να πάρει, τι θα πρέπει. Ρε παιδί μου, δώσε 2-3 έτσι προτάσεις για να καταλάβεις λίγο το νησί, να μιλήσεις Σαλαμίνα.
0: Εγώ αυτό που προτρέπω τον κόσμο είναι πάντα να ρωτήσει τον παραγγελιολήπτη τι υπάρχει σήμερα. Επειδή ακριβώς
1: πώς τον είπες, παραγγελιολήπτη.
0: Ναι.
1: Άρε Μαρία, άρε
0: το
1: Μαρία.
0: Το συνάδελφο που παίρνει παραγγελίες.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν.
1: Έρα, σ' ακούει ο πατέρας να σε καμαρώσει.
0: Δεν μ' ακούει, όχι.
1: Να του δώσεις χαιρετισμούς.
0: Μου βαστάει τα παιδιά αυτή τη στιγμή για να μιλήσω σε εσάς.
1: Να του δώσεις πολλούς χαιρετισμούς μετά.
0: Να είστε καλά. Έχω ανέβει πάνω στη μαμά μου, λοιπόν, στους γονείς μου, για να μπορέσω να αποφύγω τη φασαρία του μαγαζιού, για να είμαι πιο συγκεντρωμένη.
1: Αλλά αυτό
0: να...
1: δεν ακούμε παραγγελίες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά το σπίτι, όπως γνωρίζεις, είναι ακριβώς πάνω από το μαγαζί. Λοιπόν, ρωτάμε λοιπόν τον παραγγελιολήπτη τι κολυμπούσε σήμερα στην κυριολεξία, γιατί ακριβώς παίζουμε πάντα βάση, δηλαδή ό,τι και να πούμε, ο καιρός είναι πάνω απ' όλα, η εποχή είναι πάνω απ' όλα, οπότε ό,τι και να μπορέσω να υποσχεθώ εγώ, μάλλον δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Λέμε πρώτα ο καιρός, οι ψαράδες μας να είναι καλά, να πάνε στη δουλειά τους, να ανοιχτούν στη θάλασσα, και από εκεί και πέρα ό,τι φάνε, ό,τι γευτούνε, θα είναι εξαιρετικής ποιότητας.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι απόψη μας.
0: Συγγνώμη, και η μέρα παίζει ρόλο, να το πω και αυτό.
1: Δηλαδή?
0: Και η μέρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα γρυγρή δεν πηγαίνουν για δουλειά το Σαββάτο. Συνήθως. Είναι το ρεπό τους. Άρα θα βγουν στη δουλειά, παράδειγμα, την Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι την Κυριακή είναι λίγο δύσκολο να έχουμε μικρό ψαράκι. Καταλάβατε. Άρα πάμε βάση...
1: Βρε, το ελέγχετε το νησί, βρε, σαν τον Γκόρτζο.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνει Ντέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
4: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Λευκάδα. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραντ, Βακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
2: Τώρα. Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στη Γερμανία. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το οικονομικό έτος 2026. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε απόψε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλχλαδιά στην Σιτία Κρήτης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ακατέργαστη κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 18 κιλών έκρυβε στις αποσκευές του 37χρονος, ο οποίος έφτασε αεροπορικός από χώρα του εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με σκοπό να παραδώσει τα ναρκωτικά σε 2 άλλους ηλικία 45 και 24 ετών. Και οι 3 συνελήφθησαν. Στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει ο Ντόναλντ Τραμπ αφού εφετείο της Ουάσιγκτον του απαγόρευσε να συνεχίσει την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολιτική την απόφαση του εφετείου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
6: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Σάββατο ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και τα δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μπουφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: 10 λεπτά μετά τις 10. Είστε στον Sky 100,3. Σήμερα είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου. Εγώ είμαι η Μαρία Δωροτή και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 11. Το πάμε παρεούλα όλη αυτή την εβδομάδα. Την άλλη θα είμαστε 3 με 4 μαζί. Αύριο κανονικά 3 με 5. Αυτό που ξέρετε, Σαββατοκύριακα. Εδώ. Δεν φεύγουμε εμείς. Εδώ κρατάμε θερμοπύλες. Λοιπόν, στο τηλέφωνο έχω την κυρία Φροσύνη Λέντζιο, η οποία είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δωροδί. Καλησπέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Το σκεφτόμουν τώρα με τι να ξεκινήσω να σας ρωτάω,
1: τι να πρωτοξεκινήσετε.
0: Τι να πρωτοξεκινήσω. Αλλά ωστόσο, ξέρετε, θα το πάω λίγο αλλιώς. Μιας και είστε των εκπαιδευτών. Θυμάμαι όταν και εγώ εκπαιδευόμουν για να οδηγώ, γιατί τώρα από το 2002 οδηγώ. Ξέρετε, την αγωνία που έχεις όταν είναι να βγεις. Φεύγεις πια από το δάσκαλο, φεύγεις από το. Έχεις δώσει εξετάσεις, σου δίνουν το δίπλωμα και λέει οδηγείς. Είναι τρομερό όταν μένεις μόνη σου, κυρία Λέτζιο, στον δρόμο και βγαίνεις στον δρόμο. Φοβερό το συνέστημα.
1: Σαφώς και είναι φοβερό το συνέστημα και σαφώς το έχουμε περάσει όλοι μας αυτό το συνέστημα.
0: Δηλαδή όταν το ανακαλώ, λέω πω.
1: Το είμαστε μόνοι μας στον δρόμο τώρα.
0: Ναι. Να ξέρει κανένας, θα φεύγαν όλοι από τον δρόμο, θα κάναν το σταυρό τους. Αλλά κάπως πρέπει να βγούμε στον δρόμο όμως.
1: Ναι. Σαφώς και ο έμπορος, η εμπειρία στην οδήγηση αποκτάται με την καθημερινή οδήγηση, την καθημερινή τροπή στους δρόμους και την καθημερινή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Βέβαια, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Μια σχολή οδηγών θα προσφέρει την εκπαίδευση, τη σωστή εκπαίδευση, το σωστό χειρισμό του οχήματος, την πιστή εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στους δρόμους. Γνωρίζει ο υποψήφιος ακριβώς τι πρέπει να κάνει, σε ποιες θέσεις πρέπει να βρει το αυτοκίνητο, τι τοποθετήσει του οχήματος, τα stop, τις σηματοδότες, διασταυρώσεις, προτεραιότητες, όλα αυτά. Όλα αυτά τα μαθαίνει μια σχολή οδηγών και βγαίνουμε έξω εμείς με την καθημερινότητα να αποκτήσουμε την εμπειρία και να γίνουμε σωστοί, προβλέψιμοι και προνοητικοί οδηγοί.
0: Ποιο είναι από τα σήματα, κυρία Λέντζιου, που ξεχνάει εντελώς ένας οδηγός περνώντας τα χρόνια? Δηλαδή, ποιο είναι αυτό που ούτε καν μπορεί να θυμηθεί, ενώ στην αρχή όλα τα μαθαίνουμε και δεν αφήνουμε τίποτα?
1: Εγώ θα πω εκείνο που πολλές φορές οι οδηγοί με τα πολλά χρόνια που οδήγησες είναι η ψευδαίσθηση που έχουμε ότι σε εμάς δεν μπορεί να συμβεί τίποτα γιατί είμαστε πάρα πολύ καλοί οδηγοί. Μια ψευδαίσθηση που έχουμε. Και εκεί πάνω νομίζω ότι πατάμε οι περισσότεροι. Θεωρώ ότι υπάρχουν καλοί οδηγοί, υπάρχουν και κακοί οδηγοί. Εκείνα τα σήματα τα οποία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και ποτέ δεν πρέπει να παραβιάζει ένας οδηγός είναι το stop, είναι το κόκκινο φανάρι, είναι προτεραιότητες. Όλα αυτά είναι σημαντικές. Και φυσικά όλες οι πινακίδες σήμανση και οι φυσικές πινακίδες είναι πινακίδες, τις οποίες ο οδηγός δεν πρέπει να τις ξεχνάει ποτέ. Ο κώδικας γενικά δεν πρέπει να ξεχνιέται ποτέ. Είναι το Ευαγγέλιο του οδηγού.
0: Ναι.
1: Και δεν δικαιολογείται να πούμε ξέχασα τι σημαίνει αυτό το σήμα. Ξέχασα να εφαρμόσω αυτή τη σήμανση που είδα.
0: Ξέρετε τώρα, τι καλοκαίρι που η Αθήνα αδειάζει και οι δρόμοι είναι πιο ελεύθεροι, τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται μέσα σε αυτούς τους μικρούς δρόμους. Γιατί πατάμε λίγο παραπάνω τον γκάζι και νομίζουμε ότι οι δρόμοι μας ανήκουν. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τον Αύγουστο οι μεγάλες πόλεις αδειάζουν και δημιουργείται σαφώς μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση. Δεν έχει κίνηση, άρα μπορώ να τρέξω, άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Όχι. Ο άδειος δρόμος δεν είναι ασφαλέστερος επειδή είναι άδειος. Μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνος ακριβώς επειδή ο οδηγός χαλαρώνει, αυξάνει ταχύτητά του, αισθάνεται ότι έχει περισσότερο χώρο, χρόνο αντίδραση ίσως. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν οι πεζοί, τα δίκλα, τα ποδήλατα, τα πατίνια, οι διασταυρώσεις, ένας άλλος οδηγός. Άρα δεν πρέπει να χαλαρώνουμε, δεν πρέπει να είμαστε σε αυτήν την νοοτροπία. Η άδεια πόλη δεν σημαίνει άδειος κοκ. Δεν σημαίνει δεν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, το καλοκαίρι, όσο άδειος και να είναι δρόμοι, οι συνθήκες, οι κλιματολογικές, το καλοκαίρι έχει άλλη κόπωση, υψηλές θερμοκρασίες, ίσως είναι νυχτερινές μετακινήσεις. Και δυστυχώς θα πω και η κατανάλωση αλκοόλ που ευτυχώς με το νέο μέτρο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
0: έχουν μειωθεί αρκετά.
1: Έχουν φέρει φως πραγματικά.
0: Βέβαια, γιατί όλοι το λέμε και στις παρέες, λέμε ποιος δεν θα πιει. Ποιος θα οδηγήσει. Δηλαδή και εγώ το πιάτο σκέφτομαι πολλές φορές με καλή ας πούμε κάποιος. Εγώ έχω το αμάξι φεύγοντας τώρα από τη δουλειά. Λέω ναι, αλλά πώς θα έρθω να πιω και μετά να γυρίσω. Πώς θα γίνει.
1: Έτσι, χαλαρότητα δεν υπάρχει. Είτε είναι διακοπές, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άδειοι δρόμοι, είτε. Δεν υπάρχει χαλαρότητα στο δρόμο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Όσον αφορά τώρα την οδήγηση στα νησιά, γιατί εκεί έχουμε ουρλιώνες, πατίνια, καλά πατίνια έχουμε και εδώ. Τώρα, δεν ξέρω.
1: Δυστυχώς στα νησιά συμβαίνει ακριβώς αντίθετο τώρα.
0: Τι?
1: Την ώρα που οι μεγάλες πόλεις αδειάζουν, τα νησιά υπερθαλπτώνται.
0: Τα νησιά γεμίζουν. Έτσι.
1: Λοιπόν, και υπάρχουν άλλες επικινδυνότητες. Εκεί υπάρχουν ειδικά δίκτυα τα οποία πολλές φορές είναι στενά, περιορισμένη ορατότητα, έτσι, οι δρόμοι είναι διαφορετικοί. Και εκεί έχουμε όλα πλέον τα οχήματα. Έχουμε τα αυτοκίνητα, τις μοτοσυκλέτες, τα νοικιαζόμενα, τα ATV, μπουρούνι δηλαδή.
0: Υπερπληθυσμός. Οι πάντες.
1: Γίνεται ένας χαμός.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει ένας επιπλέον παράγοντας κινδύνου. Χιλιάδες οδηγοί που δεν γνωρίζουν και το τοπικό οδικό δίκτυο. Άλλος ψάχνει με το GPS, άλλος αναζητά την παραλία, άλλος το ξενοδοχείο του, άλλος άμα είναι χαζά τη στροφή, πάει κάνει μια απότομη στροφή ξαφνικά και πηγαίνει ευθεία. Οπότε υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα στα νησιά αυτή τη στιγμή, γιατί υπερφορτώνονται από λογής οδηγούς και τουρίστες ξένους που δεν γνωρίζουν και το οδικό δίκτυο του συγκεκριμένου νησιού που θα πάνε.
0: Ναι. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, και τα πολλά
1: τραγικά.
0: Με τα τραγικά τροχεία, καλά δεν είναι μόνο στα νησιά, γιατί τώρα σκεφτόμουν, αυτό συζητούσαμε σήμερα όλη μέρα, αυτό το τραγικό τροχαίο στις Σέρες. Πραγματικά δηλαδή που βλέπεις και την εικόνα που είχε μέσα στο φορτηγό την κάμερα ο άνθρωπος και λες, καλά πώς γίνεται ρε παιδί μου να χαθούν δυο ζωές, πώς γίνεται να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα εν ρηπή οφθαλμού, δηλαδή τι μπορεί να γίνει. Θέλω να πω ότι όταν οδηγούμε, πραγματικά σκέφτομαι καμιά φορά, γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε κάνει μια στραβοτιμονιά. Γύρισα να κοιτάξω λίγο την οθόνη, γιατί αναβόσβησε.
1: Είναι η απόσπαση προσοχής. Είναι αυτό που λέμε στους μαθητές μας. Είναι αυτό που προσπαθούμε να το βιώσουμε καλά. Το πλάσμα δευτερολέπτου, η απόσπαση προσοχής. Μια λανθασμένη εκτίμηση. Μια ταχύτητα που δεν μας επιτρέπει να αντιδράσουμε έγκαια. Μπορεί να έχουν αναστρέψιμες συνέπειες. Μιλάμε τώρα για μια ανθρώπινη τραγωδία. Μια μητέρα και ένα γιο έφυγαν το πρωί να πάει δουλειά και δεν γίνει στο σπίτι. Έτσι.
0: Τρομερό.
1: Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δεν μπορούμε να κρίνουμε ποιος έφταιγε και ποιος δεν έφταιγε. Πράγμα που σύνηθα γίνει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε από ένα βίντεο. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε βεβαιότητα είναι ότι στα δικιά ασφάλεια ένα δευτερόλεπτο, ένα κλάσμα δευτερολέπτου αρκεί για να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων για πάντα.
0: Ένα κλάσμα. Ναι, έτσι.
1: Ένα κλάσμα δευτερολέπτου.
0: Εσείς, κυρία Λέτζη, πόσα χρόνια οδηγείτε?
1: Οδηγώ από το 1986. Να μην τα αριθμίσω. Εγώ οδηγώ από το 1986, είναι πάρα πολλά τα χρόνια οδήγηση, είμαι πολλά χρόνια εκπαιδεύτρια. Είναι και ένα, τώρα έτσι θα πω λίγο και τον πόνο μου. Βέβαια, έχουμε μια πολύ καλή συνεννόηση με το Υπουργείο και με τον αναπερχόμενο Υπουργό, τον κ. Κυρανάκη, αλλά και με τον καινούργιο με τον οποίο έχουμε συναντήσει. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις για αλλαγή πολλών θεμάτων πάνω στην οδική ασφάλεια και γενικά στην οδήγηση.
0: Όπως και αλλάξουν... τι ζητάτε να αλλάξει?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο των εξετάσεων, φέρνοντας τις διαφάνειες εξετάσεις, καταργώντας πάρα πολλά πράγματα. Η πρότασή μας είναι πάρα πολύ καλή. Έχει γίνει δεκτή από το Υπουργείο. Περιμένουμε να υλοποιηθεί, περιμένουμε να γίνει το νομοσχέδιο. Πρέπει να αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι το Ευαγγέλιο, όπως είπα, των οδηγών. Και σήμερα οι υποψήφοι οδηγοί δίνουν με τον κώδικα που δώσαμε και εσείς το 2000. Δύο ανθρώπων, καλά είπατε, ναι, και εγώ, ναι. Το 1986 είναι ίδιος ο κώδικας, ακόμα με δραχμές μέσα. Τα βιβλία είναι έτοιμα, περιμένουμε να βγούνε. Ζητάμε κάποιες απλές αλλαγές, οι οποίες θα είναι πολύ χρηστικές για την οδική ασφάλεια και πρέπει να αλλάξουν. Τα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει, δεν είναι τα ίδια, έχουν κάμερες, έχουν διάφορα πράγματα τα οποία ο υποψήφιος πρώην εκπαιδεύεται σε άλλες μορφές αυτοκίνητο. Όλα αυτά θα πρέπει να οριοθετηθούν και να μπουν μέσα στις καινούργιες αποφάσεις και στις υπουργικές αποφάσεις και στις καινούργιες νομοσχέδια. Το οποίο μας αναμονή και εξέλιξη.

0: μπορούν να έχει διαφορετική συμπεριφορά. Έχει άλλη στη στροφή της, έχει διαφορετικό κέντρο βάρους, μπορεί να ανατραπεί πολύ εύκολο ο οδηγός.
1: Α, ανατρέπεται εύκολα.
0: Ανατρέπεται πάρα πολύ εύκολα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και αυτή είναι η επικινδυνότητά του. Επίσης έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Δεν είναι δηλαδή ένα. Είναι σαν δίκυκλο, δηλαδή είναι ο οδηγός εκτεθειμένος, αλλά νιώθει ότι είναι πάνω στις 4 ρόδες σε ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός, ας πούμε, οδηγεί στην γουρούνα. Στο δίκυκλο, ο οδηγός γνωρίζει ότι η ισορροπία αποτελεί μέρος της οδήγησης και χρησιμοποιεί το σώμα του στη στροφή. Το ATV βρίσκεται σε άλλη συμπεριφορά.
1: Ναι.
0: Ο αναβάτης κάθεται στο όχημα, το σώμα του όλο συμμετέχει στην οδήγηση. Και η μεταφορά του βάρους του παίζει ένα πολύ ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορετικότητα. Άρα, εκείνο που θα έπρεπε πριν νοικιαστεί μια γουρούνα, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα που σήμασε μέχρι, να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο σωστό, και όπως μπήκε στα πατίνια τον προηγούμενο μήνα και νομοθετήθηκαν και πλέον δεν γίνεται αυτό που γινόταν πριν λίγο καιρό και έχουν λίγο μαζευτεί, θεωρώ ότι χρειάζεται πραγματικά παρέμβαση της πολιτείας. Να κατέχει την άδεια οδήγησης και τουλάχιστον 5 χρόνια. Αυτό δεν το προανήκει ο κ. Κυρανάκης. Βέβαια, προσωπικά, εγώ δεν θεωρώ ότι ένας που έχει 5 χρόνια δίπλωμα σημαίνει ότι μπορεί να το οδηγήσει κιόλας και λύνω τα προβλήματα. Το ζήτημα είναι να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, να έχει μία ενημέρωση ακόμα και από αυτές τις εταιρείες οι οποίες τα νοικιάζουν στην παρούσα φάση, να μπορούν να τους ενημερώνουν το χειρισμό του συγκεκριμένου οχήματος. Να του δίνω ένα χάρτη τη περιοχή που θα κινηθούν, τη επικίνδυνοτητα που έχει ένα δρόμο, όλα αυτά εδώ. Να υπάρχει το κράνος, προστατευτικός εξοπλισμός, ο εκμισθωτής να τα ελέγχει όλα αυτά εδώ, πρώτου του παραδώσει δηλαδή, το συγκεκριμένο όχημα για να βγει στο δρόμο. Να υπάρχει μια σύντομη, δηλαδή λέμε προς το παρόν, εκπαίδευση, πιστοποιημένη εκπαίδευση. Φυσικά αυστηρότερη έλεγχη. Υπάρχουν έλεγχοι και τότε ίσως θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε και τη μάση και ανατράπη, γιατί η γουρούνα με την άτοπη μπορεί. Πολύ εύκολο ο οδηγός να εγκλωβιστεί στο όχημα.
1: Μάλιστα. Είναι, από ό,τι κατάλαβα, λίγο επικίνδυνο.
0: Δηλαδή, δεν μπορούμε να παραδίδουμε τα κλειδιά ενός οχήματος με ιδιαίτερη οδηγική συμπεριφορά και να θεωρούμε ότι επειδή ο άνθρωπος έχει ένα δίπλωμα, ξέρει να το οδηγεί και αυτόματα. Πρέπει τουλάχιστον πριν βγει στο δρόμο να ξέρει τι οδηγεί, πώς τρίβει, πώς φρενάρει και πού βρίσκονται τα όρια του.
1: Ξέρετε, κυρία Λέτζιο. Καμιά φορά, επειδή μου σκέφτομαι ότι εσύ, όσο και προσεκτικός να είσαι, να ακολουθείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είσαι ένας καλός οδηγός, δεν αρκεί τελικά. Γιατί είμαστε πολλοί στο δρόμο. Είμαστε πάρα πολλοί και παίζει ρόλο τι οδηγός είναι και ο απέναντι. Και βλέπετε πια οι οδηγοί, πολλά νεύρα, κυρία Λέτζιο. Πολλά νεύρα με το παραμικρό. Δεν έχουμε καμία υπομονή. Έχουμε συνοστιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλά αυτοκίνητα και πολλοί οδηγοί μέσα σε αυτή την πόλη.
0: Δυστυχώς οι συνθήκες ζωής μας έχουν αλλάξει. Τα προβλήματα του κόσμου είναι πάρα πολλά. Υπάρχει και πολύ μεγάλη επιρροή από φάρμακο που παίρνουν διάφοροι και όλα αυτά εδώ και παίρνουν το τιμόνι και οδηγούν και. Όμως, εκείνο που πάντα λέμε και θα λέμε και θα φωνάζουμε και θα το. Και τουλάχιστον λέμε και στους βαφτιστές μας είναι ότι προσπαθούμε να τους δώσουμε κατάσταση στον δρόμο, δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Ποτέ. Και ό,τι έχουμε το αφήνουμε έξω από το τιμόνι. Ό,τι έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε σωστή σκέψη, τι έχουμε πια ακόμα, οτιδήποτε. Ας το αυτοκίνητο όσο εκεί που είναι. Πάνε την άλλη μέρα και πάρ' το. Κάθε απόφαση που έχουμε πίσω από το τιμόνι μπορεί να αφορά και μια οικογένεια που δεν γνωρίσαμε ποτέ. Δηλαδή, μπορεί αυτή την απόφαση εμείς πήραμε να κάνουμε αυτό το δυστύχημα που έγινε, παράδειγμα, και να μην επιστρέψει μια οικογένεια σπίτι. Άρα, δεν είμαστε μόνοι στον δρόμο. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε στον δρόμο. Πρέπει να προνοούμε ακόμα και τους κακούς οδηγούς. Να λέμε ακόμα να σκεφτόμαστε, μήπως μην βγει, μήπως μην πεταχτεί, μήπως δεν είναι καλά. Μήπως. Ας είμαστε πάντως σε μια άμυνα. Ας μην είμαστε στην επιθετική οδήγηση.
1: Ναι, και μην απαντάμε σε όλα όσα λέγονται στον δρόμο. Δηλαδή, αφήστε και κάτι να πέσει κάτω.
0: Ναι,
1: είναι τρομερό το τι συμβαίνει μπροστά μου. Έχω δει πάρα πολλές φορές. Ανοίγουν πόρτες, βγαίνουν, κατεβαίνουν κάτω, έτοιμοι για καυγά. Τρομερό.
0: Ναι, η κατάσταση γενικά του κόσμου, έτσι γενικά, είναι πολλοί κόσμοι ο οποίος δεν είναι καλά. Ίσως όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι οικογένειες, τα οικονομικά, οι δουλειές, οι καταστάσεις και όλα αυτά εδώ, όλα αυτά να είναι επηρεασμένοι, να έχουν ξεπεράσει τα όρια τους εδώ.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
4: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
11: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
12: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
13: στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
14: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: μετά τις 10.30. Είστε στον Sky 100,3. Μαρία, γιατί μπήκες μέσα? Έχει συμβεί κάτι κακό?
1: Δεν το λες ευχάριστο.
0: Δεν το λες ευχάριστο. Ναι, μπήκε μέσα η Μαρία Ελεφαντή. Σ' ακούμε.
1: Σας διακόπτω, αλλά έχουμε προληπτική εκένωση πολυκατοικίας στον Άλυμο. Διαβάζω τώρα και την άτυπη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών επί της οδού Αριστοτέλους στον Άλυμο, γίνεται προληπτική απομάκρυνση των ενίκων στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, στο κτίριο δηλαδή όπου στεγάζεται το κατάστημα. Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντός της επιχείρησης. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κίνδυνος επέκτασης στους υπερκείμενους ορόφους. Και όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι επί της οδού Αριστοτέλους στον Άλυμο.
0: Ωραία, οποιαδήποτε άλλη έτσι ενημέρωση έχουμε θα την μεταδώσουμε αμέσως. Λοιπόν, είναι στο τηλέφωνο η φίλη μου και συνάδελφος η Αφροδίτη Γραμμέλη. Καλησπέρα Αφροδίτη.
2: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν πρόλαβα, ήθελα να σε πάω έτσι, μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Μπήκε η Μαρία μέσα, πάει και ο Αύγουστος.
2: Και με τα χρωστούμενα του Αυγούστου, αλλά και επειδή την είδηση τη διάβασα πριν από λίγο, γιατί ναι, είμαι παλαιοφαλιδιώτησα και είναι στα σύνορα,
0: ναι,
2: με τον Άλυμο η φωτιά, είναι πολύ δυσάρεστα. Πολύ δυσάρεστα τα νέα.
0: Ναι, ρε,
2: γενικώς δεν ακούμε καλές ειδήσεις.
0: Ναι.
2: Δεν ακούμε καλές ειδήσεις.
0: Δεν ακούμε καλές ειδήσεις. Εσύ τώρα πες μου λίγο πώς περνάς, είναι σε διακοπές είσαι,
2: Θα πω τώρα την αλήθεια και ζητώ συγγνώμη, αλλά είμαι σε μια εξοχική ταβέρνα.
0: Α, ωραία.
2: Στις Άλωνες, στο νησί της Αίγινας, και έχω σηκωθεί και έχω έρθει στο πάρκινγκ για να έχει ησυχία και να μπορώ να μιλήσω όπως πρέπει.
0: Ωραία.
2: Για να μην αφήσω χρωστούμενα εγώ στον Αύγουστο, είπα να κάνω λίγες διακοπές για να...
0: Ναι,
2: για να έχω το λογαριασμό.
0: Σωστά.
2: Χαρά.
0: Τώρα αυτή η μανία πάλι, ξέρεις, ήθελα λίγο να το συζητήσουμε γιατί το ανέβασες κιόλας και μετά θα σε ρωτήσω και τα υπόλοιπα. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου που μας πιάνει, βρίσκεται ένα τραγούδι ας πούμε? Ναι.
2: Νομίζω ότι λειτουργούμε λίγο ως σκοπάδι στα κοινωνικά δίκτυα. Όταν βγει μία τάση, μία φράση, μία τάκα, όλοι τυφλά στην αναπαραγωγή, θα το τραβήξουμε από εδώ, θα το τραβήξουμε από εκεί. Είναι και λίγο ποιητικό αυτό, είναι και λίγο ερωτικό, είναι λίγο και υπαινικτικό, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει, γιατί συνήθως ακούω το χρωστά στην εφορία στην τράπεζα.
0: Ναι.
2: Ή τις Μιχαλούς. Ναι. Αλλά το μου χρωστά σε έναν Αύγουστο, επειδή το βλέπω συνέχεια, ειδικά φέτος. Φέτος είναι το κακό.
0: Φέτος.
2: Αναρωτήθηκα κι εγώ, ποιος τον χρωστάει αυτόν τον Αύγουστο? Ποιος άνθρωπος είναι αυτός που χρωστάει σε τόσο κόσμο τον Αύγουστο?
0: Έλατε.
2: Είναι ο εθισμός μας. Δυστυχώς πια με μεγάλη ευκολία κάνουμε αναπαραγωγή σε οτιδήποτε βλέπουμε ότι συζητιέται, ακούγεται. Είναι σημεία των καιρών, Μαρία μου.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέρεις τι, φεύγοντας τώρα από αυτό, αν πάμε στην περίπτωση αυτή της κοπέλας στο Open.
2: Τη συναδέλφου,
0: ναι. Λίγο να δεις λίγο πώς το σκέφτηκα. Την πρώτη φορά λοιπόν που βγήκε όλο αυτό, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν, λέω, οχ, θα γίνει χαμός με τη Δόλια. Τώρα ναι, θα την κρεμάσω, ναι, στα μανταλάκια. Δεν πρόλαβα να το σκεφτώ. Κοίταξε, εγώ δεν έγραψα τίποτα γιατί και δεν την γνωρίζω. Θα μου πεις, είμαστε στο χώρο, θα μπορούσα να έχω την άποψή μου, αλλά ας βγάλει και κάποιος το σκασμό καμιά φορά.
2: Ναι.
0: Λέω τώρα, θα την κρεμάσω στα μανταλάκια. Δεν πρόλαβα, σου λέω, να το σκεφτώ. Έγινε ο κακός χαμός, το είδες.
2: Ναι, το είδα με πολύ μεγάλη λύπη.
0: Και το κακό, πρόσεξε, και το καλό. Πήγαμε δηλαδή από το κρέμασμα, ναι, μετά πήγαμε, ναι, και στην αγιοποίηση. Εμένα και τα δύο με ενοχλούν πάρα πολύ αυτό.
2: Πάλι κοπάδι. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί από τους ανθρώπους που έσπευσαν να κριτικάρουν το κορίτσι δεν είδαν το βίντεο, δεν είδαν συνολικά, γιατί δεν μπορείς και να κρίνεις αποσπασματικά. Θα πρέπει να δεις η κοπέλα σε τι συνθήκη βρισκόταν, να ξέρεις ποια είναι αυτή η κοπέλα, να ψάξεις τι μπορεί να έχει συμβεί, οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά επειδή πια και θέλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι αυτό, η δημοσιογραφία δεν γίνεται με δημοσιογραφικούς όρους, δηλαδή με έρευνα, με ρεπορτάζ και διασταύρωση. Γίνεται μέσω των εντυπώσεων, μέσω της εικόνας, μέσω της άποψης του δίπλα, μέσω της αναπαραγωγής. Το έγραψε ο ένας, το αντιγράφει ο άλλος, το copy-paste λέμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το τραγικό, το copy-paste. Γιατί εγώ είδα ότι άπαξ και σηκώθηκε από ένα site, ας πούμε, ναι, με τον τίτλο «Την έπιασαν τα γέλια στον αέρα ενώ καιγόταν ο τόπος».
0: Να πούμε λίγο για όσους δεν ξέρουν, είναι μια συνάδελφος η οποία γέλασε στον αέρα ενώ ήταν οι φωτιές και μετά ξεκίνησε ο Γολγοθάς, τέλος πάντων.
2: Εγώ διαφωνώ και με αυτή την αναπαραγωγή, δηλαδή η ευθύνη εδώ δεν είναι μόνο του κόσμου που μπαίνει και γράφει σχόλια, είναι και όλων όσοι έσπευσαν να δημοσιοποιήσουν ένα θέμα χωρίς να γράφουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Γέλασε κοπέλα. Ναι, τι, πώς, γιατί, ρωτήσαμε την κοπέλα τι ακριβώς έχει συμβεί. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε ήταν να πάρουμε την άδελφα τηλέφωνο. Αν πραγματικά νιώθαμε ότι αυτό αξίζει να βγει. Το στιγμή που βγήκε, ήταν δεδομένο ότι βγήκε για να σταυρωθεί το παιδί, το κορίτσι.
0: Ναι.
2: Στη συνέχεια, βέβαια, όταν οι άνθρωποι που γνώριζαν βγήκαν πολύ ήρεμα και χωρίς να επιτεθούν στους σχολιαστές, να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και να θωρακίσουν τη συνάδελφο, ξαφνικά ξέχασαν όλοι. Και οι ίδιοι που έβριζαν την κοπέλα, οι ίδιοι μπήκαν μπροστά. Θα την υπερασπιστούν.
0: Έχουμε τρελαθεί. Είναι δηλαδή διπολική διαταραχή. Είναι τρομερό.
2: Αμάθεια. Είναι αμάθεια. Για μένα δεν είναι απλά θέμα διαταραχής. Εγώ θεωρώ ότι πια πάμε με ένα τυφλοσούρτι και φταίμε εμείς που δεν έχουμε θωρακίσει τη δουλειά μας. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή πια δεν είμαι μικρή, είμαι αρκετά μεγάλη, πριν από 30 χρόνια που μπήκα σε αυτό το χώρο, δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει κανένα κείμενο τότε στο Βήμα της Κυριακής και σε μεγάλες εφημερίδες και στην Καθημερινή και στην Ελευθεροτυπία που υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε περίπτωση κανένας εκδότης και κανένας διευθυντής να επιτρέψει να βγει

0: πολλές
1: φορές. Καλά, μην το συζητάς.
0: Πολλούς συναδέλφους και σε ειδήσεις.
1: Ε, βέβαια.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μικρή ήμουνα και έβλεπα στην ΕΡΤ ειδήσεις και θυμάμαι έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, ο οποίος έκανε ένα νυχτερινό δελτίο και γελούσε, τι να σας πω τώρα, 5 λεπτά. Δεν είναι. Είναι το γεγονός ότι πια οι δουλειές γίνονται στο πόδι, ότι η τηλεόραση έχει κάνει πολύ κακό στην οτροπία της δημοσιογραφίας και κάποιες ιστοσελίδες που θεωρούν ότι γράφοντας 2-3 μεγάλες ιστοσελίδες κάποια θέματα μπορείς απλώς να τα αντιγράφεις, να τους κάνεις ένα rewriting, ένα ξαναγράψιμο για να καταλάβει και ο κόσμος, όπως το λέμε στη δουλειά μας,
1: ναι,
0: και να έχεις και εσύ το θέμα. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο και θα οδηγήσει και σε χειρότερα. Αυτή τη στιγμή αναρωτήθηκε κανείς αν η κοπέλα από αυτή την επίθεση της διαδικτυακής αγέλης ένιωσε αφόρητη ψυχολογική πίεση και τι θα μπορούσε να έχει.
1: Εγώ αυτό σκεφτόμουν, Αφροδίτη, αλήθεια. Το πρώτο που σκέφτηκαν αυτό είπα.
0: Φοβήθηκα για την κοπέλα, γιατί έχω περάσει επιθέσεις, έχω βιώσει επιθέσεις και από κοινό τηλεοπτικό και από κοινό διαδικτυακό και γενικότερα. Και ειλικρινά, όσο σκληρός και όσο ανθεκτικός και αν είσαι, και όσο ήταν έχει συνηθίσει αυτή τη είδους επιθέσεις, είναι αφόρητη πίεση.
1: Όχι, δεν συνηθίζονται αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι αφόρητη.
0: Και υπάρχουν οικογένειες γύρω από αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία υποχρέωση να συνηθίσουν στο τέρας και καμία. Δεν γίνεται αυτούς τους ανθρώπους ξαφνικά, ένα πατέρα, μία μάνα, ένα παιδί, να τους μάθεις μέσα σε λίγη ώρα ότι αυτό που συμβαίνει στο δικό τους άνθρωπο είναι κάτι που συνηθίζεται στο διαδίκτυο. Μα πώς θα δεχτεί ο πατέρας αυτής της κοπέλας ή η μητέρα της οποιασδήποτε κοπέλας, δεν λέω μόνο η Μαρία, ότι αυτό που συμβαίνει στο παιδί του, να το βρίζει ιδέα, να το σταυρώνει και να απαιτεί την απόλυσή του ο κάθε άγνωστος, ο κάθε κανίβαλος του διαδικτύου, είναι κάτι που εντάξει, αύριο θα βρεθεί ο επόμενος. Πρέπει να μπει φρένο σε όλο.
1: Δεν είναι τρομερό, ρε Αφροδίτη, ότι αρχισυντάκτες σε πολλούς από εμάς έχουν γίνει πια οι άνθρωποι που είναι οι δικαστές του πληκτρολογίου.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή θα μου πεις βέβαια ότι οι άνθρωποι που εκτίθενται, τώρα εγώ είμαι στο μικρόφωνο εδώ, αν κάνω ένα λάθος, μ' ακούν κάποιοι άνθρωποι, θα δεχτώ, πρέπει να δεχτώ και μια κριτική. Ναι. Από την κριτική όμως, το να φτάσει στο σταύρωμα ή την αγιοποίηση, απέχει παρασάγκας. Και επίσης, γιατί έχουμε την αγωνία αυτή να έχουμε γνώμη για όλα. Γιατί εγώ δεν τις ξέρω όλες τις ειδήσεις, Αφροδίτη. Δηλαδή, με ρωτάνε πολλές φορές, το ξέρεις αυτό το δυστύχημα. Όχι, δεν το ξέρω. Και δεν θέλω όλα να τα ξέρω και δεν έχω άποψη για όλα.
0: Η δημοσιογραφία, όπως μου είχε πει ένας πολύ σημαντικός δάσκαλός μου, είναι εξειδίκευση.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας από εμάς ξέρει να κάνει κάτι καλά, λιγότερο καλά, περισσότερο καλά. Είναι εξειδίκευση. Εξειδίκευση τι σημαίνει? Ξέρω τους ανθρώπους, ξέρω τον τομέα και ξέρω και το αντικείμενο. Έχω διαβάσει, έχω παρακολουθήσει, ερευνώ, μιλώ με τους αρμόδιους, άρα είμαι σε θέση να καλύψω οτιδήποτε συμβεί. Το συμβάν δεν είναι αυτό καθ' αυτό και στιγμή, έχει ένα παρελθόν, έχει μια προέκταση, έχει μια αιτία, έχει και μια συνέπεια. Αυτά όλα δεν υπάρχουν πια. Εκτός αυτού και η κριτική, επειδή αναφέρθηκε στην κριτική, αυτό δεν είναι κριτική. Αυτό η κριτική είναι ένα... μια βαθιά ανάλυση πάνω σε μια επιχειρηματολογία που επίσης βασίζεται στη γνώση και πάντα σέβεται είτε τον άνθρωπο είτε το αντικείμενο. Δεν νοείται κριτική χωρίς επιχείρημα και χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς σεβασμό στο λόγο και στο συνέστημα. Γίνεται, δεν είσαι κριτικός, είσαι συκοφάντης. Και εδώ μιλάμε για κατασυκοφάντηση, μιλάμε για χυδαίες επιθέσεις. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που κάθεται σε μια ταβέρνα, πούμε εγώ τώρα και τρώει, να ανοίξει το κινητό του, να δει ότι μια συνάδελφος για κάποια δευτερόλεπτα γέλασε. Πώς πραγματικά. Και να γράψει κάτω από αυτό, να απολυθεί τώρα. Μου ήρθε με ένα μήνυμα, γιατί έγραψα ένα κείμενο για αυτό για αυτή τη συνάδελφο, όπου ανέλυα λίγο το τι έγινε, πώς έγινε και γιατί να γίνει αυτό. Και μπήκε ένα πολύ νέο παιδί με το οποίο ανοίξαμε ένα διάλογο που μου λέει εισάξιζε όλο το κράξιμο. Για μένα οι άνθρωποι δεν γκρόζουν. Οι άνθρωποι μιλούν με επιχειρήματα και σέβονται. Από τη στιγμή λοιπόν που το κράξιμο είναι ένας όρος που κάποιοι τον υιοθετούν ως κατεστημένο και ως αναγκαίο και ως μέσο για να μιλήσουν για έναν

0: άλλο, τότε τι συζητάμε, ποια επιχειρήματα και ποια ηθική και ποια διοντολογία. Το έχουμε χάσει, πρέπει να μηδενίσουμε και να κάνουμε επανεκκίνηση. Και πρέπει να ξανασκεφτούμε λίγο πώς αφήσαμε τη δουλειά μας να γίνει μισητή στον κόσμο, γιατί είναι ξέφραγο αμπέλι. Είναι λάθη που τα έχουμε κάνει πρώτα απ' όλα εμείς, γιατί έχουμε επιτρέψει να συμβαίνουν και έχουμε ανεχτεί να συμβαίνουν σε περιβάλλοντα στα οποία έχουμε δουλέψει. Και το λέω και εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύω στη τηλεόραση χρόνια πολλά και έχω ανεχτεί πάρα πολλές συμπεριφορές, έχω ανεχτεί απίστευτες κακοποιητικές συμπεριφορές γύρω μου και πάνω μου και δεν έχω αντιδράσει όπως θα έπρεπε να έχω αντιδράσει. Γιατί το κορίτσι πέσει κακοποίηση λεκτική, διαδικτυακή και επαγγελματική.
1: Ο Κώστας, τώρα μιλάς και κάνω, ξέρεις, προβολές. Σκέφτομαι διάφορα, γιατί αν ο δικός μας χώρος ξεκινούσε να μιλάει η Αφροδίτη. Ο Κώστας, ακροατής, λέει: καλησπέρα από το Βέλγιο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Βασική αιτία της ανθρωποφαγίας που περιγράφεται είναι ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλοί δημοσιογράφοι και δευτερευόντως ότι ο καθένας έχει ένα πληκτρολόγιο.
0: Δεν υπάρχουν υπερβολικά πολλοί δημοσιογράφοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Πρώτον, όσοι υπάρχουν και βγαίνουν στις τηλεοράσεις ή αρθρογραφούν ή γράφουν στις ιστοσελίδες, δεν είναι δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πολύ συγκεκριμένες δουλειές. Κάνει ρεπορτάζ, μην το αναλύσουμε, κάνει συνεντεύξεις, γράφει stories και σχολιάζει κριτικά αρθρογραφή. Το να βγαίνει και να το αποκαλείσαι δημοσιογράφος μέσα σε ένα μήνα ή δύο μήνες, γιατί από μία εκπομπή σε φωνάξαν και σου είπαν πήγαινε να κάνεις αυτό και δεν το κάνει και κανένας άλλος. Έχουμε και αυτά, συμβαίνουν και αυτά, ειδικά σε αυτό που βλέπουμε τα πολύ νέα παιδιά με τα μικρόφωνα να καροδοκούν έξω από οπουδήποτε και να ρωτάνε, ας πούμε, τον Γιώργο Νταλάρα πώς του φαίνονται οι πωλήσεις στο κατάστημα της Ιωάννας Τούνη. Αυτό είναι ρεζιλίκι, δεν είναι δημοσιογραφία.
1: Υπήρξε αυτό που λες.
0: Παρόμοιο. Τέτοιας λογικής.
1: Ναι,
0: πώς θα μην αντιδράσει ο Γιώργος Νταλάρας μετά. Και πώς να μην πει ο Κώστας, ο ακροατής μας, ότι είναι πάρα πολύ. Μα δεν είμαστε όλοι δημοσιογράφοι. Λυπάμαι. Όχι, η δημοσιογραφία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι ότι όποιος θέλει πάει, κάνει, ρωτάει και θεωρείται δημοσιογράφος. Από την άλλη, το διαδίκτυο είναι ξέφραγο αμπέλι. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα μπορεί να οριοθετηθεί, να μπουν κάποιοι κανόνες.
1: Δεν νομίζω ότι μπαίνει. Ξέρεις τι θέλω. Επειδή γνωρίζεις ότι εγώ είμαι στοχοπροσιλωμένη πολύ έτσι στην καλή είδηση, θέλω ότι το ωραίο storytelling. Ναι. Επειδή οι ειδήσεις είναι κάθε μισή ώρα, ρε παιδί μου, και ναι, το ακούς το κακό, φτάνει.
0: Είναι δυστοπικό.
1: Είναι το τοπίο. Είμαστε μαζί και στο εργαστήριο δημοσιογραφίας. Είναι αυτή η γενιά που βγήκαμε τέλος πάντων και όλα αυτά. Θέλω να μου πεις.
0: Δεκαετία 90, ε.
1: Ναι. 98-99 που ήμασταν μαζί στο εργαστήριο δημοσιογραφίας. Και μετά εγώ συνέχισα με τον Κακαουνά και εσύ ήσουν στο Βήμα τότε.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις, τι είναι αυτό που σε κάνει να αγαπάς τη δημοσιογραφία μέχρι και σήμερα, Αφροδίτη?
0: Η διαδικασία της πληροφορίας, η επαφή με το αντικείμενο, η έρευνα, αυτό. Κάθε φορά που κάτι ανακαλύπτω, κάτι μαθαίνω και μπορώ αυτό να μην το κρατάω για μένα, αλλά με έναν ωραίο λόγο, είτε προφορικό είτε γραπτό, να το μεταδώσω στον κόσμο που θα το εκτιμήσει, είναι για μένα μικρή στιγμή έκρηξης ευτυχίας.
1: Εμένα αυτή η έκρηξη ευτυχίας, Αφροδίτη, έρχεται επειδή η δημοσιογραφία δίνει πολλές στεναχώριες. Καθημερινές, κούραση και στεναχώριες.
0: Είμαστε στο 70-30 αναλογικά.
1: Ναι, κούραση και στεναχώριες. Έρχεται όμως μία στιγμή, μία τόση δά στιγμή μπορεί να είναι τη χρονιά, που θα κάνεις κάτι πολύ ωραίο και θα είναι τέτοιο ντοπάρισμα που σε κρατάει για όλη τη χρονιά.
0: Ένα καλό σε θωρακίζει για 30 στεναχώρια.
1: Ναι, αίρεση. Δηλαδή,
0: σε αυτή τη δουλειά.
1: Κάπως θα μιλήσεις με έναν άνθρωπο, θα σου πει κάτι, θα το βγάλεις ωραία, θα είναι μια ωραία συνέντευξη, θα είναι κάτι, ένα ωραίο θέμα και είναι τόσο πολύ μεγάλη η ευτυχία που νιώθεις μέσα σου.
0: Και το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ο κόσμος πολλές φορές έξω που μιλάμε, περπατάμε και μας αναγνωρίζει κάποιος εξημών, μας τα λέει.
1: Ναι.
0: Σας είχα δει τότε, διάβασα αυτό, ωραία τα λέγατε στον τάδε. Μην πω όνομα τώρα και μου χαλάσει και διάφορα βραδιάτικα. Και θέλω να πω και πάλι με αφορμή αυτό που λέει ο Κώστας, ότι είναι η δημοσιογραφία, είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Και πραγματικά δεν αξίζει στους καλούς δημοσιογράφους να εξομοιώνεται με τους wannabe δημοσιογράφους. Αλλά δεν.
1: Ναι, μας παίρνει μπάλα όλους τέλος πάντων.
0: Ναι, μην το κάνουμε όμως αυτό, γιατί ακριβώς επειδή είμαστε σκεπτόμενοι και μπορούμε να πάρουμε μια απόσταση από τα γεγονότα και να τα δούμε με μια ψυχραιμία, να καταλάβουμε ότι όλο αυτό που συμβαίνει ούτε είναι ανθρώπινο, ούτε είναι δημοσιογραφία, ούτε είναι κριτική, ούτε είναι κανονικό. Όλο αυτό κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, ελπίζω. Το διαδίκτυο θα αλλάξει, θα μπουν κάποια όρια σε κάποια πράγματα, εντάξει δεν μπορεί να ελέγξει και τα πάντα, από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, νομίζω ότι επειδή πάντα όταν κλείνουμε τον πάτο και δεν έχει πιο κάτω, αναγκαστικά η πορεία είναι αντίστροφη, πάμε προς τα πάνω, νομίζω ότι επειδή τον πάτο τον έχουμε κτίσει τόσο που δεν πάει άλλο, βρήκαμε υπέδαφος, ίσως τα επόμενα χρόνια, δεν λέω για την επόμενη σεζόν, το ξεκαθαρίζω γιατί αυτό που έχει γίνει για την επόμενη σεζόν δεν είναι εξυγίανση, είναι ένα
1: αρμαγεδόν,
0: κουτσούρεμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν καεί τα χλωρά. Τα ξερά, ναι, ναι, είναι μια χαρά στη θέση τους. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε. Τα ξερά ζουν και βασιλεύουν. Και πολλοί που ευθύνονται για την κατάντια της τηλεόρασης και για την κατάντια της δουλειάς μας παρέμειναν όχι μόνο ζωντανοί, ανανέωσαν.
1: Αχ, με τριγκάρεις τώρα. Να σου πω, εσύ στο θέμα παραμένεις, στο πρώτο θέμα γράφεις.
0: Το πρώτο θέμα, ναι, και αυτό είναι το κομμάτι της δημοσιογραφικής μου καρδιάς. Η δημοσιογραφική μου καρδιά είναι.
1: Η γραφή. Στην τηλεόραση φέτος θα είσαι?
0: Ναι, θα είμαι, αλλά θα είμαι σε ένα διαφορετικό ρόλο, γιατί θεωρώ ότι ο κύκλος μου στα πάνελ έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα.
1: Α, σε διαφορετικό ρόλο.
0: Ναι, σε διαφορετικό ρόλο, με κάποια άλλη. Σε κάποιον άλλο χώρο τέλος πάντων, ωραία, τηλεοπτικό.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Ο σταθμός

0: 101,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Αφροδίτη, για να μην σου προς το Αύγουστο, τον Αύγουστο, να σε αφήσω να συνεχίσεις.
3: Εγώ χρυσάω μόνο σε εφορία και τράπεζα, Μάρια. Αυτά με καίνε κάθε βράδυ. Γι' αυτό ήρθα στην ταβέρνα να πιω έτσι ένα ποτηράκι.
2: Καλά κάνεις.
3: Να ξεχαστώ, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι μήνας πληρωμών.
2: Έτσι. Λοιπόν, να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του Αυγούστου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε υγεία και να βγούμε λίγο από αυτό το κικαιώνα του άγχους, της στεναχώριας και ενός κόσμου που δεν είναι όπως ήταν. Και να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι και λίγο πιο καλά, να επιστρέψουμε λίγο σε πιο απλές στιγμές, σε πιο απλή ζωή. Να ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε και από πού έχουμε έρθει. Και εγώ ένα λαϊκό κορίτσι είμαι. Γεννήθηκα σε μια περιοχή που πήγαινα στο δημόσιο σχολείο και ονειρευόμουν το αύριο. Λίγο αφεντικά και δούλοι στη γυναίκα μου, λένε. Δεν είναι. Θέλει λίγο να προσγειωθούμε και να αφήσουμε τον νεοπλουτισμό και το lifestyle και να ξαναδούμε λίγο τα απλά πράγματα και να τα επανεκτιμήσουμε. Αυτό θα πω εγώ.
2: Αν
3: μόνο
2: έχουμε υγεία, Αφροδίτη μου, όλα θα γίνουν. Σε ευχαριστώ
3: έχουμε
2: πάρα πολύ.
3: Υγεία μας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Γεια πολλά.
2: Καλό σου βράδυ. Για. Η Αφροδίτη Γραμμέλη, συνάδελφος δημοσιογράφος, την διαβάζετε στο πρώτο θέμα, την παρακολουθείτε και στην τηλεόραση. Κατάλαβα ότι θα έχει ένα καινούριο ρόλο τώρα. Μακάρι να της πάνε όλα καλά. Λοιπόν, Μαρία, εγώ θα αποχωρήσω τώρα. Εκπλήρωσα το έργο μου, κόλλησα και σήμερα το ένσημο, όπως έλεγε μια παλιά ψυχή.
4: Μπορείς να κάτσεις λίγο ακόμα.
2: Ναι, έλα Μαρία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Αύριο θα τα πούμε στις 3. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση αυτήν την ώρα της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών που στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλιμο. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυση των ενίκων των υπερκείμενων ορόφων της πολυκατοικίας, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική γίνονται ενέργειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντός της επιχείρησης. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε απόψε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά στη Σιτία της Κρήτης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 11 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις ντρόουνς πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ, στη βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία, όπου συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το βράδυ της 5ης προς Παρασκευή, εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις ντρόουνς από τις 10 το βράδυ ως και τις 5 το πρωί τοπική ώρα, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις υπηρεσίες ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κατασκοπίας ή συλλογής πληροφοριών για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia, είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Ο επωνομαζόμενος Ηλίας είχε συμμετοχή σε μία ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 47χρονου στην Κατερίνη, συμμετείχε σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης δικάστηκε ρήμην, καθώς είχε διαφύγει αρχικά στην Κύπρο, ενώ στη συνέχεια είχαν χαθεί τα ίχνη του έως ότου εντοπιστεί στη Γερμανία. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ αναδικαιούχο φοιτητή, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το οικονομικό έτος 2026. Το αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψε σήμερα η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει καμία χώρα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Πρόσθεσε ότι καλωσορίζει άλλες φιλικές χώρες που επιδιώκουν την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε δηλαδή ενόπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα 3 κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ακατέργαστη κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 18 κιλών έκρυβε στις αποσκευές του ένας 37χρονος, ο οποίος έφτασε αεροπορικός από χώρα του εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σκοπός του ήταν να παραδώσει τα ναρκωτικά σε 2 άτομα ηλικίας 45 και 24 ετών και οι 3 συνελήφθησαν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Σάββατο ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και τα δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μπουφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μπουφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χατζινάσιο. Είναι συνθέτης και σολής του πιάνου. Είναι σωστό αυτό?
4: Ναι, είμαι και μαέστρος. Διευθυντής ορχήστρας.
3: Άρα να πω καλύτερα συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και σολής πιάνου.
4: Αν δεν ιεραρχείται.
3: Ναι.
4: Για μένα το πιάνο είναι το πάνω απ' όλα.
3: Σολής του πιάνου λοιπόν.
4: Ναι, το πιάνο από τα τρία είναι το πιο σημαντικό, γιατί οι πιανίστες μπορεί να είναι 2-3 στην Ελλάδα, ενώ συνθέτες είναι 100.000, ας πούμε. Και πώς γίνονται τα πράγματα? Οποιοδήποτε μπορεί να έχει ένα όργανο στο σπίτι του, μια, αυτά που είχαν τα τεχνολογικά, ας πούμε, επιτέγματα, που μπορείς με ένα πιανάκι και με κάποιους ήχους να δημιουργήσεις ένα δίσκο από μόνος σου. Ενώ όταν πας στον κόσμο να παίξεις πιάνο εκεί, τι κάνουμε άμα δεν παίζεις?
3: Άρα οι σολίστες είστε πολύ λίγοι.
4: Πολύ λίγοι.
3: Χαίρεστε γι' αυτό που είστε στους λίγους?
4: Δεν χαίρομαι, είμαι προετοιμασμένος με πολλιά ότι θα είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί εμείς η μουσική του οδείου διαβάζουμε ιστορία στη μουσική, και αυτά που γίνονται τώρα γινόντουσαν και παλιότερα. Επομένως είμαστε προετοιμασμένοι.

0: γεννηθήκατε?
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει κάπως σταθερή μέσα στον χρόνο?
1: Ο μπαμπάς μου, ο μπαμπάς μου Αγάπιος, ήταν σπουδαίος μουσικός. Είχε μια ορχήστρα στα πρότυπα της αμερικάνικης Big Band, που ήταν ο Ντουκ Έλιγκτον και όλοι αυτά που τότε ήταν. Ακμάζωσε Θεσσαλονίκη με τους Εβραίους κλπ. Πληρώνανε μεγάλες ορχήστρες με δασμόκινγκ, όπως ήταν ακριβώς πανεπιστήμιο πάνω με την Αμερική. Και ήταν διευθύνσεις της ορχήστρας και έπαιζε σαξοφόνο. Ο μπαμπάς μου, μόλις άρχισε να καταλαβαίνω, το πρώτο πράγμα που μου είπε, Γιώργο, να μελετάς, να γίνεις καλός άνθρωπος και να ξέρεις ένα πράγμα. Το μόνο σίγουρο στη ζωή είναι ότι θα πεθάνεις.
0: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους, τους συμμαθητές σας, τους φίλους σας?
1: Κοιτάξτε, το υλικό μπορεί να είναι, ναι, διαφορετικό. Γιατί αν κοιτάξει κανείς τον πατέρα μου και τη μητέρα μου σε μια φωτογραφία που ήταν βεραβωνιασμένη τότε, θα δει τον Γκάρι Γκραντ με τη Βίρνα Λίζη. Αυτό το μείγμα του μπαμπά μου και της μαμάς μου είναι οπωσδήποτε αυτό που ρωτάτε εσείς.
0: Οπότε είχατε επίγνωση ότι...
1: Υπήρχε υλικό.
0: Και ότι εσείς είστε κάπως διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους.
1: Όλοι είναι διαφορετικοί.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί κάποιοι λένε πως δεν είναι. Πότε καταλάβατε αυτή τη διαφορετικότητα περισσότερο?
1: Όταν είδα ότι οι άνθρωποι αφοπλίζονται από τη φυσιογνωμία μου.
0: Από τη φυσιογνωμία σας?
1: Δεν έχω μαλώσει ποτέ.
0: Είστε αυτός ο πράος άνθρωπος που δεν φτάνει τους άλλους στα άκρα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό ήταν ένα καλό όπλο για σας? Σας φάνηκε χρήσιμο?
1: Πολύ σημαντικό. Γιατί διατηρώ, ας πούμε, την ηρεμία μου. Μπορώ να διαχειρίζομαι οποιασδήποτε καταστάσεις με ευκολία. Ξέρω ότι μπορείς σήμερα αυτή την εποχή στο αυτοκίνητο, αν βρεις κάποιον, μπορεί να σε σκοτώσει. Και έτσι, αν με πει κάποιος μια κακή κουβέντα για ένα στραβοπάτημα, ας πούμε, δεν θα το αντιμιλήσω. Θα πω, οκ, θα φύγω.
0: Και από πού αντλείται αυτή την ηρεμία και την πραότητα?
1: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Ίσως είναι και η Μαρία, η γυναίκα μου. Δεν ήμουν πάντα έτσι. Εγώ με τη Μαρία είναι άλλος άνθρωπος. Θα πούμε τώρα οι φίλοι μου πάλι με τη Μαρία ασχολείσαι και λοιπά. Εντάξει. Μα είμαστε πολλά χρόνια. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί με τη Μαρία. Δεν θέλει να το λέω η Μαρία.
0: Ωραία, πάνω από 10.
1: Είμαστε μαζί.
0: Ναι.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Για να μην πείτε πόσα είναι, γι' αυτό το λέω.

0: αλλάξετε το αντικείμενό σας. Πώς είπατε θα γίνω σολής του πιάνου, θα γίνω μουσικός.
1: Το διάλεξε ο μπαμπάς μου. Υπάρχει ένα ιστορικό.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ο πατέρας μου έβαλε ένα δίλημα. Γιώργο, να γίνεις μουσικός. Γιατί ξέρετε εκείνη την εποχή, και τώρα βέβαια, οι γονείς κάναν τα, οι μπαμπάδες, τα παιδιά τους, ας πούμε, ό,τι ήταν αυτοί. Δικηγόρος, δικηγόρος, γιατρός, γιατρός, πολιτικός, μηχανικός. Μουσικός, μουσικός, έτσι ήταν η μόδα. Μου λέει, θα γίνεις μουσικός και θέλω να σε ρωτήσω, τι θέλεις να μάθεις, ποιο όργανο. Δύο θα σου πω, να μου πεις. Βιολί ή πιάνο. Μόλις είπε τη λέξη βιολί, τρόμαξα, γιατί. Επειδή ο παπάς μου συναστραφόταν πολλούς μουσικούς και ιδιαίτερα συμφωνικής και που ήταν πολλοί βιολίστες, όλοι αυτοί που ακουμπάνε στο λαιμό τους εδώ πέρα το βιολί για να παίξουνε, είχαν ένα σημάδι, ένα μελάνωμα, ας πούμε, το οποίο ήταν τρομακτικό για τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Και του λέω, παπά, σε παρακαλώ, βιολί, όχι, για να βγάλω αυτό το σημάδι που έχουν όλοι οι μουσικοί που παίζουν βιολί. Οπότε πιάνω, πιάνω. Και έτσι διάλεξα το πιάνο.
0: Μετανιώσατε ποτέ?
1: Όχι, όχι.
0: Αισθανθήκατε ποτέ ότι ο πατέρας ήταν κάπως παρεμβατικός και σας ανάγκασε να κάνετε κάτι που δεν θέλετε?
1: Ο παπάς με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι επειδή ήμασταν τρία αδέρφια, εγώ μελετούσα πολύ περισσότερο από τους άλλους δύο αδερφούς μου.
0: Τρία αγόρια.
1: Τρία αγόρια, ναι.
0: Και οι τρεις μουσικοί.
1: Και οι τρεις μουσικοί. Εγώ ήμουν όμως ο Γιώργο μεγαλύτερος, βέβαια, που μελετούσε. Οι άλλοι παίζανε μπάλα, τρέχανε, κάνανε, ας πούμε, πέφτανε, σφάγανε τα χέρια τους κλπ. Εγώ πρόσεχα πάρα πολύ. Αλλά ήμουν γεννημένος για μουσικός. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Και το κατάλαβα πολύ νωρίς.
0: Ότι
1: όταν πια άρχισα τα μαθήματα στο οδείο και ερχόντουσαν οι συμμαθητές μου και με θαυμάζανε, ιδιαίτερα τα κοριτσάκια, γιατί όταν ήμουν λίγο στην εφηβεία, όπως καταλαβαίνετε, επειδή έπαιζα πράγματα πιο μπροστά από την εποχή μου, δηλαδή προχωρούσα περισσότερο, εντυπωσιαζόταν όλοι και αυτό με κολάκευε πάρα πολύ. Για το συνέστημα ενός μικρού παιδιού είναι σπουδαίο πράγμα να σε θαυμάζουν. Και φαίνεται. Όπως φαίνεται και στο σχολείο. Πάντα θυμάμαι τους δύο συμμαθητές μου που ήταν καλύτεροι από μένα, ας πούμε, σε πολλά πράγματα.
0: Τι έκαναν εκείνες στη ζωή τους?
1: Ήταν σπουδαίοι επιστήμονες. Σπουδαίοι.
0: Δεν τους ζηλέψατε όμως που έγιναν επιστήμονες?
1: Όχι, γιατί εμένα το μυαλό μου ήταν να μελετάω πιάνο. Ήμουν καλός ιδιαίτερα στην έκθεση, στα αρχαία κλπ. Στα μαθηματικά. Παρόλο που έχει μεγάλη σχέση η μουσική με τα μαθηματικά. Αλλά βέβαια τα μαθηματικά τα απλά είναι για τη μουσική, όχι για άλγεβρα και όλα αυτά. Εντάξει. Είναι πρόσθεση αφαίρεση και να ξέρεις τη ρυθμική αγωγή που έχει κάθε κομμάτι, ας πούμε. Αυτή είναι. Εγώ δεν είχα καλές αρχές με τα μαθηματικά, γιατί έκανα τρία πράγματα. Ήμουνα στο γυμνάσιο, πήγαινα στο οδείο, μελέταγα για το οδείο και πολλές φορές όταν ήμουνα 13 χρονών, 14, τότε που αρχίζει και μπαίνει πια στο ζουμί, ας πούμε, της μέσης εκπαίδευσης, έπαιζα κάποια βράδια, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε διάφορα κέντρα για να βοηθάω τον πατέρα μου να βγάζω κάποια χρήματα και τα δίνα, ό,τι έβγαζε. Δηλαδή, αν έπαιρνα 100 δραχμές, κατάγανα τα λιράκι για να πάω σινεμά και να πάρω σπόρια και τέτοια, και τα άλλα όλα τα δίνα στο σπίτι. Γιατί βοήθησα το σπίτι και ήταν δύσκολες εποχές. Και έτσι έμαθα, ας πούμε, να σκέφτομαι επαγγελματικά από πολύ μικρό παιδί για τη μουσική.
0: Ξέρετε δηλαδή ότι αυτή θα είναι η δουλειά σας?
1: Ναι, ναι.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: κάποιος που σας ενθάρρυνε να κάνετε αυτή τη δουλειά?
1: Ο πατέρας μου. Η μητέρα μου δεν είχε σχέση με τη μουσική καθόλου, αλλά η ανεκτικότητά της ήταν τρομακτική. Μια μάνα η οποία την εποχή δεν είχαμε ούτε ψυγεία, ούτε κουζίνες ηλεκτρικές, ούτε πλήσιμο, ούτε έπλαινε. Είμαστε τέσσερις άντρες μέσα εκεί, ας πούμε. Και, αλλά η υπομονή της να ακούει από όλους εμάς να παίζουμε τον καθένα στο όργανο του, ας πούμε. Και ο μικρός μου αδερφός ο Δημητράκης έπαιζε drums. Φανταστείτε τι γινόταν στο σπίτι μέσα.
0: Ήτανε μόνιμα όμως σε μια κατάσταση πάρτι η μητέρα.
1: Καλά, το
0: τι είναι το τραγούδι για εσάς, κύριε Χατζηνάσχη? Είναι προσωπική έκφραση ή είναι ένα κομμάτι του συλλογικού μας αισθήματος? Γράφετε για εσάς ή για τους άλλους?
1: Για τους άλλους γράφω.
0: Το λέτε τόσο αφοπλιστικά, δηλαδή?
1: Γιατί εγώ είμαι τη τζαζ. Τώρα θα ακούει ο κόσμος τι λέει. Μιλάμε, ξέρετε, με κάτι να μιλώ συνέχεια για τον εαυτό μου.
0: Έτσι
1: θα
0: πρέπει.
1: Τώρα.
0: Ήρθατε εδώ για να μιλήσετε για
1: εγώ
0: τον εαυτό σας.
1: Δεν είμαι τύπος.
0: Δεν πειράζει, δεν θα σας κακοχαρακτηρίσει κανείς. Θα καταλάβουν όλοι ότι σας έχω αναγκάσει.
1: Αφού ήμουν στη τζαζ. Η τζαζ δεν αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Και ιδιαίτερα στις γυναίκες καθόλου.
0: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Δεν αρέσει η τζαζ στις γυναίκες επειδή είναι τόσο αυτοσχεδιαστική?
1: Ναι.
0: Εντάξει.

0: εκεί που το παίζεις, μετά αρχίζεις όμως να κάνεις τα δικά σου.
1: Τις τρέλες σου.
0: Αρχίζεις την τρέλα. Πάμε να φύγουμε, δεν είναι.
1: Οπότε γράφετε για τους άλλους.
0: Ναι, όλοι γράφουν για τους άλλους. Είναι ψέμα να μπει κάποιος στο γραφείο τον εαυτό του. Γιατί όταν γράφω εγώ θέλω να τα ακούσει κάποιος. Εγώ
1: ναι, αλλά νόμισα ότι είναι μια ανάγκη προσωπικής έκφρασης.
0: Μέχρι τη στιγμή που το τελειώνεις. Γιατί νομίζετε ότι καθόμαστε μετά όταν τα ακούμε για τη μουσική που έχουμε γράψει και ευχαριστιόμαστε. Όχι, ούτε καν. Καμιά φορά χτίζω δικά μου κομμάτια και είμαι στο ραδιόφωνο και το γύρισα πάνω αλλού, ας πούμε.
1: Τρέπεστε.
0: Όχι, θέλω να ακούσω κάτι άλλο.
1: Ανάμεσα πως έχετε
0: κομμάτια
1: track.
0: Κομμάτια που έχω γράψει πριν από 50 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν.
1: Έχετε πόσες επιτυχίες να πω, δεν ξέρω. Τι μου συμβαίνει τώρα, είναι σαν αυτό που λέγατε λίγο πριν με τους υπολογιστές και τους μουσικούς. Στο παρελθόν είχαμε βινήλια στα χέρια μας, τα εξώφυλλα των δίσκων, είχαμε CD. Οπότε φωτογραφικά σχεδόν σε κάθε βινήλιο ήξερα ότι το Α6 είναι αυτό το τραγούδι. Τώρα λοιπόν περνώντας ο καιρός που όλα είναι περασμένα στον υπολογιστή, πρέπει να γράψω Χατζινάσιος για να θυμηθώ ποια είναι όλα τα τραγούδια του Χατζινάσιου. Και ξαφνικά βρέθηκα πριν τη συνάντησή μας αντιμέτωποι με αδιανόητες επιτυχίες, δηλαδή και τι δεν έχετε γράψει. Υπάρχει συνταγή για την επιτυχία, βασική συνταγή για την επιτυχία?
0: Δεν υπάρχει συνταγή για καμία τέχνη.
1: Πώς καταφέρατε όμως να γράψετε τόσες επιτυχίες?
0: Ο καθένας κάνει τη συνταγή του. Προσωπική είναι, προσωπικό θέμα η συνταγή. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους περίοικους μου, τους φίλους μου, την οικογένειά μου. Δηλαδή, καθόμουν στο πιάνο και όταν τελείωνε κάτι φώναζα, παιδιά, αλλά ήταν, δηλαδή, αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά, πριν ακόμα βγει προς τα έξω. Ή γινόταν, είχα τα γενέθλιά μου, έτσι, ή τη γιορτή μου και μαζευόντουσαν φίλοι. Καθόμουν στο πιάνο, ανέκδοτο κομμάτια, τα έπαιζα και μετά από λίγο έβλεπα ότι τραγουδάγανε, παίξτε το πάλι αυτό Γιώργο μια φορά ακόμα και τραγουδάγανε το κομμάτι. Αλλά δεν το έκανα για να δοκιμάσω το κομμάτι. Είχα τη χαρά να εκφράσω αυτό που σκέφτηκα, ας πούμε, τι θα ακούνε για να ευχαριστηθούν οι φίλοι μου.
1: Ποιο τραγούδι πιστεύετε ότι ευχαριστεί τους ακροατές?
0: Υπάρχουν πάρα πολλά είδη μουσικής. Εξαρτάται. Τα δημοτικά είναι για το Πάσχα. Δεν μπορώ να ακούσω τίποτα άλλο εκείνη την ημέρα. Όπου και αν είμαι, παιδιά, έχετε καμιά κασέτα, ας πούμε, από τα δημοτικά. Είναι αδύνατο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά είδη τώρα. Τι να σας πω, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα, ας πούμε, που μας στιγματίζει. Δεν υπάρχει σε άλλο μέρος του κόσμου το πολιτικό τραγούδι να εδραιώνεται τόσο πολύ όσο στην Ελλάδα. Επομένως, από τη στιγμή που δεν ασχολείσαι με το πολιτικό, αυτομάτως είσαι έκπτωτος καλλιτεχνικά. Γιατί όλα φαίνονται χαζά τα λόγια που διαλέγεις. Έτσι γίνεται. Δεν υπάρχει όμως, δεν κλαίνε, ας πούμε, ο Μωρικόνε δεν έκλαιγε. Γιατί και αυτός μουσικός ήταν που άρχισε, που σας είπε ότι έπαιζε παιδάκι εγώ, ας πούμε. Ήταν τροπετίστας και έγινε μεγαλύτερος συνθέτης. Έγραψε και τραγούδια πάρα πολλά, ας πούμε. Αλλά δεν είχε την ενοχή ότι υπάρχει κάποιος Θοδωράκης ή κάποιος Λοντής ή κάποιος Κλούσκος αυτό. Που μεγαλοποιείται πάρα πολύ γιατί η επιλογή τους είναι τα πολιτικά και όλοι οι άλλοι, ας πούμε, είναι χαζοί, ας πούμε. Αυτό τραβάμε όλοι.
1: Νιώθετε ενοχή απέναντι?
0: Όχι βέβαια, είχα την αφέλεια να πιστεύω ότι μέχρι που μεγάλωσα ότι ήταν ωφέλιμο αυτό που έκανα. Όταν ήρθε όμως η δικτατορία και αυτά και αρχίσαν πια να ανεβαίνουν αυτά τα πράγματα, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι ανόητος.

0: του 70-71.
1: 72. Είχα γράψει κάποια δισκάκια, δεν υπολογίζω καριέρα μου από τα δισκάκια τα μικρά. Αυτά που λέμε τα 45 στροφών. Το 72 έκανα το 4-5-3 στην Κολούμπια. Και επειδή ήταν μεγάλος πρώτος, μεγάλος σηματοδοτή, ότι από εκεί αρχίζει η καριέρα μου. Δηλαδή εκεί έγραφε από έξω Γιώργος Κατζηνάσιος. Τα 45 ήταν μικρά γράμματα, έλεγε τον τραγουδιστή, τον τίτλο και μιλάτε με να διαβάσει.
0: Πώς βρεθήκατε στην Κολούμπια?
1: Η πρώτη εταιρεία ήταν η Philips που έκανε το δισκάκι μου το πρώτο με τη Μαρινέλα, που ήταν το κρίμα των Boys.
0: Ρηματανιάτα, τη Τσαχπινιά.
1: Ναι, αυτό είναι δίσως με

0: ταινία με τον Κωνσταντάρα.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν είχε καλή αρχή αυτή τώρα. Εντάξει. Αλλά αν δεν το έκανα αυτό, θα παρέμενα ένα μουσικό στη πιάτσα, α πούμε, να παίζω πιάνο μέχρι και τώρα.
0: Και πώ είναι... από την τζαζ μεταπηδήσατε σε ένα λαϊκό τρόπο τραγούδι, που μπορούσε να το τραγουδήσει οποιοδήποτε και οπουδήποτε.
1: Ναι, γιατί όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ο πατέρα μου, πέρα από την συμφωνική τζαζ που ήταν κάποια εποχή, μετά τελειώσανε γιατί ήρθε ο πόλεμο κλπ. Και έπεσα σε δύο συγκροτήματα. Που ήταν πάλι ο πατέρας μου, με συμμετόχος. Το ένα ήταν ο Βέζος και ο Αγάπης, Αγάπης είναι ο Αγάπης και Θυνάσιος. Και το άλλο ήταν τα σπερναϊκά τραγούδια και το άλλο ήταν τα μακεδονίτικα τραγούδια. Δύο εκπομπές. Και είχα μάθει όλα τα σπερναϊκά κομμάτια σε πολύ μικρή ηλικία για να τα παίζω στο ραδιόφωνο. Air τότε ήταν. Όχι Air, Air. Και ήταν ζωντανό όπως μιλάμε εμείς τώρα. Έβγαινε, άμα κάνεις λάθος, ήταν λάθος, δεν μπορείς να το διορθώσεις. Και όλα τα μακεδονίτικα τα είχα μάθει απ' έξω και αναγκωτά. Με βοήθησε πάρα πολύ. Επίσης, ήμουνα στην εκκλησία πάρα πολύ. Στο κατηχητικό ήμουνα. Στις λειτουργίες πήγαινα, άκουγα τα βυζαντινά τη μουσική, τις ψαλμωδίες, όλα αυτά. Ύστερα είχα μελετήσει και τη βυζαντινή μουσική για να μάθω το κλίμα. Και σαμπάχ, ράστ, και τζαζ, όλα αυτά. Και έτσι μπορώ να πω ότι έχω γράψει, ίσως να είμαι μοναδικός που έχει γράψει για όλα τη μουσική μέχρι.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
8: στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Καταλογίζει στην Ελλάδα προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χατζηνάσιο. Είναι σολίστ πιάνου, μαέστρος, συνθέτης. Σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, λέει το βιογραφικό σας, το δέχεστε?
1: Ναι, γιατί όχι.
13: Θα έλεγα, αν με ρωτήσει κανείς, ότι είστε από τους αδικημένους της γενιάς σας. Ναι. Θεωρώ ότι το έργο σας είναι εφάμιλο και εισάξιο του Μαρκόπουλου, ας πούμε. Νομίζω δηλαδή ότι η τεχνική σας είναι τόσο σημαντική όσο ήταν και εκείνη, αλλά η προηγούμενη συζήτησή μας για το πολιτικό τραγούδι νομίζω ότι απαντά σε πολλά. Δεν πήρατε ποτέ πολιτική θέση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λόγω χαρακτήρα. Δεν μας μαθαίνουν, όχι, δεν μας μαθαίνουν στο δύο.
13: Αυτό ήταν καθοριστικό.
1: Το δύο δεν μας μαθαίνουν. Καταρχήν, ό,τι έργα έχουμε δει που ήταν, ας πούμε, που μας αρέσει, ήταν αγαπησιάρικα. Τούλης, του Σοπέν, του Μετόμεν, εκτός από την ροϊκή.
13: Λυρικά.
1: Όλοι λυρικά μιλάγανε για την αγάπη, για τον έρωτα, για τη μάνα, για το αυτό. Τέτοια πράγμα. Η μουσική εφευρέθηκε για αυτό το πράγμα. Δεν εφευρέθη για να έχει συνθήματα, ας πούμε, και σκοπιμότητες και τίποτα άλλο. Γιατί όταν αρχίσεις να γράφεις πολιτικό τραγούδι, πρέπει να σταθείς εκεί. Δεν μπορείς να πας να εξοκύλεις. Και όταν δεν γράφεις πολιτικό, πάλι επιμερίζεσαι σε ένα άλλο καθεστώς, ας πούμε, συνθετών. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει. Έχω γράψει σπουδαία κομμάτια πολιτικά που υπάρχουν στους δίσκους. Δεν τα παίζανε ποτέ οι παραγωγοί, δεν τα θέλανε από μένα.
13: Επειδή είχαν την υπογραφή Χατζηνάσιο.
1: Βέβαια. Το τι να πούμε τι, που γράφτηκε το 1973, δεν το έγραψα με σκοπιμότητα εγώ να γίνει διαμαρτυρίας. Δεν πήγαινε καν το μυαλό μου όταν μου το έβαλε ο λογοθέτης του

0: Για μένα και το με λένε Γιώργο είναι ένα πολιτικό κομμάτι.
1: Αυτό είναι το τραγούδι μου. Όταν με ρωτάνε ποιο είναι το κομμάτι σου Γιώργο που αγαπάς περισσότερο, είναι το με λένε Γιώργο. Με εκφράζει πάρα πολύ γιατί η ατμόσφαιρα, η μουσική, ξέρετε, οι μουσικές έχουν ατμόσφαιρες. Αν την πετύχεις την ατμόσφαιρα αυτή, είναι μοναδικό, δεν μπορεί να τα αγγίξει κανείς. Όποιος πάει να αγγίξει αυτή την κλίμακα που με το με λένε Γιώργο, λέει αυτό είναι απομίμηση. Που με τον Βαγγέλη του Παθανασίου, με άλλη ιστορία αυτή, εισαγωγή τα

0: Βαγγέλης βγάζει ένα δίσκο έξω που αρχίζει έτσι. Με τον Βαγγέλη ήμασταν φίλοι. Εγώ θα πήγαινα στη θέση του. Και δεν πήγα ποτέ. Καταρχήν είχαμε μια ορχήστρα τότε που είχαμε κάνει τότε για την Αθηναία, που την καλοκαιρινή Αθηναία, που ήμασταν, ξέρετε, ποιοι μουσικοί. Λοιπόν, εγώ πιάνω. Ο Βαγγέλης drums. Ο Σπανουδάκης κιθάρα. Ο Ντέμις ο Ρούσος μπάσο. Και φωνή. Μπάσο. Αλλά δεν ξεχωρίζει, έπεσε και στα άλλα. Και βέβαια και ο αδερφός μου βέβαια σεξόφωνο και ο Αλέξης Παπαδημητρίου τραγούδι. Και οι τρεις από την ορχήστρα συζητάγανε να πάμε στο εξωτερικό και λοιπά και αυτά, αλλά εγώ τώρα δεν πήγα γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένος και δεν ήθελα να αφήσω το κορίτσι. Και έμεινα εδώ.
1: Και πήγε στη θέση σας ο Παπαθανασίου.
0: Ναι. Αυτό, ο πρωτοπόρος είναι ο Ντέμις. Ο Ντέμις ήταν

0: του, είναι οι επιλογές του, είναι το άστρο του.
1: Δεν είναι επιλογή.
0: Η τύχη.
1: Δεν μπορεί ο καθένας να επιλέξει να γίνει καλλιτέχνης. Πρέπει να έχεις χάρισμα. Χωρίς χάρισμα πώς θα γίνεις.
0: Ωραία, έχεις το χάρισμα όμως. Τώρα κάνει κάποιος κάποιες επιλογές συγκεκριμένες.
1: Δεν είναι ανάγκη. Γι' αυτό αυτοί που δεν αξίζουν θα παρατάνε. Ή τους ξερνάει, συγγνώμη για τη λέξη, το σύστημα. Δεν τους επιδέχεται. Ή πάνε και κάνουν άλλα πράγματα, ας πούμε.
0: Και γιατί κάποιος είναι περισσότερο επιτυχημένος και κάποιος λιγότερο. Έχει μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Γιατί έχει το χάρισμα. Και το χάρισμα είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο να παίζεις καλό πιάνο. Είναι και το μυαλό που διαθέτεις.
0: Η προσωπικότητα.
1: Που δεν είναι πάντα τη σωστή. Γιατί κάνεις και λάθη τραγικά, δεν είναι θέμα. Αλλά το θέμα μετριέται με το πόσα λάθη κάνεις και πόσα αξιοποιείς. Η προσωπικότητα είναι περισσότερο από το χάρισμα.
0: Αλλά τι να κρατήσει κάποιος, να κρατήσει την προσωπικότητα ή το έργο ενός καλλιτέχνη.
1: Να τα συνδυάσει.
0: Γίνεται.
1: Πώς. Θοδωράκης, Χατζηδάκης. Χάρισμα και προσωπικότητα.
0: Πάνε μαζί. Τι κάνετε με το κομμάτι της Αθανασίας που σας αναλογεί? Όλοι οι καλλιτέχνες έχετε ένα κομμάτι Αθανασίας, μην μου πείτε όχι. Το ξέρετε, θα φύγετε εσείς και θα μείνουν τα τραγούδια μια ζωή. Και ο Χατζηνάσιος θα ζει. Το σκέφτεστε αυτό όταν γράφετε ένα τραγούδι?
1: Όχι, περισσότερο το σκέφτομαι τα παιδιά μου να γιορτάζουν όταν δεν θα υπάρχουν, ας πούμε, να ακούν τα κομμάτια μου. Όχι για μένα. Που δεν θα υπάρχουν να σκέφτομαι. Αχ, τι ωραία, παίρνετε το κομμάτι. Άλλωστε, εγώ έχω παίξει και σε άλλο ταμπλό. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Έχω κάνει και έργα, ας πούμε. Έχω κάνει την όπερα Ελ Γκρέκο. Παίχτηκε στο Μέγαρο. Αλλά αυτά τα έργα δεν βλέπετε, δεν διαφημίζονται. Δεν θέλει πάρα πολλά χρήματα, ας πούμε, για να γίνουν γεγονός. Είχα κάνει το Χρονικό της Αλώσεως. Παίχτηκε σε όλες τις πίσω του Ηρώδιο. Και στο Μέγαρο Θεσσαλονίκη εδώ. Έχω κάνει την Οδύ στο Μεγαλέξανδρο. Παίχτηκε στις πυραμίδες τότε.

0: θέλατε περισσότερο αυτά, τα συμφωνικά σας.
1: Αυτά να παίζουν από μεγάλες ορχήστρες και από κλασικούς τραγουδιστές κλπ. Ναι.
0: Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά να το πετύχετε.
1: Αυτά όταν παρακμάζουν οι τραγουδιστές ή χάνονται, χάνονται και τα κομμάτια ένα μεγάλο διάστημα. Βλέπετε, ας πούμε, Μαρούδας, Γούναρης και άλλοι και γυναίκες σπουδαίες τότε δεν ακούγονται. Δηλαδή, αν ζούσαν, θα ακούγονταν.
0: Νιώθετε κάποια εκλεκτική συγγένεια με τον Κώστα Γιαννίδη, τον Γιάννη Κωνσταντινίδη?
1: Αυτό με αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Και επειδή ήμουν φαντάρος στην ΙΑΝΕΔ τότε και τον γνώριζε, έκανε παραγωγές εδώ. Θυμάμαι ότι με θαύμαζε και μου λέγεται καλύτερα λόγια. Γιώργο, προχώρα, προχώρα κλπ. Εγώ ακόμα δεν είχα αρχίσει τότε που ήμουν στρατιώτης.
0: Ίσως είναι χρήσιμο να πούμε στους ακροατές μας πως ήταν αυτός ο συνθέτης που αναγκάστηκε να γράψει πολλά ελαφρά τραγούδια για να υπηρετήσει το συνθετικό του έργο. Γιατί με το συνθετικό του έργο δεν μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος.
1: Ναι, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει στην Ελλάδα.
0: Με έναν τρόπο είστε ο Κώστας Γιαννίδης, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι το έργο του Κωνσταντινίδη, το κλασικό, δεν το γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
0: Σχεδόν κανείς μας δεν το γνωρίζει.
1: Επομένως, είμαστε οι ίδιοι σε αυτή τη φάση. Και εμένα είναι. Τα μεγάλα μου έργα δεν είναι στον πολύ κόσμο πολύ γνωστά, ας πούμε. Πολύ λίγοι τα ξέρουν. Ναι.
0: Τα τραγούδια σας όμως τα ξέρουν
1: τα
0: όλοι.
1: Τα ξέρουν, αλλά τα τραγούδια τα ξέρουν περισσότερο το τραγουδιστή. Μην νομίζετε ότι ξέρουν το συνθέτη. Αλλά αυτό δεν είναι ελληνικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Frank Sinatra, ξέρει κανείς ποιος το έχει γράψει? Εγώ είδα μια φορά σε μια εφημερίδα, τότε που αγοράζαμε εφημερίδες βέβαια, ένα μικρό κομματάκι, μια στήλη, μικρό κομματάκι, πέθανε ο συνθέτης του Strangers in the Night, είχε το όνομά του, τώρα το πάει και αυτό, το ξέχασα, και τότε κατάλαβα ποιος είναι ο συνθέτης.

0: το τραγούδι του Frank Sinatra. Το τραγούδι της Houston κλπ. Αλλά οι συνθέτες στην Αμερική δεν περιμένουν να αναγνωρίσουν τα τραγούδια τους όπως εμείς. Εμάς μας διαφημίζουν σαν καλλιτέχνες για να έχουμε, ας πούμε, συμμετοχή στο δίσκο αγοραστική. Γι' αυτό μας διαφημίζουν. Στην Αμερική, όταν είσαι Frank Sinatra και οποιοδήποτε μεγάλο, δεν παίζει κανένα ρόλο ποιος έχει γράψει. Αλλά οι συνθέτες πότε αναγνωρίζονται σε δύο πράγματα. Στο Broadway και στο Hollywood.
1: Όμως αισθάνεστε ότι δεν έχετε λάβει την αναγνώριση που σας αναλογεί?
0: Εγώ δεν ξέρω αν είναι αναγνώριση. Ξέρω ότι ο κόσμος με αγαπάει και αυτό δεν είναι τυποποιημένο όταν με πλησιάζει κάποιος. Καταλαβαίνω ότι κάτι αισθάνεται για μένα. Αλλά δεν ξέρω ότι αισθάνονται οι άλλοι συνάδελφοι για μένα και οι τραγουδιστές που έχω εξυπηρετήσει και υπηρετήσει πολλές φορές.
1: Σας απασχολεί κάτι τέτοιο?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο?
0: Η αποσιώπηση. Και δεν παίρνει κανείς να πει.

0: έφυγε εκεί από τη ζωή του Γιώργου Χατζηνάσιο. Είναι σολίστ πιάνου, μαέστρος, συνθέτης. Ποιον τραγουδιστή θα ξεχώριζατε από όσους συνεργαστήκατε, όχι σε αυτό το επίπεδο που λέμε τώρα, ως τον πιο κοντινό στη μουσική σας?
1: Την Άννα Μούσχορη. Πιο κοντά μου ήταν η Δήμητρα Γαλάνη. Αυτή εκφράστηκε, ας πούμε, τα κομμάτια μου. Τα πολλά που τα έκανε επιτυχίες. Αυτό που έκανε εντύπωση με την Άννα Μούσχορη είναι που με κοίταγε σαν δάσκαλο. Και μιλάμε για μια αναγνώριση, ας πούμε, προσωπικότητας παγκόσμια, η οποία ήταν και ανασφαλής. Τραγούδι το κομμάτι, το θυμάμαι, και να μου λέει, να το ξαναπώ, Γιώργο μου, να το ξαναπώ, σ' άρεσε και λοιπά. Να κάνουμε μια φορά το κομμάτι και αυτό. Αισθάνθηκα λίγο σάσο, δηλαδή, Άννα, γιατί είσαι τόσο ανασφαλής? Μια χαρά, δεν το πες, όχι, θέλω να το δω στα μάτια σου, ότι σ' αρέσει πάρα πολύ.

0: επιτυχία που έχει κάνει στην Ελλάδα. Για να κάτι εντολή. Δεν μιλάμε για κομμάτια με τον Χαριζάκη, έχει κάνει αριστούργηματα κλπ. Αλλά πήγε σε πολλά σπίτια ο δίσκος, πάρα πολλά.
1: Αυτό, όταν γράφετε, το έχετε στο μυαλό σας να πάει αυτό το τραγούδι σε περισσότερα σπίτια, να το ακούσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και εκεί πώς το συμπεριλαμβάνετε όλους, πώς μπορείτε να βρείτε αυτό το κοινό αίσθημα που μας συνδέει στα τραγούδια?
0: Νομίζω ότι ο δημιουργός είναι ένας πομπός. Ένας πομπός που εκπέμπει κύματα. Αν αυτά τα κύματα, ας πούμε, είναι κύματα αναζωογονητικά, με την έννοια ότι μια θάλασσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, γιατί εγώ κάθομαι πολύ στη θάλασσα. Δεν βαριέσαι με τη θάλασσα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αλλάζει χρώματα, αλλάζει κλιματισμούς. Το ίδιο πράγμα είναι και ο πομπός του συνθέτη. Είναι μια θάλασσα που εκπέμπει κύματα. Αυτά λοιπόν, αν είναι κύματα λύπης, κύματα χαράς, κύματα γιορτής, κύματα έρωτα, κύματα αγάπης, είναι αυτά τα οποία δημιουργούν την προσωπικότητα ενός δημιουργού.
1: Γράφετε πάνω σε στίχους ή δίνετε τη μουσική για να γράψουν στίχους?
0: Έκανα λάθη.
1: Τι εννοείτε?
0: Κάποτε έχουν την αφέλεια ότι αν δίνω μια μελωδία μπορώ να βάζω στίχους. Και έκανα τουλάχιστον 5-6 εχθρούς.
1: Ποια ήταν αυτά τα λάθη?
0: Ότι ήταν και δημοσιογράφη, και άμα κάνεις ας πούμε εχθρό ένα δημοσιογράφο θα σε βαρέσει και έτσι. Εντάξει, έλα Γιωργάκη μου, δώσω μια μελωδία να γράψω πάνω. Εντάξει, θα σου δώσω. Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχουν τραγούδια λάση δηλαδή? Θα ήθελα να μάθω ένα από αυτά τα λάση.
0: Τώρα θα εκθέσω πράγματα, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Αλλά με παίρνει τηλέφωνο, πώς σου φάρει? Όχι, βρε παιδάκι μου, λέω εντάξει, οκ, κάνει μια άλλη προσπάθεια ακόμα. Και να παίρνει τηλέφωνο. Όχι, βρε παιδάκι μου. Ελπίζω. Μετά πήρα απόφαση να παίρνω πρώτα το στίχο από τους στιχουργούς και μετά, ας πούμε, να το γράφω.
1: Και ποιος ήταν ο σπουδαιότερος συνθέτης με τον οποίο συνεργαστήκατε? Όχι αντικειμενικά και αναγνωρίσιμα, για εσάς η σπουδαιότερη συνεργασία.
0: Η σπουδαιότερη για μένα ήταν ο Γιάννης Πανός. Το 1984 είχα μία ανοίξη από το Μισελ, το Φιλελλήνο τότε. Μέχρι τότε δεν εμφανιζόμουν ποθενά, ας πούμε, σε μαγαζιά και αυτά. Να κάνω μία σεζόν εκεί. Του λέω, δεν βγαίνω, του λέω τώρα. Εγώ ασχολούμαι με τα τραγούδια και λοιπά, κινηματογράφο και όλα, δεν εμφανίζομαι. Έλα, μου λέει, ξέρεις, όλοι μου λένε γιατί θέλουμε να σε δουν ο κόσμος. Λέω, κοίταξε να βγω τώρα εγώ στην αγορά, σε ένα αγοραίο, να παίζω πιάνο, σε ένα κέντρο, αποκλείεται. Μόνο με μία ιδέα. Ωραία, κλείνω τα τηλέφωνα και λοιπά. Θα σε πάρω, λέω,

0: καμιά εβδομάδα να σκεφτώ. Κάθομαι λοιπόν να δω τι μπορώ να κάνω, τι να κάνει, κάτι πρωτότυπο που να μην είναι αυτό. Και μου έρχεται η ιδέα με έναν άλλο συνθέτη. Δύο πιάνα, τα δύο πιάνα του τα φημισμένα. Ποιος ήταν αυτός που αγαπάς περισσότερο? Ο Γιάννης Πανός. Το Γιάννης Πανός, τον παίρνω τηλέφωνο, χαμός, έγινε γιορτή, μπράβο Γιωργάκη, μου λέει, μπράβο, εντάξει κλπ. Και κάνουμε το πρώτο ντουέτο, τα δύο πιάνα. Αλλά η σοφία εντός εγωγικών που είχα ήταν να το κόψω, να μην κάνω follow-up, να μην πάω την άλλη σεζόν. Εν τω μεταξύ, άλλη σεζόν ήταν ήδη το μαγαζί κλείσει με την προοπτική που θα ήμουν εγώ. Είχε έρθει και η Βουγιουκλάκη, θυμάμαι τότε, σαν πελάτη σα στο μαγαζί. Σ' αρέσει, Γιωργάκη, μου λέει, σ' αρέσει. Έτσι.
1: είναι ωραία, ναι. Σε κάποιες ταινίες.
0: Είναι ωραία, ε. Ναι, γιατί εγώ, σαν συνθέτης, δεν έχεις πρόσωπο προς το έξω όταν δεν είσαι performer, όταν δεν παίζεις κάπου.
1: Ήταν πρωτοποριακό για την εποχή σας πάντως να βγείτε προς τα έξω, με αυτή την έννοια.
0: Σ' αρέσει. Μου λέει και του χρόνου, όχι, λέω. Καλά, καλά, μου λέει. Καλά, τα έχουν πει πολλοί αυτά. Λέω, ακόμα σου λέω, δεν πρόκειται. Ήθελα να μείνει αυτό πάντα σαν γεγονός, να μην ξετιμάνει. Και έτσι έγινε. Όταν το είπα στον επιχειρηματία, ότι βέβαια, το μόνο που δεν αυτοκτόνησε. Και ο Γιάννης συμφώνησε μαζί μου. Την άλλη φορά που βγήκα πια μετά από χρόνο, όχι με συνθέτη, αλλά είχα βγει με την Άννη Ανακλείδο και την Γαλάνη στο Ταμπού. Και κάναμε μια τεράστια επιτυχία τότε. Είχα κάνει και το δίσκο με την Δήμητρα Γαλάνη.
1: Και την Νικόλα Κοπούλου.
0: Ναι. Μετά ακολούθησαν και άλλες συνεργασίες. Μετά πήγαμε με τον Μάριο Τόκο, τον γνωσίστα στο ελληνικό κοινό, πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη. Που πήγαμε για ένα μήνα τα Χριστούγεννα και χτίσαμε 4 μήνες, 5 εκεί πάνω. Και μετά έγινε και η συνέχεια εδώ με τον Γιάννη Σπενό και τον Τόκα και εμένα πάλι στο Μισελ. Και έτσι μετά με τον Μπλέσα, μετά με τον Κορκολί, μετά με τον Θεοφάνη. Φάνους,
1: είναι λίγο αδέρφια σας αυτοί οι συνθέτες στους οποίους αναφερθήκατε, ενώ νιώθετε μαζί τους καλά, μιλάτε την ίδια γλώσσα?
0: Να σας πω, κάθε ένας έχει το χαρακτήρα του, ας πούμε. Δεν κάνουμε παρέα.
1: Εκτός δουλειάς.
0: Τηλέφωνα κάνουμε. Αλλά δεν είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει με εμάς. Ούτε οι τραγουδιστές κάνουν παρέα μεταξύ τους. Δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος. Όταν συναντιόμαστε σε νέες συνεργασίες, σε νέες συναυλίες, είμαστε όλοι αγκαλιές και φιλιά κλπ. Και είναι ειλικρινή αυτά τα συναισθήματα. Όλο καθένας έχει τους φίλους του. Δεν βγαίνουμε. Ακόμα και τις εποχές που εργαζόμασταν τότε, ο Γιάννης πήγαινε στα μπαράκια, εγώ πήγαινα σπίτι. Δεν μπορούσα να πάω, ας πούμε, να κάνω άλλη ζωή. Δεν μας το ο Γιάννης ήταν μόνος. Λοιπόν.
1: Ο Γιάννης ήταν και Bon Vivere, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Και ήταν. Μου έλεγε να πάω σε

0: Δημιουργικά με ποιον συναντηθήκατε καλύτερα από όλους?
1: Με τον Γιώργο Κανελόπουλο. Ένα παιδί από Θεσσαλονίκη.
0: Τα γαλάζια σου γράμματα.
1: Αυτό το θέμα με τα γαλάζια γράμματα, εγώ όταν σπούδαζα στο Παρίσι, ανώτερα θεωρητικά και διεύθυνση ορχήστρα κλπ. Η Μαρία που είχαμε δεσμό τότε, ήμασταν αγωνιασμένοι, μου έστειλε γαλάζια γράμματα. Αλλά ο Κανελόπουλος δεν το ήξερε αυτό. Όταν βέβαια μου το έδειξε, του λέω: «Θα πει Μαρία, τι να μου πει Μαρία. Τα γαλάζια, τι γαλάζια να τρελώσω», μου λέει. Απλώς σκέφτηκα ένα χρώμα με τα γράμματα. Φωνάζω τη Μαρία και ένα θέμα ολόκληρο. Όχι, όχι και λοιπά. Κατάλαβα ότι δεν ήταν σύμπτωση. Ξέρετε ότι εκείνη τη στιγμή κάθισα μπροστά στο μουσικό και το έγραψα μπροστά του.
0: Μόλις είδατε το στίχο.
1: Ναι.

0: η προσωπικότητα του δημιουργού του έχει ένα κομμάτι από τη ζωή.
1: Ναι, η αφέλεια. Η αφέλεια μεταφράζεται πάντα στα τραγούδια.
0: Η δική σας αφέλεια μεταφράζεται.
1: Ναι, καταρχήν, εμείς δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά που γράφουμε.
0: Μην το χαλάτε τώρα.
1: Τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τα πάθη και τα μίση και τα αυτά που περιέχονται στα τραγούδια τα ζούμε εμείς. Όχι, με τίποτα. Απλώς φανταζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να τα ζήσουμε.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑ.

Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζεται το μπραντ εφέρ μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας που ξεκίνησε όταν η Ρώμη αποφάσισε να αναστείλει εν μέρη την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν εναντί της Μαδρίτης μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη και άδικη για τον Ισπανικό λαό, ενώ έδωσε στην κυβέρνηση της Μελόνι προθεσμία ως την Κυριακή για να την αναστείλει, αλλιώς θα λάβει και εκείνη αντίστοιχα μέτρα. Άμεσα απάντησε η Ιταλία, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσίγραφα οι επιβολές από τη Μαδρίτη και ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον ως τις 15 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία, όπως υποστήριξε η Ισπανία, να μένει νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στη Θέουτα. Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ στη βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία, σε εγκατάσταση όπου συντηρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το βράδυ της 5ης προς Παρασκευή, εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις drones. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κατασκοπίας ή συλλογής πληροφοριών για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά στη Σιτία της Κρήτης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, βρίσκεται σε χαράδρα. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 11 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών που στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλυμο. Για προληπτικούς λόγους έγινε εκένωση των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται πλέον η έκδοσή του στη χώρα μας. Ο επωνομαζόμενος Ηλίας είχε συμμετοχή σε μία ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας, 47χρονος στην Κατερίνη, συμμετείχε σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης δικάστηκε ερήμην, καθώς είχε διαφύγει αρχικά στην Κύπρο, ενώ στη συνέχεια είχαν χαθεί τα ίχνη του ως ότου εντοπιστεί στη Γερμανία. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Παράλληλα, καταλογίζει στη χώρα μας προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Στο άνωτο το δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει ο Ντόναλντ Τραμπ αφού εφετείο της Ουάσιγκτον του απαγόρευσε να συνεχίσει την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολιτική την απόφαση του εφετείου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική το επόμενο 24ωρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χατζινάσιο. Είναι σολίστ πιάνου, συνθέτης, μαέστρος. Τι άλλο είπαμε?
3: Ζογκλέρ.
2: Μπορείτε ταυτόχρονα με το πιάνο να...
3: Όταν θα κάνεις όλα αυτά, η ζογκλέρ τι κάνω?
2: Είναι πολλά, δεν είναι όλα ένα πράγμα.
3: Και ενορχιστρωτής.
2: Α, και ενορχιστρωτής. Σας έχουν κατηγορήσει για τις ενορχιστρώσεις σας ότι ήταν περισσότερο ελαφρές από ό,τι θα ήθελε η εποχή?
3: Τις ενορχιστρώσεις νομίζω αδιαφεσβήτητα τις αποδέχονται όλοι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς.
3: Βέβαια.
2: Σας ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων όμως?
3: Πάρα πολύ.
2: Σας καταρακώνει η κακή τους γνώμη?
3: Ναι.
2: Θέλετε να είστε αρεστός?
3: Ναι.
2: Γιατί?
3: Είμαι ανάρκησος.
2: Ο ανάρκησος το παθαίνει αυτό? Όχι, ο ανασφαλής.
3: Ο ανάρκησος δεν είναι μόνο η εμφάνιση. Είναι να ακούς και ωραία λόγια.
2: Α, να σας πω, δεν είχα κάνει αυτό το συνδυασμό. Πραγματικά νόμισα ότι ο ανασφαλής θέλει να τονώνεται το εγώ του κάθε τόσο.
3: Όχι, αυτοί που είναι ανάρκησοι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι.
2: Ελπίζω να μην μας ακούει κάποιος ψυχίατρος αυτή τη στιγμή και χρειαστεί να επικοινωνήσει.
3: Θα μας ακούνε σίγουρα. Θα λέτε ένας τρελός μιλάει.
2: Ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Σας έχουν πει πολλές φορές τρελό?
3: Όχι. Okay.

0: δεκαετία του θριάμβου της δουλειάς σας ποια ήταν? 70, 80, 90, 2000, 2010.
1: Ήταν τα μέσα του 70 μέχρι και το τέλη του 80.
0: Είχε να κάνει με την προσωπική σας ηλικία αυτό ή με την εποχή, η οποία ήθελε υλικό πολύ και από τους συνθέτες και από τους δημιουργούς και από τους τραγουδιστές?
1: Η εποχή το ζητούσε αυτό το πράγμα περισσότερο. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Και οριμάζουν και οι συνθήκες συνεργασιών, ας πούμε. Και οριμάζουν και οι σχέσεις με άλλους δημιουργούς που γράφουν ποίηματα, τραγούδια κλπ. Που δεν ερχόντουσαν πριν, αλλά μετά καταλαβαίνουν ότι πρέπει να έρθουν να συνεργαστούν μαζί σου.
0: Αυτό αφού έχει αναγνωριστεί η προηγούμενη δουλειά σας.
1: Κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για το τραγούδι. Το τραγούδι δεν είναι μια τέχνη, ας πούμε, αυστηρή. Γιατί η μουσική θεωρείται άλλη κατηγορία. Είναι πιο χαμηλή κατηγορία από όλες τις μουσικές τέχνες. Τώρα δίνουμε μεγάλη
0: αξία.
1: Μεγάλη, ναι.
0: Σκέφτεστε.
1: Κάτι. Βλέπετε ότι όλοι οι τραγουδιστές που έχουμε συνεργαστεί, που τους τροφοδοτήσαμε τώρα, είναι συνθέτες. Και όλοι οι συνθέτες που βγαίνουν τώρα τραγουδάνε.
0: Ναι, σωστά το λέμε.
1: Λοιπόν, τι να θαυμάσω τον εαυτό μου για τα τραγούδια. Έχω αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το αντίπολο Θεός είναι τραγουδιστές που γράφουν κομμάτια.
0: Αυτό λέτε, γιατί έγινε άραγε? Μήπως για να παίρνουν περισσότερα δικαιώματα?
1: Τα θέλουν όλα.
0: Α, τα θέλουν όλα. Θα είναι πιο μεγάλη ανάγκηση από εσάς.
1: Μόνο το που λένε Γιώργο, λέω και ζητάω και συγγνώμη.

0: περίοδους της ελληνικής μουσικής έχετε ζήσει από τις αρχές του 70 και λίγο πριν που είπατε ότι πρωτογράψατε τα πρώτα σας τραγούδια?
1: Οι εποχές που ήμουν μουσικός χαρακτηρίζονται από το ξένο τραγούδι περισσότερο, ιταλικά και τα γαλλικά τραγούδια, όχι τα αμερικάνικα. Και αυτά παίζαμε εμείς. Αυτά με βοηθήσαν και εμένα σαν μουσικό να ανοίξω ορίζοντες σε μια άλλη αρμονία πέρα από την κλασική που είχαμε μάθει, και επίσης και από τα θέματα ενορχίστρωσης. Γιατί ήμουν σε μια ορχήστρα, ο υπεύθυνος της ορχήστρας, ας πούμε, που όταν θέλαμε να διαλέξουμε ένα κομμάτι, το έπαιρνα εγώ στο δίσκο, πήγαινα στο σπίτι και αντέγραφα. Για να παίξουν οι μουσικές της ορχήστρας αυτά που πρέπει να παίξουν. Επομένως, ήξερα πώς παίζει τον μπάσο, πώς παίζουν τα βιολιά, πώς παίζουν τα πνευστά. Και αυτό δεν γινόταν σε ένα δίσκο, γινόταν σε άπειρα τραγούδια που κάναμε. Αυτό ήταν μεγάλη εκπαίδευση για μένα, ενορχιστρωτικά. Επομένως, είναι μια περίοδος που ήμουν μουσικός μου και ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν όλα αυτά τα είδη της μουσικής. Επίσης, πάντα παίζαμε στις ορχήστρες που έπαιζα το πρώτο μέρος jazz. Δηλαδή, την ώρα που ερχόταν ο κόσμος που έτρωγε κλπ. Δεν παίζαμε τα φιλετάκια της βραδιάς. Παίζαμε αργά, ωραία αμερικάνικα
0: κομμάτια.
1: Συνοδευτικά. Ναι. Αυτά με το πιανάκι, λίγο τροπετίτσα, λίγο αυτό, αυτά. Αυτό ήταν άλλη εκπαίδευση όμως σε jazz. Γιατί ενώ παίζαμε και το είδος που αγαπούσαμε περισσότερο και εκπαιδευόμαστε κιόλας. Συγχρόνως. Ήταν η περίοδος μετά που διεύθυνα την Ποικίλη Ορχήστρα της ΕΡΤ με τα τραγούδια μου σαν διευθυντής ορχήστρας. Ήταν ορχήστρωνα και πήγαινα μια φορά την εβδομάδα και γράφαμε, ας πούμε, εκεί πέρα. Και αυτό ήταν μια εκπαίδευση, δηλαδή, για την Διεύθυνο Συμφωνική Ορχήστρα τώρα. Από εκεί ξεκινάει. Εκπαιδεύτηκα με την ορχήστρα της Ποικίλης Μουσικής που κράτησε καμιά πενταετία κι αυτό. Μετά ο σταθμός που με έκανε να ξεκινήσω τη σκέψη για τη σύνθεση ήταν ένα διέξοδο. Με τη σχέση μου με τη Μαρία, διότι είναι πολύ δύσκολο να παντρευτείς μια γυναίκα και να την κλείνεις στο σπίτι για να πηγαίνεις να παίζεις τα βράδια, ας πούμε. Μπορώ να πω ότι με βοήθησε η σκέψη αυτή να ανακαλύψω ένα χάρισμα που δεν είχα υποπτευτεί ποτέ, ότι μπορώ να είμαι μια πηγή που συνθέτει τραγούδια. Προκειμένου να σώσω λοιπόν τη σχέση μου με την οικογένεια της Μαρίας, η οποία και αυτή δεν ήθελε να πάρει ένα μουσικό οικογένεια, άρχισα να πειραματίζομαι με το τραγούδι. Ύστερα, μία άλλη ιστορία που συνέβαινε, επειδή έπαιζα όχι μόνο σαν μουσικός στην ορχήστρα, ήμουνα και ένας άνθρωπος που ερχόντουσαν συνθέτες που δεν ξέρανε πολύ καλά μουσική, ας πούμε, και μου λέγανε: Γιώργο, το κάναμε το κομμάτι εμείς, αλλά μπορείς να μας βάλεις μια εισαγωγή που ξέρεις εσύ, μπορείς να κάνεις ένα φινάλε. Τι ακόρδο να βάλουμε εδώ, Γιωργάκη μου, αυτό κλπ. Αυτό γινόταν κατά συρροήν, συνέχεια. Ένας έξυπνος λοιπόν παραγωγός, μπράβο του, καλή ώρα δεν υπάρχει τώρα, ο Σπύρος Οράλης, μου λέει: Γιώργο, γιατί σε κόρο εδώ, γιατί φτιάχνεις τα κομμάτια των άλλων?
0: Έτσι χήμα σας το είπε.
1: Ναι, μπορεί να είπε και άλλη λέξη πιο επιφυλάχνη. Λοιπόν, γιατί, τι να κάνω, δεν ξέρω λόγο, δεν έχω επιχειρήσει ποτέ να γράψω τίποτα. Του λέω: Ξαλού, ούτε στίχους έχω, ούτε κανείς μου τροφοδοτεί με στίχους, τι που θα τους βρω. Άσε, μου λέει, θα κανονίσω εγώ. Θέλεις, άντε, φέρε μου. Μου φέρνει λοιπόν στίχος. Και το πρώτο που μου φέρνει ήταν ο στίχος αυτό που σας είπα στην αρχή. Το κρίμα του Boys.
0: Το φτιάξατε, μια χαρά, επιτυχία. Μετά.
1: Και πάλι έχει τζαζ μέσα. Για να μου αρχίσει και την εισαγωγή κανείς, αφού με βρίζανε τα υποσοξίδες. Αλλά μετά με λένε: Τι έγραψε. Ταραταμ, ταραταμ, ταραταμ, τυριταμ. Όλα αυτά είναι τζαζ. Είναι δηλαδή. Αλλά τους άρεσε που το παίζανε. Γι' αυτό και έμεινε και κλασική αυτή η εισαγωγή. Και τι γίνεται τώρα. Η αρχή ήταν, ναι, μεν διεσώθηνε από την περίπτωση την αισθηματική.
0: Εννοείται, σας δέχτηκαν οι γονείς της Μαρίας.
1: Πήρα άλλη αρχή. Άρχισα, ας πούμε, κολακευτική μουσική. Και αυτοί που ερχόντουσαν μετά με την επιτυχία μου φέρανε το είδος αυτό να γράφω.
0: Α, θέλανε το προηγούμενο τραγούδι που έκανε επιτυχία.
1: Ενώ υπήρχαν συνθέτες στην Κολούμπια που ήταν υπό την εποπτεία του Λαμπρόπουλου, τους προστάτευα. Δεν άρχισαν έτσι. Άρχισαν, ας πούμε, με τον Κάτσο. Άρχισαν με τον Μανολευθέριο.
0: Άρχισαν... Πούμε ότι η Κολούμπια ήταν μια αυτοκρατορία.
1: Ναι, αυτό, ναι. Εγώ δεν ήμουν. Πήγα βέβαια, αλλά δεν ήμουν που λένε τη Κολούμπια.
0: Πάντως εκεί κάνατε μεγάλες επιτυχίες. Ερχόταν δηλαδή μετά οι στίχοι και μελοποιούσατε.
1: Ερχόντουσαν πολύ στη χωριά. Και έχω βγάλει περίπου 7-8 εγώ.

0: τραγουδιστές ποιος διάλεγε?
1: Η εταιρεία. Εγώ τρία πράγματα δεν έχω κάνει. Δεν πήρα ποτέ εταιρεία για δίσκο, δεν πήρα ποτέ δημοσιογράφο για συνέντευξη, δεν πήρα ποτέ στιχουργό για στίχο. Ποτέ.
0: Όλοι ήρθαν και σας βρήκαν.
1: Ναι, ποτέ, όταν λέω ποτέ, ποτέ.
0: Και οι τραγουδιστές που ήρθαν και σας βρήκαν ήταν του γούστου σας?
1: Ήταν επιβεβλημένοι οι τραγουδιστές από την εταιρεία. Δεν αρνήθηκα ποτέ κάποιον τραγουδιστή. Αλλά η πρωτοβουλία για να κάνω ένα δίσκο ήταν πάντα της εταιρείας. Δηλαδή, έρχονταν ο Μακράκης, μου λέει, Γιώργο, από την Κολούμπια. Θέλω να κάνω ένα δίσκο με τη Γαλάνη, ας πούμε. Θέλω να κάνω ένα δίσκο με τον Κόκοτα. Έχεις κάποια κομμάτια? Έλεγα, έχω 4-5 που πάνε, να τα συμπληρώσουμε, να κάνουμε 12, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ζήτησα ποτέ κάποιον τραγουδιστή για να κάνω δίσκο.
0: Υπάρχει όμως κάποιος τραγουδιστής που τον θαυμάσατε πολύ, παρότι δεν ήταν αυτό που είναι η Νάνα Μούσχουρη για εσάς? Δηλαδή, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον.
1: Γαλάνη, ναι. Έτσι με τα πράγματα.
0: Είστε πολυσχηδής περίπτωση πάντως. Φαντάζομαι το. Το αναγνωρίζετε. Έχετε γράψει μελό, έχετε γράψει τζαζ, έχετε γράψει καραμπινάτα λαϊκά, να πέσει να ρημάξει δηλαδή. Έχετε γράψει ροκ για τον Παπακοσταντίνου και τον Μιλιόκα και τον Σκορδίλη. Έχετε γράψει αυτή την καταπληκτική μουσική για τη Γλυκιά Συμμορία, μια ταινία που αν έπαιζε στο εξωτερικό μπορεί και να ήμασταν άλλοι. Εννοώ πολιτισμικά. Πώς χωράνε όλα αυτά στον ίδιο άνθρωπο?
1: Κι εγώ διαρωτώμαι. Πραγματικά. Αλλά έχω πείσμα. Βέβαια υπάρχει ένα υπόβαθρο. Η σπουδή.
0: Το δύο.
1: Όλα. Ήμουν ερευνητικός, πάρα πολύ ερευνητικός. Για κάθε τι που είχε σχέση με τη μουσική. Δεν απέρριπτα ποτέ τίποτα. Μ' αρέσαν όλα τα είδη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ήθελα να κάνω, έχω δοκίμια, ας πούμε. Όταν έκανα το με τον Κωνσταντίνο, το Αν είσαι μάγκας, ας πούμε, που είναι ένα ρόκο ζεμπέκικο, που δεν λένε σε. Ήταν ένα πείραμα που μου άρεσε πάρα πολύ που το έκανα. Πώς αρχίζει, πώς είναι μέσα, πώς είναι την ορχήστρωση. Όλα αυτά δηλαδή. Και ένα παιχνίδι είναι σαν να παίζεις κάκι, είναι σαν να παίζεις να λύνεις σταυρόλεξο, είναι όλα αυτά τα

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χατζηνάσιου. Είναι σολίστ πιάνου. Μαέστρος, συνθέτης. Αυτό που δεν μπορώ να αντιληφθώ όμως είναι ότι αυτού του τύπου τα τραγούδια είναι σαν να τα δεχόταν περισσότερο και το κοινό και η δισκογραφία και οι τραγουδιστές. Και σήμερα σαν να είμαστε όλοι μας λίγο πιο επιφυλακτικοί σε κάτι περισσότερο εφάνταστο. Σαν να θέλουμε περισσότερο απλές γραμμές. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
1: Η απλότητα είναι πολύ σημαντικό για ένα σύνθετο έργο. Πάντα στην αρχή ένας δημιουργός κάνει δύσκολα πράγματα και αυτοκαταστρέφεται. Δηλαδή, ό,τι γνώσεις έχεις μαζέψει, νομίζεις ότι μπορείς να τις εφαρμόσεις σε ένα ελαφρό κομμάτι, σε ένα κομμάτι, ας πούμε, για να πιάσει τόπο να τραγουδηθεί από τον κόσμο. Είναι λάθος. Το ίδιο έκανα και εγώ. Σας είπα για την κρυματιστό boys jazz που έβαλα και πολλά άλλα στοιχεία που έβαλα μέσα. Και μετά άρχισα να βάζω δύσκολα πράγματα. Πέρασε ένα διάστημα που κατάλαβα ότι είναι λάθος αυτό. Δηλαδή έγραφα για τους μουσικούς και όχι για τον κόσμο.
0: Για να τους ευχαριστήσετε.
1: Να τους εντυπωσιάσω.
0: Τρομερή παραδοχή.
1: Αυτό είναι έγκλημα. Έγκλημα. Μετά το κατάλαβα. Εγώ μόνος μου, δεν μου είπε κανείς. Το κατάλαβα πριν είναι πιο απλά τα πράγματα. Παρόλο την απλότητα όμως, πάντοτε υπήρχε κάτι που θαυμάζανε οι μουσικοί που παίζανε τα τραγουδία μου και τις αρμονίες που έβαζα και τις απαντήσεις, τις φράσεις δηλαδή που συμπληρώνουν ένα τραγούδι. Και θυμάμαι τη χαρά που ένιωθα. Ένα λεπτό κρατάει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό επί τρία. Αυτό είναι ο δίσκος, ένα τραγούδι. Τη χαρά και τη κάπνιζα κιόλας και ως την απογοήτευση που δεν μου βγαίνει κάτι, πάλι τσιγάρο.
0: Και στη χαρά και στην απογοήτευση.
1: Ναι, αυτό ήταν. Αλλά θυμάμαι την κίνηση.
0: Το κόψατε.
1: Ναι, το 13.
0: Πώς.
1: Να σας πω τώρα, είναι ξημερώματα πρωτοχρονιάς το 13, 5 η ώρα. Και ξαφνικά 5 η ώρα ξυπνάω με μια... να μην μπορώ να αναπνεύσω. Σηκώνομαι, διπλώνομαι στο κρεβάτι, σταματάει. Ξαναπέφτω πάλι, στο μεξέ. Άμα, λέω, τι κατάλαβα τότε. Τι ποιότητα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αναπνεύσει σωστά. Αυτές που βλέπουμε τους ασθενείς που κουβαλάνε, ας πούμε, μια...
0: Και άλλη οξυγόνη.
1: Ναι. Τι ζωή είναι αυτή. Δηλαδή, είναι σαν ψάρι. Πώς βλέπεις τα... Ήμουν και ψαράς και βλέπω τα ψαράκια. Λέω, Παναγία μου. Και την ίδια στιγμή, παίρνω τον καθηγητή, ήταν φίλος μου τον Μεχράκη, τον Τάκη. Ήταν περίπου 8 η ώρα. Του λέω, Τάκη, έρχομαι. Είμαστε γειτονιά εκεί, στα 500 μέτρα. Μου λέει, έλα, πάω λοιπόν. Μου λέει, κάνε να σε ακούσω, με ακούει. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω, να κάνεις πλάκα μου να βγάλει.

0: χάπαω στο ηχάπι.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω, δεν έβλεπε για μένα ότι είμαι καπνιστής. Αλλά το χάπι ήταν χάπι.
1: Πάντως εσείς κόψατε το κάπνισμα.
0: Έκοψα το κάπνισμα και το συνιστώ να το κόψουν όλοι.

0: αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Αναφερθήκατε πολλές φορές στη Μαρία, από ό,τι καταλαβαίνω είναι ο έρωτας της ζωής σας.
1: Ναι.
0: Χρειάστηκε να αλλάξετε κομμάτια της ζωής σας για να είστε μαζί της?
1: Όχι, σε σημείο που μπορώ να το αναφέρω, ας πούμε. Καλά, συμβίωση πάντα δημιουργεί, ας πούμε, μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι, κάποια πράγματα για επιλογές και αυτά, αλλά ποτέ δεν φτάσαμε σε μια κρίση μεταξύ μας.
0: Ούτε μικρή.
1: Ούτε μικρή.
0: Δεν καυγαδίζετε δηλαδή?
1: Καυγαδίζουμε. Καυγαδίζουμε και μάλιστα μας συντηρεί και όλα αυτά που κατά κάποιο
0: τρόπο. Πώς καυγαδίζετε?
1: Α, σε μέρη μου.
0: Α, και τελειώνει εκεί, εξανεμίζεται μετά.
1: Ναι, εντάξει, κόρη είναι στρατιωτικού η Μαρία, πιλότου της αεροπορίας, της πολεμικής.
0: Α, ήταν αυτός που δεν ήθελε τον μουσικό.
1: Ναι, τον μουσικό. Και έχει αυτό το επιτακτικό. Γιώργο, θα πάει να πάρει την κόρη μου. Βέβαια, πρώτα αυτό, εγώ τρελαίνω.
0: Που σας δίνει διαταγές.
1: Έχει πάρει, ναι, να μ' ακούει.
0: Να παρακαλάτε να μην σας ακούει.
1: Δεν ακούει.
0: Αν και νομίζω το λέτε τόσο γλυκά που...
1: Ναι, είναι αληθινή, ό,τι λέω είναι αλήθεια. Δεν λέω ψέματα. Εγώ, ας πούμε, νομίζω ότι λέω πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε πολλές φορές. Αυτό μαστιγώνομαι. Άλλοι δεν τα λένε, δεν είναι τόσο ξεκάθαροι. Αλλά αυτό, ξέρετε τι σημαίνει, ότι όταν λες πράγματα, όλα τα άλλα φαίνονται αλήθεια. Όταν θα μαστιγώνεσαι και

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πυροσβεστικοί συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε απόψε στη θέση Αχλάδια Σιτία στο Λασίθι της Κρήτης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, ωστόσο δεν έχει εξαπλωθεί. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών που στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλιμο. Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ στη βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το αποκαλούμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό στην Αθήνα. Σε ανακοίνωση του, το τουρκικό Υπουργείο αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χατζηνάσιο. Είναι συνθέτης, σολής του πιάνου, μαέστρος.
3: Ενορχιστρωτής.
2: Δύσκολη δουλειά η ενορχίστρωση.
3: Άλλη.
2: Δεν έχουμε πολλούς καλούς ενορχιστρωτές στην Ελλάδα. Είναι λίγοι νομίζω εκείνοι που τα καταφέρνουν
3: πάντα
2: περίφημα.
3: Πάντα ήταν λίγοι. Όλες τις εποχές ήταν
2: λίγοι.
3: Γιατί? Γιατί είναι μια τέχνη πιο σπουδαία από το να είσαι συνθέτης η ενορχίστρωση.
2: Απαιτεί μια σφαιρική αντίληψη όλων των οργάνων, όλων των
3: μουσικών. Όλων, ναι, ναι, οργανογνωσία. Πρέπει να ξέρεις που παίζουν οι εκτάσεις των οργάνων, που παίζουν τα όργανα. Δεν μπορεί να παίζεις μια τροπάτα ανεβάσει εκεί που δεν υπάρχει περίπτωση να γράφεις για όργανα τα οποία έχουν μια έκταση περιορισμένη και εσύ, ναι, με άλλη τέχνη.
2: Έχετε κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία?
3: Όχι.
2: Ποτέ. Υπάρχει μια σχολή που λέει ότι υπάρχουν μέσα μας πάρα πολλές φωνές και αυτές καλούμαστε να τις ενορχιστρώνουμε καθημερινά, να έχουμε έναν μαέστρο μέσα μας που να λέει αυτή είναι λίγο πιο ήπια, η άλλη να ακούγεται πιο δυνατά. Και πάντα αναρωτιέμαι πώς μπορεί να το κάνει κανείς αυτό.
3: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
2: Δεν το πιστεύετε? Η σχολή αυτό της ψυχοθεραπείας το λέει.
3: Έτσι το λέει.
2: Ναι, δεν κάνετε αυτό τον εσωτερικό διάλογο που μία φωνή λέει Γιώργο, είσαι καταπληκτικός?
3: Δύο μπορεί να είναι, όχι πολλές φωνές.
2: Δύο έχετε μόνο?
3: Πάντα ένα δίλημα είναι.
2: Α, δεν έτσι είναι λέτε.
3: Πολλά. Ένα δίλημα είναι.
2: Είναι και άλλοι που ακούν περισσότερες.
3: Είναι τρελή. Υπάρχει ψυχοθεραπεία.

0: μουσικό έργο, κύριε Χατζηνάσκε, ένα άλμπουμ γίνεται ιστορία. Ποιο είναι το δικό σας ιστορικό άλμπουμ?
1: Νομίζω ότι είναι ο δίσκος με 11η εντολή με τον Γκάτσο που κάναμε. Ναι, αυτό θα πω.
0: Και τραγούδι, ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο ακουσμένο, το πιο αναγνωρίσιμο, το πιο σημαντικό σας?
1: Δεν μπορώ να τα κρίνω έτσι με σημαντικότητα.
0: Με απήχηση.
1: Γιατί να σας πω και κάτι, επιμερίζεται ο συνθέτης και την αξία του στίχου. Από τη στιγμή που δεν γράφω εγώ στίχους, δεν μπορώ να αξιολογήσω και το στίχο. Να σας πω ότι η μουσική, ας πούμε, σαν μελωδία, το όταν γύρω νυχτώνει, μου αρέσει περισσότερο απ' όλα. Αλλά και ο στίχος που έγραψε ο Καλαμίτης είναι πάρα πολύ ωραίος. Αλλά δεν μπορώ να βάλω στο τσουβάλι όλους τους στιχουργούς που έχω συνεργαστεί και να πω να αυτό μου αρέσει τώρα περισσότερο, γιατί εκτίθεμαι.
0: Υπάρχει και ένα πρόβλημα, βέβαια, στην Ελλάδα. Ταυτιζόμαστε περισσότερο με το στίχο.
1: Βέβαια. Ναι. Όταν λένε μου άρεσε ένα τραγούδι, πρώτα λένε ο στίχος. Όχι λένε, αισθάνονται. Και λένε, ας πούμε, τι μου άρεσε ένα τραγούδι. Σε δεύτερη φάση, μετά από πολύ καιρό, καταλαβαίνουν τη μουσική. Και να σου πω και κάτι, υπάρχουν τραγούδια με τόσο ωραίο στίχο, αλλά αν θέλει να παίξει τη μουσική στο πιάνο, χωρίς τα λόγια, δεν καταλαβαίνει κάποιο ποιο είναι.
0: Άρα η επιτυχία του είναι να παίξει στο πιάνο δύο νότες και να καταλάβει.
1: Ναι, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι. Το ίδιο με αυτό νομίζω, χωρίς να είμαι υπερφύαλος, ότι το έχω καταφέρει. Να παίξω τη μελωδία και να πούνε αυτό είναι αυτό, χωρίς τα λόγια.
0: Γιατί θέλετε να σας αναγνωρίσει το ευρύ κοινό? Σας έχει αναγνωρίσει. Αλλά γιατί ήταν ζητούμενο για σας?
1: Αυτό είναι μια παρενέργεια, ας πούμε, της δράσης μου. Δεν είναι κάτι που το επιζητώ. Καταρχήν βλέπετε ότι εγώ δεν βγαίνω ούτε στην τηλεόραση. Δεν με ενδιαφέρει να με γνωρίζουν στον δρόμο.
0: Σας γνωρίζουν όμως, δεν είστε μια περίπτωση.
1: Τα παιδιά του εδώ μέσα που με τα νέα γενιά δεν μας ξέρει, ούτε ο Χατζηδάκη δεν ξέρουν από συνθέτης τίποτα. Εγώ πάω με κάτι πολίτες, με κοιτάνε, ούτε καν μόνο γνωρίζουν. Δεν το περίμενα βέβαια αυτό το πράγμα. Τώρα πρέπει να κάνεις ένα σκάνδαλο, ας πούμε, τεράστιων διαστάσεων για να σε μάθουν και τα παιδιά με την τέχνη. Δεν θέλει να γνωρίζουν.
0: Ενώ στο παρελθόν δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο.
1: Όχι, γιατί βγαίναμε, ας πούμε, υπήρχαν οι εταιρείες, μας διαφημίζανε και εμάς μαζί με τα τραγούδια. Μας λέγανε, Γιώργο, πρέπει να πας στην εκπομπή, στο πρωινό εκείνο, στο πρωτοχρονιάτικο, εκείνο το αυτό, να πας στην υγειά μας, να πας εκεί, να παίξεις τα κομμάτια αυτά. Και βγαίναμε. Τώρα που δεν υπάρχουν εταιρείες, δεν μας ζητάει κανείς να πάμε πουθενά. Αν και εγώ αποφεύγω τηλεόραση, δεν βγαίνω πολύ εύκολα.
0: Δεν σας αρέσει?
1: Δεν είμαι ο Γιώργος που ήμουν, ας πούμε, φυσιογνωμικά. Δεν μου αρέσει να βλέπω τη φάτσα μου πια.
0: Ποιος Γιώργος είστε?
1: Το αγαπώ.

0: καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Θα ξαναγυρίσω πιο παλιά, στον μπαμπά μου. Ο πατέρας μου ήταν διανοούμενος αριστερός. Με τα βιβλία, με τα αυτά, με τα εκείνα. Εγώ ήμουν ένας ανύποπτος μαθητής στο οδείο. Μέχρι τα 9-10 χρόνια που με έπιασε και μου λέει: Γιώργο, εσύ δεν θα ασχοληθείς ποτέ με την πολιτική. Μόνο με τη μουσική θα ασχοληθείς. Δεν κρίνει να αξίζει πολιτική για τίποτα. Σαν παιδάκι μου το πήρα πάρα πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Άλλωστε, τα ακούνε τώρα και μαθητές στα οδεία. Δεν συνδικαλιζόμαστε, δεν είναι σαν τα πανεπιστήμια. Πάει ένα αγοράκι στις 5 η ώρα, εξπαρτέρεται το ένα κοριτσάκι, φεύγει το αγοράκι, μετά φεύγει το κοριτσάκι, πάει ένα κοριτσάκι πάλι, άμεσα στις 8, ήταν 5 με 8,5 εκεί, και δεν συνομιλούμε. Πέρασα τα πιο τρυφερά μέχρι ηλικία μεγάλη, ας πούμε, που είσαι εδώ 18 χρονών στην Αθήνα, χωρίς να ξέρω τίποτα από πολιτική. Μα λέω τίποτα, πήγα φαντάρος και δεν ήξερα ποιος ήταν ο πρωθυπουργός.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Τόσο.
0: Σήμερα ξέρετε ποιος είναι?
1: Ξέρω. Και από πολλά χρόνια ξέρω. Αλλά όταν ήμουν φαντάρος, μάλιστα υπηρέτησα και στο τρίτο σώμα στρατού στη μουσική, αλλά πρώτα ήμουν στα Αρμάδα Μάχη στην Αλεξανδρούπολη. Μα προσκούφης ήμουνα. Είχα ένα άρμα δικό μου. Ολόκληρο μου το είχαν χρεώσει. Άμα το χάσει, λέει, θα το πληρώσει.
0: Πώς μπορεί να χάσει κανείς ένα άρμα?
1: Άντε, αυτό θυμάμαι την κουβέντα. Θα το πληρώσει. Ακόμα θα πληρώνα. Έφτασα σε ένα σημείο να μην ξέρω λοιπόν τίποτα πολιτικά και ήμουν ένας ανύπτωτος άνθρωπος. Ούτε μιλάγαμε. Και οι μουσικοί που συναστρεφόμασταν δεν μιλάγανε για πολιτική, από τις ορχήστρες και λοιπά. Και έρχεται μετά, ας πούμε, η Χούντα, πάλι ανύπαπτος είμαι εγώ. Δεν είχα στράτευση δηλαδή. Καμία σχέση, να λέω, καμία. Ένα βλήτο. Βέβαια, ποιος να πλησιάζει να μου δώσει πολιτικό τραγούδι εμένα, που δεν μίλαγα ποτέ για πολιτική. Αλλά και αν έκανε ένα πολιτικό τραγούδι, από αφέλεια θα το έκανα. Όχι για τη σημασία που θα είχε προς τα έξω. Δεν ήμουν έτσι σαν προσωπικότητα και οντότητα. Ένας επαναστάτης, ένας άνθρωπος. Δεν ξέρω από αυτοί που ασχολήθηκαν πόσο είναι πραγματικά. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να ασχοληθώ με το πολιτικό τραγούδι. Και όποτε επιχείρησα, όπως είπα και πριν, έχω τραγούδια με τέτοια διάθεση, το οποίο δεν παίχθηκαν ποτέ στο ραδιόφωνο, γιατί έχουν άλλους συνθέτες να παίζουν πολιτικά, όχι δικά μου τραγούδια, ας πούμε. Επομένως, αυτή η αφέλεια μου, που ξεκινάει από τρυφερό παιδάκι, με ακολουθεί και μέχρι σήμερα.
0: Σας βγήκε σε κακό αυτό, το πληρώσατε? Δηλαδή?
1: Το έχω πληρώσει, τώρα δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε.
0: Μείνατε εκτός, φαντάζομαι.
1: Δεν ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί, ούτε με φώναξε να κάνω μια συναυλία, ούτε τίποτα. Δεν είμαι. Αν δεν είσαι μέρος κάποιου πράγματος.
0: Κομματικού μηχανισμού, πολιτικού μηχανισμού.
1: Βέβαια. Εγώ για να κάνω συναυλία πρέπει να βρω, ας πούμε, χορηγούς.
0: Δεν το λέτε παραπονούμενος πάντως.
1: Με έχουν ζωήσει πάρα πολύ εμένα. Παιδί μου, απολυτικά, ας πούμε τώρα. Αλλά πρέπει να με ζήσει και για να καταλάβει τι εννοώ, ας πούμε, σαν άνθρωπο, ότι όλοι ξέρουν οι συγγενείς μου. Ήμουν σαν Ευρωπαίος που ήρθε στην Ελλάδα. Σαν ένας που ήρθε να παίξουν εδώ πέρα. Πώς θα ήταν ένας Ολλανδός, ξέρω εγώ,
0: όχι, αλλά θα ένιωθε και άβολα.
1: Τέτοιο είναι. Πώς έχω χτίσει.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χατζηνάσιο. Είναι συνθέτης, σολής του πιάνου, μαέστρος. Ποιοι είναι οι σταθμοί κατά τη γνώμη σας που καθόρισαν την εξέλιξη της μουσικής στην Ελλάδα? Αναφερθήκατε σε όλη αυτή τη σπουδή στο οδείο, τους βυζαντινούς ήχους, τα δημοτικά τραγούδια. Αυτά που έγραψαν περισσότερο μέσα σας, ποια νομίζετε ότι είναι?
1: Η τζάζ είναι. Η τζάζ είναι. Δηλαδή, όταν κάθομαι εγώ στο πιάνο και θέλω να ευχαριστήσω τον εαυτό μου για μένα, θα αρχίσω να αυτοσχεδιάζω και να βάζω ακόρτα και πράγματα που δεν μπορώ να τα βάλω, όπως είπα πριν στα τραγούδια. Είναι μια επιστημονική μουσική, η τζάζ. Και τι γίνεται με τη τζάζ? Όπου να με φυτέψει τώρα, να με πάρει με ένα αεροπλάνο, να με πάει στη Ολλανδία, σε ένα πιάνο και είναι κόσμος, θα παίξω και θα σηκωθούν όρθιοι. Να σας πω τώρα ένα γεγονός. Όταν σπούδαζε η κόρη μου στο Παρίσι, της πήρα ένα πιάνο. Εκεί για να μελετάει η Μαργαρίτα. Στο Παρίσι, όλα τα σπίτια, ξέρετε πώς είναι, έχει μια, ας πούμε, τριό μεγάλο, περίπου τέσσερα στρέμματα είναι τόσα, που γύρω-γύρω είναι πολυκατοικία και είναι καλοκαίρι. Και κάθομαι εγώ και αυτοσχεδιάζω στο πιάνο. Και τα ρίχνουν, είναι και η Μαρία μαζί, είναι και η άλλη μου κόρη, και αρχίζω και παίζω. Και τα βράδυ, και τότε, ότι μόλις τελειώνω, βγαίνουν όλοι από τις πολυκατοικίες του έθρου και λοιπά στα μπαλκόνια και να ουρλιάζουν και να φωνάζουν.
0: Τι ωραίο.
1: Είναι τρομερό αυτό. Ούτε ταινία, παιδιά, να ήταν. Δηλαδή, να το έλεγα σε έναν σκηνοθέτη. Μάλιστα, το τελευταίο κομμάτι ήταν το My Funny Valentine. Και το έκανα, ας πούμε, τζαζ και γρήγορο και αυτά και εκείνα. Στο σχεδιασμό. Θέλω να πω ότι όπου να με φυτέψει, την κάντα να με πάρει σε ένα μπαρ εκεί, το καταφέρω.
0: Στην Ελλάδα, όμως, θα είστε λίγο αυτός ο παράτερος.

αυτό το πράγμα. Αυτό είναι βαριά κουμέντα. Το κάνει, α πούμε, ένα τραγουδάκι μπαλάντα. Να το εσύ είναι ωριμό. Να το βάλει τώρα. Δεν γίνεται. Να πέσει να ρημάξει. Δηλαδή, αυτό είναι παιχνίδι του μυαλού. Και επιλέγει και λε αυτό θα κάνω.

0: εποχή σας σας επηρέασε? Παρακολουθούσατε τι κάναν οι άλλοι συνθέτες, οι συνομιλικοί
1: σας? Ποτέ δεν έχω ακούσει. Ποτέ. Πέρα από την κλασική μουσική που έχω σπουδάσει και έχω παίξει και κονσέρτα κλπ. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την όπερα. Δεν ήθελα να πάω στη μανιέρα των κλασικών συνθετών. Όταν έγραψα την όπερα Ελ Γκρέκο, άμα ακούς την όπερα, ακούς Κατσινάσιο. Δεν θα πεις αυτό μοιάζει με το Ροσίνι, το Μπουτσουίνι και το Βέρντι κλπ. Δεν θα βρεις στοιχεία. Είναι κάτι δικό μου. Και αυτό είναι γιατί δεν είχα μέσα εμποτιστεί από την έννοια της όπερας.
0: Τις επιρροές σας πώς τις διαμορφώσατε, πώς αφήσατε στην άκρη όλη αυτή την ελληνική σκηνή από την οποία έχουν επηρεαστεί οι περισσότεροι Έλληνες μουσικοί? Και στη μουσική του Πλέσσα και στη μουσική του Σπανού. Ναι. Το λέω γιατί αυτή είναι η πιο κοντινή σας, ναι, καλλιτεχνικά.
1: Το αναφέρει και εγώ.
0: Απλώς εσείς διαχωρίζετε τη θέση σας από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
1: Και αυτό είναι μια γυμναστική.
0: Α, για την άσκηση λοιπόν.
1: Είναι μια γυμναστική, ναι. Και είναι και το ανοιχτό μυαλό που έχει ένας άνθρωπος προκειμένου να μπορεί να απορρίπτει πράγματα τα οποία τον έχουν συγκινήσει εμένα, αλλά δεν είναι δικά του. Και βλέπετε ότι με τον Μπλέσσα, που ήμασταν και πάρα πολύ οικογενειακοί φίλοι, ας πούμε, ήμασταν πολύ στενά μαζί, είδαμε και αυτό τζαζίστας που ήταν. Αλλά δεν μοιάζει καθόλου η μουσική μου, δεν έχει νήξεις καθόλου. Με τον Γιάννη, επειδή είχαμε τον ίδιο συνθέτη που ήξαν πρότυπο, ας πούμε, ξένο, ήταν ο Μισελ Λεγκράν. Εκεί μπορεί να διασταυρώσει κανείς ότι. Και αυτό φαίνεται στις μουσικές που γράψαμε με τον Κλέρκο Κονιτσιώτη, που είχε γράψει ο Γιάννης και εγώ, ας πούμε. Αλλά ναι, είναι μια συνωμοταξία που προσεγγίζει ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν κλέψαμε ο ένας τον άλλον. Ο Σπανός ήταν 10 χρόνια πριν από μένα.
0: Υπάρχει συνθέτης που θαυμάσατε, Έλληνα συνθέτης?
1: Θαύμασα τον Σπανό και τον Μπλέσσα. Αυτοί σου δύο.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Με χιούμορ. Θα απαντήσω. Λοιπόν, με τα χαπάκια μου. Παίρνω βιταμίνες. Καταρχήν. Με αυτό ξυπνάω.
0: Σε ντε και λοιπά.
1: Σε ντε, ναι, και μου φαίνει και η κόρη μου από το εξωτερικό κάτι που είναι πολύ βιταμίνες και τέτοια. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Για να κάνω κάτι για τον εαυτό μου δηλαδή. Από εκεί πέρα πάω κάτω, ανοίγω να δω τι έχω, ας πούμε, στα mail και αυτά. Πληρώνω κάτι λογαριασμούς. Μετά κάθομαι και με μελετάω πιάνο, όπως σας είπα, την ώρα που έχετε την εκπομπή εσείς και σας ακούω.
0: Και την ώρα που κάνετε την εξάσκηση, δηλαδή, ακούτε κάποιον να μιλάει. Αυτό είναι καθησυχαστικό.
1: Είναι ανιαρό πράγμα η εξάσκηση των οργάνων που παίζουν μουσική.
0: Αν με ρωτούσε κάποιος, θα μου φαινόταν πολύ παράξενο να πω ότι ένας Χατζινάσιος πρέπει να μελετάει καθημερινά.
1: Τώρα, η έκφραση μελέτη δεν είναι σωστή, αλλά έτσι λέμε εμείς. Είναι, ας πούμε, εξάσκηση. Τι σωστή. Πώς κάνουν οι αθλητές πριν, ας πούμε, παίξουν ένα μάτς ζέσταμα? Αυτό είναι, μόνο που διαρκεί πολύ, γιατί πρέπει να κάνεις 3-4 πράγματα, τα οποία είναι απαραίτητα. Οι κλίμακες, οι οκτάβες με συγχορδίες, οι ταρπές, οι εβδόμες. Αυτά κρατάνε πολύ και είναι ανιαρό αυτό το πράγμα. Όταν εγώ μόνο ακούω, ας πούμε, ακούω, μηχανικά παίζει το χέρι μου για να εξάσκηση, αλλά περνάει η ώρα και δεν το καταλαβαίνω.

0: ζωή σας είστε περήφανος.
1: Δεν νομίζω ότι είπα αυτή η λέξη. Έχω να χαρακτηρίσω κάτι με το επίτευγμα. Το επίτευγμα περισσότερο δεν είναι καλλιτεχνικό, είναι οικογένεια.
0: Χαίρομαι πολύ που το λέτε.
1: Και πάντοτε αυτό το αναφέρω.
0: Αυτό πώς το πετύχατε? Απαιτεί μαεστρία μεγάλη.
1: Δεν είναι μόνο για μένα. Το μοιραζόμαστε με τη Μαρία αυτό το πράγμα. Η Μαρία είναι σπουδαίος άνθρωπος. Είναι αλτρουίστρια, μόνο καλό κάνεις όλος και λοιπά, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς τίποτα. Θυσιάστηκε για τα παιδιά. Εγώ δεν ήμουν τόσο καλός. Ας πούμε, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή αυτό. Δεν ήμουν, δηλαδή, αυτοί οι κλασικοί μπαμπάδες που παίζουν με τα παιδάκια τους κλπ. Γιατί πέρα από τη μελέτη, και όταν τρέχω μελέτη, πάλι τηλεφωνήματα, πάλι καλλιτέχνες, πάλι ιστορίες. Κάτι που χάνεις. Κερδίζεις, βγαίνεις σε καλλιτέχνες γιατί γίνεσαι γνωστός, αλλά κάτι χάνεις. Και καταλαβαίνω ότι είναι ανώδυνο και για τα παιδιά.
0: Η Μαρία πώς άντεξε?
1: Έχει υπομονή μεγάλη. Εντάξει.
0: Άρα το μυστικό της επιτυχίας ενός καλού γάμου είναι η υπομονή.
1: Η υπομονή, και εντάξει, είναι και οι λέξεις οι οποίες είναι δεδομένες που τις λέμε, ας πούμε, ο συμβιβασμός πραγμάτων. Να ξέρεις να συμβιβάζεσαι με τον άνθρωπό σου. Η ωριμότητα που μπορεί να έχει, ας πούμε, ένας μπαμπάς προς τα παιδιά του. Η ευθύνη που έχει ένας μπαμπάς και μια μαμά προς την οικογένεια. Και η χαμηλή τόνη προπαντός. Δεν χρειάζεται ούτε φιγούρα. Η Μαρία δεν βγαίνει ποτέ στην τηλεόραση. Για καλλιτέχνη μιλάμε. Έχουμε, ας πούμε, κάποια φρένα σε ορισμένα πράγματα. Δεν φτάνουμε σε υπερβολές. Και αυτό μας έχει πολύ, ας πούμε, ισορροπήσει στη σχέση μας.
0: Το αντικείμενό σας πιστεύετε ότι έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, έστω για μερικά λεπτά? Κάποιος ακούει ένα τραγούδι, ένα ρυθμό, μπορεί να ακούσει ένα ολόκληρο συμφωνικό έργο που έχετε γράψει και ύστερα κάτι άλλο να συμβεί στη μέρα του, κάπως αλλιώς να δει τη ζωή του.
1: Περιστασιακά, ναι, δεν αλλάζει όμως με δεδομένα καλλιτεχνικά, όπως είναι ο κινηματογράφος ή ένα ωραίο έργο στη τηλεόραση ή ένα ωραίο τραγούδι. Κάποια στιγμή όμως απαλύνει τα συναισθήματα, δίνει διέξοδο. Πολλές φορές είναι βάλσαμο για τη μοναξιά κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν τίποτα άλλο παρά να ακούσουν μια ωραία μουσική και να φύγουν από τον εαυτό τους λιγάκι.

0: γράψετε το τραγούδι «Ποιος να συγκρίθει μαζί σου»?
1: Σιωπή.
0: Γιατί?
1: Δύο κομμάτια έχω γράψει για τη Μαρία. Ήθελα να το κάνω τώρα στη Μαρία. Τι άλλο καλύτερο? Μου το φέρανε. Και αμέσως τι θέλετε να κάνω δηλαδή? Πού να πάει το μυαλό μου, πέστε μου.
0: Άρα το αίσθημα τελικά με το οποίο προσεγγίζει.
1: Γι' αυτό σε λέω, κάνει υπερβολικός με τη Μαρία. Όλα είναι γύρω από.
0: Εγώ δεν θα το πω. Θαυμάζω τη Μαρία και τη ζηλεύω φρικτά που την αγαπά κάποιος τόσο πολύ όσο εσείς. Αυτό που σκέφτομαι και αντιλαμβάνομαι μάλλον μετά την κουβέντα μας είναι ότι αυτό το ειλικρινές, αληθινό αίσθημα ενός συνθέτη τελικά γίνεται συλλογικό, γιατί είναι πολύ αβίαστα δικό του.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Βιάζει μια ειλικρίνεια και μια αλήθεια. Και μάλιστα βλέπετε ότι εδώ δεν λέει πια να συγκριθεί μαζί σου το τραγούδι, γι' αυτό και το διάλεξα. Αν ήταν πια να συγκριθεί, δεν θα το έγραφα. Γιατί γίνεται άλλου τύπου τραγούδι. Ποιος άνθρωπος? Είναι μάνα, είναι αδερφός, είναι φίλος. Πάει παντού. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, έρωτας. Και γι' αυτό με συγκίνησε και το έγραψα πολύ εύκολα και αυτό. Πάρα πολύ εύκολα. Και νομίζω ότι καινοξυστοτικά είναι θέμα που εξετάστηκε πάρα πολλούς μουσικούς, δηλαδή.
0: Δεν θα σας πω κάτι καινούριο, αλλά ξέρετε ότι ενορχιστρωτικά τα τραγούδια σας είναι πολύ σύγχρονα τις περισσότερες φορές.
1: Τα τραγούδια μου νομίζω ότι τα έγραψα χθες. Δηλαδή, ακούς το «Σ'όποιον αρέσουμε» και νομίζω ότι το έγραψα ένα νέο παιδί.
0: Πιστεύετε ότι είναι σκληρό τραγούδι το «Σ'όποιον αρέσουμε»?
1: Όχι. Αυτό καταρχήν η Λίνα μου το έφερε. Με μια γραμμή να απουσιάζει, ξέρετε, τετράστιχα. «Σ'όποιον αρέσουμε», κενό και μετά τα άλλα. Την άλλη μέρα είχαμε στούντιο και είχαμε φτάσει πια στο προχώρητο. Έρχεται η Λίνα στο στούντιο να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα γίνει, Λίνα, πρέπει να το βγάλουμε το τραγούδι. Αφού δεν μου έχει σημειώσει, δεν μπορώ να είναι Γιώργο, μα το ακουστώ, δεν ξέρω. Έκανα αυτό που παγιδεύτηκα, μου λέει. Με αυτό δεν μπορώ. Πάω λοιπόν και την αφήνω. Έχω στο στούντιο ένα παράθυρο, καλή ώρα που είναι εδώ, έτσι. Πάω στο παράθυρο και κοιτάω έξω. Άρα, Λίνα, τη λέω, σε όποιον αρέσουμε. Για του άλλου δεν θα μπορέσουμε. Τι είπε, μου λέει. Και την αφήλα με γραμμή. Θα πετάει στο ταβάνι τόσο με χαμηλά και πάει. Σου πίσω να δεν ξεχάσω. Και με αγκαλιάζει και λέει: Έλυσε το γρίφο, μου λέει. Έλυσε το γρίφο. Άντε πάμε να το γράψουμε. Και έτσι γράφτηκε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χατζηνάσιου. Είναι σολίστ του πιάνου, συνθέτης, ενορχιστρωτής. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Ποπολίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς και για να ανακαλύψετε και τα υπόλοιπα podcast του Sky, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcast ή ακούστε μας μέσα από το sky.gr και skyradio.gr.

πεις. Μέτρα αγάπιας μου είχες κάνει τόσα, για να βγαίνεις πάντα νικητής.

0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
1: Στην ασφαλτό, πουλσάρος, με καράβι, τη μοτοσυκλέτα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τόσους καιρούς που προσπαθώ να σε ξεχάσω, ξαναγυρίζω στις ψυχής μου.